σκέψεις φανερώνονταν στους με πίστη και θέρμη επικαλούμενους τη βοήθεια και σκέπη της, προσκυνούντες, τιμώντες και ασπαζόμενους τις ιερές και θαυματουργές εικόνες της που για το Άγιον Όρος αποτελούν μαζί με τα τίμια λείψανα των Αγίων τη μεγαλύτερη ευλογία και τον τιμαλφέστερο θησαυρό. Οι πάνσεπτες αυτές θεομητορικές εικόνες στάθηκαν δακρύων μανδύλια, προσώψια κάθιδρων ασκητών, κάτοκτρα ταπεινώσεως, βιβλία διδακτικά και σοφρονιστικά, αδιάκοπα ανοιχτή μητρική αγκάλη και για πολλές ψυχές λύσεις προβλημάτων, άνεση κακουχιών, βοήθεια απογνώσεων και σωτηρία πολλεσθέντων. Σαφέστατα, ο Άθωνας, το περιβόλι της Παναγίας που η ευλάβεια των πατέρων θέλει να το επισκέφθηκε η Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος, φανερώνει στον ταπεινό οικείτορα και τον αγαθό προσκυνητή πως έχει τη μεγάλη τιμή να προστατεύεται από τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Η ιστορία του Αγίου Όρους, θα λέγαμε μαζί με ένα προσκυνητή του, είναι η συνέχεια της επίγειας ζωής της Θεοτόκου, η οποία πράγματι ενδικημίσει της των κόσμων ού κατέλειπε και μάλιστα το Εράσμιο Όρος της. Σε κάθε μοναστήρι, κελί και καλύβι υπάρχουν οι εικόνες της με τις έγγραφες και άγραφες παραδόσεις που μιλούν για θαυμαστές επεμβάσεις της, για την ορατή προστασία της και όλα τούτα συμβαίνουν για την ανόρθωση του πιστού και την επανόρθωση του απίστου. Οι πολλές αγιορείτικες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας με τα σημαίνια, ακίνητα κανδύλια, τα περίτεχνα πουκάμισα, τα αρχαία, ξυλόγλυπτα ή μαρμαρόγλυπτα προσκυνητάρια θα υπάρχουν πάντα εκεί, πηγές ανεξάντλη του αγιασμού, ιατρίας και παραμυθίας. Κυρίως, ως η καλύτερη και πολύ δύσκολα περιγραφόμενη μακαρία και ειρηνική παραμυθία, η συνδυαζόμενη και συνακολουθούσα από τη χρυσόπτερη ελπίδα. Περί των κυριωτέρων εικόνων της Αθωνίτισσας Θεοτόκου, ολίγα θα αναφέρουμε στην αγάπη σας απόψε, προς κατάνοιξη, ωφέλεια και αναψυχή, αναφέροντας προημιακά τους ωραίους λόγους του Ρώσου Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου Ροστόβ. «Εμείς, τα ούκ εν γνώση ημιν έργα, δια της ματέας περιεργίας ημών μη εξετάζοντες και τας ακαταλήπτους κρίσεις του Θεού μη ερευνώντες, πάσας τας αχράντους εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, ευσεβώς τιμώντες, μεταπίστεως προσπίπτωμεν εκάστη αυτών, μετά φόβου και αγάπης κατασπαζόμεθα αυτήν και πανευλαβώς προσκυνούμεν, ατενίζοντες εις αυτήν, ως εις αυτήν, την αληθώς εν ουρανής συμβασιλεύουσαν το Υιό αυτής Θεοτόκον Μαρίαν». Στην Ιερά Μονή της Μεγής της Λαύρας, η Κυρία των Ουρανών, αυτή μόνη θέλει να είναι και να λέγεται οικονόμησα, η οποία είπε προς τον κτήτορα της Μονής Όσιο Αθανάσιο. «Εγώ θέλω είστε οικονόμος σας πάντοτε, να σας φροντίζω τα προσχρίαν, μόνο μη αμελείτε τις υποσχέσεις του σχήματος». Στο καθολικό της Μονής, που είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, υπάρχει η εικόνα της οικονόμησας ως ένθρονης με δεόμενους τους Αγίους Αθανάσιο τον Αθωνίτη και Μιχαήλ Επίσκοπο Συνάδων. Σε παρεκκλήση της Μεγής της Λαύρας βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Κουκουζέλισσας.
κατά μία γρυπνία του Σαββάτου του Ακαθίστου, ο Όσιος Ιωάννης

για να του θεραπεύσει τα πόδια του που είχαν σαπίσει από τις συνεχείς ένδακρες στάσεις του, τις αγρυπνίες και την ορθοστασία, και του είπε «Από του είναι έσω υγιής». Έτσι ανταμείβει, αδελφοί μου, η ουράνια άνασα τους ταπεινούς διακονητές της. Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

μνημονίδιο το πεδίο που τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, όπου θησαυρίζεται τη μία ζώνη της Θεοτόκου, υπάρχουν, αδελφοί μου, 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Η λεγόμενη κτητόρισσα ή βηματάρισσα έχει την εξής ιστορία. Σε καιρό βαρβαρικής επιδρομής, ο διακονητής του Αγίου Βήματος και λεγόμενος Βηματάρης, ο ευλαβέστατος ιεροδιάκονος Νικόλαος, έλαβε την εικόνα αυτή και την έθεσε στο πηγάδι του ναού, αναβοντάς της και μία λαμπάδα. Μετά την απελευθέρωσή του από την πολυετή εχμαλωσία, επέστρεψε στην αγαπητή μονή του και βρήκε την εικόνα να στέκεται όρθια πάνω στο νερό και τη λαμπάδα αναμένη. Η ιστορία της εικόνας της λεγόμενης παραμυθία είναι απλή, σύντομη και εκπληκτική. Σε καιρό πειρατικής επιδρομής, ο ηγούμενος της μονής άκουσε τη Θεοτόκο να του λέγει: «Μη ανοίξετε σήμερον τα σπήλας της μονής». Ο ηγούμενος κάλεσε την αδελφότητα και διηγήθηκε το γεγονός και όλοι παρατήρησαν πως ο σχηματισμός του προσώπου της Θεομήτωρος είχε αλλάξει και έτσι παραμένει μέχρι σήμερα. Η έκφραση της Παναγίας φανερώνει συμπάθεια και αγάπη. Το βλέμμα της δηλώνει επιείκεια και πραότητα και στα χείλη της υπάρχει μηδία μας σεμνό και χαρίεν. Δικαίως λοιπόν επωνομάστηκε παραμυθία. Μια άλλη εικόνα εκεί, λεγόμενη Εσφαγμένη, δέχθηκε κτύπημα με μαχαίρι από ένα εκκλησιαστικό της μονής, απρόσεκτο, δαιμονοκίνητο και συγχυσμένο. Αμέσως η εικόνα έτρεξε με πολύ και το πρόσωπο άρχισε να γίνεται οχρό, ως να ήταν ζωντανό και να πέθνεις και από την αιμορραγία. Ο ανώσιος μοναχός τυφλώθηκε και ασθένησε βαριά για το τόλμημά του. Οι προσευχές των πατέρων και οι μεσητείες του στη μεσήτρια του κόσμου του έδωσαν την υγεία του. Από τότε έλαβε ένα στασίδι μπροστά στην εικόνα της και διήλθε το υπόλοιπο της ζωής του με μετάνοια, αυτομεμψία και μεγάλη άσκηση. Στο δοχείο της ίδιας μονής υπάρχει η θεομητορική εικόνα, η επιλεγόμενη ελαιοβρύτησα ή δοχιάρισα. Σε περίοδο πλήρους ελήψεως του λαδιού της μονής, ο δοχιάρης Όσιος Γενάδιος άρχισε να ελαττώνει την προσφορά λαδιού στους πατέρες για να φροντίσει τα κανδύλια του καθολικού. Πηγαίνοντας για να λάβει το τελευταίο λάδι, είδε να έχουν ξεχυλήσει όλα τα πιθάρια της αποθήκης του και το λάδι να κυλά και έξω της θύρας του δοχιού. Όλοι οι πατέρες θαύμασαν την προστάτηδά τους που ποτέ δεν τους εγκαταλείπει. Η εικόνα της βρίσκεται σήμερα εκεί που θαυματούργησε, άρρητη εκπέμπουσα ευωδία. Πάνω από τις πύλες της εισόδου της μονής υπάρχει άλλη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου που πυροβολήθηκε από στρατιώτη το 1822 και πληγώθηκε στο δεξί χέρι. Ο πυροβολητής είχε φρικτό τέλος. Στον μεσημέρι

λαυρινό τοίχο του παρατοκαθολικού παρεκκλησίου του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται τοιχογραφημένη αντιφωνήτρια. Η ιστορία της προηγείται της τοιχογραφήσεώς της. Η αυτοκράτηρα Πλακιδία, επισκεπτόμενη τη Μονή, άκουσε στο σημείο όπου κατόπιν τοιχογραφήθηκε η εικόνα τη φωνή της Θεοτόκου να της λέει: «Τι θέλεις εσύ εντάφθα, εντάφθα εσύ μοναχή?» Η αυτοκράτηρα γονιπετής ζήτησε συγχώρηση από την προστάτησα της Μονής και αναχώρησε αφού πριν παρήγγειλε να ιστορηθεί η εικόνα της Θεοτόκου και να υπάρχει ακίμητη κανδύλα η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Δεν νομίζουμε ότι υπερβάλλουν αυτοί που θεωρούν πως η επιμήκυνση της θεομητορικής φωνής είναι η επικράτηση του Αββάτου όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίων αλλά και σε όλο το Άγιον Όρος. Έτσι ο θεσμός που επικρατούσε στις περισσότερες αρχαίες μονές της Αγιότεκνης Ανατολής, από την οποία ήλθε ο μοναχισμός στον Άθωνα, εδραιώθηκε και εδώ. Το Άββατο διατηρείται μέχρι σήμερα στην Αθωνική Πολιτεία βάσει αυτοκρατορικών χρυσοβούλων, διεθνών συνθήκων και κατοχυρωμένων από το Ελληνικό Σύνταγμα. Η διατήρηση του Αββάτου είναι θεσμός αναγκαιότατος για την απερίσπαστη ησυχαστική ζωή των μοναχών για την οποία κυρίως υπάρχει. Οι μοναχοί δεν μισούν το γυναικείο φύλο ως τους προσάπτεται, αφού και το πιο τιμημένο πρόσωπο στον Άθωνα είναι ένα γυναικείο της Θεοτόκου. Στο πρόσωπο της Θεοτόκου τιμάται πλήρως από τον μοναχισμό και από όλη την Εκκλησία η γυναικεία προσωπικότητα. Όποιος μισεί, αγαπητοί μου, και θέλει να καταστρέψει το Άγιον Όρος, ας καταργήσει το Άββατο και ας διανοίξει οδικές αρτηρίες που θα το συνδέουν με τον έξω κόσμο. Μα τέτοιος Έλληνας δεν πιστεύουμε ότι θα βρεθεί, όταν και αλλόθρησκοι σεβάστηκαν τις ιδιαιτερότητες του Ιερού Τόπου. Συνεχίζοντας την ωερή προσκυνηματική μας ιεροποδημία στις αθωνικές μονές, κατά την ιεραρχική του τάξη και σειρά, ας εισέλθουμε με δέος στην παλαιέφατη Ιερά Μονή των Ιβύρων. Εδώ υπάρχει η πασίγνωστη και πολυτιμημένη Παναγία η Πορταΐτισσα, της οποίας η ιστορία περνά κατά πολύ τα χίλια χρόνια. Στην περίοδο της οικονομαχίας ευσεβής χείρα της Νικαίας, για να φρουρήσει από τη μανία των οικονομάχων την εικόνα της, την έριξε με πίστη στη θάλασσα και εκείνη με τρόπο θαυμαστό έφτασε στο Άγιον Όρος. Ο ασκητής Όσιος Γαβρίλο Ιβυρίτης είδε στη θάλασσα πύρινη στήλη και βαδίζοντας πάνω στα κύματος να ήταν ξηρά, παρέλαβε την Αγία εικόνα και μετά από λιτανία των πατέρων την εναπόθεσαν στο Άγιο Βήμα του Καθολικού. Την επομένη όμως βρέθηκε στην πύλη της Μονής. Την έφεραν πάλι στο ναό και εκείνη πάλι πήγαινε στην πύλη. Παρουσιαστήσα δε σε όραμα η Θεοτόκος τον Όσιο Γαβρίλ, ανανέωσε την προς τους πατέρες υπόσχεσή της, καθώς είχε πει στον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη: «Να ελπίζω συν, η συνεσπλαχνία του Υιού μου και Δεσπότου άπαντες, οι εντόροι τούτο εναρέτως μετευλαβίας και φόβου Θεού ζώντες μοναχοί, καθότι τούτο το χάρισμα εγώ εζήτησα και έλαβον παρά αυτού, και ειδού δίδομοι ημίν σημείων, έως ότου βλέπετε την εμήν εικόνα εν ταύτη τη Μονή, η χάρις και το έλεος του Υιού μου ούκ εκλείψου συνεξιμών». Πόσο παρήγορα τα λόγια αυτά για κάθε αγιορείτη. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μοναχός που να μην την ευλαβείται ιδιαίτερα. Γι' αυτό και ουδέποτε εξέρχεται των περιχώρων της Μονής, παρά μόνο αντίγραφά της αποστέλλονται, όπως παλαιότερα στη Ρωσία και στη Θεσσαλονίκη, μη και χαθεί το σημείο της θεομητορικής προστασίας του όρους.
Σήμερα η εικόνα φυλάγεται σε ιδιαίτερο παρεκκλήσι και η πύλη που είχε σταθεί η εικόνα παραμένει τιμητικά κλειστή. Τα κατά καιρούς γενόμενα θαύματα της επιβλητικής αυτής εικόνας είναι πάμπολα. Η έκφραση της πορταΐτισσας είναι αρκετά αυστηρή, θέλοντας ίσως να δείξει ο αγιογράφος πως η μητέρα της αγαθότητος δεν πάβει να είναι και μητέρα της δικαιοσύνης. Ο Ρώσος προσκυνητής Βασίλειος Μπάσκι γράφει πριν 250 χρόνια μεταξύ άλλων περί της ιεράς αυτής εικόνος. Μεγάλους έχους οφθαλμούς, κρατούσα εν τη αριστερά χειρή τον Σωτήρα Χριστόν, μελανόφεος κατά το πρόσωπον εκ των πολλών ετών, όμως εντελώς φανερώνουσα όλην την φυσικήν αυτής θέαν και καλυμμένη όλη εκτός του προσώπου υπό άργυρο και χρυσωμένου ενδύματος, εκτός δε τούτου είναι πεπικυλμένη δια πολυτίμων λίθων και χρυσών νομισμάτων παραδιαφόρων βασιλέων και ηγεμών και αρχόντων αφιερωθέντων ένεκα των πολλών αυτής θαυμασίων. Έχει δε προς τούτης η Αγία εικόνα εκείνη σημείων η οποίν πληγείς επί της Ιαγώνος, την οποίαν παλαιόθεν έλαβεν από την απρώην υπάρχοντα άπιστον και ονομαζόμενων βάρβαρων, ως της έπληξεν αυτήν διαμαχαίρας εκ της κακίας και του φθόνου αυτού, η ταϊδόν ότι έρευσεν αίμα πολύ, το οποίον και μέχρι τη σήμερον φαίνεται και γνωρίζεται, μετενόησεν και επίστευσε και γενόμενος μοναχός ασκητής εσώθη. Το ωραιότατο καθολικό της Μονής Σιβήρων τιμάται στην κοίμηση της Θεοτόκου, ο δε εορτασμός της είναι περίλαμπρος. Στη Σερβική Μονή του Χιλιανδαρίου, αδελφοί μου, την τιμόμενη στα εισόδια της Θεοτόκου, υπάρχουν επίσης 6 θαυματουργές εικόνες της Παναγίας μας. Την πρώτη θέση κατά κυριολεξία την έχει η Τριχερούσα, της οποίας η ιστορία είναι συνεφασμένη με τον βίο του Μεγάλου Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγίστου των υμνογράφων της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος κατηγορήθηκε στον Άρχοντα της Δαμασκού ότι έγραψε δρυμύτατες επιστολές κατά του οικονομάχου αυτοκράτορα λέοντος του Ισάβρου. Η τιμωρία του ήταν να του κόψουν το δεξί χέρι. Ο Άγιος μετά από θερμή προσευχή στη Θεοτόκο θεραπεύθηκε τελείως και μεταβαίνοντας τη λαύρα του Αγίου Σάββα των Ιερουσαλήμων προς μονασμό παρέλαβε και την εικόνα. Όταν δε ο Άγιος Σάββας αρχιεπίσκοπος των Σέρβων και κτήτορας της Μονής Χιλιανδαρίου πήγε προσκυνητής στα Ιερουσόλυμα, του έδωσαν πατέρες δώρο την εικόνα, την οποία μετέφερε ευλογία στην πατρίδα του. Τον 14ο αιώνα, στα προπήλαια της Μονής Χιλιανδαρίου, συνέβη το αξιοθαύμαστο γεγονός ένα ζώο να σταθεί εκεί φέρνοντας μόνο του τη Θεία εικόνα. Όταν δε κάποτε η αδελφότητα της Μονής διχάστηκε ως προς την εκλογή νέου ηγουμένου, στην ηγουμενική θέση βρέθηκε η Τριχερούσα. Από τότε εκλέγεται προηγούμενος και οι διακονητές με βαθιά ευλάβεια θέτουν μετάνοια στην εικόνα αντί του ηγουμένου, αισθανόμενοι την προστατευτική της χάρη. Ο Άγιος Σάββας των Σέρβων, επιστρέφοντας από το Ιεροσόλυμα, έφερε και την εικόνα της Γαλακτοτροφούσας, περί της οποίας πριν 6 αιώνες είχε προφητεύσει ο Άγιος Σάββας ο Υγιασμένος σε ποιον να δοθεί. Η εικόνα αυτή τοποθετήθηκε στο τέμπλο του χιλιανδαρινού κελιού των Καριών, το λεγόμενο τυπικαριό, γιατί εκεί ο Άγιος ασκητεύοντας έγραψε το τυπικό της μονής του. Στη Μονή του Χιλιανδαρίου υπάρχει και η εικόνα «Η επιλεγόμενη του Ακαθίστου». Πριν 150 έτη περίπου κάηκε το τέμπλο του Καθολικού και σώθη θαυμαστά μόνο η εικόνα αυτή
μπροστά στην οποία εψάλλει ο κάθιστος ύμνος. Στην ίδια μονή υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που η απλότητα των πατέρων την ονόμασε Παπαδική, γιατί κάποτε τιμώρησε ένα ανάξιο ιερέα και από τότε οι ευλαβέστεροι των πατέρων και μόνο οι ιερείς τη βαστούν στις λιτανίες. Ενώπιον της πάντα λέγουν το διευχόν των απολύσεων των ιερών ακολουθεών και της Θείας Λειτουργίας. Στην ίδια μονή υπάρχουν δύο ακόμη θαυματουργές εικόνες της Παναγίας. Αυτής που τιμώρησε το γονγκιστή εκκλησιάρχη και βρίσκεται στο Καθολικό και αυτής που σώθηκε από τη Μεγάλη Πυρκαγιά του 1722 και σήμερα βρίσκεται στο Δοχείο. Στην ασκητική μονή του Διονυσίου υπάρχει η εικόνα του Ακαθίστου. Μπροστά της για πρώτη φορά εψάλλει από τον Πατριάρχη Σέργιο η ακολουθία του Ακαθίστου ύμνο. Είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού στον κτήτορα της μονής Όσιο Διονύσιο. Πολλά θαύματα τέλεσε η εικόνα και σε μία περίοδο έρευσε μύρο. Σήμερα βρίσκεται στο παρατοκαθολικό παρεκκλήσι του Ακαθίστου ύμνου, όπου καθημερινώς διαβάζονται οι χαιρετισμοί. Στη Μονή Κουτλουμοσίου υπάρχουν οι θαυματουργές εικόνες της Φοβεράς Προστασίας, της Βηματάρισσας και της Τηλαρινής. Στη Βραχώδη Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται η Παναγία Γερόντισσα. Στο γέροντα ηγούμενο φανέρωσε τον επικείμενο θάνατό του και στο λειτουργό διέταξε να συντομεύσει τη Θεία Λειτουργία για να προλάβει να κοινωνήσει τον αποθανίσκοντα ηγούμενο. Στις δεήσεις άλλου ηγουμένου πλήρωσε τα πιθάρια της Μονής Λάδη από το οποίο είχε στερηθεί, γι' αυτό και στο αργυροεπίχρυσο που κάμισό της είναι σχεδιασμένο και ένα πιθάρι. Ας ακούσουμε άλλο ένα ύμνο, αγαπητοί.

Στη βουλγαρική μονή του ζωγράφου υπάρχει η εικόνα του ακαθίσου. Η ιστορία της περιληπτικά έχει ως εξής. Πλησίων της μονής ζούσε ασκητής, ο οποίος συνήθιζε πολλές φορές της ημέρας να λέγει τους χαιρετισμούς της Παναγίας μπροστά σε αυτή την εικόνα. Μία ημέρα στα προς τη Θεοτόκο χαίρε που έλεγε, άκουσε από την εικόνα, «Χαίρε και εσύ γέρον του Θεού». Στη συνέχεια του μήνυσε να πάει στη μονή και να ειδοποιήσει τους πατέρες πως κινδυνεύουν από αιρετικούς που έρχονται με άγριες διαθέσεις. Πράγματι, τη στεναρή αντίστασή τους προς τους λατινόφρονες πλήρωσαν με μαρτυρικό τέλος οι 26 ζωγραφίτες ουσιομάρτυρες, οι οποίοι εκάησαν ζώντες. Η εικόνα της Παναγίας ήλθε κατά θαυμαστό τρόπο στο μοναστήρι και κατά την πυρκαγιά δεν κάηγε. Στην ίδια μονή υπάρχει και η εικόνα της επακούσας, μπροστά της όσους κοσμάς ο ζωγραφίτης προσευχόταν παρακλητικά. «Η Παραγία Θεοτόκε εύξε μου προς των σωνιών και θεών, ειν οδηγήσικα με εν οδός σωτηρίας». Και αμέσως άκουσε τη Θεομήτωρα να του λέει, να λέει, «Ιε και Θεέ μου, δίδαξον τον δούλον σου πώς να σωθεί». Στη συνέχεια η ίδια φωνή του έλεγε, «Εξελθέτω της μονής και αγωνισάστο κατά μόνας». Ο ίδιος ο Όσιος Κοσμάς σε μία πανήγυρη της μονής βατοπεδίου που είχε πάει είδε τη Θεοτόκο να υπηρετεί στην τράπεζα και να διακονεί στο ναό. Στην ωραιότατη μονή Δοχειρίου υπάρχει η γνωστή εικόνα για τις πολλές θαυματουργίες της, η Γοργοϋπήκος. Περί τα μέσα του 17ου αιώνος, ο συχνά διερχόμενος τραπεζάρης μοναχός Νείλος με το αναμένο δαδί μαύρισε την τοιχογραφία της και η Θεοτόκος προς παραδειγματισμό της ασέβειας του έδωσε ασθένεια. Στις επίμονες δαΐσεις του όμως σύντομα κάμφθηκε λέγοντας, «Εγώ είμαι της μονής η δέσποινα Θεοτόκος η Γοργοϋπήκος και γοργός επακούω των επικαλουμένων το όνομά μου». Απόδειξη τα πολλά αφιερώματα, οι συνεχείς παρακλήσεις, οι κανδύλες και οι λαμπάδες στη χάρη της μοναχών και λαϊκών. Στη Μονή Φιλοθέου υπάρχει η πρωτότυπη και λαμπρής βυζαντινής τέχνης εικόνα της Γλυκοφιλούσας, η οποία διεσώθη από τον πόλεμο των οικονομάχων κατά θαυμαστό τρόπο και έφτασε στον αρσανά της μονής. Τα θαύματα της Αγίας εικόνος είναι πλήθος. Στη μονή υπάρχει και η εικόνα της Παναγίας της Γερόντισσας που έφτασε κατά θαυμαστό επίσης τρόπο από την Ιγρήτα. Στην επιβλητική μονή του Αγίου Παύλου υπάρχουν δύο πολύτιμες εικόνες της Θεοτόκου, της Μυροβλήτησας και η λεγόμενη Καθρέπτης, την οποία η Ιερά Παράδοση αναφέρει ως κτήμα της αυτοκράτηρας Θεοδόρας, την οποία έκρυβε υπό τον καθρέφτη της και η οποία ρίχθηκε στη φωτιά και έμεινε αυλαβής. Στη μονή Ξενοφόντος υπάρχει η εικόνα της Οδηγήτριας, η οποία πριν ήταν στη Μονή Βατοπεδίου και κατά θαυμαστό τρόπο ήλθε στη Μονή Ξενοφόντος. Οι βατοπεδινοί πατέρες ήλθαν και την πήραν, μα πάλι η εικόνα, παρά την ασφάλεια που της είχαν, αναχώρησε. Από τότε, το 1730 και επί 150 έτη και πλέον, οι βατοπεδινοί έστεναν λάδι και κερί για την οδηγήτρια. Στο καθολικό της Μονή σε Σφιγμένο φυλάγεται ωραία εικόνα της Ελεούσας. Στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος η επικαλούμενη Ιεροσολυμίτισσα. Στη μονή Κωνσταμονίτου η οδηγήτρια και η αντιφωνήτρια, η οποία πλήρωσε τα πιθάρια της μονής με λάδι που δεν είχαν στις αρχές του 11ου αιώνα όταν Δεοχιάρης ήταν ο Όσιος Ζαχαρίας. Εκτός των ιερών μονών και στις κήτες της αυρίζονται θαυματουργές εικόνες της κυρίας και εφόρου του ιερού τόπου. Στη ρουμανική σκήτη του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει η αχυροποίητη εικόνα της Θεομήτωρος, η οποία παρηγγέλθη το 1873 στη Μολδαβία
στον αγιογράφο Γεωργάκη Νικόλο από τους κτήτορες της Κήτης ιερομονάχους Νύφωνα και Νεκτάριο. Ο αγιογράφος ύστερα από νηστεία και προσευχή, καθώς γράφει ο ίδιος, ποιήσας τρεις μετανοίας προς έναρξη της εργασίας, ο του θαύματος, εύρων τα πρόσωπα της Θεομήτρος και του Χριστού, υπερφυώς συντετελεσμένα. Στο Άγιο Βήμα του Κυριακού της Κουτλουμουσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος υπάρχει η εικόνα των χαιρετισμών. Στο Μεγάλο Ναό της Παντοκρατορινής Κήτης του Προφήτου Ηλιού υπάρχει η Παναγία η Γαλακτοτροφούσα και άλλη που στις 12 Φεβρουαρίου του 1876 δάκρυσε. Στη Ρωσική Σχήτη της Τιβαΐδος υπήρχε εικόνα της Αϊπαρθένου Εσπλάχνου με πλούσια αφιερώματα. Στη Βουλγαρική Σκήτη Βογορόδιτσα ή του Ξυλουργού υπάρχει εικόνα της Γλυκοφιλούσας. Τέλος, αγαπητοί μου, στην πάλε ποτέ διαλάμψασα σκήτη των Καρεών φυλάγεται η πολυθαύμαστη και αρχαία θαυματουργή εικόνα η Καρεώτισσα Ελεούσα του Άξιου Νεστή, μπροστά στην οποία πρωτοψάλθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ο γνωστός θεμητορικός ύμνος και παραδόθηκε στον αγρυπνούντα μοναχό Όσιο Γαβρίλ. Η εικόνα αυτή είναι η μόνη που εξήλθε προς προσκύνηση των πιστών στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Κύπρο. Η συγκινητική προσέλευση πλήθους πιστών φανέρωσε την προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο ευλάβεια των ευσεβών χριστιανών. Εκτός των αναφερθέντων ουσίων που έχουν σχέση με τις εικόνες της Παναγίας, Γαβρίλ Καρεώτη, Αθανασίου Αθωνίτη, Γαβρίλ Ιβυρίτη, Ζαχαρία Κουστομονίτη, Σάβα Χιλιανταρινού, Ιωάννου Κουκουζέλη, Διονυσίου Κτήτορα της ομώνυμης Μονής, Κοσμά Ζωγραφίτη, Γεναδίου και Νικολάου των Βατοπεδινών, έχουμε και αρκετούς άλλους θεοφόρους του Άθου Πατέρας, των οποίων η γλαφυρή βία συχνά αναφέρονται σε συγκινητικές θεομητροφάνειες. Πρώτη γνωστή παρουσία της Θεοτόκου είναι η στην αρχή αναφερθήσα στον πρώτο επώνυμο όσιο του Αγιώρους στον Πέτρο τον Αθωνίτη. Οι Θεσσαλονικείς αυτάδελφοι όσοι Σημεών και Θεόδωρος, μαθητές του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, από το περιβόλι της Παναγίας πηγαίνουν κηρύττοντας την Πελοπόννησο και κατόπιν οράματος βρίσκουν την εικόνα της Θεοτόκου και ανεγείρουν λαμπρή μονή της Θεοτόκου του Μεγάλου Σπηλαίου. Από τον παρατημονή εσφιγμένο σπήλαιο που ασκήτευε αναχωρεί με την ευλογία του γέροντός του ο Ρώσος Όσιος Αντώνιος τον 11ο αιώνα και μεταβαίνει στα σπήλαια του Κιέβου όπου ανεγείρει μεγάλη μονή που την αφιερώνει στη Θεοτόκο. Οι μαθητές του Οσίου λαμβάνουν και αυτή την ευλογία του με τα λόγια «Ευλογητός ο Θεός εν παντή, ή δε με θυμών η ευχή της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των εν Αγίου όρη Αγίων». Έτσι η λαύρα του Κιέβου, εκτισμένη από τον Αγιορείτη Όσιο Αντώνιο, έγινε η μητέρα του ρωσικού μοναχισμού. Δι' αυτής ήλθε η ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου σε όλη τη Ρωσία, της οποίας εορτάζουμε τα 1020 χρόνια από τον χριστιανισμό της και η οποία φιλότιμα αγωνίστηκε να ανταποκριθεί σε αυτή την ευλογία με δείγματα μεγάλης αγάπης και αφοσιώσεως προς την Αθωνίτισσα Θεοτόκο και την Εκκλησία. Ο λάτρης της Θεοτόκου Όσιος Βαρθολομαίος της Εμέρης τον 12ο αιώνα, η Σεμέρη είναι περιοχή της Νοτίου Ιταλίας, μεταφέρει προς τη Δύση την ορθή τιμή της Θεοτόκου. Αφού κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Παναγία την Οδηγήτρια, έρχεται στο Άγιον Όρος. Μετά από μακρά παραμονή του στην Αθωνική Σχολή, επιστρέφει στην πατρίδα του, μεταφέροντας τους μαθητές του τα αγιορείτικα τυπικά και την ιδιαίτερη τιμή της Θεοτόκου, τα οποία διατηρήθηκαν και αρκετά έτη μετά το σχίσμα. Ο Σέρβος Όσιος Σημεών ο Μυροβλήτης
συγκτήτορας με τον Υιό του Όσιος Σάββα της Μονής Χιλιανταρίου, ανεπάφθη εν Κυρίω, έχοντας τα μάτια του στραμμένα στην εικόνα της Παναγίας. Όσιος Σίμων ο Μυροβλήτης το 13ο αιώνα κτήτορας της τολμηρότερης οικοδομής της Μακεδονίας, της Μονής της Πέτρας, έλαβε εντολή και θάρρος για το έργο του από την ίδια τη Θεοτόκο, όπου του μηνούσε «Σίμων, φίλε πιστέ και λάτρε του Υιού μου, μη αναχώρη τον όδε, ότι εις φως τεθικά σε μέγα». Οι μαθητές του Οσίου Γρηγορίου του Σιναίτη, Μάρκος ο Νηπτικός, Αρών ο Διορατικός και Κλήμης, είχαν συχνές τις εμφανίσεις της Θεοτόκου στις αγρυπνίες τους, καθώς και Θεσσαλονικές Άγιος Ισίδωρος, ο κατόπιν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ερχόμενος στο Άγιον Όρος, επρόβαλε την Θεοτόκον οδηγόν ομού και προστάτην και μεσήτριαν, και κάθε στιγμήν και ώραν με προσευχάς έβανεν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς του τη βοήθειά της. Στο έξω της μεγής της λαύρας κάθισμα του Αγίου Σάββα δέχθηκε την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου και κατά τον βιογράφο του, τον Άγιο Φιλόθεο τον Κόκκινο, σε μετάφραση του Αγίου Αθανασίου του Παρίου, δια μεσητείας της Θεοτόκου πολλών χαρισμάτων ηξιώθη παρά Θεού και μάλιστα του της θεολογίας, δια της οποίας ηγονίσθη δια την περί Θεού ορθήν δόξαν. Η θεολογία διδάχθηκε και ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης από την ίδια τη Θεοτόκο, παρά την κορυφή του Άθωνα, όπου ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ανοικοδόμηση των δύο αυτών ιερών ναών στην Αθωνική κορυφή είναι σύμβολο σημαντικό και ουσιαστικό. Το Άγιον Όρος είναι ο τόπος, όπου συνεχώς αναπέμπεται η ευχή του Ιησού, η οποία μεταμορφώνει ψυχικά τους ευχόμενους, και είναι ο τόπος όπου αναπαύεται η Μητέρα του Θεού και ενισχύει στους αγώνες τους τους φίλους του Υιού της. Η Κυρία του Όρους είπε προς τον Όσιο Μάξιμο: «Λάβε την χάρη καταδαιμόνων ως εκτός αθλοφόρος και κατοίκησε εις τα πρόποδα της κορυφής του Άθωνος, διότι τούτο είναι θέλημα του Υιού μου, δια να ανεβήσεις ύψος αρετής και να γένεις διδάσκαλος και οδηγός εις πολλούς και να σώσεις αυτούς, όπως και πράγματι έγινε». Ας ακούσουμε ένα ύμνο.

0: το πνεύμα της μεγάλης τιμής και αγάπης προς τη Θεοτόκο διδάσκουν και όλοι οι κατοπινοί αγιορείτες Άγιοι, Ιεραπόστολοι, Νεομάρτυρες και Όσοι. Ιεροπρεπείς κολυβάδες με πρόμαχο τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη μεταφέρουμε το φλογερό του κήρυγμα με την ίδρυση μονών, με τη σύνθεση ακολουθιών, τη συγγραφή βιβλίων, εγκομείων και επιστολών, την εκβαθέων αγάπη του στην τροφό και σκέπη του όρους. Από τους ταπεινούς πατέρες διατηρείται μέχρι σήμερα αυτή η ίδια τιμή και αγάπη και είναι νοπές οι ιστορίες, ζωηρές οι αφηγήσεις, συγκινητικές οι εξιστορήσεις πρόσφατων επαναλήψεων των θαμητορικών αποτυπωμάτων στις καρδιές, στις μνήμες, στη ζωή συγχρόνων σεβαστών αγιοριτών γερόντων. Ο νεοσκητιώτης γέροντας Ιωακήμος Πετσιέρης εκοιμήθη λέγοντας τους χαιρετισμούς. Στο Ρώσο ασκητή Παπατήχωνα η Παναγία αποκάλυψε τον ακριβή χρόνο του θανάτου του. Αν επισκεπτώσουν το γέροντα Φιλάρετο στην ασκητική φωλιά του στα φρικτά καρούλια και τον ρατούσες πώς αντέχει αυτή τη σκληρότητα σου απαντούσε με μία απόλυτη βεβαιότητα. Η Παναγία, παιδί μου, με βαστά, εκοιμήθη ακούγοντας ύμνους στη Θεοτόκο. Ο ηρωμόναχος Ιωακήμου Αγιανανίτης είχε καλή συντροφιά του καθώς έλεγε το βάστιγμά του από το φόρεμα της Παναγίας, η οποία κατά τη δέησή του του έδωσε γενιάδα που ακουμπούσε στη γη. Στον ευλογημένο γέροντα Ευλόγιο παρουσιάστηκε η Παναγία στο χωριό του, παροτρύνοντάς τον να πάει στο Άγιον Όρος με τα λόγια «Πήγαινε και εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου». Ο ενάρετος Γρηγοριάτης, ηγούμενος Αθανάσιος, είχε φαγωμένη την εικόνα της Παναγίας του κελιού του από τους πολλούς ασπασμούς. Ο μακάριος γέροντας Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης, ακούγοντας ή λέγοντας το όνομα της Θεοτόκου, δάκρυζε. Το Άγιον Όρος, με τις χίλιες Αγίες Τράπεζες, έχει τους πιο πολλούς ναούς αφιερωμένους στη μνήμη των θεομητορικών εορτών. Οι πανηγύρις τους είναι σεμνές όσο λαμπρές, έχουν πάντα το προβάδισμα και υποτονούν όλες οι άλλες εορτές προς Αγίες. Η έντονη παρουσία της Θεοτόκου στον Ιερό Άθωνα τον ουρανοποίησε. Τους ουρανότρετους μόνιμους κατοίκους του τους θέλει αληθινούς Υιούς του Θεού, όπως τον Θεό Υιό του ανθρώπου, αυτούς που τη ζωή της θέλησαν να κάνουν ζωή τους, τους αναζωογονεί. Τους άγονους και στήρους πνευματικά τους κουρασμένους και αποκαμωμένους δεν τους απογοητεύει, αλλά όπως ο Θεός τους γονείς της, τους καλλιεργεί να δεχθούν και να αυξήσουν τον Ευαγγελικό σπόρο και να κατασταθούν κατά πνεύμα πατέρες πολλών κατά πνεύμα Υιών. Δεχόμενοι τον επικαλούμενο Παντελεήμονα Υιώτης ως λυτρωτή και σωτήρα και φυλάγοντας τον νόμο του καλά στην καρδιά τους, γίνονται συνέκδημοι, συνοδοιπόροι και συναντιλήπτορες μοναχικών, απομονωμένων και φτωχών ανθρώπων. Το κοβοσχήν είναι το περιδέρεο, το πολύτιμο και πανάκριβο της Θεοτόκου, που από τον άχρηστο λαιμό της το βγάζει και το θέτει βραχιόλι στους μοναχούς της, οι οποίοι το χρησιμοποιούν ως θηλιά του δαίμονος, ως κλίμακα προσωπικής αναβάσεως και σωτηρίας, ως συνεχή δοξολόγηση του Υιού της, αλλά και κατά ένα τρόπο θαυματουργικό, αποβαίνει από μακριά δρόσους αναψυχής και παραμυθίας ευεργετική για τους εν κόσμο βιώντες αδελφούς. Η Παναγία μετικεί από διάφορους τόπους, με διάφορους τρόπους, ανθρώπους για να τους φέρει στα Άγια των Αγίων, όπως τρίχρονη ετέθη ίδια στα σπλάχνα του πανσέβαστου όρους για μια μόνιμη και αγγελοδίαιτη βιωτή. Σε σπήλαια και ρεματιές, κελιά και καλύβες αναμένουν καρτερικά νέους ευαγγελισμούς και μυστικές μνηστείες του Πνεύματος για θείους τοκετούς μεταμορφώσεις και αναστάσεις. Έτσι με τη χάρη της Παναγίας δημιουργούνται αιστείες για να σκηνώσει το πνεύμα όπως τη Βιθλεέμ, τη Γενισαρέτ, το Θαβόρ, τη Γεθσημανή. Η τιμιωτέρα των Χερουβίμ, η ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, η Παντάνασα, ο ηλιοστάλακτος θρόνος του ουρανίου βασιλέως, η δωδεκάτυχη πόλης, η πλατιτέρα των ουρανών. Καταδέχθηκε αδελφή μου να τρώει τις ώρες της μαζί μας, ως διακόνησα στο βατοπέδι, ως ελαιοβρύτησα του Παντοκράτουρος, ως πυλωρός στην Ιβύρον, ως οικονόμος στη Μεγίστη Λαύρα. Είναι η Γοργοϋπίκος, η Παραμυθία, η Επακούς, η Γλυκοφιλούσα, η φοβερά προστασία που μας παίρνει από το χέρι αρκεί να της το δώσουμε και γίνεται ξανά και ξανά νεφέλη, γέφυρα, κλίμακα, μεσήτρια και γηητής. Η γερόντισσα Θεοτόκος δεν κουράζεται να τρέχει και να τους προφθάνει όλους αρκεί με πίστη να το ζητήσουν. Είναι γνωστή όμως και των πιστών Ελλήνων η εμπιστοσύνη προς τη Θεοτόκο. Ποιος δεν έχει να διηγηθεί κάτι αν ερωτηθεί για την προστατευτική της φροντίδα. Την είδαν οι στρατιώτες στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος μας. Την είδαν οι πιστοί σε ναούς, σε νοσοκομεία, σε οικίες παντού. Η ίδια και μία Θεοτόκος των αγιοριτών, των Ελλήνων, των πιστών εμφανίζεται και θα εμφανιστεί και πάλι για να προστρέξει, να προφθάσει τους προς αυτήν καταφεύγοντες, τους κινδυνεύοντες, αυτοί που είναι η αγαθή πάντων προστασία, των πολεμουμένων η ειρήνη, των χυμαζομένων η γαλήνη, η αντίληψη και βοηθός, όπως ήλθε θα έλθει. Είναι το έργο της αυτό. Δεν ξεκουράζεται. Αναπάβεται στην υπέρ των τέκνων της κόπωση. Γι' αυτό και ποτέ δεν χαμηλώνει τα δεόμενα πανάχραντα χέρια της. Αν γέμιζε άδεια πιθάρια, αν μιλούσε, αν γινόταν θυρωρός και φρουρός μονόν κάποτε, δεν θα γίνει και σήμερα τροφός της παινίας μας, απάντηση των ερωτημάτων της μοναξιάς μας, φύλακας των μυστικών μας, ως μητέρα, αδελφή και φίλη. Η Παναγία μας στην ορθόδοξη πνευματικότητα δεν είναι το πρόσωπο εκείνο, το σπουδαίο έστω που κάποτε έπαιξε το ρόλο του, το σημαντικό έστω και τελείωσε το έργο της. Η Παναγία και η Αγία μας είναι ζωντανοί και παρόντες όπως σε κάθε θεία λειτουργία, έτσι και σε κάθε ταπεινή και θερμή θέηση και επίκληση. Η Παναγία επανέρχεται συχνά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, κυρίως ως μητέρα, και μια καλή μητέρα ξέρει να ακούει, να πονά και να αγαπά. Ο κόσμος μας σήμερα είναι ορφανός και γι' αυτό πολύ πονεμένος και μόνος. Δεν έχει ωραία ιδανικά και αισθήματα και γι' αυτό πάσχει τόσο πικρά. Το μήνυμα της Αθωνίτισσας Θεοτόκου προς τον σύγχρονο κόσμο είναι ένα, κέριο και σημαντικό. Σιωπηλά ευαγγελίζεται η ίδια λέγοντας προσωπικά και εμπιστευτικά στον καθένα. Μη φοβάσαι παιδί μου τον πόνο, μη δηλιάζεις, μη κάμπτεσαι, μη άγχεσαι και μη αγωνιάς. Αποδέξου τον Άγιο πόνο, παραδέξου τον, συμφιλιώσου μαζί του, αγάπησέ τον όπως εγώ. Όμως με γνώση, με συνέπεια, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και προσοχή. Όχι γιατί δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, αλλά με την ελπίδα ότι αυτός ο πόνος είναι αναιρετικός αμαρτίας, οφειλεί λαθών, κλειδί της βασιλείας των ουρανών. Η σημερινή αποτυχία, ασθένεια, δυσκολία, ταραχή και περιφρόνηση είναι μια παραχώρηση Θεού που σου δίνεται για μια επαναξέταση της πορείας σου, για μια πνευματική ανασυγκρότηση, για μια επανατοποθέτηση του βίου σου. Η Παναγία που είναι των πονεμένων η ανάλγηση, γιατί η ίδια πόνεσε πολύ και έγινε τόσο λεπτή και ευαίσθητη στον πόνο μας, μόνο εκείνη μας νιώθει. Ο πονεμένος συνήθως γνωρίζει να συμπονά. Το βίωμα της Θεοτόκου είναι ένας δρυμής και συνεχής πόνος. Η πονεμένη εποχή μας δεν χρειάζεται να ψάξει για να βρει την ιασή της, παρά ταπεινά να προσπέσει στην εικόνα της, ζητώντας τη βοήθειά της. Η επώδυνος κραυγάζουσα εποχή μας αναζητά νόημα βίου και λύτρωση. Το πρόβλημα της εποχής και του τόπου μας είναι καθαρά πνευματικό. Αυτό κατανοώντας αδελφοί μου, οι Αθωνίτες μοναχοί συνεχίζουν τον εκούσιο πόνο της ασκήσεως μη αφήνοντας το κανδύλι της Παναγίας να σβήσει και να μείνει το πρόσωπό της άφωτο και να χαθεί η ελπίδα μας. Ο πόνος με νέο πόνο γιατρεύεται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Οι εκούσοι αγρυπνούντες μοναχοί μπροστά στην Αθωνίτισσα Θεοτόκο δέονται για τους ακούσια υπνούντες, τους ηθελημένα ή αθέλητα πονεμένους, τους εμμύριες ανάγκες κόσμου μας, με τη βέβαιη ελπίδα πως η φωτοδόχος, η φωτοφόρος και φωτοτόκος Θεοτόκος θα προεκτείνει στοργικά το Άγιο Μαφόρη της, τη σεπτή σκέπη της, και θα σκεπάσει όλο τον ορθόδοξο κόσμο που την επικαλείται, ώστε υπό το φως της προσευχόμενη ευκολότερα εισακουόμεθα και βοηθούμεθα να δούμε το μέγεθος της μικρότητας και της αδυναμίας μας, το οποίο τελικώς αποβαίνει νίκη και κατάκτηση, μη έχοντας το δικαίωμα να διακρινόμεθα, αλλά με την πρόσληψη του ταπεινού της φρονήματος γινόμαστε αίτητοι στις δαιμονικές και κοσμικές πλεκτάνες και οι δοκιμασίες καθίστανται βαθμίδες ανόδου, οριμότητος και αυτογνωσίας. Αυτήν, αγαπητοί μου αδελφοί, η μεγάλη ευλογία της Αθωνίτισσας Θεοτόκου στις ψυχές των πιστών, την οποία μόχθησα κάπως να σας μεταφέρω. Σε εσάς απομένει να τη διαφυλάξετε. Ταπεινώς το εύχομαι και εγκαρδίως το ελπίζω. Ευχαριστίες και σε εσάς που με ακούσατε. Καλή Παναγία.
1: Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού. Λόγοι από τον Ιερό Άθωνα. Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πνευματικές μου θεσίες. Ομιλίες Αγιοριτών Πατέρων από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Η ομιλία που ακολουθεί με θέμα «Το Άγιον Όρος και η Παναγία μας» εκφωνήθηκε από τον πατέρα Αθανάσιο Σιμωνοπετρίτη.

Απόψε, λοιπόν, επειδή ακριβώς είναι η αγρυπνία της Παναγίας μας, θεώρησα καλό, είχα ετοιμάσει άλλο θέμα να μιλήσω, αλλά μετά και από συνεννόηση με τον πολύ αγαπητό μας πατέρα Σπυρίδωνα, άφησα εκείνο το θέμα και ετοίμασα κάποιο άλλο που έχει είναι σχετικό με την Παναγία μας. Με αυτήν λίγο θα ασχοληθούμε, εν σχέση με το Άγιον Όρος και με τους Αγιορείτες Πατέρες. Από τότε που έγινε περιβόλη της, από τότε που τη ζήτησε από τον Κύριό μας μέχρι σήμερα. Το Άγιον Όρος ονομάζεται Άθος. Στην αρχαιότητα η μυθολογία η ελληνική τον είχε σαν κάποιο γίγαντα, ο οποίος εξφερντονίστηκε από το νησί της Λίμνου, όπου έγινε η μυθική γιγαντομαχία των θεών, εξφερντονίστηκε από το θεό του Πυρός, τον Ήφαιστο, ο οποίος εθύμωσε και τον άρπαξε και τον έριξε μέσα στο Αιγαίο Πέλαγος, όπου επέτρωσε, εμαρμάρωσε και έγινε βουνό, Άθος. Άθος σημαίνει λευκός, από το έθο, από το ρήμα έθο. Σημαίνει λαμπρός. Και πραγματικά ήταν σαν μια προφητεία που ακούσια έκαμαν οι αρχαίοι προγονείς μας, ονομάζοντας εκείνο το βουνό Άθος, που τώρα στη χριστιανική εποχή στολίζει την κορυφή του η Εκκλησία της Μεταμόρφωσης, της κατεξοχήν εορτής του Φωτός. Αλλά το Άγιον Όρος έχει μια σχέση, σύμφωνα με την παράδοση και με τη μεγάλο νησό μας, με την Κύπρο. Όταν κάποτε η Παναγία μας θέλησε να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο στο Κίτι, στη Λάρνακα, άλλαξε η θάλασσα τη διάθεσή της και τα μανιασμένα κύματα έφερε το καράβι που τη μετέφερε τη Λάρνακα, το μετέφερε στο Άγιον Όρος. Και την ώρα που έφτασε το καράβι, σύμφωνα με την παράδοση αυτή, στα νερά του Αγίου Όρους, όλα τα είδωλα των πόλεων, γιατί πριν κατηγηθεί από τους μοναχούς το Άγιον Όρος, ήταν γεμάτο από ειδωλολατρικές πόλεις, που τα ερείπια τους τα βρίσκουμε σήμερα με τις ανασκαφές. Λοιπόν, όλα τα είδωλα εκείνων των πόλεων άρχισαν να πέφτουν και να φωνάζουν τα δαιμόνια. Έρχεται η μητέρα του Θεού. Και της Παναγίας μας της άρεσε πολύ αυτό το βουνό και το εζήτησε από τον Κύριό μας και του είπε: «Υιέ μου και Θεέ μου, να μου το δώσεις αυτό το περιβόλι, αυτό το βουνό, να το κάνω περιβόλι, να το αφιερώσω στην αιώνια λατρεία σου». Και ο Κύριος της το έδωκε. Γύρω στα 800, ένας στρατηγός του Βυζαντίου, πολεμώντας με τους Άραβες κάτω στην Αραβία, εσκλαβώθηκε, ενικήθηκε και κλείστηκε στη φυλακή. Μέσα στη φυλακή του Σαμαρά, όπως λεγότανε η πόλης, κατάλαβε ότι αυτό που του έγινε ήταν σε κάποια τιμωρία, διότι αθέτησε την υπόσχεσή του. Είχε υποσχεθεί στο Θεό πως θα γίνει μοναχός, αλλά μετά οι δόξεις του κόσμου, οι τιμές, οι νίκες, οι φιλοδοξίες του βγάλαν αυτό τον αγαθό πόθο από την καρδιά και συνέχισε τη στρατιωτική του καριέρα. Όμως η Παναγία, όντας μέσα στη φυλακή, τον επισκέφτηκε και του είπε: «Θυμήσου την υπόσχεσή σου». Και την παρακαλούσε την Παναγία, την παρακαλούσε να τον ελευθερώσει. Θαυματουργικά του παρουσιάστηκε ο Άγιος Νικόλαος και του λέει: «Με έστειλε η Παναγία να σε βοηθήσω. Τι θέλεις? Να με βγάλεις από τη φυλακή». «Α», λέει, «από τη φυλακή δεν θα σε βγάλω εγώ. Θα σε βγάλει ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, που ειδέχτηκε στην αγκαλιά του Χριστό μας, 40 ημερών βρέφος». Και μετά από λίγο επέστρεψε με τον Άγιο Σιμεών, τον ευλόγησε ο Άγιος Σιμεών, έπεσαν οι αλυσίδες του από τα χέρια και τα πόδια, άνοιξαν οι πόρτες, βγήκε έξω, έγινε μοναχός στη Ρώμη, πηγαίνοντας να προσκυνήσει τους τάφους των Αγίων Αποστόλων, και με ένα πλοίο που ευρύκε, που ταξίδευε από τη Ρώμη προς την Κωνσταντινούπολη, θέλησε να έλθει προς τον Άθωνα, γιατί έτσι το διάταξε η Παναγία. Και τότε, μπαίνοντας μέσα στο πλοίο, εκοιμήθηκε, το παρουσιάστηκε η Παναγία και του είπε: «Το του Άθωνος όρος, το οποίο έλαβον από τον Υιόν μου και Θεόν, κληρονομίαν η δική μου, είναι όσοι θέλουν να αναχωρήσουν από τα κοσμικά φροντίδας και την ταραχήν του κόσμου, μεταβαίνουν εκεί για να δουλεύουν τον Θεόν απερισπάστος και χωρίς απασχόληση θα σου δώκω. Και από τον ίν θα λέγεται Άγιον όρος και κήπος ειδικός μου. Αγαπώ δε εξαιρέτως και βοηθώ εκείνους όσοι μεταβαίνουν εις το όρος αυτό να δουλεύσουν ολοψύχως το Θεό, και θέλει έλθει καιρός, οπότε τούτο θα γεμίσει απ' άκρου εις άκρου με πλήθος μοναχών. Επί τούτο χέρι και αγαλιά το πνεύμα μου, διότι ούτε ενούν και δοξολογούν διαπαντός το όνομα του Ιεμού Υιού και Θεού. Και δεν θέλω χωριστεί απ' αυτόν αληθώς, εάν και ούτε φυλάτων τα σεντολάς αυτού, θέλω δε μεγαλύνει το όνομα του όρους τούτου εις ανατολήν και δύσιν, νότων και βοράν, και ακουστών θέλω ποιήσει τούτο εις όλων των κόσμων. Τους δε υπομένοντας εις αυτό θλίψην και στενοχωρίαν, μεγάλων χαρισμάτων θέλω αξιώσει αυτούς εν τη μεγάλη ημέρα του Υιού μου, και θέλουν έχει εξ εμού μεγάλην βοήθειαν, διότι θα είμαι τροφός, ιατρός
και τα πάντα εις αυτούς. Πραγματικά, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, η υπόσχεσή μας που έδωκε εις τον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη η Παναγία Μητέρα μας εκπληρώνεται επακριβώς από το 800 που του παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει αγιορείτης μοναχός που να μην έχει σκυρτήσει η καρδιά του είτε από ένα όραμα της Παναγίας, είτε από ένα θαύμα, είτε από μια παρηγορία. Εάν δεν είχαμε τη γλυκύτητα της παρουσίας της Παναγίας Μητέρας μας, αλήθεια σας λέγω, δεν θα μπορούσαμε να καθίσουμε σε εκείνο το βράχο. Θα είχαμε γυρίσει στον κόσμο. Όμως η δική της παρουσία μας κρατάει εκεί, μας γλυκαίνει, μας δίνει πολλές δωρεές και χάριτες. Πού ήθε μερικές από αυτές να χαρίσει και σε εσάς εδώ μέσα στον κόσμο. Ο Άγιος Πέτρος έγινε τελείως ερημίτης. Γυμνός πέρασε στο Άγιον Όρος 56 χρόνια, τρώγοντας άγρια βότανα και βελανίδια. Ήταν ο πρώτος ασκητής, ο πρώτος Άγιος Αγιορείτης. Μετά από αυτόν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο Πατριάρχης όπως λέγεται του Αθωνικού Μοναχισμού, μια μεγάλη μορφή, μια καρδιά που φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού μας, ένα γενναίο πρόσωπο, μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, οργανωτικό πνεύμα, αλλά γεμάτος από τρυφερότητα. Πόσες φορές δεν το παρουσιάστηκε η Παναγία μας. Όσοι θα ήλθετε από τους Άνδρες στο Άγιον Όρος και επισκεφθήκατε το αγίασμά της μεταξύ Λαύρας και Μορφωνού, θα θυμάστε πόσο συγκινητικό είναι εκείνο το αγίασμα. Είχε ο Άγιος Αθανάσιος απαυδίσει από το κτίσιμο του μοναστηριού, διότι δεν είχε τα μέσα να του συνεχίσει. Πάρα πολλοί πειρασμοί και σκάνδαλα από μέρους και του δαίμονος, αλλά και από τους άλλους αγιορείτες εκεί ασκητές, που συνεχώς του έβαζαν εμπόδια στην πορεία του, και αποφάσισε να εγκαταλείψει μισοκτισμένο το μοναστήρι και να φύγει από τον Άθωνα, να βρει αλλού το αποασκήσεως. Μετά από 2,5 ώρο δρόμο, πηγαίνοντας προς τις καριές, μόνος του, αποκαμωμένος από τη σκέψη και τη μελαγχολική διάθεση, ξαφνικά του βλέπει μπροστά ένα αστραπόμορφο όν. Εφοβήθηκε, έκαμε το σταυρό του, γιατί ενόμισε πως πρόκειται για εμφάνεια του διαβόλου. Πολλές φορές, όπως μας λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός για να μπορέσει ακόμα και τους εκλεκτούς να παρασύρει στην πλάνη. Η Παναγία μας του είπε, μην κάμεις σταυρό. Όσους σταυρούς κι αν κάμεις, δεν πρόκειται να φύγω. Εγώ είμαι η Παναγία, ανατρίχεσαι ο Άγιος Αθανάσιος. Και τι θέλεις από μένα, πού πας? Είμαι απαυδισμένος, δεν μπορώ πια, θα φύγω. Καλά, νομίζεις πως μόνος σου ήρθες εδώ? Γύρνα πίσω και θα δεις τη βοήθειά μου. Δεν σε πιστεύω, της λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, ότι είσαι η Παναγία. Και ο Άγιος εκρατούσε ένα σιδερένιο μπαστούνι, ένα σιδερένιο ράβδο, του λέει η Παναγία, δώσ' μου το ραβδί σου. Το επήρε και μια πέτρα μεγάλη που είναι εκεί, τη χτυπάει σταυροειδώς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εράγεσε η πέτρα και βγήκε ποτάμι τόσο νερό. Μια αγκαλιά δεν το χωράει. Μέχρι σήμερα σώζεται και θεωρείται σαν ιαματικό νερό. Γύρισε, του λέει πίσω, και θα δεις το θαύμα μου. Γύρισε στη Λαύρα και μόλις μπήκε στο μοναστήρι, να τη Παναγία πάλι. Αμέσως μετά την πόρτα μέσα του παρουσιάστηκε, του λέει, μην ανησυχείς παιδί μου. Πήγαινε στις αποθήκες. Επήγε στις αποθήκες, τις βρήκε γεμάτες από σιτάρι, το αρτοποιείο από ψωμί, το ελαιοδοχείο από λάδι. Κατάλαβε ότι είναι θέλημα της Παναγίας να μεγαλυνθεί το όρος. Έκαμε τη Λαύρα και αυτό ήταν. Ετέθησαν τα θεμέλια του κοινοβιακού αγιορητικού μοναχισμού. Η Παναγία μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του μοναχισμού μας. Έκτοτε, πόσες και πόσες φορές δεν παρουσιάστηκε η Παναγία μας στους Αγίους και δεν έδειξε εμφανώς την παρουσία της. Αλλά μήπως και στο δικό μας τον Άγιο, τον Κτήτορα, τον Άγιο Σίμωνα τον Μυροβλήτη, η Παναγία μας δεν το διάταξε να κάνει το μοναστήρι? Ήταν ασκητάκος μέσα σε μια σπηλιά, κάθε γρή, όσοι θα ήρθατε θα τη θυμάστε, απέναντι από το μοναστήρι μας, βόρεια, πολύ κοντά ένας μεγάλος λάκος, ένα μεγάλο ρέμα χωρίζει το μοναστήρι από το σπήλιο, και την νύχτα των Χριστουγέννων, όπως προσήφιετο, τον περιέλαψε φως, το άκτιστο φως, και είδε μπροστά του σαν σε βίντεο όπως βλέπουμε σήμερα το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας και άκουσε γλυκιά τη φωνή της Παναγίας Μητέρας μας. Σίμων, Σίμων, καλά κάμεις και κάμεις άσκηση. Μέχρι τώρα έσωσες τον εαυτό σου. Από τώρα και στο εξής θα κάμεις μοναστήρι εκεί που φαίνεται η πέτρα και λάμπει το φως και εγώ

κάποια δυσκολία στο να πιστέψουμε στα παλιά. Τα ακούμε, τα παραδεχόμαστε, αλλά εκείνα ήταν το καιρό εκείνο, τα παλιά χρόνια. Τώρα στην εποχή μας η Παναγία υπάρχει στο Άγιον Όρος, εμφανίζεται στο Άγιον Όρος. Αλλά σας είπα προηγουμένως, εάν δεν εμφανιζόταν η Παναγία στο Άγιον Όρος, θα είμαστε τρελοί εμείς να καθόμαστε εκεί και να φυλάμε σαν μαύροι κόρακες στα βράχια? Θα έχετε διαβάσει πολύ τον βίο και τη διδασκαλία του μεγάλου νηπτικού πατέρα, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο Άγιος, όντως Άγιος είναι, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, επέρασε πολύ σκληρή ζωή, πάρα πολύ σκληρή ζωή. Έφτασε στα μέτρα των παλιών ασκητών της Αιγύπτου και της Συρίας. Με ανηλαίτη άσκηση προς τον εαυτό του, κατάφερε και έπιασε τον Θεό από τα πόδια του, τον έβαλε στην καρδιά του και ο Θεός τον χρησιμοποίησε σαν όργανό του να αναβιώσει πάλι ο μοναχισμός του Άγιον Όρος. Γιατί αν ο γέρον Ιωσήφ δεν προηγείτο μια 25 ετία πριν, το Άγιον Όρος σήμερα δεν ξέρω σε ποια κατάσταση θα βρισκόταν από πλευράς εμψύχου υλικού. Άφησε πίσω του μια γενιά ενδόξων, γενναίων ψυχών. Τον Παπα Εφραίμ του Κατονακιώτη, τον μεγάλο αυτόν αετό των Κατονακίων. Τον Παπα Εφραίμ του Φιλοθεήτη, τον Παπα Χαράλαμπο του Διονυσιάτη, τον Γέρο Ιωσήφ τον Κύπριο, τον Παφίτη που είναι στο Βατοπέδι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εγέμισαν τα μοναστήρια του Άγιου Όρους με νέα παλικάρια. Αλλά ο Γέρο Ιωσήφ αυτό που απέκτησε, το απέκτησε σαν χάρισμα από την Παναγία μας. Πόσες φορές αγωνιζόμενος έφτασε στο Αμήν? Είχε μια φορά πολύ σφοδρό πόλεμο. Μας τα διηγήθηκαν τα πνευματικά του παιδιά. Τόσο πολύ είχε που απελπίστηκε. 8 χρόνια ανελαίητος πόλεμος. Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ήταν ένα μαρτύριο. Και όπως δεν εκοιμάτω κάτω, χαμέ, αλλά είχε ένα σκαμνάκι, ένα σκάμνο και έγινε το κεφαλάκι του να τον πάρει ο ύπνος. Αλλά και ο διάβολος δεν τον άφηνε. Απελπίστηκε και λέει: Θεέ μου, δεν μπορώ πλέον. Και πρώτα-πρώτα παρουσιάστηκε ο Κύριος μας. Άνοιξε τα χέρια του σταυρωμένους, έτριχναν τα αίματα από τις παλάμεις και από την πλευρά του και λέει: Ιωσήφ, εγώ κοίταξε τι έπαθα για σένα. Εσύ ένα πειρασμό για την αγάπη μου δεν μπορείς να αντιδειχθείς. Έλειωσε ο πατήρ Ιωσήφ. Θεέ μου, σ' αγαπώ και θα συνεχίσω να σηκώνω το σταυρό μου. Μετά από λίγο, όπως πήγε στο εκκλησάκι, πάρα πολύ μικρό το εκκλησάκι, δύο φορές σαν το τραπέζι είναι, στα σκαλάκια της Αγίας Άνης, όπως υποσήφιο το μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, εσωματοποιήθηκε η εικόνα όπως την έχουμε τώρα. Η Παναγία μας ζωγραφισμένη, σωματικά, και ο Χριστούλης μας με το παχουλό του χεράκι λέει, τον εχάδιψε στο πρόσωπο. Η Παναγία μας του λέει: Μη φοβάσαι, δεν θα σε εγκαταλείψω. Και τρεις φορές τον ασπάστηκε. Θα μου πείτε, ποιος δεν θα ζήλευε αυτή τη στιγμή? Μακάρι και από μακριά, από την Ελλάδα, εσείς να βλέπετε την Παναγία, και εγώ από την Κύπρο να την έβλεπα και θα λέγαμε: Ας πεθάνουμε τώρα. Και φανταστείτε, τρεις φορές να σας σπαστεί η Παναγία. Πήρε φτηρά, συνέχισε την άσκησή του και έγινε αυτός που έγινε. Να μην πολυλογούμε, επειδή θέλετε να κάνετε και ερωτήσεις μου, πατήρ Σπυρίδων, θα φτάσουμε στις ημέρες μας. Στον πολυσέβαστο και μακαριστό πλέον πατέρα Παΐσιο. Ο γιατρός που τούκαμε την εγχείρηση την τελευταία φορά ο θεράπων, ο κύριος Μπλάντζας, ευλαβέστατος χριστιανός και άρεστος επιστήμονας, άλλωστε όπως του είπα, εάν δεν ήσουν τέτοιος που είσαι, δεν θα σε αξίωνε ο Θεός να χειρουργήσεις και να κουράρεις στο νοσοκομείο έναν άγιο άνθρωπο. Ήρθε μετά την κοίμηση του πατρός Παϊσίου στο μοναστήρι και επί τρεις ώρες μας διηγεί το πώς συμπεριφέρθηκε ο πατήρ Παϊσίος μέσα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη μέρα που έκαμε την αφαίρεση της έδρας και του βάλανε παραφύση έδρα, ήταν όπως ήταν εξαντλημένος, με γεμάτος τα σωληνάκια της αιμοδοσίας, των ορών, της αναπνευστικής οδού. Εμπήκε μέσα ο γιατρός στην απομόνωση και κοίταζε μία εικόνα της Παναγίας μικρή που είχε στο προσκέφαλό του. Του λέει ο πατήρ Παΐσιος: Γιατρέ, γιατί κοιτάς αυτή την εικόνα? Γέροντα, μου αρέσει πολύ αυτή η εικόνα. Αλλά ξέρεις, είχα ένα λογισμό αυτές τις μέρες. Πώς άραγε να ήταν η Παναγία μας? Γιατί βλέπουμε διάφορες απεικονίσεις. Πότε τη βλέπουμε σαν νεαρή κοπελίτσα, πότε τη βλέπουμε σαν γριά. Πώς ήταν άραγε η Παναγία μας? Ποια είναι η κανονική της απεικόνιση, αυτή που παρουσιάζεται στις βυζαντινές εικόνες ή αυτή που έχουν οι καθολικοί? Κοίταξε λίγο ο πατήρ Παΐσιος να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν κανείς άλλος και πήγε, σηκώθηκε ορθώς επάνω στο κρεβάτι. Εφοβήθηκα, μας λέει ο γιατρός, μήπως του φύγουν τα σωληνάκια και μείνει στον τόπο και λέει: Άκου να σου πω, ευλογημένη ψυχή, όπως τη βλέπεις έτσι την είδα. Τρεις φορές την είδα. Και να πεις όλους, έτσι είναι η Παναγία μας. 45 με 50 χρονών γυναίκα. Έτσι ζωγραφίζεται. Να σας πω και ένα από το μοναστήρι μας. Το 1989, όσοι ήρθατε το ξέρετε. Το 1989
Είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας τα μεγάλα, μεγάλους πίθους από 800 κιλά μέχρι 200.

Σαν τα μικρότερα είναι 27 πιθάρια. Κάτω από την εκκλησία μας έχουμε καμάρες παλές που βάζουμε το λάδι. Είχαμε πλύνει τα πιθάρια μας, τα αναποδογυρίσαμε να στεγνώσουν και περιμέναμε το λάδι από το μετόχημα της Ορμηλίας 3 τόνους να το βάλουμε μέσα. Από το τελευταίο πιθάρι είχαμε βγάλει τα τελευταία 8 κιλά. Εμαγειρέψαμε στην αγρυπνία των εισοδίων της Παναγίας μας. Όλη εκείνη η νύχτα ήταν μια νύχτα χαρμονής από τις ωραιότερες αγρυπνίες που έκαναμε. Ο γέροντας ξαφνικά, όπως στεκόταν στο θρόνο, βγάζει το μανδύα, έφυγε. Νομίσαμε κάποια εξομολόγηση θα έχει. Δεν ήρθε στο υπόλοιπο της αγρυπνίας. Ήρθε το πρωί στη λειτουργία μας, ήταν όλος χαρά. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, ούτε τολμούσαμε να το πούμε, γιατί γέροντα έτσι είσαι σήμερα. Τελείωσε η λειτουργία, έφυγε. Την άλλη μέρα της αγρυπνίας επήγε ο οικονόμος του μοναστηριού, ο πατήρ Χαρίτων, ο διάκος, να πάρει το λάδι από τα μπετόνια, τα πλαστικά, να τα μεταγγίσει στα πιθάρια μας. Άναψε το καντελάκι της Παναγίας μας, έχουμε μια παλιά εικόνα, την οδηγήτρια, που ήταν μαυρισμένη από τη φωτιά που είχε πιάσει παλιά στο μοναστήρι. Είπε τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, εκάπνισε και ξεσκέπασε το πρώτο πιθάρι να βάλει το λάδι. Ανοίγοντάς του, βλέπει το πιθάρι μέχρι πάνω στο χείλος γεμάτο από λάδι. Θα έχασε. Πάλι, ποιος ήρθε εδώ και μπήκε μέσα και άδειασε το λάδι. Το κλειδί είναι 3 κιλά σιδερένιο και η πόρτα πρέπει να είσαι 2 φορές αγγεμένα να την ανοίξεις σιδερένια. Θα είναι δύνατο να μπει κανείς άλλος μέσα. Και κάποιο λάθος κάναμε, πώς το αφήκαμε. Πάει στο μάγειρα, του λέει πάτρε Χαράλαμπε, από πού σου δω το τελευταίο λάδι. Λέει από το πρώτο πιθάρι. Γυρίζει πίσω. Λέει κάποιο λάθος έγινε. Μετράει ξανά τα μπετόνια. Ήταν γεμάτα όλα. 76 μπετόνια. Ανοίγει το δεύτερο πιθάρι. Κοιτάζει και το δεύτερο πιθάρι. Μέχρι επάνω άλλα 250 κιλά. Τα έχασε. Πάει στον πατέρα Μύρον τον επίτροπο. Του λέει πάτερ Μύρον, κάτι δεν πάει καλά. Λέει τι δεν πάει καλά. Τι έπαθες. Τα πιθάρια τα δύο είναι γεμάτα με λάδι. Λέει στα καλά σου. Όλες τα καλά μου είμαι, τα πιθάρια δεν είναι καλά. Έλα να το δεις. Πήγανε κάτω, του διαπίστωσαν. Πήγαν στο γέροντα και εξομολόγησε, το διέκοψαν. Σου λέει ο γέροντας, το ξέρω. Αφήστε το πόγο στους πατέρες. Εκκλείστηκε 3 μέρες μέσα στο παρεκκλήσι της Αγίας Μαγδαλίνης, δεν τον είδαμε. Της Αγίας Εκατερίνης εφώναξε όλη την αδελφότητα και άρχισε έτσι χαριτολογώντας να μας πειράζει, αστειευόμενος λίγο και λέει στο τέλος σοβαρά να ευχαριστήσουμε και την Παναγία μας για το θαύμα που μας έκαμε. Λέμε ποιο θαύμα γέροντα. Για το λάδι που μας έδωκε. Αλλά δεν πήραμε εμείς χαμπάρι, δεν καταλάβαμε τι μας έλεγε. Καλά δεν καταλάβατε τι σας είπα. Όχι γέροντα. Παναγία μας έδωκε 500 κιλά λάδι. Πού? Στο λαδαριό. Αμέσως. Άξιο εστί, Θεωτό και Παρθένε, σαν τρελή έκαναμε. Πήγαμε κάτω, άλλος έπαινε με τη χούφτα και αλήφθηκαν έγιναν σαν τους ποντικούς που μπαίνουν στο λάδι. Άλλοι πίνανε λάδι, μια μεγάλη χαρακά με την παράκληση και το απόγευμα έφτασε ο πρώτος ευλογημένος άνθρωπος. Ένα μωρό 10 χρονών από τον Ντάρμσταντ της Δυτικής Γερμανίας που ήταν καθυστερημένο, ήταν μογκολάκι και είχε παρουσιάσει και συμπτώματα οστεοπορώσεως. Οι γονείς του, 30 χρονών και 28, είχαν λιώσει. Η γυναίκα είχε γυναικολογικό πρόβλημα. Άλλο μωρό δεν μπορούσε να κάνει. Γύρισαν από τον γιατρό που διαπίστωσε ότι το παιδί πάσχει από σοβαρό πρόβλημα και είπε ότι μέχρι 12 χρονών θα ζήσει το μωρό, αλλά τα κοκαλάκια του θα λιώσουν όλα, θα γίνει ένα σακούλι από κρέας και θα σας πεθάνει. Εγύρισαν, έκλαιγαν όλη τη νύχτα. Όπως κοιμόταν ο πατέρας, αισθάνθηκε, ήταν και φαλακρός, πιο φαλακρός από μένα. Δεν σας βγάζω το σκούφο γιατί άμα δείτε, με πολύ φαλακρός. Λοιπόν, και το χάριψε το κεφάλι. Νόμιζε είναι η γυναίκα του. Ξυπνάει, τι να δει. Ένα φως μέσα στο δωμάτιο και μια γυναίκα μεγαλοπρεπής, με μπλε φόρεμα και κόκκινο, του λέει Αντώνη, παιδί μου, Αντώνη το λέγανε, γιατί κλαις, ποια είσαι εσύ που μπήκες μέσα στο σπίτι μου. Δεύτερη φορά το χαϊδεύει. Δεν με γνωρίζεις, παιδί μου. Όχι, δεν σε γνωρίζω. Είμαι η Παναγία. Πάτρι μου, λέει, μόλις μου είπε είμαι η Παναγία, έμεινα σαν να έπαθα καρδιακή προσβολή. Και τι θέλεις από μένα. Εγώ από σένα δεν θέλω, παιδί μου, τίποτε άλλο. Πάρε το μωρό σου και φέρ το στο περιβόλι μου και εκεί θα γίνει καλά. Εξαφανίστηκε. Άργησε να συνέλθει, ξυπνάει τη γυναίκα του. Της λέει γυναίκα αυτό και αυτό. Του λέει η γυναίκα του, τι δουλειά έχει η Παναγία με εμάς. Από τότε που ευάφτισαν το μωρό, δεν είχαν ξαναπάει στην εκκλησία. 10 χρόνια. Άλλωστε, αυτό που λες ότι η Παναγία έχει περιβόλι, είσαι στα καλά σου, έχει η Παναγία περιβόλι. Εκοιμήθηκαν. Μετά από ώρα, ξανά το χαϊδεύει στο κεφάλι και του λέει, μόνο τη φωνή του άκουσα, πάτερ μου, λέει, δεν την είδα. Πες της γυναίκα σου ότι έχω και περιβόλι και το μωρό σας θα το κάνω καλά. Πάρ' το και φέρ' το. Σηκώθηκε ο άνθρωπος, εξύπνησε τη γυναίκα του. Το πρωί πήγαν στην εκκλησία, βρήκαν τον παπά. Ευτυχώς ο παπάς είχε έρθει εκείνο το καλοκαίρι στο μοναστήρι. Είχαμε γνωριστεί, πολύ καλός. Παπάς και δάσκαλος μαζί, χρυσός.
άνθρωπος, τους λέει και βεβαίως η Παναγία μας έχει περιβόλει. Και πού είναι πάτερ? Τους έδειξε το χάρτη, επήρε ο άνθρωπος το αυτοκίνητό του, έφτασε στην Ουρανούπολη, τον πρώτο μοναχό που βρήκε ήταν δικός μας μοναχός. Τον επήρε, τον έφερε στο μοναστήρι, επήγαμε κάτω στα πιθάρια, διαβάσαμε την παράκληση, αλείψαμε το μωρό όπως τα μυρώνουμε στη βάφτιση και την άλλη μέρα το μωρό την ώρα που ψάλαμε όλοι μαζί την παράκληση στην εκκλησία της Παναγίας μας, επήγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας, κάμε τρεις φορές το σταυρό του σαν παλιός καλόγερος, βάζει τρεις τρωτές μετάνοιση και σηκώνει τα χεράκια του. Παναγία μου, κάμε με καλά και θα έρθω καλόγερος στο περιβόλι σου. Ποιος το έδιδαξε αυτό το μωρό που δεν μπορούσε να πει το όνομά του, να πει αυτά τα λόγια? Το μωρό έγινε καλά. Μέχρι σήμερα 36 περιπτώσεις μας αναφέρθηκαν θαυματουργικών νοιάσεων, ιδίως από καρκίνους, αυτό το λαδάκι. Τώρα μας τέλειωσε. Αλλά ο γέροντας είπε ότι αυτό που έγινε δεν έγινε για κανένα άλλο λόγο παρά για να πιστοποιήσει η Παναγία Μητέρα μας την προστασία της που έχει για μας τα παιδιά της. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί μου, καλόγεροι, μπορεί να είμαστε ανάξιοι της κλήσεως που μας έκαμε, μπορεί να είμαστε τυποτένιρα σοφόροι, αλλά όμως το ότι είμαστε παιδιά της Παναγίας, αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Μας υποσχέθηκε θα είναι η μητέρα μας. Είναι μητέρα μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τροφός μας. Είναι τροφός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι γιατρός μας. Είναι γιατρός μας. Μας υποσχέθηκε θα είναι τα πάντα για μας. Και είναι τα πάντα για μας. Γι' αυτό όπως σας είπα για τρίτη φορά το επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχε αυτή η βεβαίωση στις παρουσίες της, δεν θα ήμασταν βλάκες να καθόμαστε να φυλάμε τα βράχια. Ο Παπαεφρέμ ο Κοτονακιώτης είχε φέρει στο τέλος της ζωής του τον πατέρα του τον Μακαρίτη και έγινε μοναχός. Ονομάστηκε Γέρο Ιώβ. Γεροντάκι, ευλαβέστατο, αλλά ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Τα κατουνάκια, ξέρετε, δεν είναι και τόσο άνετα όπως η Λεμεσός, ούτε το οποιοδήποτε τελευταίο χωριό. Βράχια και μόνο βράχια, από εδώ βράχος, από εκεί βράχος, βράζει ο τόπος από τη ζέστη, 50 βαθμούς φτάνει το καλοκαίρι, σαν είσαι στην Αίγυπτο, χωρίς νερό τότε, χωρίς δρόμο, χωρίς φαγητό, χωρίς επισκέπτες, τίποτε. Ένα γεροντάκι, θέλει την περιποίηση. Θέλει το ψαράκι του, θέλει το λαδάκι του, θέλει τα κυπουρικά του, θέλει τα φρούτα του, θέλει το γαλατάκι του. Στα κατουνάκια τι να φάει ένα γεροντάκι? Παξιμάδι. Αρρώστησε και είχε κουραστεί. Και όπως το μεσημέρι ήταν ξαπλωμένο στο κρεβατάκι του, να η Παναγία μας τον παίρνει, το χαϊδεύει. Παππού, γιατί στενοχωρείσαι? Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Άκουσες τι σου είπα? Δεν θέλω να στενοχωρήσει. Αυτά που υποφέρεις για την αγάπη μου θα στα ανταποδώσω εγώ στον ουρανό. Τον υφίλησε και έφυγε. Ο παππούς σε λίγο εκοιμήθη. Πάντας από τον ασανά μας προς το μοναστήρι, στα μισά του δρόμου, όσοι ανεβήκατε και ιδίως το καλοκαίρι, καταλάβατε τι σημαίνει να ανεβαίνει στον ανήφορο της Ιμονόπετρας. Βρίσκομαι ένα προσκυνητάρι. Είναι το προσκυνητάρι της Υπακούης λεγόμενο, που είναι ζωγραφισμένο εκεί, ένα σαν εκκλησάκι, έχει στον τοίχο τον Ανατολικό, ζωγραφισμένο την Παναγία Οδηγήτρια, από εδώ τον Άγιο Σίμωνά μας και από εκεί την Αγία μας Μαρία Μαγδαληνή που έχουμε το χεράκι της στο μοναστήρι. Το 1861, στη 19 Ιουλίου, ένας μοναχός κατέβηκε κάτω στο λιμάνι του μοναστηριού, γιατί έχουμε μία ώρα κατήφορο κάτω και κατήφορο γερό, σταλμένος από τον ηγούμενο νεόφυτο, τον Μακαρίτη, να παραλάβει κάτι πράγματα. Το πρωί καλοκαίρι ήταν, αλλά δροσιά, κατέβηκε καλά. Αλλά ανεβαίνοντας με το τσουβάλι στον ώμο, αγανάκτησε, το έριξε κάτω, καταϊδρωμένος, εκάθισε και σκέφτηκε. Να πάρει ευχή, ζωή και αυτή η μισή καλογερική, μια ζωή. Το θέλημα των άλλων κάνουμε, το δικό μας ποτέ δεν το κάνουμε. Και λέω και ο γέροντας, θα πάρουμε μισθό. Τι μισθό θα πάρουμε? Πού είναι ο μισθός? Εσύ είσαι που τα λες. Α, η Παναγία μας. Πάτερ, λάθος λογισμό έχεις. Όποιος κόβει το θέλημά του, χύνει το αίμα του για την αγάπη του παιδιού μου. Τον ίδιο μισθό θα πάρεις και εσύ, πάτερ, όπως και ένας μάρτυρας. Τα έχασε. Επήρε το τσουβάλι, δεν κατάλαβε πως ανέβηκε στο μοναστήρι. Χτύπησε την καμπάνα, μαζευτήκαν οι πατέρες, το διηγήθηκε και κτίσαν σαν άμνηση αυτού του θαύματος το προσκυνητάρι αυτό της υπακοής. Ή μάρτυρας πεις, ή μοναχός ονομάσεις, το ίδιο πράγμα είναι. Ο ένας χύνει το αίμα του, ο άλλος το θέλημά του κόβει. Είναι σκληρό πράγμα να κόβεις το θέλημά σου. Και μάλιστα όταν έχεις δίκιο. Αλλά όμως για την αγάπη του Χριστού που έκαμε υπακοής στον ουράνιο πατέρα μας και σαρκώθηκε και δέχτηκε το σταυρικό θάνατο και την κατάβαση έως άδου, όταν το κάνουμε για αυτόν, είναι μαρτύριο, αλλά όμως αναστάσιμο μαρτύριο. Αυτό το αναστάσιμο μαρτύριο καθημερινώς ζούμε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί λεμεσιανοί, στο Άγιον Όρος. Αυτή η Παναγία μας κρατάει, αυτή μας δίνει τον ορό τον πνευματικό και μας τρέφει. Άλλωστε θα ξέρετε ότι στην τελευταία ώρα της ζωής μας, της επίγειας παρουσίας μας, πριν μπούμε στον τάφο οι Αγιορείτες, κανείς δεν παθαίνει νεκρική ακαμψία. Θα πει κανείς,
ότι είναι αυτό αποτέλεσμα κλιματολογικών, ειδικών κλιματολογικών συνθήκων. Και εγώ θα το έλεγα. Αλλά να που πεθαίνουν και κοσμικοί και αμέσως μόλις περάσουν οι ώρες γίνονται κόκαλο και αν πεθάνουν οι αγιορείτες έξω από τα Αγιονόρος παγώνουν, γι' αυτό κανείς από τα γεροντάκια μας όταν αρρωσταίνει δεν θέλει να βγαίνει από τα Αγιονόρος να πεθάνει. Θυμούμε τον Μακαρίτη, τον πατέρα Γαβρίλ, τον σοφό αυτό και άγιο άνθρωπο της Μονής Διονυσίου, 97 χρονών, έπεσε, έπαθε διπλό κάταγμα στη λεκάνη και τον έβγαλαν στο ορθοπαιδικό νοσοκομείο του Κιλκής. Έλεγε με την έρνηνη φωνή του που μιλούσε από τη μύτη στον πατέρα Καλίνικο που τον υπηρετούσε. «Καλίνικε, πάρε με στο μοναστήρι. Θα πεθάνω και θα παγώσω. Δεν θέλω να παγώσω, να ξυλιάσω. Πάρε με στο μοναστήρι». Τον έφερε στο μοναστήρι και πέθανε στο μοναστήρι. Λοιπόν, τι να σας πω άλλο περισσότερο. Θέλω να σας παρακαλέσω να προσεύχεστε για μας, τους αγιορείτες. Να είμαστε σωστοί αγιορείτες. Και θα είμαστε σωστοί αγιορείτες αν αγαπάμε τον Χριστό μας, το παιδί της μητέρας μας, της Παναγίας. Πραγματικά, κάθε φορά που βρίσκομαι έξω από τα Άγιον Όρος, ποθώ πότε να γυρίσω μέσα. Όχι για τίποτε άλλο. Αλλά προτιμώ, όπως έλεγε ο προφήτης Δαβίδ, να είμαι παρηρημένος εις τα σαυλάς του Κυρίου, εις την αγκαλιά της Παναγίας μας, παρά στην αγκαλιά του κόσμου. Σας ευχαριστώ που με ανοιχθήκατε και πάλι ξαναζητώ την προσευχή σας. Η Παναγία μας να πλώνει την αγκαλιά της, να πλώνει τη σκέπη της και πάνω από τον καθένα σας, πάνω από τις ψυχές σας, να σας παρακαλεί μέσα στη θλίψη της ζωής που περνάτε, μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις ασθένειες, μέσα στις ποικίλες αντιξότητες τις κοινωνικές, ούτως ώστε κι εσείς να φτάσει το καραβάκι σας στο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού, εκεί όπου θα την δούμε κι εμείς, να αξιωθούμε να τη δούμε, δεδοξασμένη, λελαμπρισμένη και να συμμετάσχουμε κι εμείς τις δόξεις που εκείνη συμμετέχει. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ να εύχεστε. Πόσα πάτερ Σπυρίδων, υπάρχει κάτι? Να σας πούνε αδελφές γιατί ήρθαν και αυτές εδώ. Αφού είστε τόσο καλοί και μας τραβάτε. Όχι, δεν χειροτρέψατε, είστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Εγώ από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι σήμερα είδα μεγάλη πρόοδο πνευματική και είχα πάρα πολλές επαφές και σας βλέπω, να, αυτό το πλήθος που γεμίζει αυτή την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, τι μαρτυρεί η παρουσία σας εδώ. Γι' αυτό ήρθαμε, επειδή σας αγαπούμε και βλέπουμε ότι αγαπάτε το Θεό, όπως σας είπα στην αρχή, κάνουμε αυτή τη θυσία. Δεν πειράζει, το κελί θα το βρούμε και θα πάμε εκεί, μια μέρα θα καθίσω. Θα γυρίζει λίγο το μυαλό μου πότε στη Λεμεσό, πότε στην Πάφο, πότε στη Λευκοσία, πότε εδώ, πότε εκεί. Μετά θα ερεμήσω, θα κάνω λίγες μετάνες, θα έρθω σε καλά μου πάλι. Αλλά εσείς όμως σας σκεφτόμαστε πολύ, αγαπητέ αδελφέ, και σας αγαπούμε. Και ελπίζουμε ότι η Παναγία μας που σας αξίωσε να φέρει την κατεξοχήν εφαίστεια εικόνα του Άξιον Εστία εδώ κοντά σας, δεν το έκαμε αυτό τυχαία. Ελπίζουμε όλοι ότι κάποτε θα δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό της Κύπρου μας και θα επανέλθουν τα πράγματα καλύτερα από ό,τι ήσαν παλιά. Να προσευχόμαστε για σας. Προσευχόμαστε για σας. Δεν λέω χιλιάδες ονόματα, αλλά πολλά ονόματα. Τα περισσότερα ονόματα είναι κυπριακά που έχω γραμμένα στο δικό μου βιβλίο των προσευχών. Τώρα όταν πάω πίσω θα γράψω δεύτερο τετράδιο, γιατί μαζεύτηκαν πολλά. Όχι ότι η προσευχή μου έχει κάποια αξία, αλλά η προσευχή αυτή καθεαυτή και μόνο που θα αναφέρετε το όνομά σας μπροστά στην Παναγία μας είναι μεγάλο πράγμα. Και ο γέροντας, να σας πω και ούτω το αν το ξέρετε, μας εστάλει από τη Λευκοσία ένα όμορφο καντιλάκι φαρφουρένιο, πολύ ωραίο σειρματηρό. Και είπε ο γέροντας, πού να το βάλουμε αυτό? Σκέφτηκε να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εκεί. Μου λέει, παιδί μου, δεν το βάζεις πάνω από τα Άγια Λείψανα να καίει και να είναι εκεί με τη φλόγα προσευχής για τους αδελφούς μας τους Κυπρίους? Και το βάλουμε πάνω από τα Άγια Λείψανα, γιατί καμιά φορά και εμείς άνθρωποι είμαστε, δεν προσευχόμαστε συνέχεια, κοιμούμαστε και λίγο. Αντί για μας να προσεύχεται η φλόγα αυτή του καντιλιού που είναι από την Κύπρο μας. Φυσικά για το μοναστήρι, ερώτησε ο κύριος της Σιμωνόπετρας. Το μοναστήρι μας είναι ιδρυμένο το 1256 από τον Άγιο Σίμωνα, σας είπα τον τρόπο πως έγινε το θαυματουργικό και ονομάστηκε Πέτρα του Σίμωνος, γιατί ο Άγιο Σίμωνα το έκτισε. Αλλά ο Άγιο Σίμωνα το ονόμασε Νέα Βιθλέμ, επειδή τη νύχτα των Χριστουγέννων είδε το όραμα της Παναγίας και της γεννήσεως και το αφιέρωσε στη γέννηση του Χριστού μας. Το εγγένειό μας δηλαδή είναι η γέννηση του Χριστού. Ο Άγιο Σίμωνα πριν κοιμηθεί είπε στους μοναχούς, αν βρω παρησία στον Κύριο, θα σας φυλάξω στους αιώνες των αιώνων από τρία κακά. Από πλημμύρα δεν θα πάθετε τίποτε. Από πείνα δεν θα πεινάσετε ποτέ. Και από σεισμό δεν θα πάθετε το μοναστήρι τίποτε. Και σημειωθεί ότι είμαστε πάνω στο σεισματογενές ρήγμα που αρχίζει από το Βελιγράδι και φτάνει στο Ιράν κάτω. Είμαστε ακριβώς από πάνω. Τα άλλα μοναστήρια πολλές φορές εκλονίστηκαν, έπεσαν, ξανακτίστηκαν.
Η Σιμονόπετρα, αν και βρίσκεται πολύ ψηλότερα από όλα τα άλλα μοναστήρια, 333 μέτρα από τη θάλασσα και 46 μέτρα ύψος έχει, η πρώτη πολυκατοικία στον κόσμο, χωρίς σίδρα και τσιμέντο. 8 πατώματα έχει. Λοιπόν, δεν έπαθε τίποτε. Και είπε ο Άγιος Σίμων ότι θα επιχειρεί αυτό, αλλά να φυλαχτούμε από τη φωτιά. Και πραγματικά τρεις φορές τη διάρκεια της ζωής της η Σιμονόπετρα εκάηκε, εκτός των Αγίων Λειψάνων που διασώθηκαν, από τα οποία το πολυτιμότερο που έχουμε είναι το αριστερό χέρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής της Ημεροφόρου, που είναι άφθαρτο, ευωδιάζει και θαυματουργεί. Είναι η δεύτερη εκτιτόρεση της μονής μας. Γιατί μετά την πυρκαγιά του 1891, που κατέστρεψε ολοκληρωτικά το μοναστήρι, ο ηγούμενος την πήρε και πήγε στη Ρωσία 4 χρόνια και εκεί επηρεώδευσε όλες τις πόλεις. Έδωσαν χρήματα οι Ρώσοι και ξανακτίστηκε το μοναστήρι μας. Γι' αυτό την έχουμε δεύτερη εκτιτόρησά μας και της κάνουμε μεγάλη πανηγύρι στις 22 του Ιουλίου. Εκάηκε 3 φορές όπως σας είπα, επέρασε πολλές ταλαιπωρίες, ερημώθηκε πολλές φορές και μέχρι το 1973 που πήγαμε εμείς, ακολούθησε γι' αυτό τη φθήνουσα πορεία του εμψύχου υλικού. 11 γεροντάκια είχαν μείνει μόνο στο μοναστήρι, τα οποία μόλις σέρνανε τα πόδια τους. Τα 4 ήσαν κατάκητοι, 7 μόνο μπορούσαν να περπατήσουν. Από τους οποίους οι 4 λείπαν εκτός μόνης. Ένας στις Καριές, ένας στη Δάφνη, ένας στην Αθήνα και ένα στο μετόχιο του Δοντά. 3 στην ουσία μοναχοί υπήρχαν στη Σιμονόπετρα. Επήγαμε, εμείς η πρώτη αδελφότητά μας ήταν στα Μετέωρα. Περισσότεροι μας είμαστε Θεσσαλοί και μάλιστα από την περιοχή των Τρικάλων, κοντά στα Μετέωρα. Οι πρώτοι 20 πατέρες από την αδελφότητα και οι πρώτες 40 αδελφές από την Ορμήλια ήμασταν συγγενείς. Αδέλφια, ξαδέλφια, κουμπάρι και ανήψια, ανυψές, αδελφότυκνοι και αδελφότυκνες όπως λέγεται. 23 πατέρες από τη Σιμονόπετρα, έχουμε 67 αδελφές, συγγενείς, μητέρες, αδελφές και ούτω καθεξής στην Ορμήλια. Επήγαμε και με τη χάρη του Θεού σήμερα είμαστε 61 μοναχοί, 53 μοναχοί, 7 δόκιμοι και ο γέροντάς μας. Είμαστε από 13 εθνότητες πατέρες μέσα. Έλληνες, οι Κύπροι είναι Έλληνες, δεν το συλλογιζόμαστε. Αμερικάνοι, Ούγγρος, Ελβετός, Γάλλοι, Άγγλος, Αμερικάνος, Καναδός και δεν ξέρω ποιο παρέλειψε άλλον. Ναι. Και δόξα τω Θεώ είμαστε πολύ πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Όσοι θέλετε να γίνετε μοναχοί, κάνετε αίτηση στο μοναστήρι. Γιατί θα σας την απορρίψουμε και δεν έχουμε κελιά. Οπότε αν καμιά φορά λέω προς τα παλικάρια, άμα πείτε ότι ήθελα να γίνω καλόγυρος αλλά δεν μ' άφησαν στη Σιμονόπετρα και έτσι επαντρεύτηκα. Να έχετε έναν αναπαυμένη συνείδηση. Ο Θεός όταν έβγαλε τον Νόε από την Κιβωτό και του έδειξε το ουράνιο τόξο σαν σύμβολο ότι ποτέ δεν θα καταστρέψει με πλημμύρα τον άνθρωπο, δεν το είπε για συγκεκριμένη περιοχή, του είπε δεν θα ξαναγίνει παγκόσμιος ο κατακλυσμός. Γιατί ο κατακλυσμός του Νόε δεν ήταν τοπικός κατακλυσμός, ήταν μια πλημμύρα παροδική. Ένα έτος ήταν από την πρώτη του πρώτου μηνός έως της πρώτης του πρώτου μηνός του άλλου έτος. Ήταν παγκόσμιος κατακλυσμός. Καταλάβατε. Για τον παγκόσμιο κατακλυσμό ομιλεί ο Κύριος, όχι για τους τοπικούς. Αυτό είναι. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έφυγε. Από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού. Αυτός είναι ο καταποντισμός. Η βροχή, η πλημμύρα. Τοπικές. Καλά, τι είναι μια ολόκληρη Ευρώπη μπροστά στο σύμπαν και μπροστά σε όλο τον κόσμο. Καταλάβατε. Και οι άνθρωποι, πώς είναι τα ανθρώπινα θύματα. Πολύ περισσότεροι σκοτώνονται στα τροχαία παρά πώς πνίγονται. Πραγματικά, εμείς ζούμε την Παναγία. Εσείς πώς θα δείτε την Παναγία. Πολύ απλά θα σας πω. Μπορείτε να διαβάζετε κάθε μέρα μια παράκλησή της, τη μικρή τη μεγάλη. Μπορείτε να διαβάζετε τους χαιρετισμούς, αν δεν μπορείτε την παράκλησή της, μια φορά την ημέρα. Αν δεν μπορείτε μια φορά την ημέρα, μια φορά την εβδομάδα. Και αν δεν μπορείτε ολόκληρους τους χαιρετισμούς, μια στάση, την πρώτη στάση την μια μέρα, την πρώτη στάση την δεύτερη, την τρίτη στάση την τρίτη, την τέταρτη την άλλη. Και να επικαλείστε συνέχεια την Παναγία Θεοτό και βοήθημη. Παναγία μας ακούει, ξέρετε τι φιλανθρωπία είναι. Γιατί ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος. Είδατε πώς είπε εκεί. Πως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πάσαν την κρίση δέδωκε το Υιό. Ο πατήρ ο ουράνιος δεν θα μας δικάσει αυτός, θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί θα μας δικάσει ο Χριστός. Γιατί ο ουράνιος πατήρ δεν σαρκώθηκε, δεν έζησε την ανθρώπινη ταλαιπωρία. Την ανθρώπινη ταλαιπωρία την υπέστη ο Χριστός μας που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε και έπαθε. Γιατί ακριβώς έπαθε ως εις εξ ημών. Λοιπόν και η Παναγία μας που συνετείλει πάντα τα ρήματα την καρδία αυτής, όπως θα ακούσουμε στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, η Παναγία μας είναι πάρα πολύ ασπλαχνική. Πάρα πολύ ασπλαχνική. Θα σας πω τούτο μόνο. Είχε έρθει κάποιος δαιμονισμένος. Εφώναζε. Ρε, εσχρές λέξεις. Ρε Μαρία του Σωτήρη. Ρε που τα γονατά σου έχουν γίνει από τις μετάνες, βρήκε αυτούς τους πολλαβούς.
έχουν το όνομα του παιδιού σου, αλλά ποιος είναι βρε άξιος για το γιο σου? Όλοι ρε σε κοροϊδεύουν, όλοι δικοί μου είναι. Αλλά τα γόνατά σου, από τις μετάνες για αυτούς, τους αχάριστους έγιναν σαν της καμήλας. Μας έπιασαν τα κλάματα, Πάτε Σπυρίδων. Παναγία μας προσεύχεται, γονατίζει για μας. Τα γόνατά της έγιναν σαν της καμήλας. Έφυγε το δαιμόνιο, ο άνθρωπος ελευθερώθηκε, αλλά το ανάγκασε η Παναγία μας και ομολόγησε αυτή την αλήθεια. Η Παναγία μας, αδελφοί, γονατίζει για μας. Τα χεράκια της βλέπετε στην πλατητέρα. Ανοιχτά τα έχει αυτή, ανοιχτά τα έχει ο Χριστός μας. Μας δίνει τη σωτηρία, αλλά και αυτή προσεύχεται για μας. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Όταν αναφέρεστε στην Παναγία, θα δείτε πόσο γλυκασμό θα αισθάνεστε. Να την επικαλείστε συνεχώς. Παναγία μου, βοήθησέ με. Αδύνατος, αμαρτωλός είμαι. Δώσ' μου λύση στο πρόβλημά μου. Και να μην άγχεστε. Θα απαντά αμέσως η Παναγία μας.

Πνευματικές νουθεσίες. Ομιλίες αγιορητών πατέρων. Από το αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ήθελα απόψε το βράδυ, μια και βρισκόμαστε μέσα στο κλίμα ακόμη της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, να έλεγα κάτι που θα ήταν απαραίτητο, νομίζω, αν όχι σε μας απόλυτα, αλλά και σε άλλους οι οποίοι λείπουν. Αλλά μας χρειάζεται, διότι θα μπορούμε να απαντήσουμε στους ανθρώπους αυτούς και να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Έπειτα από κάθε μεγάλο γεγονός γίνονται ορισμένες παρατηρήσεις. Δηλαδή ο άνθρωπος θα πρέπει, αν είναι σόφρον, να εξετάσει, να ειδεί αυτό το μεγάλο γεγονός που ετοιμαζόταν τόσες ημέρες για να το εορτάσει. Επέτυχε? Και αν δεν επέτυχε, σε τι δεν επέτυχε, ώστε να έχει υπόψη του μελλοντικός να το τακτοποιήσει? Διότι ο Θεός μας αφήνει στον κόσμο να ολοκληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο κάτι που κάνουμε, να το κάνουμε σωστό. Διότι ο Μέγας Βασίλειος λέγει σαφώς, το καλόν ου καλόνι εάν μη καλός γίνεται. Το να γίνεται με τον τρόπο του κάθε πράγμα πιθανό να μην είναι σωστό, δηλαδή όπως θέλει ο καθένας, αλλά όπως πρέπει να γίνει. Εγώ μέσα σε αυτή τη μικρή διακονία που κάνω και εδώ που γυρίζω και ομιλώ και έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους και τα διάφτα, βλέπω πολλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται που θα έπρεπε να γίνονται. Βρήκα ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων μέσα στις ημέρες αυτές της προετοιμασίας να μην προετοιμάζονται αυτοί. Δεν πέρασε από αυτούς απόκριο. Στις 31 Ιουλίου δεν απόκρεψαν αυτοί. Δεν ήθελησαν αυτοί να εισέλθουν σε περίοδο πένθους. Δεν ήθελησαν να εισέλθουν σε περίοδο προετοιμασίας. Δεν ήθελησαν αυτοί να συγκλάψουν, όχι για την Παναγία, για τις αμαρτίες τους. Και σαν να μην συνέβη τίποτα, η χύτρα συνέχισε να μαγειρεύει ό,τι εμαγείρευε. Και το άσχημο είναι ότι κυκλοφόρησαν μια νέα θρησκεία τώρα, ότι δεν είναι τίποτα η θρησκεία. Άλλα είναι. Συγγνώμη, δεν είναι τίποτα η νηστεία. Άλλα είναι. Καλά, πώς βρήκες εσύ ότι δεν είναι τίποτα η νηστεία? Με ποιον κουβέντιασες? Ήρθε κανείς από τον ουρανό και σου είπε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία του, η Ορθόδοξος, κατήργησαν την νηστεία? Με ποιον μίλησες και λες ότι δεν είναι τίποτα η νηστεία? Πώς το ξέρεις? Πώς το τολμάς και το λες αυτό το πράγμα ότι δεν είναι τίποτα η νηστεία? Και είναι τ' άλλα. Γιατί νηστεύεις από τ' άλλα? Ούτε από τ' άλλα νηστεύεις. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν ήθελε να ετοιμαστεί, δεν ήθελε να πενθήσει, δεν ήθελε να ελέγξει τον εαυτόν του, να στερήσει λίγο το σάρκα του, λίγο από τα καλούδια του, να νηστέψει λίγο τα μάτια του από αυτό το χαζοκούτι που λέγεται τηλεόραση, να νηστέψει λίγο τη γλώσσα από αυτό το κοτζομπολιό και τη συζήτηση και την αεροκατηγορία που γίνεται, να σταματήσει λίγο η εφημερίδα και το ραδιόφωνο και η χαρτοπαίγνιο και τα τιάφ. Τίποτα. Όπως ήταν οι σύλθες στην περίοδο, θα λέγαμε, της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αν όχι ακόμη της Μεγάλης Εβδομάδος. Διότι το δεκαπενθήμερο της Παναγίας μας είναι Μεγάλη Εβδομάδα. Όπως είναι η μεγάλη εβδομάς που έχει το κορυφωμά της τη Μεγάλη Παρασκευή, έτσι είναι και η υπόθεση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί Μεγάλη Παρασκευή με το γιο της και εδώ στη Μεγάλη Παρασκευή με αυτή την ιδία. Εκεί κυδεύεται ο αρχηγός της ζωής και εδώ κυδεύεται η μητέρα της ζωής. Χριστιανοί λοιπόν πρέπει, αν λογαριάζουν, αν υπολογίζουν, αν πράγματι σέβονται το περιστατικό, να συνετιστούν, να μαζευτούν μέσα στην περίοδο αυτή, σαν να μην συνέβη τίποτα. Μέχρι χθες το βράδυ πολλοί άνθρωποι εθεάσαν σε ψισταριές. Λες και ήσαντε Τούρκοι, λες και ήσαντε Εβραίοι. Μετά που μίλησα εδώ χθες το βράδυ, πήγα και μίλησα έξω στην πανηγύρι της Παναγίας, στο χωριό με είχαν καλέσει. Και απ' έξω ψήναν ψισταριές. Πότε? Την παραμονή της κηδείας. Είναι στο φέρετρο η Παναγία. Και θεάθησαν οικογένειες με τα παιδιά τους, με τα τουρκόπουλα τώρα πλέον αυτά, γιατί έτσι τα εξεπαιδεύουν, έτσι τα μαθαίνουν, με τα εβραιόπουλα αυτά, τα οποία θα γίνουν πατεράδες αύριο και θα γίνουν μητέρες αύριο, που απ' έξω από την εκκλησία της Παναγίας, για πείσμα. Περνάει η εικόνα της Παναγίας Λιτάνευσης και αυτή είναι στην ψισταριά και τρώνε. Δεν μιλάω για το ψιστιέρι. Για το ψιστιέρι δεν μιλάω. Είναι ειδική κατηγορία που θα τον κρίνει ειδικός ο Θεός. Που ό,τι αμαζευτούν από τέτοιες επιχειρήσεις δεν μένει τίποτα. Τίποτα. Θα πληρωθούν στον κόσμο τούτο. Γιατί ορισμένοι βρίσκουν, είναι η δουλειά μου αυτή. Σοβαρά? Η δουλειά σου να βοηθάς να κολλάζουν τα ανθρώπι? Να μην την έχεις αυτή τη δουλειά. Να παρακαλέσεις τον Χριστό να σου βρει άλλη δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν είναι καλή. Και οι παππούλιδες μας αυτή τη δουλειά δεν την κάνανε. Τις ημέρες της Τεσσαρακοστής και τις ημέρες των νηστιών. Έρχεται κάτι στο νου μου που σας μιλάω αυτό τώρα, το οποίο είχε λάβει χώρα στην Κορινθία, στο σοφικό της Κορινθίας. Ήταν ένας πραγματευτής, τότε κουβαλούσαν με τα ζώα τα εμπορευματά τους, με κασέλες επάνω και πηγαίναν. Είχε μαζί του ένα βοηθόν μικρόν. Φτάσανε σε ένα χωριό μεσημέρι και είπε αυτός: πάρε το ζώο, δέσω στον πλάτανο, ρίχτου να φάει, ξυφόρτωσέ το και πάρε και εσύ αυτό το πενταράκι να πάει να πάρεις ψωμί και λίγο προσφάει να φας. Εγώ θα πάω να μαζέψω κάτι βερεσέδια που έχω στο χωριό και θα έρθω να φύγω. Πράγματι ο μικρός έκαμε ούτω. Παίρνει τις δύο δεκάρες από το φούρνο ψωμί, το βάζει σε ένα μασκάλι του και πηγαίνει σε ένα μπακάλι εκεί και του λέει: μπάρπα, δώσ' μου 3 δεκάδες σαρδέλες. Ήτανε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Δώσ' μου 15 Αύγουστο. Δώσ' μου 3 δεκάρες σαρδέλες. Δεν έχω, του λέει ο μπακάλις. Ο μικρός είδε ότι είχε κουτί με σαρδέλες. Σου λέει: κακός είναι αυτός. Ή λίγα λεφτά είναι και δεν μου δίνει. Προχωρεί και πηγαίνει στον άλλον πιο κάτω μπακάλι. Μπάρπα, δώσ' μου 3 δεκάρες σαρδέλες. Δεν έχω. Αυτός βλέπει ότι είχε σαρδέλες. Σκεπασμένο το κουτί, δεν του έδωσε. Τι γίνεται? Πάει στον τρίτο. Ο τρίτος ήταν ένας ψηλός, 2 μέτρα. Μπάρπα, δώσ' μου 3 δεκάρες σαρδέλες. Σκόνει λοιπόν τη χερούκλα, καράτα, του λέει, θα σου δώσω σαρδέλες μες στην νηστεία. Τρέχει ο μικρός να φύγει έξω. Δεν του πούλησε σαρδέλες? Δεν του πούλησε. Αυτός τι θα τα κάνει τα λεφτά? Ή ο άλλος, ή ο άλλος, ή ο άλλος. Αν είμαστε σε ένα μέρος που είναι Εβραίοι, που είναι Τούρκοι, που είναι αλλοεθνείς, που είναι, το καταλαβαίνω. Αλλά μέσα στον ελληνισμό, μέσα που δεν υπάρχει σπίτι που να μην υπάρχει Παναγία σαν εικόνισμα, που δεν υπάρχει κόρη έστω κι αν είναι πόρνη και δεν την έχει κρεμασμένη εδώ την Παναγία, αυτό δεν επιτρέπεται να το κάνεις. Είναι ειδικός λόγος εκεί που θα κριθεί ειδικά αυτός από το Θεό. Είναι μια ειδική περίπτωση που λέγει, αλίμον από εκείνον ο οποίος θα σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων των αδυνάτων. Διότι όλοι αυτοί είναι μικροί άγονται και φέρονται από την κοιλιά τους. Η κοιλιά τους τους οδηγεί, όπως τους σκόνη από την Ανάσταση και τους πηγαίνει στο σπίτι για τη μαγειρίτσα και αφήνουν τον Χριστό εκεί και γίνονται εχθροί του Χριστού. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν λοιπόν εξεταστεί ο ελληνισμός, ο οποίος περιμένει σε μια δύσκολη στιγμή, όταν χτυπήσουν οι σιρήνες και όταν τα αεροπλάνα αρχίσουν να αυλακώνουν τον ουρανό, τον ελληνικό, τα εχθρικά, να φωνάξει Παναγία Βόχια, δεν έκαμε καθόλου καλά και δεν τα έλαβε καθόλου σοβαρός υπόψη τις ημέρες αυτές. Δεν επολιτεύτηκε καλά. Εξήλθε των Αθηνών, εξήλθε των πόλεων. Άλλοι για 2 μέρες, άλλοι για 3 μέρες, άλλοι για 4 μέρες, άλλοι για 5 μέρες. Δεν θα πάνε ούτε αύριο στη δουλειά και θα πάνε την Πέμπτη. Αλλά δεν εξήλθαν να προσκυνήσουν. Δεν εξήλθαν να αναπνεύσουν το οξυγόνο, αλλά και να προσκυνήσουν.

να βγάλουμε τα άλατα, να βγάλουμε τις τοξίνες. Τι το θες λοιπόν το κρέας? Τι τις θες τις μπριτζόλες? Τι τα θες τα παγωτά? Εσύ ήρθες να τα βγάλεις και τώρα από το άλλο μέρος τα βάζεις? Τι δουλειά κάνεις? Πού το μυαλό? Φρούτα φάει αυτές τις ημέρες. Φρούτα, να γίνει το αίμα σου. Και κάνε μισά μπάνια ή μη κάνεις καθόλου. Και εντούτοις ο άνθρωπος, εφόσον ήρθε να βγάλει από μέσα του τη βρώμα αυτή, την βάζει διά της άλλης οδού και νομίζει ότι αυτό ήταν. Αδυνατίζουν, λέει, τα μπάνια. Κάντα χλιαρότερα. Κάντα χλιαρότερα. Κάντα 32 βαθμούς. Κάντα 33 βαθμούς. Και δεν αδυνατίζουν τα μπάνια. Και δεν είναι να φας. Να ρίξεις τόση βρώμα μέσα δια του κρέατος, δια των ψαρίων και για όλα τα άλλα. Τόσα γλυκά τα οποία τρώμε κάτω κλπ. Πού θα τα βγούνε? Υδρότας θα βγει από εδώ όλα και η βρώμα όλη αυτή θα βγει. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα. Μόνον ότι μπήκαμε μέσα σε ζεστό νερό που μπορούσαμε να μπούμε και στο σπίτι μας και ξεκουραστήκαμε και λιγάκι και νιώθω καλά όταν πάω στην Ερυψό. Θα μπορούσε να το κάνεις στο σπίτι σου αυτό και να γλιτώσει την ψυχή σου στο σημείο αυτό και να γλιτώσει τα χρήματά σου στο ψυχή. Επέρασα λοιπόν, λέγω, απαρατήρητα αυτά τα πράγματα και πολλοί άνθρωποι ούτε καν εκτίμησαν την περίοδο αυτή την ωραία που και σωματικώς συμφέρει και στα νιάτα συμφέρει και στους πρεσβύτας συμφέρει και σε εμάς τους γέροντας συμφέρει η νηστεία αυτή κατεξοχήν, τόσα σίκα που έχει καταφτάσει, στα φύλλα καταφτάσει. Ξέρετε τι είπα να πει στα φύλλα? Σε ένα συστατικό υπολείπεται του μητρικού γάλακτος. Είτε σε ταΐζει η μάνα σου γάλα, είτε τρως σταφύλια, ένα συστατικό μόνο να έχει λιγότερο το σταφύλι. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν να πάω να φας μοσχάρι. Δεν είναι να πάω να φας τράγω. Δεν είναι να πάω να φας κατσίκα, να πάω να φας σουβλάκια. Αλλά πού? Και σε αυτή την υγεία μας ακόμη, για την οποία κοπτόμεθα και ερχόμεθα εδώ, και καλώς κάνουμε βέβαια, μια και ο Θεός ήταν τόσο αγαθός και μας έφτιαξε και λουτράει μας κανακάριδες για να ερχόμαστε εδώ πέρα για να ξανατρώμε, για να ξανακάνουμε τα ίδια. Καλό θα ήταν. Και εντούτοις όμως και αυτό μας διαφεύγει. Λυπούμε δε ιδιαιτέρως για τις μανάδες και για τα παιδάκια αυτά που έτυχαν σε τέτοιες μανάδες σήμερα, που καλύτερα να μην τις είχανε. Διότι ξέρετε τι λέει ο Θείος Χρυσόστομος? Ένας άνθρωπος, λέγει, με κακό οδηγό θα χαθεί οπωσδήποτε. Με χωρίς οδηγό υπάρχει εκδοχή και να μην χαθεί. Όταν λοιπόν έχει μια μάνα κακιά που δεν ξέρει τι, δεν ξέρει να σε οδηγήσει πνευματικά, που σε βλέπει μόνο ως αντικείμενο, που σε βλέπει μόνο σαν μπιμπελό, που σε ζυγίζει να δει αν τα γραμμάρια είναι σωστά κλπ, αυτή τη μάνα δεν σου χρειάζεται να την έχεις. Για θα σε οδηγήσει θετικά στο κακό. Καλύτερα πολλές φορές λοιπόν να μην την είχαμε τέτοια μάνα. Υπήρχε εκδοχή να σωθούμε. Με μια κακιά μάνα όμως, η οποία δεν ξέρει τι της γίνεται, επάνω στα θέματα κατεξοχήν τα θρησκευτικά, είναι προτιμότερο να μην την είχαμε. Βέβαια είναι σκληρός ο λόγος. Ούτε θέλω να πω να γίνει κανένας ορφανός, ούτε έχω τη δύναμη να πεθάνω κανέναν εγώ, ούτε τον εαυτόν μου. Αλλά συζητούμε τώρα πως έχει το θέμα. Και το βλέπει το παιδί σαν μπιμπελό. Δεν το βλέπει σαν πνεύμα να του κάνει ένα λαβερό φαγητάκι, να του κάνει δύο πατατούλες στη γαϊντές και να μην του δώσει ένα γλυφιτσούρι στο στόμα του, να μην δώσει ένα παγωτό και να βγει τον κατήφορο και την άλλη μέρα να πάει να του κάνει εγχείρηση στις αμυγδαλές. Δεν το βλέπει. Το βλέπω ότι είναι παιδί μου, αύριο αν αρρωστήσει, από Παναγία μου βόηθα. Πώς θα παρουσιάσω την Παναγία, καθ' εγώ σε ταΐζω κρέας αυτές τις ημέρες? Αν αδυνατήσεις, ακόμη καλύτερο θα είσαι. Βέβαια, αν είναι αδενικό, αν είναι ξέρω εγώ τι, αλλά τα δικά μας δόξα τω Θεώ τα έχουν τα κιλά τους. Γιατί? Φόσον δεν έχει όμως η καημένη, είναι έρημος. Έτσι βγήκε από τη μάνα της. Έτσι βγήκε από τη δασκάλα της. Έμαθε πιάνο, έμαθε γλώσσες, έμαθε πράγματα. Αυτά δεν τα έμαθε όμως. Τη μερίδα την αγαθή της Μαρίας που ακούσαμε τόσα βράδια εδώ από το Ευαγγέλιο που είπε ο Χριστός. Ότι Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξε το. Αυτή τη μερίδα δεν την ξέρουνε πολλές μανάδες. Όλα τα άλλα τα μάθανε, αλλά αυτό δεν το μάθανε. Και αυτές που δεν μάθανε αυτό, τι να μεταδώσουνε? Εκ του μία χοντός ούκαν λάβεις. Που δεν έχει τι να δώσει. Πρέπει να έχει να δώσει ο άνθρωπος, ε. Να έχει ο ίδιος αγιασμό, να έχει ο ίδιος ζωή, να τη μεταδώσει στον άλλον. Γι' αυτό έχουνε να κλάψουνε μανάδες.

0: Απάνω στα σημερινά νιάτα, και αν βρίσκονται τα παιδιά σε τέτοια χάλια σήμερα, και τα κορίτσα και γενικά οι νέες οικογένειες, αυτό οφείλεται διότι δεν υπήρχε μάνα πίσω. Δεν υπήρξε μάνα πίσω. Όπως αν υπάρχουν Άγιοι, μανάδες υπήρξαν πίσω. Αν υπάρχει Χρυσόστομος, υπήρξε Ανθούσα. Αν υπάρξει Βασίλειος, υπήρξε Εμελία. Αν υπήρξε Γρηγόριος, υπήρχε Νόνα. Όπου υπήρχαν μανάδες πιστές, δώσανε όχι μόνο στην πολιτεία, αλλά και στην εκκλησία, αλλά και στον ουρανό ανθρώπους. Είναι μεγάλη βέβαια η αποστολή της μητέρας. Και η μητέρα για να αποδώσει πρέπει να έχει στενή σχέση με τη μητέρα. Εορτάζουν οι μητέρες την εορτή. Ποιες μητέρες, οι κακούργες, εορτάζουν την εορτή. Δεν τρέπονται πολλές, εκτός ορισμένων πάντοτε, που θέλουν να εορτάσουν την εορτή της μητέρας στις 2 Φεβρουαρίου κλπ. Τι σχέση έχουν με την Παναγία, τι σχέση έχουν με τη μητέρα, ούτε μίαν σχέση. Κάμαν κάνα παιδί κατά λάθος, κάμαν κάνα παιδί απλώς για όργανο να πέσουν, και καν έδωσαν τον εαυτό τους να δώσουν ανθρώπους στο Θεό, γιατί ο Θεός τους το δίδει. Το πιστεύουν αυτό, δικό τους παιδί τους του Θεού. Διαβάσετε να δείτε πως εξεφράστη η Εύα. Απέκτησα, λέει, παιδί δια του Θεού. Μα με το Θεό συνήλθες? Και όχι, με τον άντρα μου συνήλθα, αλλά αυτός μου το έδωσε. Μπορούσε να μου την κλείσει τη μήτρα και να χτυπιέμαι και να πηγαίνω να βρίσκω σωλήνες σαν τους άλλους για να φτιάξω παιδί. Μπορούσε να το κάνει, αλλά μου το έδωσε. Θα του το δώσω πάλι? Μου το έδωσε άγγελο. Μου χαμογελάει, φιλεί το χέρι του παπά, φιλεί τις εικόνες, τρέχει στην εκκλησία. Τώρα πώς σου μου τζόνει τους παπάδες? Τώρα πώς όταν ακούει καμπάνα και χτυπάει, τον βλαστημάει τον παπά, γιατί τον εξύπνησε διότι γύρισε στα ξημερώματα από το nightclub? Πώς το έγινε, πώς άλλαξε, πώς έγινε λίσταρχο σήμερα, πώς έγινε η άλλη σε αυτό το βαθμό? Ποιος ήταν ο μεσάζων, ποιος δεν πρόσεξε? Η μάνα δεν πρόσεξε, διότι αυτήν σε δόθηκε η εντολή, σε αυτή εδόθη η ευθύνη. Και θεάθησαν κατά αυτάς, και προχτές που χώμουν μέσα στο φεριμπότ είδα τίνει τρόπο τα παιδάκια τους, αυτά τα αγκερουδάκια τα έτρεχαν. Ρωμένα παιδιά καλά, που πρέπει να πέσουν κατά 5, 10, 15 κιλά. Και τα έτρεφαν με αυτά σουβλάκια. 15 σουβλάκια. Όχι παιδί μου, δεν θα το φας αυτό το πράγμα. Μα θα χτυπηθεί. Να χτυπηθεί καλύτερα, ώστε όταν ξυπνήσει το πρωί και να έρθω, πω Παναγία μου βόχισέ με, να έχω ένα πρόσωπο να παρουσιαστώ. Διαφορετικά πού να παρουσιαστεί? Αν λοιπόν, λέγω, εξεταστεί κατά κάποιον τρόπον αυτό το θέμα, θα βρεθούμε λίγο πολύ, εκτός ορισμένων, ένα μικρό ποσοστό, 5-10%, να μην είμαι θα εντάξει. Και αν ερωτηθεί η Παναγία μας, Παναγία μου, ευχαριστήσε από τη ζωή που κάνω, από την πολιτεία μου, στο σπίτι μου, γύρω από τα παιδιά μου, από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, αν αποτανθεί στον άντρα κλπ. Θα πει όχι, δεν ευχαριστούμε. Πώς μας ανέχεσαι? Να, σας περιμένω, μήπως μετανοήσετε, μήπως αλλάξετε ζωή. Γιατί δεν ξέρω αν προσέχετε τα κείμενα της Εκκλησίας. Λέγει στο απόδειπνο σε μια προσευχή το εξής: «Ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών». Ελεεί και τον αμαρτωλόν. Πώς? Με χρόνον. Του δίδει πίστοση χρόνου. Και τον περιμένει και αυτόν να αλλάξει ζωή. Και αυτός νομίζει ότι καλά τα κάνει και δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει τίποτα, και εξακολουθεί το δρόμο του και εκτροχιάζεται. Δεν μπορεί να κατηγορήσεις το Θεό, ούτε να κατηγορήσεις κανέναν που είναι καλός, γιατί εμείς είμεθα πονηροί, όπως λέγει στην παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Σε αυτή λοιπόν, λέγω, μέσα την περίπτωση, αν εξετάσετε, θα βρείτε ότι πολλοί μας δεν είναι πολιτεύθη μεν καλός. Και κατά συνέπεια, αν μας αφήσει να ζήσουμε του χρόνου, πρέπει κατά κάποιον τρόπο να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Ένα άλλο που θα έπρεπε να παρακολουθήσει ο άνθρωπος σήμερα, μια και είμαι θα μέσα στα απόνερα της εορτής, όπως θα λέγαμε, πέρασε η φούρια αυτή τώρα, ξεφούσκωσε το πράγμα και είμαστε μέσα στα απόνερα, αλλά στην επίρρεια όμως, μέσα ακόμη αυτού του συσσισμού, είναι ο εκκλησιασμός. Δεν εκκλησιάσαν σήμερα, δεν ήρθαν στην κηδεία της Παναγίας. Ένα ποσοστό 30 με 40% εκκλησιάστηκε. Το υπόλοιπο ποσοστό δεν εκκλησιάστηκε. Δεν ξέρω τι έκαναν στη γειτονιά σας, τι έκαναν, δεν ξέρω. Νομίζω θα με δικαιολογείτε. Ορισμένοι ήρθανε να αναπαυτούνε κατά αυτάς. Δεν έρχονται να πάνε στην εκκλησία. Δεν λέγω βέβαια τους ανθρώπους που είναι υποχρεωμένοι να πάνε να κάνουν τον μπάνιο τους το πρωί εκείνη την ώρα. Για αυτούς βγήκανε τα Άγια και είπε ο παπάς «Και δια τους ευλόγους αιτίας απολυφθέντας». Εδεήθη η εκκλησία για αυτούς. Και αυτοί πρέπει να φροντίσουν να έρθουν αύριο στην εκκλησία. Ή να έρθουν να πηγαίνανε χθες στην εκκλησία. Να βρούνε κάποιο τρόπο να αντικαταστήσουν την ημέρα. Να αντικαταστήσουν την εκκλησιασμό. Διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ξέρεις είχα δουλειά, ξέρεις ήμουν κλεισμένος. Ναι, αλλά συμφέρει. Γιατί αν μοίραζαν λίρες σήμερα, θα έκανες... Δεν ξέρω τι θα έκανες, θα λες μήπως μπορώ κάποια άλλη ώρα να έρθω εγώ. Γιατί με εκεί την ώρα ξέρω εγώ. Αν μοιράζαν λίρες. Μοίραζαν λίρες, όχι απλώς λίρες εδώ κοσμικές, λίρες ουράνιες. Για όταν βγαίνει ο παπάς με το Άγιο Ποτήριο και μοιράζει Θεό, δεν μοιράζει λίρες απλώς, μοιράζει αιωνιότητα. Λοιπόν, μήπως μπορώ εγώ να αντικαταστήσω τη σημερινή μου αργία με μια άλλη στιγμή. Και δεν το κάνουνε πολλοί άνθρωποι. Ήμουνα βάρδια, λέει. Ναι, να πας στη βαρδιά σου. Αλλά το Σάββατο πρωί που δεν ήσουν βάρδια, την ημέρα που είχες ρεπό, τι έκανες, αντεκατέστησες την ημέρα εκείνη. Δικαιολογήσε λοιπόν. Δεν είναι το θέμα μας αυτό αν ήσουν βάρδια. Έτσι λοιπόν έγινε και σήμερα. Ένα ποσοστό 50 με 60%, 50% δεν εκκλησιάστησαν. Εκτός εκείνων που είχαν ευλόγους λόγους. Η ασθενής, η μητέρα που είναι πάνω από το μικρό παιδί, ο άλλος που είναι γύπρα από τον άρρωστο πατέρα, από τον άρρωστο συνανθρωπό του, εκείνος που είναι πάνω στο αυτοκίνητο και κάνει το δρομολόγιο, ο αστυνομικός που πρέπει να είναι εκεί πέρα, ο γιατρός που πρέπει να είναι στη θέση του, ο λουτρονόμος που είναι υποχρεωμένος αυτή την περίοδο να είναι εδώ. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό και αυτό, ένα 10, 15, 20% που και αυτοί είναι δικαιολογημένοι έξω της εκκλησίας σήμερα. Οι άλλοι όμως δεν ήσαν εντάξει. Δεν ήρθαν στην κηδεία της μάνας τους. Αν πέθανε η δικιά τους μάνα, όπως είπα το πρωί στην ομιλία, στις Αζόρες να ήσαν ίσως, θα φρόντιζαν να έρθουν. Στην Αυστραλία να ήσαν, θα φρόντιζαν να έρθουν. Τώρα εδώ ήσαν 10 μέτρα και δεν ήρθαν. Πολλοί επέρασαν απ' έξω, τους έβλεπα από εδώ, καπνίζοντας το κατήφορο. Ανάρρηκτα είχαν βάλει και τη ζακέτα τους και κάνανε τη βόλτα τους οι άνθρωποι. Άλλοι κάμαν και τη θυσία και περάξαν και ρίξαν ένα δίφραγο και ανάψαν ένα κερί απ' έξω και ασπαστήκαν για την εικόνα. Οι άλλοι την κοιτάγαν από μακριά, δεν την ασπαστήκανε, μιμολυνθούν τη φιλενάδα τους και την παράνομη μάλιστα τη φιλούνε που την έχουν φιλήσει κι άλλοι. Εκεί δεν τη φιλούνε την Παναγία. Ακούστε κανέναν ποτέ να μολυνθεί από τέτοια πράγματα. Δεν μολύνθη κανένας. Αλλά έτσι του λέει ο διάβολος. Και τόσο πιστεύει και τόσο γνωρίζει γύρω από τα θέματα αυτά. Τι να κάνει αυτή η Παναγία λοιπόν και τι να πάει να πρεσβεύει στο Θεό όταν συστεί αυτό το παλιό πια το αύριο. Τι να πει. Τι να πει, πείτε μας. Και εντούτοις ο άνθρωπος ενεργεί σαν άμυαλος άνθρωπος. Γιατί αγαπητοί μου, ο άνθρωπος που προσελεινώθη, γιατί δεν προσγειώθη ακόμη στα θέματα αυτά. Ο άνθρωπος που ξέρει τι γίνεται στη σελήνη και έχει βάλει τη σημαία του εκεί πέρα στη σελήνη, γιατί δεν ξέρει 22 εκατοστά εδώ μέσα τι γίνεται και τι είναι. Γιατί δεν κοίταξε ποτέ το χέρι του Χριστού που χτύπησε εδώ πέρα του τελώνου και είπε ο Θεός ηλάστηθη με το αμαρτωλό. Εδώ είναι. Δεν είναι. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας. Είμαστε πολύ έξυπνοι. Εδώ η καρδία. Αυτή η σφικοφωλιά φταίει. Αυτό το σφουγγάρι έχει χίλιες δυο κυψέλες και χίλιους δυο διαβόλους μέσα. Εδώ αυτή θέλει στύψιμο, αυτή θέλει άδειασμα. Να φύγουν οι αμαρτίες από τη μέση, να ξεζαλιστεί ο νους του ανθρώπου. Γιατί είμαστε ζαλισμένοι, ζαλισμένοι. Μία μητέρα με δύο κόρες είναι εδώ στο συμπόλιο. Αυτή κάνει λουτρά. Αυτές είναι φοιτήτριες. Κάνουν τα δικά τους λουτρά κάτω. Και κάποια ετόλμησε κατά αυτάς να της πει αυτά τα κορίτσα δεν μπορούν να βάλουν μια ρόμπα από τη θάλασσα μέχρι το σπίτι ή από το σπίτι μέχρι τη θάλασσα. Μεγάλον αγιασμό πρέπει να βάλεις στο στόμα σου για να πιάσεις τα κορίτσα τα δικά μου στο στόμα σου. Και είναι τσιτσιδωμένα. Ούτε φίλος οικής, από εκείνο που έβαλε η Εύα μέσα, ούτε φίλος οικής δεν έχουν και κυκλοφορούν. Και σου λέγει τώρα ότι για τα δικά μου τα κορίτσα θα πρέπει να πλύνεις το στόμα σου με αγιασμό. Και δεν ξέρω, μπορεί να έρθαν και κοινωνήσαν κιόλα. Είμαστε σε εποχή παραζάλης. Τρελαθήκαμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Παίρνει ο καθένας μια μεζούρα και μετράει τον άντρα. Οικοκύρης, μα δεν ξέρεις. Μετράει τη γυναίκα αυτός με δικιά του μεζούρα. Μετράει την κόρη, τα παιδιά κλπ. Περνάμε τα μέτρα αυτά στον ουρανό. Μετρήσει με τα μέτρα τα δικά σου ο Χριστός. Με τι θα μετρήσει ο Χριστός? Θα ζυγίσει με, τη δικιά, με τα δικά σου παλατζόνια ο Χριστός? Σ' απασχόλησε ποτέ αυτό το θέμα? Έχει δικιά του ζυγαριά ο Χριστός και έχει δικιά του μεζούρα ο Χριστός. Σας πω μια λεπτομέρεια στο σημείο αυτό, να δείτε πώς έχει το θέμα. Αναφέρεται στην Παλαιάν Διαθήκη, στο βιβλίο του Δανίλ, ότι κάποτε ο Βαλτάσαρ, ο βασιλεύς, έκανε ένα τραπέζι μεγάλο και έπινε ίνων, λέγει, ενώπιον μεγιστάνων και χιλίων παλακών. Σε μια στιγμή επάνω στο κρασί επήγε μέσα και βγάζει τα σκεύη τα ιερά που ο πατέρας του, ο Ναβουχοδονόσορ, όταν επήρε εχμαλώτους τους Εβραίους από τα Ιεροσόλυμα και τους πήγε στη Βαβυλωνία, είχε πάρει μαζί του δισκοπότηρα, άλλα πράγματα του ναού, και έβανε κρασί μέσα και έπινε, διαπομπεύοντας κατά αυτήν την έννοια ότι είναι εντάξει. Έξω από τη Βαβυλώνα ο Δαρίος ο Πέρσης τον πολιορκούσε, αλλά αυτός ήταν τόσο φρουρημένος και τόσο ασφαλής κατά τη γνώμη του, διότι υπήρχε γύρω γύρω φρούριο τέτοιο, τότε δεν υπήρχαν όπλα καμπύλης τροχιάς, πυροβολικά και όλμη κλπ. Και ήταν σίγουρος, τρόφιμα μέσα είχε για 2-3 χρόνια, και σου λέει άστον κι ας χτυπιέται. Εκεί που ήταν μια μεγάλη παραζάλη μέσα στη μεγάλη αίθουσα, βγήκε ένα χέρι το είδανε το χέρι αυτό, κατά πια τη γλώσσα τους, κατά το διλεγόμενο. Τι γράφει, τι γράφει, τι είναι αυτό? Ο βασιλεύς ακούει, σιωπή και λοιπά. Έρχεται ο βασιλεύς, αρχίζουν λοιπόν τα πόδια του να πηγαίνουν και λοιπά. Η βασίλισσα ακούει μέσα ότι σιγή, τι έγινε? Τρέχει, έρχεται εδώ πέρα, βλέπει ένα βασιλιά φάντασμα κατά κίτρινο και τρέμε. Ζήθη βασιλεύ, κουράγιο, τι θέλεις, τι είναι? Κοίτα εκεί, τι γράφει αυτό? Καλή λοιπόν τους Χαλδαίους, καλή τους επισήμους, καλή, καλή, καλή, να του ερμηνεύσουνε τι λέγει αυτό. Κανένας δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει τι λέγει αυτό. Εθυμήθηκε τότε αυτή η έχιδνα η βασίλισσα ότι στις φυλακές υπήρχε ένας που είχε ερμηνεύσει του πατέρα του, του Ναβουχοδονόσορος, στα όνειρα. Και ήταν ο Δανιήλ. Υπάρχει ένας εκεί, λέει, βασιλιά, στείλει να τον φέρεις και τι σε νοιάζει. Έρχεται πράγματι ο Δανιήλ, να σου και φτάνει. Το κοιτάζει, του λέει ο βασιλιάς, άμα μου το ερμηνεύσεις, του λέει αυτό, θα σου φορέσω χρυσή καδένα, θα σου βάλω χρυσά πράγματα κλπ. Ευχαριστώ πολύ, του λέει. Άμα στο ερμηνεύσω θα είναι του Θεού η ερμηνεία, δεν είναι η δικιά μου. Κατά συνέπεια ούτε αλυσίδες μου χρειάζονται ούτε τίποτα. Σε μια στιγμή επάνω στο κρασί επήγε μέσα και βγάζει τα σκεύη τα ιερά που ο πατέρας του, ο Ναβουχοδονόσορ, όταν επήρε εχμαλώτους τους Εβραίους από τα Ιεροσόλυμα και τους πήγε στη Βαβυλωνία, είχε πάρει μαζί του δισκοπότηρα, άλλα πράγματα του ναού. Και έβανε κρασί μέσα και έπινε, διαπομπεύοντας κατά αυτήν την έννοια ότι είναι εντάξει. Έξω από τη Βαβυλώνα ο Δαρίος ο Πέρσης τον πολιορκούσε, αλλά αυτός ήταν τόσο φρουρημένος και τόσο ασφαλής κατά τη γνώμη του, διότι υπήρχε γύρω γύρω φρούριο τέτοιο. Τότε δεν υπήρχαν όπλα καμπύλης τροχιάς, πυροβολικά και όλμη κλπ. Και ήταν σίγουρος, τρόφιμα μέσα είχε για 2-3 χρόνια και σου λέει άστον κι ας χτυπιέται. Εκεί που ήταν μια μεγάλη παραζάλη μέσα στη μεγάλη αίθουσα, βγήκε ένα χέρι και άρχισε να γράφει στο κονίαμα εκεί. Το είδανε το χέρι αυτό. Κατάπια τη γλώσσα τους, κατά το δι λεγόμενον. Τι γράφει, τι είναι αυτό. Ο βασιλεύς ακούει, σιωπή και λοιπά. Έρχεται ο βασιλεύς, αρχίζουν λοιπόν τα πόδια του να πηγαίνουν και λοιπά. Η βασίλισσα ακούει μέσα ότι σιγή, τι έγινε. Τρέχει, έρχεται εδώ πέρα, βλέπει ένα βασιλιά φάντασμα. Κατά κίτρινο και τρέμα. Ζήθη βασιλεύς, πράγιο, τι θέλεις, τι είναι. Κοίτα εκεί, τι γράφει αυτό. Καλή λοιπόν τους χαλδαίους, καλή τους επισήμους, καλή να του ερμηνεύσουν τι λέγει αυτό. Κανένας δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει τι λέγει αυτό. Εθυμήθηκε τότε αυτή η έχιδνα η βασίλισσα ότι στις φυλακές υπήρχε ένας που είχε ερμηνεύσει του πατέρα του, του Ναβουχοδονόσορος, στα όνειρα, και ήταν ο Δανιήλ. Υπάρχει ένας εκεί, λέει, η βασιλιά, στείλει να τον φέρεις και τι σε νοιάζει. Έρχεται πράγματι ο Δανιήλ, να σου και φτάνει. Το κοιτάζει, του λέει ο βασιλιάς, άμα μου το ερμηνεύσεις, του λέει αυτό, θα σου φορέσω χρυσή καδένα, θα σου βάλω χρυσά πράγματα και λοιπά. Ευχαριστώ πολύ, του λέει. Άμα στο ερμηνεύσω, θα είναι του Θεού η ερμηνεία, δεν είναι η δικιά μου, κατά συνέπεια ούτε αλυσίδες μου χρειάζουν, ούτε τίποτα. Εκείνο λοιπόν έλεγε σε απλή γλώσσα εβραϊκή: «Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν». Περιμένει τώρα αυτός να ακούσει την ερμηνεία. Του λέει η βασιλεύ: «Εμετρήθη η βασιλεία σου από το Θεό και βρέθηκε, λέει, ελλιπής. Και εζυγίστη στη ζυγαριά του Θεού και βρέθη ελλιπής. Απόψε το βράδυ ο Δαρίος ο Πέρσης θα εισέλθει μέσα εδώ και η βασιλεία σου διαιρείται». Παράξενο πράγμα γι' αυτό. Σύμφωνα με τα φυσικά δεδομένα δεν μπορούσε να μπει ο Δαρίος ο Πέρσης. Όμως έγινε ακριβώς αυτό. Ο κόσμος κάτω του λέγε «Ζήθη βασιλεία», το χειροκροτούσαν και λοιπά. Ο Θεός επάνω τον ζήγησε και τον μέτραγε και του λέει: «Δεν ξέρω τι λέει η μεζούρα του κόσμου και πώς σε βγάζει, για πόσα χρόνια και ποιος είσαι και τι κάνεις. Εγώ σε βρίσκω ελλιπή με τα δικά μου τα μέτρα και με τα δικά μου τα ζύγια. Μέσα από τη Βαβυλώνα περνάει ο Εφράτης ποταμός. Ο Δαρίος απ' έξω τι είχε κάνει? Είχε ανοίξει μία τάφρο το ένα μέρος έξω από την πόλη και μία τάφρο το άλλο μέρος έξω από την πόλη και διοχέτευσε τον ποταμό έξω από την πόλη. Και μέσα από την κήτη του ποταμού εισήλθε και τον έπιασε και τον έσφαξε σαν κατσίκι τον κύριο βασιλέα Βαλτάσαρ, που ετόλμησε και έπινε ίνων και χλέβαζε τα Άγια Δισκοπότηρα και τα Άγια Πράγματα της Εκκλησίας του Θεού. Αυτό αν εσκεπτότανε ο άνθρωπος, πόσο Θεός σκέπτεται για μένα αυτή την ώρα, για την οικογένειά μας, για τη δουλειά μας, γενικά για το σπιτικό μας. Πώς σκέπτεται ο Θεός? Θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Αλλά εμείς ουδέποτε ρωτήσαμε τον Θεό. Μας ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Βλέπετε, ζούμε σε κόσμο. Λοιπόν, θα μπασταρδέψουμε διότι ζούμε σε κόσμο? Θα γίνει άντρας ή γυναίκα και η γυναίκα και ο άντρας θα γίνει γυναίκα για το θέλει ο κόσμος? Εθεάθη εκεί μπροστά στο προσκυνητάρι χθες μια κυρία ψηλή με καφέ ανδρικό κοστούμι που ούτε καν της πήγαινε, από τα κάνια κοπελίτσα, και κάποια ετόλμησε να της πει: «Κυρία μου, πού πάτε με αυτή την ενδυμασία σε αυτή την ηλικία εδώ πέρα μέσα?» Ο Θεός δεν κοιτάζει τα ρούχα, τις καρδιές κοιτάζει. Τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, όχι τι φορείς. Και κάτι τέτοιοι σαν και σένα διώχνουν τους ανθρώπους από την Εκκλησία. Ώστε διώχνεις τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Τι σαν, τι πρέπει να γίνει αυτή η Εκκλησία. Καμπαρέ να γίνει. Τι να γίνει αυτή η Εκκλησία. Για να πούμε ότι εντάξει, είσαι ο άγγελος εσύ. Πώς θα γίνει. Έχεις για το μπάνιο σου ειδική ενδυμασία. Έχεις για το μπουρνούζου, έχεις για ξέρω εγώ, χίλια δύο πράγματα, ε. Έχεις για τον περιπατό σου ειδική. Έχεις για τα πένθη ειδική τουαλέτα. Έχεις για να δέχεσαι ειδική τουαλέτα. Έχεις για να βγεις στην αγορά ειδική τουαλέτα. Έχεις για να πας περίπατο ειδική τουαλέτα. Έχεις για να πας εκδρομή ειδική τουαλέτα. Για αυτή την εκκλησία δεν πρέπει να έχεις. Τι είναι αυτή η εκκλησία και σε ποιο μπροστά πηγαίνεις. Άλλαξε ποτέ αυτό το κοστούμι της Παναγίας από εκεί. Άλλαξε του Κυρίου μας. Πώς θα αλλάξουμε εμείς που λεγόμεθα χριστιανοί. Και είμεθα εικόνες και ομοιώσεις του Θεού. Μέχρι πότε θα μας ανέχετε αγαπητοί μου. Τι είπε στους Εβραίους, θυμόστε. Έως πότε ανέξομαι ημών. Μέχρι πότε να με κοροϊδεύετε. Γιατί αυτό γίνεται. Έχουμε τη γνώμη ότι δεν υπάρχει. Έχουμε τη γνώμη ότι δεν δύναται. Ή ότι είναι κάπως σαν και εμάς. Εφόσον μας ανέχετε. Και δεν μας κόβει τις μύτες και τα αυτιά μας. Γιατί πρέπει να έχουμε πολλά ζευγάρια μύτες. Και πολλά ζευγάρια αυτιά. Και πολλά ζευγάρια μάτια να μας βγάζει. Σε κάθε αμαρτία που κάνουμε. Ο Θεός και υπάρχει και δύναται. Αλλά μακροθυμεί. Μακροθυμεί. Ώστε μια μεγάλη μέρης. Ένα 40-50% δεν θεώρησε τιμητικό να έρθει εδώ να προπέμψει τη μητέρα του, την Παναγία, να σπαστεί και να πει ανέξουμε, βόχισέ με, φώτισέ με εκεί που θα πας. Μίλησε και για τους δικούς μου και ετοίμασέ με και μένα από εδώ ώστε να σε βρω μια μέρα εκεί πέρα. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Σας είπα, ανάριχτα το τσιγάρο. Απ' έξω ένα κερί και κάτω για τον καφενέ, για τη βόλτα, δεν ξέρω πού κλπ. Έτσι εόρτασαν ένα μεγάλο ποσοστό σήμερα την κηδεία της μητέρας του Θεού και κατ' επέκταση της μητέρας της δικής μας. Ήρθε μία τάξη στην εκκλησία. Ένα ποσοστό κανονικά τις άλλες ημέρες είναι 2-3%. Τόσοι εκκλησιάζονται. Στην Ελλάδα εκκλησιάζονται 2-3%. Οι 97% δεν εκκλησιάζονται. Ενορίες με 50, με 100, με 150 χιλιάδες και έχουν 500, 600, 700 ανθρώπους. Οι άλλοι δεν εκκλησιάζονται. Εκκλησιάσαν πολλοί σήμερα. Με τον τρόπο τους. Όχι όπως πρέπει να εκκλησιάζονται. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω κατεξοχήν στις γυναίκες. Αυτές που πάντοτε έχουν την πρωτοπορία σε αυτά τα πράγματα και τα ξέρουν όλα. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Όταν ερχόσαστε στην εκκλησία, μπείτε μέσα, ανάψτε το κεράκι σας, ασπαστείτε τις εικόνες και καθίστε σε μια άκρη μακριά από γνωριμιές. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά και του χρόνου και πώς είσαι στο σπίτι και αν ήρθανε. Γιατί εδώ ήρθες να προσευχηθείς. Ποτέ σου μην έρθεις εδώ και αρχίσεις τις γονατιστές και δίνεις το πισινό σου εδώ. Και μου αρχίζεις και μου γίνεσαι ο μέγας αρχιερέας και μου προσκυνάς στην Αγία Τράπεζα. Ποιος είσαι? Δεν υπάρχει Χριστός εκεί πέρα. Δεν υπάρχει Παναγία εκεί. Δεν υπάρχουν Αγία Μάρτυρα εκεί. Δεν υπάρχει Τίμιος Πρόδρομος εκεί. Για ποιο λόγο έρχεσαι και αλωνίζεις εδώ πέρα? Τι να μας πεις? Να μας δείξεις την αγιότητά σου? Με ποιο λόγο παρασύρεις τους άλλους που σταθήκαν εδώ πέρα να κλάψουν τις αμαρτίες τους? Με ποιο λόγο? Τι να μας δείξεις, τι να μας πεις? Και ούτε το χαρτί να το φέρεις μόνη σου εδώ. Το δώσεις πέρα στην Καλογραία και επάνω και αυτή με ένα παιδάκι θα τα στείλει μέσα. Κάθισε σε μια άκρη. Μην το κάνετε ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν σας παρατήρησε ποτέ. Και ούτε έχει την κακία αυτή τη δικιά μου η εκκλησία να λέει αυτά τα πράγματα. Τον αφήνει τον καθένα να εκδηλωθεί όπως θέλει. Όμως δεν είναι απόλυτα σωστό. Πρέπει αυτό να εκλείψει. Όπως πρέπει να εκλείψει και το γονάτισμα από κάτω από το Ευαγγέλιο. Γιατί από κάτω από το Ευαγγέλιο, στις γυναίκες κατεξοχήν, δεν γονατίζεται να υπακούσετε στο Ευαγγέλιο. Πες μου τι έχει να μου πεις. Όχι, έχω πονοκέφαλο και για τον πονοκέφαλο πάει από κάτω εκεί. Δεν πάει να ακούσει το Ευαγγέλιο. Πέρα βρέ για το Ευαγγέλιο. Έχει πονοκέφαλο. ή κάποια άλλη αρρώστια και πάει εκεί από κάτω. Όχι για να ακούσει το Ευαγγέλιο. Αν λέω ψέματα, να βγάλει ένα στο χέρι και να πει Παναγόπουλε, λες ψέματα αυτή την ώρα. Ότι ζω τη ζωή αυτή και την ξέρω τη ζωή αυτή, πώς σκέπτεται ο καθένας εδώ που κάνει. Όχι. Ούτε κεριά να ανάβετε στον Απόστολο. Στις γυναίκες που τα ξέρετε. Γιατί το ανάβει, ερώτησα μία, λέει για τους πεθαμένους. Τι δουλειά έχουν πεθαμένοι με τον Απόστολο? Εις τον διάβολον το ανάβεις τώρα το κερί. Χριστός και Παναγία, τίποτα από αυτά. Αυτό σου είπε, ξεκίνα. Παρότι ο παπάς είπε, σοφία πρόσχομαι. Παλουκό σου εκεί που είσαι, στάσου. Και άνοιξε τα αυτιά σου, θα μιλήσει ο Απόστολος του Θεού. Θα τα ρωτήσεις πολλές φορές, τι είπε ο Απόστολος? Ούτε λέξη δεν ξέρει τι είπε. Και ξεκινάει και σπρώχνει και οθείται και λοιπά, να έρθει να ανάψει κερί. Ευτυχώς εδώ δεν τα έχουνε και δεν μπορεί να έρθει. Σε άλλες εκκλησίες που έχουν εδώ βλέπεις κερί στον Απόστολο. Για ποιον? Για τον πεθαμένο. Ποιο πεθαμένο? Τι δουλειά έχει ο Απόστολος? Ο Απόστολος είναι για μας. Και συνέχεια το Ευαγγέλιο είναι για μας. Εν πάση περιπτώσει, ήλθομεν εις την εκκλησίαν σήμερον. Ήρθα στην εκκλησία το πρωί, βλέπω κόσμος και κοινωνούσε εκεί πέρα. Ήσαν κάτι μανάδες που κοινωνούσαν τα παιδάκια τους, κλαίγανε. Ήταν ο κάποιος ανάπηρος με κάτι αυτές, ναι. Αλλά εφεάστησαν και νεαροί, εφεάστησαν και νεαρές, εφεάστησαν και κύριοι. Και κοινωνήσανε στον όρθρο. Ωραία, πού πάτε εσείς? Πού τη βρήκατε Θεία Κοινωνία? Ξέρεις τι είναι αυτό που κοινώνησες? Πότε τη φτιάξατε Θεία Κοινωνία? Ξέρεις πώς γίνεται Θεία Κοινωνία? Ξέρεις τι σε κοινώνησαν? Από εκείνο που έχουν τα πέρζια τους μελοθανάτους. Το έχουν να πάνε στην Αγία Τράπεζα. Αν πεθαίνει κανένας, παπά τρέξε, φτιάχνει και πηγαίνει. Από εκείνο κοινώνησε. Και σκόθησες και έφυγεσαι. Πέκανες χρυσοδοντά και έφυγες. Τον έκλειψε το Χριστό εσύ. Ας τους βλάκες να καθίσουν εκεί κανένα δυο ώρες όρθιοι. Εγώ είμαι έξυπνος, τον πήρα το Χριστό και έφυγα. Τι πλάνη υπάρχει στον κόσμο? Τι αμάθεια υπάρχει στον κόσμο? Ο Ιούδας λαβών των άρτων εξήλθε. Και σατανάς εισήλθε εις αυτόν. Κάθε άνθρωπος που φεύγει πρώτου διευκόν, είτε κοινωνήσει είτε δεν κοινωνήσει, είναι Ιούδας. Αυτός εξήλθε πριν ευχαριστήσουν, πριν τελειώσουν, πριν ευχαριστήσουν. Μη πλανόμαστε. Είναι εξαιρετικές οι περιπτώσεις, ανάγκες που δεν μπορεί να τις προλάβει ο άνθρωπος, που θα αναγκαστεί να φύγει. Τις άλλες ποτέ του δεν θα φύγει. Θα μείνει εδώ. Και εντούτοις έφυγαν άνθρωποι. Και κοινώνησαν και έφυγαν. Εφόσον έπρεπε να μείνουν και στο μεταφόβο να προσέλθουν. Να κοινωνήσουν από την σημερινή θεία κοινωνία που έφτιαξε ο ιερεύς την ώρα της προσκομιδής. Όταν εμείς εξολέμε το σεϊμνούμε, ο ιερεύς μέσα σκώνει τα χέρια του και λέγει «Κατάπεμψον Κύριε το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν, το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν, μεταβαλών το πνευματί σου το Άγιο αμήν, αμήν, αμήν». Αυτή είναι η Θεία Κοινωνία και θα βγει έπειτα να πει «Μεταφόβου Κύριε Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Έλατε να κοινωνήσετε το Θεό σας, να επικοινωνήσετε μαζί Σου, εις άφεση αμαρτιών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις. 23 χαρίσματα παίρνει ο άνθρωπος όταν κοινωνήσει. Και 23 χαρίσματα αφήνει ο άνθρωπος όταν δεν κοινωνήσει. Όταν λοιπόν βλέπεις αυτόν τον κόσμο, αυτό το ανώνυμο πλήθος, που δεν ξέρει πού θα να μπει, εθεάθησαν άνθρωποι μέσα στην εκκλησία με τα χέρια πίσω. Δεν ξέρουν, δεν ξαναμπήκανε μέσα. Εθεάθησαν άνθρωποι στην εκκλησία σε καρέκλα και είχαν το ένα πόδι επάνω στο άλλο. Δεν ξέρουν. Εθεάθησαν άνθρωποι από το Ευαγγέλιο και ήρθαν εδώ μπροστά, γιατί δεν ήξεραν πότε κοινωνούν, πόσο ώρα χρειάζονται, χρειάζεται 3/4 περίπου ακόμα, και κάθισαν εδώ και ίδρωναν και εξίδρωναν και λοιπά. Σκώθηκαν από τη θέση να έρθουν εδώ. Τι να κάνουν? Τι να κάνεις εδώ? Να πάρεις την πρωτιά, να πάρεις τη λαδιά? Γιατί ήρθες εδώ? Κάτσε στη θέση σου. Είτε πρώτος κοινωνήσεις, είτε τελευταίος κοινωνήσεις, το ίδιο θα κοινωνήσεις. Δεν έχει ψαχνό και κόκαλο το Άγιο Ποτήρι.
1: αιμορροούσα.
0: Στην άκρη του κρασπέδου ακούμπησε του κυρίου και έστει το αίμα αυτής. Δεν είναι θέμα, αλλά υπάρχει η πρόληψη.
1: Μην κοινωνείς κανένα παιδί και έχεις άλλα.
0: Θα να κοινωνήσει η κυρία τάδε πρώτη. Δεν έχει μικρόβια η θεία κοινωνία. Αν υπήρχαν μικρόβια στη θεία κοινωνία, δεν έπρεπε να υπάρχει αρίδα από παπάδες. Παπάδες έπρεπε να έχουν παιδαγιόλοι, οι οποίοι καταλύουν ολόκληρο το Άγιο Ποτήριο και θα λέγαμε όλα τα στόματα των ανθρώπων, και σε σανατόρια και σε αντικαρκινικά ιστιτούτα, θα πάνε. Και οι στατιστικές λένε ότι έχουν την ολιγοτέρα θνησιμότητα οι ιερείς. Από αυτό αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και βλέπετε και τιμωρούνται εδώ πέρα και κάθονται εδώ, γιατί δεν ξέρουν πότε δίνεται η Θεία Κοινωνία. Γιατί είναι η εποχιακή αυτή. Είναι της 15ης Αυγούστου, είναι των Χριστουγέννων, είναι του Πάσχα. Δεν ξέρουν. Και έτοιμοι, εφόσον βλέπει μια εκκλησία με 500.000 ανθρώπους, όταν τελειώσει εδώ πέρα, βλέπει 100-200. Πού είναι οι υπόλοιποι? Δεν θα σας δει κανείς να πει ευχαριστώ? Άρπαξες και έφυγες? Ιούδας έγινες? Γιατί έφυγες? Διάβασες ποτέ το 26ο κεφάλαιο να δεις πως έγινε η πρώτη θεία κοινωνία? Μόνον ο Ιούδας που έφυγε η σύνδεση Ατανάσης αυτών. Όλοι οι άλλοι μείνανε, σηκωθήκανε μετά τη θεία κοινωνία, ευχαρίστησαν και έφυγε. Και πήγε ο Χριστός να προσευχηθεί στο όρος το έλεον και τον πρόδωσε εκεί πέρα και παρεδώσε το βράδυ εκείνο. Αυτή είναι η σειρά. Και εντούτοις όμως οι άνθρωποι δεν. Τώρα, αυτοί οι οποίοι εκοινώνησαν, καλώς εκοινώνησαν? Άλλο θέμα αυτό. Αυτοί που προσήλθαν σήμερα, τόσον εδώ όσον και σε τόσα άλλα μέρη, γιατί όπου υπήρξε ελληνισμός, τολμώ να σας πω, οι εορτές της Παναγίας μας στον ελληνισμό είναι γλυκότερες και από του Χριστού μας ακόμη. Είναι της μάνας, βλέπετε, η εορτή. Και η μάνα όπου να την κάνετε, και η σαρκική μας μάνα και η πνευματική μας μάνα μας συγκινεί περισσότερο. Όπου λοιπόν ευρέθηκε σήμερα χριστιανισμός, όλοι προσήλθαν κατά κάποιον τρόπο. Λέγω τώρα, προσήλθον όσοι προσήλθον τακτοποιημένοι? Δεν ξέρουν ορισμένοι ποια είναι η τακτοποίηση. Χθες στην αγορά είδα ανθρώπους, μια κυρία που να την έβλεπες μόνον έπρεπε να τσιβάλεις 20 χρόνια κανόνα, αν ήσουν πνευματικός, όπως ήταν δηλαδή. Δεν τη γνώριζες. Δεν τη γνώριζες αν ήταν άνθρωπος, αν ήταν φάντασμα, αν ήταν καλικατούρα. Δεν τη γνώριζες. Και ζήτησε 1/4 ελιές. Εκεί που πήγα στο παγκάκι στην αγορά, 1/4 ελιές. Και είπε εκείνη, λέει, 1/4 ελιές. Για σήμερα το θέλω, λέει, που δεν θέλω να φάω λάδι. Για να έρθει να κοινωνήσει. Που να την έβλεπες μόνο σου, λέει, 20 χρόνια κάνω επανεσφάλιση. Μια τέτοια ήταν, μια τέτοια βασίλισσα κάποτε, η οποία ήταν τυφλή. Και ήταν τέτοιο το ντυσιμό της και τέτοιο το φτιάξιμό της που δεν μπορούσε, δεν έπαινε να λέγεται χριστιανή αυτή. Ζητούσε δε να δει τον Πέτρο, τον Απόστολο Πέτρο, ήταν των ημερών του. Ο Πέτρος το έμαθε, λέει να έρθω να πάω, κλείσα ραντεβού. Πάει λοιπόν ο Πέτρος και βρίσκεται μπροστά σε ένα φάντασμα. Βαμμένη, τσιπιδωμένη, κουρεμένη, φτιαγμένη, διαβολεμένη, δεν γνωριζόταν. Λοιπόν, σταμάτησε ο Πέτρος, λέει αυτός που την πήγε, μεγαλειοτάτη, ο Απόστολος Πέτρος μπροστά σας. Άπλωσε λοιπόν αυτή το χέρι της για να τον χαιρετήσει τον Πέτρο και να του πει τα λόγια ότι το θεωρεί μεγάλη τη τιμή που ένας τέτοιος άνθρωπος έφτασε μέχρι εκεί, μια και αυτή δεν τη βοηθούσαν τα μάτια της να πάει μέχρι εκεί πέρα. Ο Πέτρος δεν της το έδωσε το χέρι και της σταμάτησε με τα εξής λόγια. Μεγαλειωτάτη, λέει, αμέσως θα σε χαιρετήσω, αλλά στάσου, γιατί εγώ είμαι και γέρον και έχω λίγο, λέει, μυαλό. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί έχω μάθει ότι είσαι πολύ σοφή γυναίκα. Πείτε μου, λέει, τι θέλετε, λέει αυτή. Λέγει, ένας μεγάλος, λέει, ζωγράφος κάποτε έφτιαξε έναν ωραιότατο πίνακα που τον θαύμαζε όλος ο κόσμος. Κάποιος, λέει όμως, έκανε τον έξυπνο και πήρε και πήγε και άρχισε να τον διορθώνει αυτόν τον πίνακα. Και έβαλε από εδώ και έβαλε από εκεί και του βάλε φρύδια πλατύτερα, αλλού του βάλε στενότερα, του βάλε άλλα χρώματα, του κατού. Αυτή λοιπόν αγρίευε, ώστε ετόλμησε να βάλει σε αυτόν τον πίνακα επάνω χέρι βέβυλον άλλος. Εγώ, του λέει, αν ήμουνα θα τον σκοτώσω αυτόν. Και χτυπάει το πουλάρι της κάτω αυτή. Ωστε έτσι, βασίλισσα, ναι, λέει, να τολμήσει. Μεγαλειοτάτη, λέει, εσείς είσαστε αυτοί που ετολμήσατε, λέει, στον πίνακα του Θεού, στο πρόσωπό σας, να το κάνετε σε αυτά τα χάλια. Κόκαλο. Και έφαγε ελιές χθες και ήρθε να κοινωνήσει σήμερα. Και ο Χριστός, ο οποίος είναι να διορθώνει εσωτερικός και εξωτερικός τον άνθρωπο, δεν κατορθώνει τίποτα σε αυτή. Γιατί δεν κατορθώνει? Διότι, Χριστέ, θα έρθεις, αλλά κάτσε εκεί στην άκρη σου. Δεν θα μου πεις, εγώ τη μόδα μου θα την κάνω τη μόδα μου. Εγώ ζω σε κόσμο, εσύ είσαι στον ουρανό. Δεν ξέρεις τι έχουμε εμείς εδώ πέρα και πώς πρέπει να κυκλοφορούμε. Συμβουλεύει και το Χριστό αυτή. Πόσοι τέτοιοι δεν ήρθαν, ε? Πόσες κοπελιάρες δικές μας δεν πήγανε με το παντελόνι σήμερα να κοινωνήσουν? Τι να δείξουν, τις γραμμές τους, ή να μας δείξουν τι προεδρευμένοι? Το ότι η Παναγία είναι οπισθοδρομικιά. Δεν έχει καμία θέση μαζί της, γιατί αυτή φοράει τα ίδια. Και ο Χριστός είναι οπισθοδρομικός. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι ήρθαν. Δεύτερον, ήρθαν ανεξομολόγητοι. Ένα 40 με 50% ήρθαν ανεξομολόγητοι. Τα νιάτα, τα παιδιά από 7 μέχρι 14-15 χρονών, οι γονείς τα έφεραν ανεξομολόγητα και κοινωνήσαν. Τα παιδιά τα οποία η γλώσσα τους μόνο θα έπρεπε να κοπεί για 500 φορές. Και εν τούτης τα έστειλαν και τα έφεραν ή ας εκείνα που δεν ήρθαν. Ήδη δεν ήρθαν εξομολογημένοι. Άλλοι σήκωσαν τα χέρια της η Παναγία και της είπαν, σχώρεσέ μου Παναγία μου. Και όπως είπα και στην ομιλία μου, η Παναγία δεν σχωράει. Δεν της εδόθηκε τέτοια εντολή. Ο Χριστός συγχωράει αμαρτίες. Η Παναγία είπε σωτήρα της και τον Χριστό. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Γιατί την εξομολόγηση την καταργείς? Γιατί? Ακούστη η κυρία εδώ και είπε το εξής όταν την ερώτησαν. Δεν θα εξομολογηθείτε, κυρία? Σε μένα πρέπει να έχουν να εξομολογηθούν αυτοί. Αυτοί οι παπάδες. Όχι εγώ να πάω να εξομολογηθώ σε αυτούς. Τότε πώς εσύ θα πας να κοινωνείς από τα χέρια αυτών? Φτιάξε διά περιπτώσει και θεία κοινωνία και κοινώνησε μόνη σου, εφόσον έχεις την δύναμη. Και θα έρθουν αυτοί να τους εξομολογείς εσύ και θα πας εσύ σε αυτούς. Πλάνη μεγάλη. Ο Σατανάς και να κοινωνήσει σε αφήνει, αρκεί να μην κοινωνήσει σωστά. Δεν τον πειράζει τον Σατανά πόσες φορές θα έρθεις να κοινωνήσεις. Πόσες φορές τον πειράζει θα έρθεις σωστά να κοινωνήσεις. Αυτό δεν το θέλει αυτός. Γι' αυτό πολλούς δεν τους αφήνει να εξομολογηθούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να εξομολογηθούν. Εκτός εκείνων που έχουν εξομολογηθεί τα μικρά και έχουν αφήσει τα μεγάλα. Και εκτός εκείνων οι οποίοι έρχονται και υποκλέπτουν ευχές. Πάτερ μου, μια ευχή. Τι ευχή θα ήθελες αν ήμουν εγώ παπάς? Συγχωρητήριον ευχήν ή συγχαρητήριον ευχήν? Αν θέλεις συγχωρητική ευχή, πες μου τι έχεις κάνει. Αν θέλεις συγχαρητήριον ευχήν, δεν δίδω συγχαρητήρια εγώ. Γιατί η γυναίκα ή ο άντρας που θα λάβει ευχήν χωρίς να εξομολογηθεί, είναι σαν να του λέει, μπράβο παιδί μου, εσύ είσαι άγιος, δεν χρειάζεσαι, πάτε και φεύγα. Έχεις αμαρτία, πες μου τι έχεις. Δεν έχεις αμαρτία, πήγαινε σε ευχή του Θεού και να είναι απάνω σου το κρίμα. Μην μου το κρεμάσεις εμένα. Εσύ θα το έχεις το κρίμα. Εσύ θα ξέρεις αν έχεις ή δεν έχεις. Ποια έχεις κρύψει και ποια δεν έχεις κρύψει. Γιατί ο Σατανάς είναι τεχνίτης πάλι. Φροντίζει ο Σατανάς να ξεγελάσει τον άνθρωπο. Και εφόσον ορισμένες αμαρτίες που ντρέπεται ο άνθρωπος, δεν ντρεπόταν τότε που τα έκανε, ντρέπεται τώρα που πρόκειται να τα εμέσει για να σωθεί. Γνωρίζει ο Σατανάς και του βάζει ντροπή.
2: Και δεν τον αφήνει να πάει να εξομολογηθεί.
0: Για τον Σατανάς είναι 8.000 ετών πρόσωπο. Φανταστείτε πόσα πράγματα ξέρει, πόσες τέχνες, πόσες μεθόδους ξέρει ο Σατανάς. Κάποτε που εξομολογούσε ένας γέροντας, είδε απ' έξω από το εξομολογητήριο έναν ψηλόν και πήγε μέσα σε αυτούς που περίμεναν και κάτι τους μοίραζε. Βγαίνει έξω και του λέει: τι κάνεις εσύ, κύριε, εκεί? Ο κόσμος κοιτάζει, αλλά δεν έβλεπε κανέναν. Εσύ, του λέει ο ψηλός, τι κάνεις εκεί πέρα, τι δίδεις, τι φτιάχνεις? Κοιτάνε, τι έπαθε ο παπάς. Εν ονόματι Ιησού Χριστού, του λέει σταυρωμένο, εσύ τι κάνεις εκεί? Όταν είπε έτσι, να σου παρουσιάζεται ένας ψηλός με το κεφάλι κάτω. Τι κάνεις εκεί εσύ, πέσω, τι είσαι? Λέει: είμαι Σατανάς. Χριστός σε Παναγία, λένε οι άλλοι. Σατανάς εδώ στο εξομολογητήριο? Αν πού θα πάει ο Σατανάς? Εδώ θα έρθει να σου πει να μην τα πεις. Εδώ θα έρθει να σου πει ότι ο παπάς είναι άδικος και να σκοθεί να φύγεις. Θα σε διώξει από εκεί. Εδώ θα έρθει ο Σατανάς. Πού θα πάει, στα μπέλια ή στα χωράφια? Τι κάνεις εκεί, τι δίδεις εκεί? Να, λέει, κάτι τους δίδω. Τι τους δίδεις? Κάτι, λέει, που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Τους είχα πάρει, λέει, την ντροπή. Γιατί, λέει, τους την είχες πάρει? Για να αμαρτήσουν. Και τώρα τι κάνεις? Τώρα, λέει, τους τη δίνω πίσω. Γιατί? Να ντραπούνε, λέει, να τα πούν για να ξαναμείνουν σε μένα. Αυτός είναι ο Σατανάς. Εφόσον μας ξετσιπώνει και κάνουμε πάσης φύσεως αμαρτία που δεν τις κάνουν ούτε τα ζώα, έπειτα μας βάζει έντροπη να μην τα πούμε για να μείνουν στα χέρια τα δικά του ξανά. Και τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν πολλοί μέχρι σήμερα. Και φροντίζουν αυτοί να φτιάχνουν πολλοί ελαίους, να βοηθάνε στις εκκλησίες, να βοηθάνε τα ορφανά, να βοηθάνε, ξέρω εγώ τι, σε βαγή ιδρύματα κλπ. Για να μην εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους. Λάθος. Μια κόρη ενός πλουσίου, η οποία είχε φτάσει σε πορνεία κλπ, έγινε μοναχή έπειτα, 40 χρόνια. Υγείασε κατά αυτούς. Έφυγε του κόσμου τούτου και σου φιλούσανε και τα χέρια. Κόβανε και από το φουστάνι της να κρατήσουν για φυλακτό. Και παρουσιάστηκε έπειτα από 40 μέρες θριουμένη και λέγει: εκολάστηκα, λέει, Αγία Ηγουμένη. Εσύ, λέει, παιδί μου, που εσένα σε περιμέναμε να είσαι στον ουρανό και να πρεδεύει. Ναι, είχα κάνει μία αμαρτία όταν ήμουν νεαρά και ντράπηκα να την εξομολογηθώ. Έκανα βέβαια άλλες καλές πράξεις κλπ. Αλλά δεν πληρώνονται, λέει, οι αμαρτίες. Χαρίζονται από τον Χριστό. Πολλοί λοιπόν σήμερα ήρθαν εδώ ανεξομολόγητοι και κοινώνησαν. Πού λοιπόν η ημέρα ετοιμήθη? Ετοιμήθη στην οικογένεια? Ετοιμήθη στο πρόσωπο? Πού ετοιμήθη? Δεν ετοιμήθη η οικογένεια. Έγιναν πολλά λάθη. Έγιναν πολλές παραλήψεις. Γι' αυτό λέγω μέσα στο...
3: Ώρα Ελλάδος 6.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ φανέρωσε στη Θεοτόκο την κοίμησή της 3 μέρες πριν, λέγοντάς της: «Τάδε, λέγει ο Κύριός σου, καιρός είναι να υποδεχτώ τη μητέρα μου στον ουρανό. Μη λοιπόν ταραχθείς, αλλά με χαρά να δεχτείς το μήνυμα, επειδή μεταβαίνεις στην αθάνατη ζωή». Όταν η Παναγία μας έλαβε το μήνυμα αυτό, χάρηκε πολύ και ανέβηκε αμέσως το όρος των ελαιών για να προσευχηθεί όπως συνήθιζε. Φτάνοντας εκεί, τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους και προσκυνούσαν σαν να ήταν ζωντανές υπάρξεις. Επιστρέφοντας, σκούπισε και τακτοποίησε το σπίτι της και ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα χρειάζονταν για τον ενταφιασμό της. Έπειτα άναψε πολλά φρόντα και προσκάλεσε τους συγγενείς και τις γειτόνισσες, στους οποίους ανακοίνωσε την πληροφορία που της έφερε ο Αρχάγγελος. Τους έδειξε μάλιστα και το κλαδί φίνικα που της έδωσε ο Άγγελος από τον Παράδεισο. Έπειτα η Παναγία δώρισε τα 2 φορέματά της σε 2 φίλες της. Και ενώ γίνονταν αυτά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Ένας-ένας έφταναν στο σπίτι της Θεοτόκου οι Απόστολοι από τα διάφορα σημεία της Οικουμένης. Η μεταφορά των Αγίων Αποστόλων έγινε διαρπαγής, με θαυματουργικό δηλαδή τρόπο. Μεταξύ των Αποστόλων ήταν και η Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και άλλοι. Τελευταίος κατέφθασε ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος της είπε: «Χαίρε, μητέρα της ζωής και βασικό θέμα του κηρύγματός μου, διότι αν και δεν αξιώθηκα να δώσω σωματικό στον Υιό σου επί της γης, βλέποντας εσένα νομίζω ότι βλέπω εκείνον τον ίδιο». Μετά η Θεοτόκος αποχαιρέτησε όλους, έδωσε την ευλογία της και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της. Μετά την κοίμησή της, ο Απόστολος Πέτρος εκφώνησε επιτάφιο εγκομιαστικό λόγο για τη Θεοτόκο. Έπειτα όλοι οι Απόστολοι σήκωσαν τη σωρό της Θεοτόκου και την εκείδευσαν. Κατά τη διαδρομή ακούγονταν αγγελική ύμνη. Το σκήνομα μεταφέρθηκε στη Γεσθημανή, όπου και ενταφιάστηκε, ενώ οι ύμνοι των αγγέλων συνεχίζονταν. Ύστερα από 3 μέρες, ο Απόστολος Θωμάς, που απουσίαζε από την κηδεία, θέλησε να προσκυνήσει το ιερό σώμα της Θεοτόκου. Όταν με τη συγκατάθεση των Αποστόλων άνοιξε τον τάφο, διεπίστωσε ότι ήταν κενός. Το σώμα έλειπε και το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα σεντόνι. Το σώμα της Θεοτόκου κατά την πίστη αναστήθηκε και μετατέθηκε, μετέστη, αμέσως στον ουρανό, που σημαίνει ότι η Θεοτόκος ήταν ο πρώτος μετά Χριστόν και εξακολουθεί να ζει ως ψυχοσωματική ύπαρξη, όπως και ο Αναστάς Χριστός. Η μέρα του θανάτου, αγαπητοί ακροατές, είναι η γενέθλιος ημέρα του Αγίου. Είναι η μέρα της επίσημης εισόδου του στον κόσμο του Θεού. Εάν γίνεται χαρά εν το ουρανό όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί, πόση χαρά αλήθεια πανηγύρι πρέπει να εκδηλώνεται όταν ένας Άγιος γεννιέται στον κόσμο του ουρανού. Απήχηση αυτής της αλήθειας είναι το γεγονός ότι η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου την ημέρα της κοίμησής του. Η ημέρα του θανάτου του Αγίου είναι η γενέθλιος ημέρα του στον ουράνιο κόσμο. «Μεταβεύηκεν εκ του θανάτου προς τη ζωήν», βεβαίωσε ο Χριστός. Για τον Άγιο ο θάνατος δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή της αληθινής ζωής του. Οι Άγιοι προειδοποιούνται για την ημέρα και την ώρα του θανάτου της. Στη Θεοτόκο την ημέρα και την ώρα της κοίμησής της ανακοίνωσε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Στον ουράνιο κόσμο υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθιμοτυπίας παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στον κόσμο αυτό. Η ημέρα της κοίμησης ενός Αγίου είναι η μέρα της πρόσκλησής του στον ουράνιο κόσμο. Είναι μια επίσημη μέρα της ζωής του και για αυτήν ετοιμάζεται ένα επίσημο πρόγραμμα για μια επίσημη υποδοχή. Οι Άγιοι του ουρανού υποδέχοντας τους νεοαφυκνουμένους Αγίους. Στην περίπτωση της Θεοτόκου, ο ίδιος ο Χριστός υποδέχτηκε την ψυχή της μητέρας του, όπως πολύ ωραία το παριστάνει η ορθόδοξη αγιογραφική τέχνη στην εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μέρα του θανάτου ενός Αγίου είναι σημαντικό γεγονός για τον ίδιο και για τον κόσμο του Θεού. Γι' αυτό τιμάται από τους ανθρώπους της γης και από τον κόσμο του ουρανού. Έκφραση των τιμών που αποδίδει η Εκκλησία είναι η πάνδημη κηδεία. Στην κηδεία της Θεοτόκου παρέστησαν οι Άγιοι Απόστολοι. Ο Άγιος είναι ό,τι πιο πολύτιμο ευδοκιμεί στον κόσμο τούτο της εξορίας. Είναι ο μόνος τέλειος καρπός. Η Θεοτόκος ιδιαίτερα υπήρξε η μόνη καλή εν γυναιξή, το κρίνο των κοιλάδων, η τελεία περιστερά κατά το άσμασμάτων. Ο Άγιος επομένως είναι ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Εκκλησία στο Θεό. Ο Άγιος είναι ευλογία όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για το σύνολο, τον κόσμο ολόκληρο. Ένας Άγιος που περνάει στον ουράνιο κόσμο είναι εγγύηση για τους ανθρώπους της γης. Ένας ακόμα Άγιος είναι ένα ακόμα άνθος, ένας ακόμα καρπός της έρημης, άβατης και άνυδρης γης μας. Όσα τέτοια άνθη και τέτοιους καρπούς παράγει η γη, τόσο παρατείνεται το έλεος και η μακροθυμία του Θεού για αυτή. Στην περίπτωση του Αγίου εφαρμόζεται ο παραβολικός λόγος του Χριστού. «Κύριε, άφεσ' αυτήν», δηλαδή τη γη, «και τούτο το έτος, έως ότου σκάψω περί αυτήν και βάλω κόπρια. Κι αν με εμποιήσει καρπών, η δε μήγε εις το μέλλον εκόψεις αυτήν». Καμιά άλλη προσωπικότητα, αγαπητοί ακροατές, κανένα Άγιο ή μάρτυρα, κανένα πατέρα της Εκκλησίας ή αθλητή της πίστεως, δεν περιβάλλουν με τόσο σεβασμό οι χριστιανοί όσο την υπεραγία Θεοτόκο. Αυτή μετά το Θεό είναι η περισσότερο σεβάσμια μορφή για τον χριστιανικό κόσμο. Εμπνεώμενη από το Άγιο Πνεύμα, προανήγγειλε την πανανθρώπινη δόξα της, χωρίς να πάυσει ούτε για μια στιγμή να είναι βαθύτατα ταπεινόφρονη κόρη. «Από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίοι», είπε στην Ελισάβετ. «Δεν είναι της δικής της γλώσσας τα προφητικά αυτά λόγια», γράφει ο Οργένης. «Είναι του Αγίου Πνεύματος προφητεία. Και βλέπουμε εμείς σήμερα την πραγματοποίηση του προφητικού αυτού λόγου, διότι ποια γενεά από την ημέρα εκείνη δεν μαγκαρίζει τη Θεοτόκο?» Το σπουδαίο και άξιο προσοχής είναι ότι την πανάχραντη Θεομήτωρα την μακάρισαν και τη δόξασαν πριν ακόμα γεννηθεί. Προφητείες και προφητικά σύμβολα διάσπαρτα μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης προαναγγέλουν και προκαταβολικά δοξάζουν την Αγία Παρθένο. Ο προφήτης Ισαΐας την προαναγγέλει ως την ευλογημένη Παρθένο, από την οποία με πρωτάκουστο και μοναδικό θαύμα του Θεού θα εγεννάται ο πολυπόφητος σωτήρας της ανθρωπότητας, ο Χριστός. Αυτή θα ήταν μέσα σε μια καταταλαιπωρημένη από την αμαρτία εποχή η ρίζα του Ιεσέ, από την οποία θα ευλάστανε ο Μεσσίας. Θα ήταν η ζωντανή ολόχρηση στάμνα, η οποία θα έφερε το ουράνιο μάνα για όλο τον κόσμο, την ανεκτίμητη πνευματική τροφή της ανθρωπότητας, τον ίδιο τον Χριστό. Αυτήν προεικόνιζε η ράβδος του Αρών που βλάστησε και καρποφόρησε, η κλίμακα του Ιακώβ που συνέδεσε τον ουρανό και τη γη, ο ποτισμένος με δρόσο πόκος του Γεδεών μέσα στην κατάξερη περιοχή, η κεκλεισμένη πύλη του Εζεκιήλ, από την οποία ένας και μόνος θα περνούσε, ο Μεσσίας, ο οποίος και θα την άφηνε κλεισμένη πάλι και σφραγισμένη. Αυτή θα ήταν η βασίλισσα των ουρανών, η οποία ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη, εν κροσωτής χρυσής, απαστράπτουσα δηλαδή από το απερίγραπτο κάλος των αρετών της, θα παρίστατο εκ δεξιών του Παμβασιλέως Θεού. Αυτήν ετοίμησε και μακάρισε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού την ονόμασε εκ μέρους του Θεού, μόνη ευλογημένη εν γυναιξή και χαριτωμένη. Μακαρία την ονόμασε η Ελισάβετ, όταν το Πνεύμα το Άγιο της αποκάλυψε ότι η Παρθένος Μαρία θα γινόταν η μητέρα του Κυρίου και Θεού. Μακαρία και πανένδοξη την έβλεπαν μεταξύ τους οι Απόστολοι, οι άλλοι μαθητές του Κυρίου και οι πρώτοι χριστιανοί. Και από την εποχή εκείνη και πέρα, οι γενναίες των πιστών τη μακαρίζουν διαμέσου των αιώνων, την τιμούν και την δοξάζουν ως πρώτη μετά το Χριστό. Σοφοί αρχιτέκτονες ανοικοδόμησαν προς τιμήν της αναρρύθμιτους ωραίους ναούς. Εμπνευσμένοι μελωδοί συνέδεσαν θαυμάσιους ύμνους προς αυτήν. Ονομαστοί πατέρες της Εκκλησίας και μεγάλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς έχουν γράψει βαθιστόχαστα έργα για να εξάρουν την προσωπικότητά της και να καταδείξουν τη συμβολή της στο έργο της λυτρώσεως των ανθρώπων. Οικουμενικές σύνοδοι, φωτιζόμενες από το Άγιο Πνεύμα, έχουν θεσπίσει με βάση την Αγία Γραφή και την Ιερή Παράδοση της Εκκλησίας θεόπνευστα διδάγματα και δόγματα για αυτήν. Ο χριστιανικός λαός, το πλήθος των πιστών, την έχουν πάντοτε στο στόμα τους. Κατακλείζουν τους ναούς της, την επικαλούνται σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ένα δείγμα της απέραντης αυτής τιμής και δόξας που προσφέρουν προς την αξιομακάριστη Θεοτόκο είναι και το πλήθος των ευλαβών ονομάτων που τις αποδίδουν. Σοφοί εκκλησιαστικοί άνδρες και απλοϊκοί πιστοί της έχουν δώσει τα πλέον εκφραστικά του μεγαλείου και της δόξης της ονόματα. Την έχουν ονομάσει Πανάχραντο, Αγνή, Αμόλυντο, Βασίλισσα των Αγγέλων, Γοργοϋπήκο, Ελεούσα, Χρυσοπλοκότατο Πύργο, Ηλιοστάλακτο Θρόνο, Οδηγήτρια, Παράκληση, Παρηγορήτρια, Παντάνασα, Πλατιτέρα των Ουρανών, Παμακάριστο, Ρόδον το Αμάραντον,

γιατί κρατά και εμποδίζει τα επικίνδυνα για τους θαλασσινούς ρεύματα των ανέμων και των θαλασσών. Πονολήτρα, γιατί απαλαίνει και θεραπεύει τους πόνους. Λευτερότρα, γιατί βοηθά τις εγγύους. Με όλα αυτά καταμαρτυρείται ο απέραντος σεβασμός τον οποίο ο χριστιανικός λαός τρέφει για την υπεραγία Θεοτόκο. Και κάθε ιστορικός είναι από τα πράγματα υποχρεωμένος να ομολογήσει ότι εξεπληρώθη και εκπληρώνεται στη γη και στον ουρανό η προφητεία της ταπεινής κόρης. Επίης έμει μεγαλείο δυνατός. Από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε. Για την Παναγία, αγαπητοί ακροατές, που γιορτάζουμε κάθε χρόνο την κοίμησή της, τα Ευαγγέλια δεν αναφέρουν παρά μόνο λίγες φράσεις, όπως αυτές «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλασσας, ευτυχισμένη μάνα που σε γέννησε και σε θύλασε». Κι όμως για εκείνη μίλησαν οι προφήτες και κήρυξαν οι Απόστολοι, για εκείνη θεολόγησαν οι πατέρες της Εκκλησίας και δογμάτισαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, εμπνεύστηκαν οι υμνοδοί και οι γεωγράφοι και μελέτησαν οι στοχαστές. Την Παναγία τιμά η Ορθόδοξη Ευσέβεια των Πιστών, αφού αυτή κατέχει κεντρικό και θεμελιώδη ρόλο στο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Το ιερό πρόσωπό της το ανακαλύπτουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο με την πίστη και την αγάπη μπορούμε να το πλησιάζουμε, γιατί μόνο η πίστη και η αγάπη μας φανερώνουν κρυμμένες αλήθειες που οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, επειδή δεν εμπιστεύονται και δεν αγαπούν. Τα Ευαγγέλια σκέπασαν με τη σιωπή τους όχι μόνο τη ζωή αλλά και το θάνατο της Παναγίας. Ό,τι γνωρίζουμε για το γεγονός του θανάτου της είναι διάφορες παραδόσεις της αρχαίγονης Εκκλησίας που διατηρήθηκαν ζωντανές στη χριστιανική πίστη και ευλάβεια. Αυτό δεν πρέπει να μας παραξενεύει, αφού έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η Παναγία, με την ταπεινή, σιωπηλή και αθόρυβη παρουσία της, έμεινε διακριτικά στο περιθώριο της δημόσιας δράσης του Χριστού. Εξαφάνισε την ατομικότητά της για να φανεί το φως του Χριστού. Έγινε ο προβολέας που φωτίζει το κέντρο της ζωής και της ύπαρξής μας, την αιτία και το μοναδικό σκοπό των πάντων. Κάθε λόγος για το πρόσωπό της είναι εγκομιαστικός και δοξολογικός, βαθύτατα θεολογικός, πυκνός και δυσερμήνευτος. Η Παναγία διέσωσε την εικόνα του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση, γι' αυτό και το πρόσωπό της είναι η πραγματική εικόνα του ανθρώπου. Όταν επιχειρούμε να εμβαθύνουμε με φόβου Θεού, δέος και προσευχή στο μυστήριό της, επαληθεύουμε το λόγο του υμνοδού «Πάντα υπερένεια, πάντα υπερένδοξα». Ο θάνατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, ώστε να μην μπορεί να ονομάζεται θάνατος, αλλά κοίμηση, μετάσταση, εκδημία ή ενδημία προς Κύριο. Αλλά κι αν ακόμα τον ονομάσουμε θάνατο, τότε είναι θάνατος ζωηφόρος, είναι αρχή μιας δεύτερης ύπαρξης της αιώνιας. Γιατί δεν μπορεί να ονομάζονται νεκροί Άγιοι, πόσο μάλλον η Παναγία, οι οποίοι Άγιοι αποτελούν τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, αφού η κεφαλή και η απαρχή τους, ο Χριστός, είναι όχι μόνο ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Το βιολογικό τέλος της επίγειας ζωής της Παναγίας δεν είναι χωρισμός, αλλά ένωση. Δεν προκαλεί οδύνη, αλλά χαρά. Δεν είναι απελπιστική διάλυση, αλλά ελπίδα και βεβαιότητα άφθαρτης ζωής. Γι' αυτό τα δάκρυα και ο δυνατός πόνος του προσωρινού χωρισμού του θανάτου, η πικρή αίσθηση της φυσικής απουσίας των ανθρώπων που αγαπάμε όταν φεύγουν από κοντά μας, στην περίπτωση του θανάτου της Παναγίας μεταβάλλονται στη μεγάλη χαρά της ζωντανής παρουσίας. Παρουσίας της Παναγίας ανάμεσά μας, αφού γνωρίζουμε ότι εντικοιμήσει τον κόσμον ου κατέλειπες Θεοτόκε. Στο πρόσωπο της Παναγίας οι μεγάλοι πατέρες, θεολόγοι και υμνοδοί της Εκκλησίας βλέπουν ό,τι πιο εκλεκτό, λαμπερό, καθαρό και όμορφο έχει να παρουσιάσει η ανθρώπινη φύση μπροστά στο Θεό. Όμως, παρόλο το μεγαλείο της αγιότητας και της Θείας Χάριτος που ακτινοβολεί, δεν πάβει να είναι και εκείνη ένας άνθρωπος όπως εμείς. Όταν λοιπόν ατενίζουμε την εικόνα της, δεν ελπίζουμε μόνο στο Θεό, αλλά και στον άνθρωπο, γιατί η μορφή της μας λέει
ότι ο άνθρωπος δεν είναι

μόνο πτώσεις, πάθη, λάθη, ενοχές, αδιέξοδα και αμαρτίες. Είναι και πάλι για ανόρθωση και ανακαίνιση, προσπάθεια για κάθαρση και αρετή, αγώνας για διόρθωση και τελείωση, πείνα και δίψα για αλήθεια, αγάπη και ζωή. Γι' αυτό ας συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε ένα δαιμονικό ψέμα κάθε φορά που παραμορφώνουμε αυτό που είμαστε και ξεχνάμε αυτό που πρέπει να γίνουμε. Αγαπητοί ακροατές, η ύπαρξη και η ζωή της Παναγίας αποδεικνύει ότι στο σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός θέλει και ο άνθρωπος μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στην αγάπη του Θεού και απελευθερωθεί από τα βασανιστικά ερωτήματα για το πώς και το γιατί, πλησιάζει την ερχόμενη Βασιλεία του Θεού. Η Υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί ακροατές, βρίσκεται στο κέντρο της ευσέβειας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ως συνέτειος του αγιασμού ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ήταν άνθρωπος η Παναγία, παρατηρεί ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και μέτοχος σε κάθε κοινό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου γένους. Δεν κληρονόμησε όμως την ίδια νοοτροπία, ούτε παρασύρθηκε από την τόσο μεγάλη κακία που επικρατεί σε αυτή τη ζωή, αλλά νίκησε την αμαρτία και έδωσε τέλος στην κακία, αφού αντιστάθηκε στη φθορά της φύσης μας. Διατήρησε τη θέλησή της τόσο καθαρή, σαν να ήταν μόνη της αυτή τη ζωή, σαν να βρισκόταν μόνη μπροστά στο μόνο Θεό. Και έτσι, έχοντας ξεπεράσει όλη την κτήση, τη γη, τον ουρανό, τον ήλιο, τα αστέρια, τον ίδιο το χορό των αγγέλων που περιβάλλει το Θεό, δεν σταμάτησε παρά αφού ενώθηκε με τον καθαρό Θεό, η καθαρή. Ο δε Άγιος Ιουλιανός γράφει πως η Θεομήτωρ, αν και γεύθηκε μεγάλες θλίψεις, ποτέ δεν αμάρτησε ούτε καν με το λογισμό της. Η ζωή της Θεοτόκου ήταν άκρος αυξητική, αγγελική, ανώτερη των ειδονών, των αισθήσεων, από την υπιακή της ηλικία. Ήταν αληθινά η πρώτη ασκήτρια και ησυχάστρια, όπως μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και αγωνιζόταν με νηστείες και προσευχές και με κάθε είδους ασκήσεις, όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Μάλιστα, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, μας πληροφορεί ότι φαίνονται ακόμα και σήμερα πάνω στα μάρμαρα της Αγίας Σιών, εκεί όπου βρισκόταν το σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, τα κυλώματα από τα γόνατά της, ως αποτυπώματα του πλήθους των γονικλησιών της, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και το μέρος όπου κοιμόταν λίγο, πάνω σε μια πέτρα. Τα ίδια αναφέρουν και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, καθώς και ο μοναχός Επιφάνιος στο λόγο του, βίος της Θεοτόκου, ο οποίος και συμπληρώνει πως η άχραντος Παρθένος απελάμβανε πολύ τιμή εν ζωή ακόμα από όλους τους ανθρώπους και δεν τολμούσε κανένας άρχοντας των Ιουδαίων ή των ειδωλολατρών να πει κάτι κακό για αυτήν ή να πλησιάσει στο σπίτι όπου έμενε. Γιάτρευε δε πολλούς ασθενείς, ελευθέρωνε από ακάθαρτα πνεύματα πολλούς, έκανε ελεημοσύνες και φρόντισε τους φτωχούς και τις χείρες. Σώζεται και η περιγραφή της μορφής και του παραστήματος της Παναγίας μας, πολύτιμη για την απεικόνισή της στην ιερή τέχνη της αγιογραφίας, μια και οι πιστοί ζωγράφιζαν και τιμούσαν με εικόνες τη μητέρα του Θεού ήδη από τον πρώτο και το δεύτερο αιώνα. Στο κείμενό του, Επιφάνιος ο Αγιορείτης μας λέει ότι το ήθος της Παναγίας μας ήταν πολύ σεμνό. Ήταν ολιγόλογη, ευπροσίγωρη, ταπεινή, απλή, τιμούσε κάθε άνθρωπο σε τρόπο ώστε όλοι να θαυμάζουν τα λόγια και τις πράξεις της. Είχε δε και υπερβάλλουσα ταπείνωση. Γι' αυτό και επέβλεψε σε αυτήν ο Θεός, όπως και η ίδια μαρτύρησε μεγαλύνοντας τον Κύριο στη συνάντησή της με την Ελισάβετ. Ο Άγιος Ιουλιανός ο Αθωνίτης, γνωστός για τη βαθιά ευλάβειά του προς τη Θεοτόκο, γράφει: «Καθώς απέραντος και ακατάληπτος υπήρξε η αγάπη της Παναγίας, έτσι απέραντος ήταν και ο πόνος της και ακατάληπτος μένει για μας, γιατί λίγη είναι η αγάπη μας για το Θεό και τους ανθρώπους. Ο πόσο αγαπά η Παναγία όλους όσους φυλάγουν τις εντολές του Χριστού και πόσο λυπάται και θλίβεται για εκείνους που δεν μετανοούν. Στην Παναγία μας λοιπόν ας δώσουμε και εμείς τη χαρά της εν Χριστώ ζωής και μετανοίας μας. Ας γίνει η ζωή μας ταπεινός υμνητής των μεγαλείων της με τη χάρη του Υιού της,
Διότι εμείς οι άνθρωποι είναι αδύνατο να ολοκληρώσουμε με τις δικές μας δυνάμεις την υμνοδία, την ευχαριστία και τη δοξολογία που αξίζει στην πλατιτέρα των ουρανών. Και ας την παρακαλούμε να μην πάψει να πρεσβεύει για την πατρίδα μας και για όλους τους λαούς της γης, να γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίω τον μόνο αληθινό Θεό, τον οποίο εκείνη για την υπερβάλλουσα καθαρότητά της αξιώθηκε να περιβάλλει μέσα στα παρθενικά της πλάχνα. Ναι, ο γλυκητάτη και πράγμα και όνομα Μαριάμ. Αυτές είναι λέξεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, με τις οποίες, αγαπητοί ακροατές, κλείνει και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ας έχουμε τις πρεσβείες της Παναγίας μας. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας.

Η κοίμηση της Θεοτόκου. Ερμηνευτική της εικόνας και της υμνολογίας. Αύγουστος. Το Πάσχα του καλοκαιριού. Η μεγάλη θεομητορική γιορτή του Αυγούστου. Η κοίμηση της Θεοτόκου συγκλονίζει κάθε πιστή ψυχή. Ήδη από την πρώτη του μηνός στις εκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οι παρακλήσεις εν αλλάξ, οι μικροί και οι μεγάλοι. Οι πιστοί προετοιμάζονται, νηστεύουν, εξομολογούνται, κοινωνούν για να γιορτάσουν αληθινά το μεγάλο πανηγύρι. Μητέρα της ζωής, η Παναγία μεθύσταται προς την όντω ζωή, τον Υιό και Θεό της. Η παράδοση της Εκκλησίας αναφέρεται στη μετάστασή της. Χάρη σε αυτήν, το άχραντο σώμα της νέας Εύας, της γυναίκας που γέννησε τον φθορέα της φθοράς, δεν γεύεται της φθοράς τη δύναμη. Η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται, όμως κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται.

Η Αγία εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι πολυπρόσωπη. Δύο όμως πρόσωπα ξεχωρίζουν στην όλη παράσταση, ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός μας με το ηγεμονικό του παράστημα που κρατεί την ψυχή της Παναγίας μητέρας του, βρέφος φασκιωμένο και το λοιπό σαρκοσκήνωμα της Παναγίας. Στην εικόνα δεσπόζει το νεκρικό κρεβάτι, στολισμένο με πλούσια αποδέα, όπου αναπαύεται η Παναγία με τα χέρια σταυρωμένα. Μπροστά στερεωμένο σε ένα απλό κυροπήγιο καίει ένα χοντρό κερί. Πίσω από το νεκρικό κρεβάτι και στη μέση ακριβώς στέκεται ο Χριστός, με το σώμα σε περίεργη στροφή προς τα δεξιά, προς την κεφαλή της μητέρας του. Στα χέρια του, απλωμένα στην ίδια κατεύθυνση, κρατεί την ψυχή της, που έχει τη μορφή φασκιωμένου μωρού, με τα χέρια σταυρωμένα. Τον τριγυρίζει δόξα. Μέσα σε αυτήν είναι ζωγραφισμένη στην κορυφή ένα εξαπτέρυγο και σε μονοχρωμία τέσσερις άγγελοι που πλαισιώνουν τον Χριστό με χειρονομίες και έκφραση λύπης στα πρόσωπά τους. Πάνω ακριβώς από τον Χριστό, στην κορυφή του τόξου της εικόνας, έχουν ανοίξει οι πύλες του ουρανού και φαίνονται δύο άγγελοι, πάλι σε μονοχρωμία, να σκύβουν με σκεπασμένα χέρια για να πάρουν με τη σειρά τους την ψυχή της. Στην κεφαλή και στα πόδια του νεκρικού κρεβατιού είναι μαζεμένοι οι 12 Απόστολοι με εκφράσεις, στάσεις και χειρονομίες που δείχνουν βαθιά λύπη. Ο Πέτρος θυμιατίζει στην κεφαλή της Παναγίας. Ο δε Απόστολος Παύλος και ο θεολόγος Ιωάννης σκύβουν στα πόδια της και την ασπάζονται. Πιο πίσω είναι τρεις ιεράρχες με ανοιχτά βιβλία και στα αριστερά στο βάθος θρηνούν τρεις γυναίκες. Τη σύνθεση κλείνουν στο βάθος πίσω από τις ομάδες των μαθητών δύο συμβατικά αρχαιόπρεπα κτίρια. Ανάμεσα σε αυτά διαβάζεται η επιγραφή «Η κοίμηση της Θεοτόκου». Οι τέσσερις ιεράρχες που παραβρέθηκαν στην κοίμηση ήταν ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Ιερόθεος, ο Διονύσιος ο Αεροπαγίτης και ο Τιμόθεος. Ο Ιερόθεος δεν εικονίζεται. Σε κάποιες εικόνες βλέπουμε στη δεξιά άκρη του σπιτιού τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό που βαστά χαρτί, ένα πάπυρο, με τα εξής λόγια «Αξίος ως εμψυχών σε ουρανών». Υπεδέξαντο ουράνια πάν αγνεθία σκηνώματα και παρέστικας. Και στα αριστερά τον Άγιο Κοσμά, τον ποιητή, κρατώντας άλλο χαρτί που λέει «Γυναίκας εθνητήν αλυπερφιός και μητέρα Θεού ειδώντες πανάμωμε». Σ' όλα τα πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη. Ανάμεικτη όμως με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η χαρμολύπην, το χαροποιόν πένθος, γνώρισμα των πιστών που ζουν με την προσμονή της Ανάστασης. Τούτο βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής, που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να δακρύζουν, και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους, που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους. Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα. «Ότε η μετάσταση του αχράντου σου σκήνους ιφτρεπίζετο, τότε οι Απόστολοι περικυκλούνται στην κλίνη τρόμο εώρονσε. Και το ζωαρχικό και θεοδόχον σου σώμα κυδεύσαντε σε έχερον πανύμνητε», από το δοξαστικό αποστήχον του Εσπερινού. Σε μερικές εικόνες εικονίζονται στον ουρανό σύννεφα που μετέφεραν τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Σε πολλές εικόνες της κοίμησης ζωγραφίζεται και το επεισόδιο του Αγγέλου που κόβει με το ξύφος του τα χέρια του η Εφωνία. Πρόκειται για εκείνο τον Εβραίο που αποπειράθηκε να ρίξει στο έδαφος το λείψανο της Θεό.

Στην Εκκλησία ο θάνατος γίνεται πανηγύρι. Δεν λέγεται θάνατος ή τελευτή. Αποκαλείται κοίμηση. Δεν εξαντλούνται τα πάντα στο εδώ και τώρα. Υπάρχει το επέκεινα του τάφου, η αιώνια ζωή. Ο χριστιανός πιστεύει ότι κοιμάται προς ώρας, για να ξυπνήσει στην αιωνιότητα. Ο θάνατος με την Ανάσταση του Χριστού γίνεται ένας μεγάλος ύπνος. Αυτό το πανηγύρι, την ελπίδα της αιώνιας βασιλείας, την αγάπη μας στην Παναγία Μητέρα όλων μας, θα δούμε και μέσα από κάποια κείμενα. Η υμνολογία μας αποκαλύπτει με τρόπο ποιητικό τις αλήθειες της Ορθόδοξης Θεολογίας για το πρόσωπο της Παναγίας. Οι ύμνοι της Μεγάλης Γιορτής, αποδοσμένοι στην Νεοελληνική από τον Φώτη Κόντογλου, ψέλνουν την Κυρία των Αγγέλων ως εξής.

Στην γένα σου την Παρθενία εφύλαξες. Στην κοίμησή σου τον κόσμο δεν τον άφησες, Θεοτόκε. Μίσεψες στη ζωή, γιατί είσαι μητέρα της ζωής και λυτρώνεις με τις πρεσβείες σου τις ψυχές μας από τον θάνατον, μας λέει το απολυτίκιο της κοιμήσεως. Νικηθήκανε τις φύσεις οι νόμοι σε σένα, Παρθένε άχραντε, γιατί σε σένα παρθενεύει η γένα και με τη ζωή σμίγει ο θάνατος. Εσύ που απόμεινες μετά τη γένα Παρθένους και μετά θάνατο ζωντανή, σώζε παντοντινά Θεοτόκε την κληρονομίαν σου. Ακούμε από την καταβασία της ενάτης οδής.

Την Παναγία Μητέρα μας ας ετοιμαστούμε και εφέτος να τιμήσουμε και να δοξολογήσουμε στην πανσεπτική μισή της μαζί με όλους τους Αγίους, τις ουράνιες δυνάμεις, τους Αγίους Αποστόλους και κάθε πιστή ψυχή δεόμενη εκτενώς μαζί με το μελωδό Θεοφάνη στο δοξαστικό της λυτής της κοιμήσεως. Μη επιλάθου Δέσποινα, μην ξεχάσεις Δέσποινα, τον πιστός εορταζόντων την Παναγίαν σου κοίμησιν.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντας βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμην οερή ασυγήτως υμνούσιν εν τρισαγίης άσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την ηκεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίαστον πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώ συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαγνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, έτ των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχει τριά αμέριστε, ελεεί γάρ του πάντα ω παντοδύναμο και πανεκτήρμων συμπαθή και πολυέλεο. Διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μα η πολλή, βαρούμενοι και κραγώτε. Η λάστη τη ει δούλη, χερή σε πάντα σπάση κολάσεω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε, ημά ελέησον, του προσφεύγοντα πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένου την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δίνα σε γάρο αγαθή του πάντα σώσιν ω σούσα μήτρη Θεού του υψίστου, τε μητρικέ σου πρεσβείε αήχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάσο Θεό ελέησον και σώσον ημά. Μοιείτε τη μια κυριότητο το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστών Κριτήν Θεασάμενο προ τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνη του υμνούντα σε στόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση. Μοναδικών τε τη φύση τη δόξη των Αγγέλων αξίωσων. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Το όρο στο δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιο, των δυσθεώρητων τόκων, εδήλου ει Παρθένε συλλήψεω. Αγία Τριάσο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Ο διακαθότη τακτήσα των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σα, εν εμή κατοίκησον, τρίφωτε Θεέ μου, ω αγαθό και έσπλαχνο. Αγία Τριάσο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Σύ με καθοδήγησον μονάστρη ήλιε προ τρίβου θεία τη σωτηρία και τη είσαι λάμψεω πλήρωσον ω φύση Θεό απειροδύναμο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φω του αδιέρετον τη μια φύσεω με μερισμένον τη χαρακτήριση τριλαμπέ ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τε έγκλε σου. Και νυν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ω κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτη βλέπουσαν πύλην προ το φω του άδειτον, ευθύ σε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαής υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σω φωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλεία νημήν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο τη χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάση σκολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς, ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντες βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της θεότητος πλαστών συναίδιον παρθένετον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάσου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι τη μια ανακαλύψει πάλε σαφού κυριότητο, τριτήν υπόσταση όφτη Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων, Αβραάμ υμνούντι σον κράτο ενιαίων. Ευλογούμεν πατέρα Υιών και άγιο πνεύμα των Κύριων, σήμε προ τα σα θεωργικά σακτίνα δέτην καταξίωσον φω του απρόσιτων, πάτερ εκτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνση αή κυρίε πάντων. Και νυν και αήκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, ίστραψα σημείν τη τρισιλίου δόξη στον ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισή προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάσο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιέσε βρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησε στόμαση, μεθόνι μα στου αμαρθωλού, πρόσδεξε Κύριε το σών κράτο με καλύνοντα. Και νυν και αίγε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ω αγνή και άμωμο και παρθένο τέτο κασιών, λυτρούμενον ημά από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεση ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευεγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάνων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον,
1: ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον,
1: μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών,
1: είπομεν και υπερε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι υπνηθείτες αν οι θλίβοντες με πολύ πανίσταντε επεμέν. Πολύ λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρουνε και έκραξε και επίκουσό μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθήσουμε που μοιρά ο λόγου των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσουμε ο Θεός μου, ότι σε επάταξας πάντα στους εχθρόντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνους εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξη μη, δε την οργή σου παιδεύσεις μη, ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνμη και επιστήρεξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν σαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ίεση ω τέλη προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενωμίου πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύ, ευαρύνθησαν επεμέν. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμπτεν έω τέλο όλη την ημέρα μου και τροπάζουν επορευόμη. Ότι ψώε με πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν σαρκή μου. Εκακώθη και ταπεινώθη ω φόδρα, οριόμενα προ την άγμου τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντί μίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαρματιότητα και δουλειότητα, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σηκώ φω σου κήκον και όσοι άλλα σου κανείγουν το στόμα αυτού. Και γερόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέχουν εν το στόμα του αυτοελεγμού. Ό,τι είπε η κυρία, ήλπη σα ή ακούσει, Κύριε ο Θεό μου. Ό,τι είπε ο Μήπο, ότι είπε χαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνε, πόδο μου επεμέ, μεγαλολιμώνησα. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και λγιδόν με ενωπιό μου στη διαπαντό. Ότι λανού μια με γόνα εγγελό και με ρημίσου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτρη μου ζούσε και κρατέω ότι υπέρ εμέ μου και επληθήθησαν οι μισού τη με αδίκω. Για τα παιδόντων κακά, αντί αγαθών, ενδιαπαλώ με πει κατά δίκο ένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μία αποστής απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μία αποστής απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω αρθρίζω μου. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς σε εισάξουμε, γερή μου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν Αγίω όθενσή του, δι δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι Κρίσου του λέω σου περσβά στη χείλη μου πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου, αρώτας χείλων μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σου πλειστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου ενέσει το στόμα μου. Για μνημόνι μόνο του επί τη τρομνή μου, εν τη όρθια σε μελέτη του νησέ μου. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, ημου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτι να ζήτησαν την ψυχή μου, Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ομφέας. Μερίδες αλλοπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύς επερθήσεται επί το Θεό. Επενεθήσεται πάσον μου αυτό όταν εφράγιστο αμάλλον τον άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέ τον Ισέο, ότι γεννήθης βοηθός μου. Και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, ημου δεν τελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό, της σωτηρίας μέρας σε και έκραξε και ενυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέφτοντες εν τάφου νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώ με λάκου κατ' οτάτων εις σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετρισμούς σου επήγαγες απ' εμέ. Εμάκρινα στους νουστούς μου απ' εμώ εθεντώ με εμβέλημα η αυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις στένες αναποπτωχίας. Εκ έκραξα προς σε Κύριο όλη την ημέρα διαπέτασα προς σε τας Κύρος μου. Μη της νεκρής ποιείς τα μάσια, γιατρή να στήσου και εξομολογήσοντες εσύ. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου διαβολία. Μη γνωστής εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι για επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφάσισε. Ήνατε Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό μου σε παιμού. Το γόση μου εγώ και υπόπιση πνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπουρήθην. Επεμέντε έλθον η οργία σου εφημερές μέσου σου ξεταράξά μου. Κυκλωσά μου εσύ δωλή την ημέρα πηρεάσου με άμου. Μάκρυνα σε παιμοφύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε Θεό της σωτηρίας μέρα σε και έκραξε και ήρυχτη εναντίον σου. Εις ελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνοντος σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάση την αποδόση αυτού. Τον επιλατεύω τα πάση της ανομίας των ιών πάση της νόσου. Τον λυτρούν εκθρός της ζωής του στεφανούντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώνουν να αγαθείς την επιθυμία σου να κενιστείς το σέι του νιώτη σου. Ποιό είναι ελεημοσύνο σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώριστε σου δούσε αυτό μου εσύ της εις Ισραήλ τα διλήμματα αυτού. Η κτήρη μου και ελεή μου είναι ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος. Πιστέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αναμηνή μου. Ούτε κατά τη αρρωμία σημαίνει επίση εν ημίνη, ούτε κατά τη αμαρτία σημαίνει τα πέδα και ημίνη. Ότι κατά του ύψου του ανώπου τη γη εκρατέωσε ο κύριο του έλεο αυτού από του φοβουμένου αυτών. Καθώ ο ροπέχο του βλέπω δεσμόνι μάκρυ φημώντα ανομία σημών. Καθώ ο κτήρη πατήριου, ο κτήρη ο κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών, εμνίστη του χούσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτου σε μέρα αυτού ο άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθαν αυτό και όχι υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλειο του κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα του προηγούμενου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνα τη φυλάσσου του διαθήκη αυτού και μνημημένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο του ουρανού, η τίμα του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε σε άγγελα αυτού, δυνατή ισχύει, ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάση στην άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, ή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή του από τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή το όπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, σ' άκουσον της προσευχής μου, ενώ της δέησή μου εν τη αληθεία σ' άκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε της κρίση μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίον σου παζών. Ότι κατεδείξουν εχθρός τη ψυχή μου, ταπείνου συνισχύν την ζωή μου. Εκάθεσαι με σκοτεινή σου νεκρού όνου και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα, είναι μη τεράχτη καρδία μου. Εμνήστη με έναν αρχαίο να μελέτη στην πάση τη έργη σου πείμα στο χειρόν σου μελέτων. Διαπέτασε προς έτας Κύριε μου ψυχή μου για να ενδρώσει. Ταχύς άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθείς με τις καταβαίνουσες της λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου πει σύλβησα. Γνωρίσαμε Κύριε εδώ εμπορεύσουμε προς ήρα την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθρό οδηγήσει με νηγή αυτή και το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου ξεδρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα του θλίβοντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ήμουν. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Σ' άκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου. Το Πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμενου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: Εξεύουσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φίλου Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπεόντων οδηπορούντων, νοσούντων καμνώντων εκμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και
1: υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μεταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και

0: Κύριος και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος φορευθείς εν το μνήμα την προστομυρίσε το σώμα σου οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνείς γαρίκουν εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος παρέχουν το κόσμο.

Κύριε, σοι πάντα είδας, σοι γινώσκεις ότι φιλώσε, λέγει αυτό Ιησούς, βος και τα προβατά μου. Αμήν, αμήν λέγωσι, ότι εις νεότερος, εζώνιε σε αυτόν και πριεπάτης όπου ήθελες, όταν δε γυράσεις, εκτενίστας, κύρα σου, κι άλλος σε ζώσει, και είσαι όπου θέλεις, τούτο δε είπε σημαίνω ποιο θανάτο δοξάσει τον Θεόν και τούτο υπολέγει αυτόν ακολούθημη. Επιστραφείς δε ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητή ον ηγάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, Κύριε, τι σε στήνω παραδιδούσε. Τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτως δε τι, λέγει αυτό ο Ιησούς, εάν αυτόν θέλομεν είναι ως έρχομαι, τι προσέ, σοι ακολούθημοι. Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει, και ουκ είπεν αυτό ο Ιησούς, ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτόν θέλω, μένει νέος έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστί ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων, και γράψαστα αυτά, και είδαμε ότι αληθείς εστί η μαρτυρία αυτού. Έστι δε

ανάσταση στην Χριστού δεσάμενη προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνο αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου και είδαμεν το όνομά σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντα εσύ πιστή προσκυνήσουμεν του Χριστού Αγίαν ανάσταση. Ιδού γαρίλθε για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρυπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατο.

ίσον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπευσον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν υπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματούργων, των Αγίων εν δόξω Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτων, των Ιερομαρτύρων Καραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών, Θεοδόρας της Βασιλίσης, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μάρτυρος Διομήδους, του εν Αγίης Πατρός ημών Τιμωθέου Βισκόπου Ευρύπου, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου, του εν Κεφαλινία, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων Αποστόλου και Σταματίου, των Αγίων εν Μεγάρης Έξι Μαρτύρων και του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ του Ησυχαστού, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάνω σου των Αγίων, οικετευωμένης εμών επολιέλε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών.

0: βασιλεύς της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αείμ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη σωτήρ εκ του τάφου πανουδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκροί ανήσαντο και η χθήσης ειδούς ασυγχαίρισε και ο δάμ συναγάλλεται και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
2: Και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η ανάσταση πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα σε ανέστησε του θανάτου το κράτος σωτήρ σκυλέψας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηγόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίρι συγχαίρι εν τη σύ αναστάση φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβασιν και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
2: Και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.
1: Τη 16η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Και αυτή η μέρα όσιος χερίμων εν ειρήνη τελειούται. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 33 μαρτύρων των εκ Παλαιστίνης ξύφη τελειωθένων. Και αυτή η μέρα ανάμνησης εισόδου της αχειροτεύτου μορφής του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εκ της εδεσινών πόλεως, εις ταύτην την Θεοφύλακτον και Βασιλίδα των πόλεων ανακομιστήσεις. Και αυτή η μέρα ανάμνησιν ποιούμε της περί ημάς του Θεού μεγίστης και ανυπερβλήτου φιλανθρωπίας, είναι δείξατο τότε αποστρέψας με δεσχήνη στους αθέους αγαρινούς, με σιτία της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Και αυτή η μέρα είναι το ναό της Ζωοδόχου πηγής εξάντλησης του αγιάσματος και άφθης ανάδοσης. Και αυτή η μέρα μνήμη γίνεται της μεταεκτηρμών επενεχθείς ημίν, εν τη σκυρή εκείνη φοβερά απειλή του σεισμού, ού παρελπίδα ηλυτρώσα το ημά ο φιλάνθρωπο Θεό. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρό Σιμών Γερασίμου, του νέου ασκητή, του εν την ίσου κεφαλινία. Ο Άγιο Νεομάρτη Σταμάτιο ο Εκβόλου εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίζα εν έτη 1680 ξύφη τελειούτη. Ο Όσιο Πατήρ Ιμών Τιμόθεο, αρχιεπίσκοπο Ευρύπου, ο κτήτορ τη Ιερά Μονή Πεντέλη, εν ειρήνη τελειούτη. Τε αυτόν Αγίε Πρεσβείε ο Θεό, ελέησον ημάς.

Λοιπόν, την προστάτην, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν, επώνυμον την όντος δωρεόντων του Θεού.

Ασύ αποδώσω, σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσιν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφηρεν αυτού.

Το Αρχιεπισκόπη ημών Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστημο στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη τάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδομητών και αφαιρωτών του Αγίου Νατού και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη θεία μισθολογία τάφτη, των μακαρίων και δημοκτητόρων, ανακαινιστών και αφαιρωτών του Ρήνου Νατούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος γνωσταμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδιν αστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και διφωνημών.

πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Χτυπατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετου. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθένατε υπερ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόνομαι τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άβεσιν αμαρτιών.

και δίκαιον σε μνήν σε ευλογήν σε νυν σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο τη διαστοτεία σου. Σίγαρ Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αγιώνος, αυτός ο. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο, Σύ εκ του μειόντος, εις το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας πάλι και απέστης πάντα ιών έως ημάς και των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου χαριστημέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και νοκίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών, δέξτε κατεξίωσης και της υπαριστήκασης χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετά αρσία περωτά.

Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών επί ούσιον δώσε μην σήμερον, και άβες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημών.

ευχαριστούμε, Συμβασιλεύα, όρατε, ότι αμετρήτου σε δυνάμει τα πάντα δημιουργεί σα και το πλήθη του ελαίου σου ψυχόντων, ει το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτό δε σου τα ουρανόθεν έπειτε, επί του υποκεκλικότα ή τα σε αυτόν κεφαλά, ουγγαρ έξινα σκέ και αίματι. Αλλά στη φοβερό Θεό, σίγουν δε σου τα προκείμενα, πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλισον, κατ' την εκάστοτε ευθεία, τη πλέον τη σύμπλευσον, τη πληκορού τη συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός, το ψυχό και το σωμάτων ημών.

0: Αμήν.
1: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικτηρίου Σου και από θρόνο του Βασιλείου Σου και θέση το γεια σε εμάς, ο άνω του Πατήρ και Αθήμενος, και όδη με τα ορά των Σιμών, και καταξία Σου, την κρατιά Σου, Κύριε, με τα δούν ημίν, το χράτος σώματός Σου και του τιμιέματος, του δημού παντή προλάου, ο Θεός, η λάσκη, με το λόγιο Σου.

Ο ευλογώντους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήν πεπιθώντας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη καταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σέ. Η ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ερεύσει, της άρκωσιν ημών του στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόνημα τέλειον αναθενεστή, καταβαίνουν τους πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν

0: Ιερά Μητρόπολη Άρτης, Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Άρτης, ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 17η Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Αθανασίου του Χαμακιώτου. Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτης θα πραγματοποιηθούν πανηγυρικές ιερές ακολουθίες για την εορτή του Οσίου. Σήμερα Κυριακή το απόγευμα στις 7.30 θα τελεστεί αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτης κ. Καλλινίκου. Αύριο Δευτέρα, 17 Αυγούστου και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Ιεράς Μητροπόλεως. Τέλος, να ανακοινώσω ότι την επόμενη Κυριακή αποδίδεται η εορτή της Κοιμήσεως του Θεοτόκου. Ως γνωστόν γιορτάζει το κλεισάκι μας η Παναγία Ελεούσα εδώ δίπλα στον Άγιο Νικόλο. Έτσι λοιπόν το Σάββατο απόγευμα 7.30 θα τελέσουμε πανηγυρικό εσπερινό. Την Κυριακή το πρωί, 23 του μηνός, θα τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία εκεί στο εκκλησάκι. Του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε Λαϊσό,
0: ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς, εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμού Μεγείας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπριονίου Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Δόξου, Προφήτου Δρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίης Πατρός ημών, Νικολάου.

0: του Μάκρου Διομήδου και του Οσίου Πατρό ημών Γερασίμου του Εγκεφαλινία, ό,τι μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσει μα, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και λίμο Θεό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Σου Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημά. Και για τρία ζεφυλάξη πάντα σε μας. Καλή σα ημέρα, χρόνια πολλά. Ο Θεό ευλογεί.
1: Επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών των ημάτων.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Πάδιο.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 16 Αυγούστου. Ανάμνηση στις αποεδέσεις εις Κωνσταντινούπολη ανακομιδής, της αχυροποιή του εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, της αποκαλουμένης και Άγιον Μανδύλιον. Κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο βασιλιάς της Εδέσης Μεσοποταμίας, Αύγαρος, που είχε προσβληθεί από λέπρα και αρθρίτιδα, άκουσε να γίνεται λόγος για τις αναρρύθμιτες ιάσεις που επιτελούσε ο Ιησούς. Καθώς εκείνος δεν ήταν σε θέση να μετακινηθεί, έστειλε στην Ιερουσαλήμ τον αρχιοφύλακα Ανανία με μία επιστολή απευθυνόμενη στον Ιησού, στην οποία ο ηγεμόνας ζητούσε από τον Σωτήρα να μεταβεί κοντά του για να τον θεραπεύσει. Του πρότεινε μάλιστα να εγκατασταθεί στην Έδεσα για να αποφύγει τις μηχανογραφίες των Εβραίων. Επιφόρτισε συν της άλλης τον Ανανία, που ήταν ικανός ζωγράφος, να κάνει το πορτρέτο εκείνου για τον οποίο έλεγαν ότι ήταν Υιός του Θεού. Φτάνοντας τον προορισμό του, ο Ανανίας παρέδωσε την επιστολή στον Κύριο που βρισκόταν εν μέσω μεγάλου πλήθους και ανεβαίνοντας σε έναν βράχο από όπου μπορούσε να τον βλέπει καλύτερα, προσπάθησε να σχεδιάσει τη μορφή του. Ήταν όμως αδύνατο να συλλάβει με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του Σωτήρος, γιατί το πρόσωπό του έδειχνε να αλλάζει διαρκώς όψη υπό την επενέργεια της άφατης χάριτος που ανέβηβε. Ο Χριστός που ετάζει τις καρδιές και τις βουλές των ανθρώπων διέβλεψε το σχέδιο του Ανανία και θέλοντας να δείξει ότι δεν μπορεί κανείς να διαχωρίσει την ανθρωπότητα από τη θεότητά του, ικανοποίησε την ευσεβή επιθυμία του επιτελώντας μέγα θαύμα. Είπε να του φέρουν μία μικρή λεκάνη, ένυψε το πρόσωπό του και το σκούπισε με μία πετσέτα διπλωμένη στα τέσσερα. Ευθύς τα χαρακτηριστικά του αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα πάνω σε τούτο το μανδύλιο, δίχως επέμβαση ανθρώπινου χεριού. Το έδωσε τότε στον Ανανία με μία επιστολή για τον Αύγαρο, στην οποία εξηγούσε ότι όφιλε να εκτελέσει στην Ιερουσαλήμ το αιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Του υποσχόταν όμως ότι όταν η αποστολή του θα έλυγε και θα ανερχόταν στον ουρανό, θα του έστελνε έναν από τους μαθητές του να του χορηγήσει την ίαση της ψυχής και του σώματός του. Ο βασιλιάς Αύγαρος υποδέχθηκε τον Ανανία με μεγάλη χαρά και γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Αγίου Μανδυλίου με πίστη και αγάπη, έτσι που θεραπεύθηκε τελείως σχεδόν από τη λέπρα, εκτός από μία πληγή που το απέμεινε στο μέτωπο. Μετά την ανάληψη του Σωτήρος μας και την Πεντηκοστή, ο Άγιος Απόστολος Θαδαίος στάλθηκε στην Έδεσα, όπου κηρύττοντας το Ευαγγέλιο βάπτισε τον βασιλιά και μεγάλο τμήμα του λαού. Βγαίνοντας από το βαπτιστήριο, ο Αύγαρος θεραπεύτηκε εντελώς και ανέπεμψε ευχαριστίες στο Θεό. Κατόπιν επέδειξε τόσο μεγάλη ευλάβεια προς την αχυροποίητη εικόνα, ώστε πρόσταξε να την τοποθετήσουν σε μία κόμχη, όπου προηγουμένως βρισκόταν ένα είδωλο πάνω από την βασική πύλη της πόλης με την επιγραφή «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζον ούκ αποτυγχάνει ποτέ». Όλοι όσοι έμπαιναν στην πόλη όφυλαν να την τιμούν. Αυτό ίσχυε καθ' όλη τη βασιλεία του Αύγαρου και του γιού του. Όταν όμως ανέβηκε στο θρόνο ο εγγονός του, ανέλαβε να στρέψει το λαό πίσω στην ιδωλολατρία και σχεδίασε να καταστρέψει την εικόνα. Προειδοποιημένος από ένα όραμα για το σχέδιο αυτό, ο επίσκοπος Εδέσης φρόντισε να φράξουν την κόγχη όπου βρισκόταν η εικόνα, αφού τοποθέτησαν αναμένο λίχνο μπροστά της. Πολλά χρόνια πέρασαν και παρόλο που το βασίλειο είχε γίνει χριστιανικό, η ύπαρξη της εικόνας λησμονήθηκε. Όταν την πόλη πολιόρκησε ο Πέρσης βασιλιάς Χοσρόης, βυθίζοντας τους κατοίκους σε αγωνία, αποκαλύφθηκε στον επίσκοπο Ευλάλιο σε όραμα το μέρος που βρισκόταν η εικόνα του Σωτήρος, με την προστασία της οποίας θα μπορούσαν να νικήσουν. Ο επίσκοπος έβαλε να αποφράξουν την κόγχη και με μεγάλη έκπληξη ανακάλυψαν όχι μόνο άφεκτη την εικόνα, αλλά και τον λίχνο να καίει μετά από τόσα χρόνια. Επιπλέον, πάνω στην πλίνθο που έφραζε την κοιλότητα, βρέθηκε αποτυπωμένο το ομοίωμα της εικόνας του Αγίου Μανδυλίου. Οι κάτοικοι σχημάτισαν αμέσως πομπή, φέροντας τα δύο Άγια Τρόπαια με τόσο μεγάλο ωριμαγδό που έσπηρε τον φόβο στις τάξεις των επιτιθεμένων. Και όταν ο επίσκοπος τους ράντισε με λάδι από τον λίχνο, αυτό μετατράπηκε σε φωτιά που τους έτρεψε σε φυγή. Λίγα χρόνια αργότερα η πόλη της Έδεσας έπεσε στα χέρια των Περσών, κατόπιν ανακαταλήφθηκε από τον αυτοκράτορα Ηράκλειο και σύντομα καταλήφθηκε από τους Άραβες.
Όταν ο χριστιανικός στρατός την ξαναπήρε, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Λεκαπινός έσπευσε να μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη το Άγιο Μανδύλιο και τις επιστολές του Αυγάρου. Αμέτρητο πλήθος υποδέχθηκε την Αγία Εικόνα, πρότυπο όλων των χριστιανικών εικόνων, που κατατέθηκε αρχικά στο Ναό των Βλαχερνών, την επόμενη ημέρα στην Αγία Σοφία και από εκεί στο Ναό της Θεοτόκου του Φάρου, στον περίβολο του Παλατίου για την προστασία της Βασιλεύουσας και όλου του λαού.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διομήδους. Ο Άγιος Μάρτης Διομήδης καταγόταν από διακεκριμένη οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Αφού διδάχθηκε την ιατρική τέχνη, δεν ιάτρευε μόνο τα σωματικά πάθη των συμπολιτών του, αλλά χορηγούσε σε αυτούς και την υγεία της ψυχής, κηρύττοντας το όνομα του Χριστού. Κατά τη βασιλεία του Διοκλητιανού, εγκαταστάθηκε στην οίκαια της Βυθινίας και παρά την εγκύτητα της Νικομίδιας, πρωτεύουσας όπου έδρευε ο τύραννος, συνέχισε να δίνει μαρτυρία για τη δύναμη της πίστεως. Έχοντας κερδίσει τη φιλία του δεσμοφύλακα της δημόσιας φυλακής, πριν να ξεσπάσει ο διωγμός, με το θάρρος που δίνει η αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει των φόβων, και έχοντας τη μνήμη τα λόγια του Χριστού που είπε «Εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με», επισκεπτόταν τους μάρτυρες και ομολογητές που ήσαν κρατούμενοι. Περιποιόταν τις πληγές τους, τους έπλαινε με ζεστό νερό και πρωτίστως προσέφερε σε αυτούς την ανακούφιση της πίστεως, προτρέποντας τους ήδη βασανισμένους να εγκαρτερούν και ενθαρρύνοντας εκείνους που επρόκειτο να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Τον κατέδωσαν στον αυτοκράτορα και σύντομα συνελήφθη και οδηγήθηκε αλυσοδεμένος στην Νικομίδια. Στον δρόμο ο Άγιος χαιρόταν που κρίθηκε άξιος να υποφέρει και αυτός για τον Χριστό και παρεκάλεσε τον Χριστό να τον βοηθήσει στον αγώνα του. Την ώρα που έμπαιναν στην πόλη, ζήτησε από τους φυλακές του να του επιτρέψουν να απομονωθεί για λίγο και οι στρατιώτες, θεωρώντας πως ήθελε να ικανοποιήσει μια φυσική ανάγκη του, τον άφησαν. Ο Διομήδης απομακρύνθηκε σε μικρή απόσταση και πέφτοντας στα γόνατα για να προσευχηθεί, παρέδωσε ευθύς την ψυχή του στο Θεό και έλαβε έτσι τον στέφανο του μαρτυρίου πριν ακόμη δώσει τον αγώνα του. Οι φύλακες, αναζητώντας τον, τον βρήκαν σε στάση προσευχής. Αμήχανοι στην αρχή, έκοψαν κατόπιν το κεφάλι του Αγίου για να το πάνε στον αυτοκράτορα, από φόβο μήπως κινήσουν υποψίες ότι τον άφησαν να φύγει. Μόλις όμως ολοκλήρωσαν το κακούργημά τους, έχασαν το φως τους. Φτάνοντας με δυσκολία στην Νικομίδια, πήγαν να δώσουν την τίμια κάρα στον αυτοκράτορα, ο οποίος εξοργίστηκε και τους διέταξε να του φέρουν το υπόλοιπο σώμα. Επιστρέφοντας στο μέρος όπου είχαν αφήσει το σώμα του Αγίου άταφο, έβαλαν στη θέση του το κεφάλι και αμέσως ανέβλεψαν. Φωτισμένοι ταυτόχρονα από το φως της πίστεως, απόδιωξαν την υδρολατρική πλάνη και ομολογώντας δημόσια το θαύμα, έφεραν πλήθος εθνικών στην πίστη. Τρεις μέρες αργότερα, η Πετρονία, μια ευγενής γυναίκα την οποία είχε θεραπεύσει ο Διομήδης, αγόρασε το λείψανο και αφού το τύλιξε σε πολύτιμα σεντόνια, το ενταφίασε με τιμή. Μόλις το σκήνομα αποτέθηκε στη γη, το κοράκι που είχε έλθει και είχε σταθεί δίπλα του, διώχνοντας μακριά με το κρόξιμό του τα άλλα όρνια, σήγησε.

0: έρθει αυτή η μέρα ο Όσιος Χερήμων, ο εν τη Σκήτη, εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Χερήμων έζησε στην έρημο της Σκήτης κατά τον 4ο αιώνα. Λέγεται πως η σπηλιά απήχε 40 μίλια από την εκκλησία της Νητρίας. Για να προμηθεύεται νερό, πορευόταν με δύο λαγίνια 12 μίλια στην έρημο κάθε δύο ημέρες. Παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό ξαφνικά, καθώς ήταν καθισμένος. Οι πατέρες τον βρήκαν στη θέση αυτή να κρατά το εργόχειρό του. Μνήμη του Αγίου Μακαρίου Πρώτου, Επισκόπου Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Μακάριος, αφού διακρίθηκε για τη στεναρή υπεράσπιση της αληθινής πίστης κατά του Αρίου και των οπαδών της αιρέσεώς του στην Παλαιστίνη, εξελέγει Επίσκοπος Ιεροσολύμων την εποχή της μεταστροφής του Αγίου Κωνσταντίνου, περί το 314. Ήταν παρόν στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού. Ήταν εκείνος που ταύτισε τον αληθινό σταυρό μετά από ένα θαύμα που επιτέλεσε και προχώρησε στην ύψωσή του μπροστά στον συγκεντρωμένο λαό. Ο Αυτοκράτορας έγραψε σε αυτόν αργότερα επιστολή, δίνοντας εντολή για την ανέγερση της μεγάλης και λαμπρής βασιλικής της Αναστάσεως. Ο Άγιος Μακάριος επέβλεψε επίσης την κατασκευή και άλλων εκκλησιών και οργάνωσε προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους που προσήλκυαν προσκυνητές από όλα τα μέρη της Αυτοκρατορίας. Στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Νικαίας, στην οποία έλαβε μέρος με μια αντιπροσωπεία επισκόπων της Παλαιστίνης, του επιφυλάχθηκε τιμητική θέση λόγω της αποστολικότητος του επισκοπικού θρόνου του, αν και ο επίσκοπος Κεσαρίας διατηρούσε τα προνόμια του Μητροπολίτη Παλαιστίνης. Εκοιμήθη εν ειρήνη το 333, αφήνοντας διάδοχό του τον Άγιο Μάξιμο. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Δημητριανού του εν Λευκοπετριά. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλκιβιάδου Πυρή Τελειοθέντος. Οι 33 μάρτυρες, οι εκ Παλαιστίνης, ξύφοι τελειούνται. Μνήμη του Οσίου Νείλου του Ερυχιώτου Ανακαινιστού της Μονής Γυρομερίου. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικοδήμου Μοναχού των Μετεώρων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Γερασίμου του Νέου του Αποκεφαλινίας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Σταματίου του Αποβόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αποστόλου, ξύφη τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Τιμοθέου, Επισκόπου Ευρύπου, κτήτορος της Μονής Πεντέλης Αττικής, εν ειρήνη τελειοθέντος. Τη αυτή ημέρα έβρεση των Λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Σεραφείμ, Δωροθέου, Ιακώβου, Δημητρίου, Βασιλείου και Σαραντίου εν Μεγάρης. Εστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρνη.

16 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 963, ο Νικηφόρος Δεύτερος Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας και θα παραμείνει στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έως τις 10 Δεκεμβρίου του 969. Ο Βασίλειος ο Δεύτερος και ο Κωνσταντίνος ο Όγδοος παραμένουν συναυτοκράτορες.

0: προσπάβουν να αναγνωρίσουν την κυβέρνηση των Αθηνών, συνιστούν την Επιτροπή Εθνικής Αμήνης και αποφασίζουν να πάρουν μέρος στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Σαν σήμερα, το 1920, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το Ουσάκ της Μικράς Ασίας. Στις 16 Αυγούστου του 1943, γερμανική δύναμη 400 ανδρών καταστρέφει ολοσχερό στο χωριό Κομμένο της Άρτας και εξοντώνει 317 κατοίκους, 145 άνδρες και 172 γυναίκες. Στις 16 Αυγούστου 1960, η ελληνική δύναμη Κύπρου, Ελβίκ, αποβιβάζεται στο λιμάνι της Αμοχώστου μέσα σε γενικευμένο ενθουσιασμό των κατοίκων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

είπε ο Κύριος στην παραβολήν ταύτην. Ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου βασιλεί. Όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέρη, προσυνέχθη αυτό εις οφηλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού παραθύνε και τη γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, «Κύριε, μακροθύμισον επί μη και πάντα εσύ αποδώσω». Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειο να φύκει αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρε έναν των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσες αυτό, έπνιγε, λέγον, «Απόδοσμη ή τι οφείλεις». Πεσώνουν ον σύνδουλος αυτού, εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει αυτό λέγον, «Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση». Ο δεού κήθελεν, αλλά πελθόν, έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώ το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα, και ελθόντες διεσαφήνισαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πάσεν την οφειλήν εκείνη να φύκασι, επί παρεκαλεσάς με, ουκ έδικε σε, ελεήσε το σύνδουλό σου, ως κι εγώ σε ελέησα». Και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδοκεν αυτόν εις βασανιστές, έως σου αποδώ πάντο φιλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος ποιήσει μην, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού, από τον καρδιόν ημών

Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός διηγείται την παραβολή του αγνώμονος δούλου. Κάποιος βασιλιάς θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Κάλεσε τον πρώτο, ο οποίος του όφιλε 10.000 τάλατα. Δεν είχε όμως να του τα επιστρέψει. Τότε ο βασιλιάς είπε να πουληθούν αυτός, η γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα όσα είχε για να εξοφλήσει το χρέος. Ο δούλος γονάτισε και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει λίγο χρόνο για να του αποδώσει ό,τι του οφείλει. Έτσι και έγινε. Επιστρέφοντας ο δούλος, συναντάει στο δρόμο ένα συνάδελφό του, που του όφιλε

0: ένα ασήμαντο ποσό. Άρχισε να τον εκβιάζει, να του βάζει κυριολεκτικά θηλιά στο λαιμό για να του τα επιστρέψει. Εκείνος, μη μπορώντας να ανταποκριθεί, του ζήτησε λίγη προθεσμία, αλλά ο πρώτος δούλος ήταν ανένδοτος και τον έκλεισε στη φυλακή μέχρι ότου ξεχρεώσει. Οι άλλοι δούλοι που είδαν το περιστατικό και ήταν και μάρτυρες της επιοίκειας του βασιλιά στον πρώτο δούλο, πήγαν και ανάφεραν λεπτομερώς το τι συνέβη στο βασιλιά. Ο βασιλιάς κάλεσε τον άσπλαχνο δούλο και τον ρώτησε γιατί δεν ελέησε τον αδελφό του, αφού και ο ίδιος πριν από λίγο ελεήθηκε από τον κύριό του. Άλλωστε το ποσό ήταν πολύ μικρότερο. Τότε τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρι να αποδώσει το οφειλόμενο. Καταλήγοντας, ο Χριστός λέει ότι ούτε ο ουράνιος πατέρας μας θα συγχωρήσει αν δεν συγχωρούμε τους αδελφούς μας. Στην σημερινή ευαγγελική περικοπή βλέπουμε τον αγνώμονα δούλο να αγωνιπετεί ενώπιον του Κυρίου του, να λαμβάνει το ποθούμενο, αλλά τελικά η καρδιά του να παραμένει σταθερά προσανατολισμένη προς την ακαμψία και τη σκληρότητα. Ούτε οι μετάνοιες, ούτε η φιλανθρωπία και η ευσπλαχνία του βασιλιά τον αλείωσαν. Πολύ κατά αναλογίαν είναι οι χριστιανοί εκείνοι που αναπαύονται στην εξωτερική ευσέβεια, αλλά εσωτερικά είναι γεμάτη υπερηφάνεια, ήηση, εγωισμό, αλαζονία, έπαρση, και αυτό φαίνεται στη σχέση με τον πλησίον τους, έναντι του οποίου δείχνουν μία νομικού τύπου σκληρότητα και μία αυτάρκεια που τους οδηγούν από πλευράς πνευματικής, χωρίς να παραλείπονται και οι ψυχολογικές παράμετροι, σε μία ιδιωτικού τύπου θεολογία εξουθένωσης του πλησίον και αναγόρευσης του εαυτού τους σε αλάθητο. Πάνω στο Σταυρό, ο Χριστός κατέστησε το χρεόγραφο των αμαρτιών μας για πάντα. Οι αμαρτίες μας είναι αναρρύθμιτες. Το αίμα του Κυρίου που έβαψε το τίμιο ξύλο εξαφάνισε τα χρέη μας. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που παίρνουμε στη Θεία Λειτουργία με την κατά το δυνατόν επαρκή προετοιμασία μας ξεπλένει από κάθε κοιλίδα και ρήπο. Απέναντι στην τόσο μεγάλη δωρεά του Θεού, εμείς τι κάνουμε? Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε το μικρό ή μεγάλο σφάλμα του διπλανού μας, έστω και απέναντί μας? Πώς θα μας συγχωρέσει ο Χριστός? Όταν απαγγέλουμε το Πάτερ ημών, ας προσέξουμε τα λόγια που λέμε. Παρακαλούμε τον Κύριο να αφήσει τα χρέη μας, έχοντας όμως σαν δεδομένο ότι και εμείς συγχωρούμε τα χρέη του πλησίον μας σε όποια και όσα και είναι αυτά, σε σύγκριση με αυτά που μας έχει συγχωρέσει ο Χριστός. Αυτά που καλούμαστε να συγχωρέσουμε είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα, αν κάποιος ισχυριζόταν ότι λέμε ψέματα στο Πάτερ ημών, σαφώς και δεν θα είχε άδικο. Ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς αναφέρει ότι όλοι μας μπορούμε να έρθουμε στη θέση του αχάριστου δούλου. Ανεξόφλητο δάνειο είναι ο λόγος του Θεού. Συμμετέχοντας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, κοσμούμαστε με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτά αποτελούν το δάνειο. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας καλούμαστε να αξιοποιήσουμε και να αυξήσουμε τόσο τα τάλαντα που έλαβε ο καθένας από εμάς, όσο και τα χαρίσματα και τα ουράνια δωρήματα που λαμβάνει κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο τέλος της πνευματικής πορείας ή και στο μεταξύ, προσφέρει ο πιστός ολόκληρη την ύπαρξή του αγιασμένη στο Θεό. Τούτο ισοδυναμεί με την εξόφληση του δανείου. Στην πορεία δεν αποκλείονται και λάθη και αστοχίες και πτώσεις, μέσα από τις οποίες ταπεινώνεται κανείς. Ο ταπεινός δεν θα απελπιστεί, αλλά γρήγορα θα προστρέξει γονιπετών στον πανεκτήρμονα Θεό, λέγοντας πάλι το «μακροθύμισον επεμή και πάντα σοι αποδώσω». Να μιμηθούμε τη φιλανθρωπία και φιλεσπλαχνία του βασιλιά της παραβολής και να μείνουμε, αγαπητοί αδελφοί, μακριά από την τυπολατρία που αποτελεί τον πνευματικό καρκίνο της σημερινής εποχής, την εριστικότητα και τη σκληρότητα και ακαμψία απέναντι στο γράμμα του εκκλησιαστικού νόμου. Το γράμμα σκοτώνει. Το πνεύμα και η χάρη ζωοποιούν. Αναγνωρίζοντας αυτό το πνεύμα, θα μάθουμε να μακροθυμούμε και θα μένει κατά το δυνατόν μακριά από εμάς ο πειρασμός να εξουθενώνουμε και να καταδικάζουμε τον πλησίον μας υπέρ ου Χριστός απέθανε.
1: το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα σχόλια που ακούστηκαν προέρχονται από το έντυπο «Φωνή Κυρίου» που εκδίδει η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Με την ευχή του Γέροντά μας θα προσπαθήσω, αδελφοί μου, να μεταφέρω μερικά από τα πολλά μηνύματα τα οποία έχει να μας δώσει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε. Μια παραβολή, η παραβολή των μυρίων ταλάντων, η οποία μας δίδει πάρα πολλά νοήματα. Αυτή η παραβολή μας δείχνει πώς λύνει τις διαφορές τους ο Θεός με τον άνθρωπο και πώς λύνουν τις διαφορές τους οι άνθρωποι μεταξύ τους. Αφορμή για να πει ο Κύριος μας αυτή την παραβολή ήταν μια ερώτηση του Πέτρου προς τον Κύριο. Του λέει, Κύριε, πως άχεις και αν αμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, πόσες φορές θα πρέπει να συγχωρέσω τον αδελφό μου? Και ρωτάει ο Πέτρος, έως 7 φορές. Και απαντά ο Κύριος και του λέει, Πέτρε, όχι 7 φορές θα συγχωρήσει τον συνάνθρωπό σου, αλλά 77. Το 77 μπορεί να είναι 490 φορές, αλλά το νόημά του είναι, θα συγχωρείς επάπειρο, σε όλη σου τη ζωή. Και δεν είναι τυχαίο που ο Πέτρος είπε τον αριθμό 7, 7 φορές θα συγχωρώ. Γιατί ήξερε ο Πέτρος ότι οι Ραβίνοι, οι Οδαίοι, συγχωρούσαν τον συνάνθρωπό τους μόνο 3 φορές ή καμιά φορά και 4. Γι' αυτό λοιπόν ο Πέτρος, για να υπερπηδήσει τους Ραβίνους, λέει 7 φορές. Η παραβολή, αδελφοί μου, είναι σε όλους μας γνωστή. Ένας οικοδεσπότης κάλεσε τους δούλους να συνάρε λόγο, να λογαριαστούμε. Και κάποιος δούλος χρωστούσε, λέει, 1.000 τάλαντα. 1.000 τάλαντα είναι 10.000 τάλαντα, τα οποία είναι ένα υπέρογκο ποσό. Για να σας δώσω να καταλάβετε, αυτά τα 1.000 τάλαντα είναι περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή περισσότερο από τον προϋπολογισμό της χώρας μας. Και ήρθε εκεί ο δούλος αυτός και δίνει εντολή. Ο οικοδεσπότης λέει να πουληθεί η γυναίκα του, τα παιδιά του, η περιουσία του και να μπει αμέσως στη φυλακή μέχρι να εξοφλήσει αυτό το χρέος του. Και τότε ο δούλος έπεσε στα γόνατα. Έπεσε στα γόνατα και παρακαλούσε τον οικοδεσπότη να μακροθυμήσει. Μακροθύμησου να πει, λέει. Λοιπόν, έχει υπομονή και θα σου ξεπληρώσω όλο το χρέος. Τότε ο οικοδεσπότης τον εσπαχνίστηκε, τον λυπήθηκε και τον λέει, σήκω πάνω και του χάρισε όλο το ποσό. Χαρά μεγάλη. Ο δούλος ευχαρίστησε και βγαίνοντας από το σπίτι του οικοδεσπότη, ενώ ακόμη βρισκόταν στην αυλή εξελθών, λέει ο Ευαγγελιστής, να και συναντά ένα σύντουλό του, ο οποίος του χρωστούσε ένα ασήμαντο ποσό. Του χρωστούσε 100 δινάρια. Και αμέσως τον πιάνει από το λαιμό, θα λέγαμε, και του λέει, απόδοσμη παν ό,τι οφείλεις. Λέει, δώσ' μου ό,τι μου χρωστάς. Και ο ίδιος ντρέπεται να ομολογήσει ότι το ποσό το οποίο το χρωστούσε ο σύντουλός του ήταν μόλις 100 δινάρια. Έπεσε ο σύντουλός του, έπεσε στα γόνατα, όπως αυτός πριν λίγα λεπτά είχε πέσει στα γόνατα του οικοδεσπότου, έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε. Αλλά αυτός όμως ήταν σκληρός και δεν έκανε αυτό που έκανε ο Οικοδεσπότης, να του χαρίσει τα χρήματα και τον κλείνει στη φυλακή. Οι δε άλλοι σύντροοι που είδαν όλη τη σκηνή αυτή και είχαν δει και τη σκηνή την προηγούμενη πριν λίγα λεπτά, αγανάκτησαν και πήγαν στον Οικοδεσπότη και τα ανέφεραν όλα. Και τότε τον κάλεσε ο Οικοδεσπότης αυτόν τον δούλο που του είχε χαρίσει το υπέροχο ποσό, τα μύρια τάλαντα. Λοιπόν, και του λέει, πονηρέ δούλε, γιατί το έκανες αυτό? Εγώ σου χάρισα ένα υπέροχο ποσό και εσύ δεν μπορούσες να χαρίσεις ένα σήματο ποσό 100 δινάρια στο σύντολό σου? Γι' αυτό λοιπόν δίνει εντολή να βασανιστεί και να κλειστεί αιώνια στη φυλακή μέχρι να αποδώσει το ποσό. Και καταλήγει η παραβολή, ούτως ακριβώς το ίδιο θα κάνει και ο πατήρ Ουράνιος σε εσάς, εάν δεν συγχωρέσετε τους συνανθρώπους σας, όχι με τα χείλη, από τον καρδιόν ημών, μέσα από την καρδιά σας, εάν δεν συγχωρέσετε. Αδελφοί μου, αυτή είναι μια μικρή παραβολή, τεράστια, μεγάλα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα λέει ότι ήταν ένα υπέρογκο ποσό, 3 εκατομμύρια. Το δικό μας το χρέος, είναι το ίδιο και μεγαλύτερο. Γιατί όταν αμαρτάνουμε, χρέος είναι οι αμαρτίες μας, όταν αμαρτάνουμε προσβάλλουμε τον ίδιο το Θεό, ο οποίος είναι ανεκτιμήτου αξίας. Και στη συνέχεια υπάρχει ένα ερωτηματικό. Καλά, αφού ο Οικοδεσπότης ήξερε ότι ο δούλος δεν επρόκειτο ποτέ να ξεπληρώσει το χρέος του, πώς ήταν τόσο σκληρός να πουληθεί και η γυναίκα του και τα παιδιά του και τα πάντα του και να μπει αιώνια στη φυλακή? Γιατί ήταν τόσο σκληρός? Για τους εξής λόγους, αδελφοί μου. Επειδή η παραβολή αναφέρεται στον Θεό Πατέρα, ο Θεός Πατέρας είναι γεμάτος από έλεος, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Έπρεπε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ήτανε σκληρός, διότι σκληρή θα είναι και η τιμωρία των ανθρώπων που δεν θα μετανοήσουν. Θα είναι αιώνια κόλαση. Ήταν σκληρός, γιατί αυτή η σκληρότητα έκανε τον δούλο να συνέλθει. Έκανε τον δούλο να πει, Κύριε, μακροθύμησον με ποινή. Δώσε μου λίγο άδεια, δώσε μου λίγο καιρό και θα σου το αποδώσω όσα σου χρωστάω. Όχι ότι θα ήταν σε θέση να τα αποδώσει, αλλά είναι αυτό που λέμε και εμείς κάθε φορά σε κάποιον. Κοίταξε, έχει υπομονή και θα σου τα δώσω. Χωρίς να ούτε να το πιστεύουμε ποτέ ότι θα τα αποδώσουμε. Αυτή λοιπόν η σκληρή εντολή του Κυρίου μας να πουληθεί, τον έκανε να συνέλθει, τον έκανε να πέσει στα γόνατα και να αισθανθεί το μεγάλο χρέος και να ζητήσει έλεος, αδελφοί μου. Και το άλλο, το οποίο μας λέει ότι εξελθόν, μόλις βγήκε μέσα στο σπίτι, ήτανε στο σπίτι του Οικοδεσπότη και αμέσως έκανε, διέπραξε το μεγαλύτερο αμάρτημά του, να μην συγχωρέσει το σύνδουλό του. Και εδώ, αδελφοί μου, σημαίνουν δύο πράγματα. Πρώτα, ότι μπορεί να βρισκόμαστε μέσα στην εκκλησία, όπως βρισκόταν και ο δούλος αυτός μέσα στο σπίτι του Οικοδεσπότου, ενώ να είμαστε μέσα στην εκκλησία και όμως να μην μετανοήσουμε, να είμαστε σκληροί απέναντι στους συνανθρώπους μας, να μην μπορέσουμε να τους συγχωρήσουμε. Και τότε βλέπουμε το σπουδαίο που πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι μας και να το έχουμε υπόψη μας, ότι ο Κύριος, όταν πήγε ο δούλος ξανά μπροστά του, του λέει, τον είδε, ανακάλεσε τη χάρη που του έδωσε και τον ξανάκησε στη φυλακή. Αυτό τι σημαίνει? Μερικές φορές, όταν γίνονται δικαστήρια και κάποιος έντιμος πολίτης διέπραξε κάποιο αδίκημα, ο δικαστής τι λέει? Σε καταδικάζω για αυτό που έκανες, 3 μήνες φυλάκιση, αλλά με αναστολή. Τι σημαίνει με αναστολή? Ναι, τιμωρούμαστε για αυτό που κάναμε, αλλά για τον πρώτερο έντιμο βίο σου, λέει, σου δίνω μια ευκαιρία. Με αναστολή δεν θα εκτίσεις την ποινή σου, αλλά εάν όμως επαναλάβεις το αδίκημα, θα πληρώσεις και για το προηγούμενο και για αυτό το οποίο επανέλαβες. Αδελφοί μου, κάπως έτσι παρόμοιο γίνεται και στο μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και Εξομολογήσεως. Είναι, λένε οι πατέρες, το μοναδικό χάρισμα που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, το οποίο ανακαλείται. Πήραμε την συγχωρητική ευχή από τον Βηματικό. Λοιπόν, και, αλλά εάν επαναλάβουμε τα δικήματα, ανακαλείται η χάρις του Κυρίου μας. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου, όλοι μας είμαστε χρεώστες. Όλοι μας χρωστάμε, είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά να ξέρουμε όμως ότι όσες αμαρτίες και αν έχουμε, μια σταγόνα από το αίμα του Κυρίου μας και ένα δάκρυ δικό μας, δάκρυ μετανοίας, είναι ικανά για να σβήσουν κάθε αμαρτία. Ένα δεύτερο, αδελφοί μου, το οποίο θέλω να επισημάνω, είναι και το εξής, ότι εντολή του Κυρίου μας να συγχωρούμε, δεν συγχωράς, δεν θα συγχωρήσετε. Λέει ο Κύριος, εάν αφήσετε τις ανθρώπους τα παραπτώματα, θα αφήσει και η ημίν ο πατήρ Ουράνιος. Εάν δεν αφήσει τα παραπτώματα, αν δεν συγχωρέσετε, δεν θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Και, αδελφοί μου, θυμάμαι το εξής, ο Κύριος μας έδωσε τόσα παραδείγματα. Ο ίδιος επάνω στο Σταυρό, τι είπε για τους σταυρωτές του, λέει, «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ουγαρίδαση τι ποιούσε, συγχώρησε τους σταυρωτάς του». Και θα πει κάποιος, καλά, εκείνος ήταν Θεός, εγώ είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να κάνω το ίδιο. Στο επόμενο παράδειγμα, μας αναφέρει τον πρωτομάτυρα Στέφανο, τον λιθοβολούσαν, τον σκοτώνανε, και αυτός έλεγε, «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία τάφτη». Κάποιος θα πει, μα και αυτός και ο Στέφανος ήταν μια αγία μορφή. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Αλλά πάμε στο άλλο. Ο Άγιος Διονύσιος Αιγίνης συγχώρεσε τον φωνιά του αδελφού του. Θα πει κάποιος, μα και αυτός Άγιος είναι. Δεν ήταν σαν εμάς. Πάμε σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν Άγιος. Τι έκανε? Ο γέρος του Μοριά, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κάποιος από τους αντιπάλους του τον σκότωσε το γιο του τον Πάνο. Και έπεσε σε θλίψη μεγάλη ο γέρος του Μοριά, ο Κολοκοτρώνης, και όλο το σπίτι του, κοίτα επόμενο. Μετά από 2 χρόνια βρήκε τον φωνιά ο Κολοκοτρώνης, τον βρήκε, τον πήρε, τον έπιασε, και ενώ εκείνος έτρεμε από το φόβο του, ότι θα ανταποδώσει, ότι θα τον σκοτώσει, όπως έκανε και αυτός το γιο του, τον παίρνει ο Κολοκοτρώνης και τον οδηγεί στο σπίτι του. Ζούσε η μάνα του, του Κολοκοτρώνη, και του λέει, «Μάνα, σου έφερα το φωνιά του παιδιού μου». Και εξανίσταται η γριά γυναίκα και του λέει, «Παιδί μου, λέει, τι έκανες? Το φωνιά του παιδιού σου που τον έφερε στο σπίτι να τον φιλοξενήσω, να τον κάνουμε τραπέζι?» Και απαντά ο Κολοκοτρώνης, η μεγάλη αυτή ψυχή, και λέει, «Μάνα, σήμερα φιλοξενώντας, κάνοντας το τραπέζι στο φωνιά του παιδιού μας, κάνουμε, λέει, το μεγαλύτερο μνημόσυνο για το παιδί μας». Αδελφοί μου, συγχωρήστε, λέει ο Χριστός, συγχωρήστε, λέει, όλο το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Ιτωρός, ο πατριώτης μου, έλεγε στην απλή γλώσσα, έλεγε στους πιστούς για τη συγχώρηση και τους έλεγε, «Χριστιανοί μου, τώρα που ζείτε, πριν πεθάνετε, συγχωρέστε τον συνάνθρωπό σας, αν θέλετε να σωθείτε. Γιατί, λέει, αν πεθάνετε χωρίς να συγχωρέσετε, τότε, λέει, 1000 παπάδες και 1000 δεσποτάδες να έρθουν πάνω από το μνήμα σας και να σας διαβάσουν 1000 ευχές, δεν μπορούν να συγχωρηθούν, να συγχωρηθεί καμία αμαρτία σου». Γι' αυτό, αδελφοί μου, είναι σαφέστατη η εντολή του Κυρίου μας. στις 9 Φεβρουαρίου, αν ανοίξει το ημερολόγιο, γιορτάζει ένας Όσιος, ένας μάρτυρας. Γιορτάζει ο μάρτυρας Νικηφόρος. Εκεί, στην μέρα εκείνη, τα άλλο όνομα προορίζονταν για να γιορτάσει. Να γιορτάσει ο Άγιος Σαπρίκιος ο Ιερεύς, ο οποίος Σαπρίκιος ομολόγησε την πίστη του μπροστά στους διώκτες της Εκκλησίας μας και οδηγεί το στο θάνατο, οδηγεί το στο μαρτύριο. Το έμαθε ο Νικηφόρος, είχαν μια διαφορά μεταξύ τους, έμαθε ότι πάει να μαρτυρήσει και έτρεξε ο Νικηφόρος και τον παρακαλούσε. «Αδελφέ Σαφρίγγε, συγχώρεσέ με. Σε λίγο θα πάρεις το φωτοστέφανο του Κυρίου μας, του μαρτυρίου. Συγχώρεσέ με». Εκείνος όμως ανένδοτος. Δεν έδωνε συγχώρεση. Έφτασε στο σημείο που ο Δήμιος σήκωσε το μπέλεκι για να αποκεφαλίσει τον Σαπρίκιο. Και τότε φωνάζει ο Σαπρίκιος. Λέει, γιατί λέει, γιατί πάτε να με σκοτώσετε. Γιατί λέει, αρνήθηκε στα είδωλα, αρνήθηκε στη θρησκεία μας και πήγες με τον Χριστό. Και λέει, ποιος εγώ, λέει, εγώ αρνούμε τον Χριστό. Αμέσως αρνήθηκε τον Χριστό και έχασε το στεφάνι του μαρτυρίου και τη θέση του την πήρε ο Νικηφόρος, ομολόγησε τον Χριστό και είναι ο μάρτυρας Νικηφόρος. Αδελφοί μου, τελειώνω. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Όλοι μας έχουμε χρέος μεγάλο απέναντι στον Κύριό μας. Αλλά τουλάχιστον ας προσπαθήσουμε ό,τι και να μας έκαναν οι συνάδελφοί μας, όσο και αν μας αδίκησαν, ό,τι και να μας πρόσβαλαν, όσο και αν μας ζημίωσαν οικονομικά, ό,τι και να κάνουμε, να θυμόμαστε ότι εάν δεν τον συγχωρέσουμε, δεν πρόκειται ούτε και εμείς να συγχωρηθούμε. Ας συγχωρέσουμε για να μπορέσουμε και εμείς να κερδίσουμε με τη χάρη του Κυρίου, με το λεός του, να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία που εύχομαι εις όλους. Αμήν.

Aí é desse que eu queria.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρε και χαριτωμένη, Θεοτό και Παρθένε, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών. Με αυτά τα προσευχητικά λόγια, με αυτή την σύντομη προσευχή, με αυτόν τον αρχαγγελικό ύμνο προς την Παναγία μας, ξεκινούμε σήμερα την εκπομπή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μια εκπομπή αφιερωμένη στη χάρη τη δική της. Κατά το έτος 1388, ο Όσιος Κύριλλος έγινε ηγούμενος στη μονή της Μάρα παρά τα δάκρυα και την άρνησή του. Πρίγκιπες και ευγενείς άρχισαν να τρέχουν προς τον Όσιο από κάθε τόπο για να απολαύσουν μια πνευματική συζήτηση μαζί του. Έχασε όμως την ησυχαστική ζωή του. Αναγκάστηκε να αναχωρήσει για το παλιό μοναστήρι του Σιμονόφ για να ζήσει με ησυχία. Η μονή ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου. Εκεί σκεπτόταν σε ποιο τόπο θα μπορούσε να εξαφανίσει τον εαυτόν του από εγκόσμιες μέρημνες και να αποκτήσει την ποθητή του αμεριμνία, ώστε ολόκληρος να προσφερθεί στο Θεό και την Παναγία. Κάποτε έψαλε τους χαιρετισμούς εμπρός στην εικόνα της Παναγίας. Όταν έφτασε στο στίχο «Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες», άκουσε ξαφνικά μια φωνή να βγαίνει από την εικόνα. «Κύριλε, φύγε από εδώ και πήγαινε στη Λευκή Λίμνη. Εκεί έχω ετοιμάσει για σένα έναν τόπο όπου μπορείς να σωθείς». Ταυτόχρονα, ένα μεγάλο φως έλαμψε από τη βόρεια πλευρά. Ο Όσιος άνοιξε το παράθυρο του κελιού του και σαν να του έδειχναν με το δάχτυλο, είδε το μέρος όπου τώρα βρίσκεται το μοναστήρι. Η φωνή της Παναγίας και η οπτασία πλημμύρισαν την καρδιά του με ανέκφραστη και ουράνια χαρά. Όλη τη νύχτα, που γι' αυτόν ήταν περισσότερο σαν μια λαμπρή μέρα, την πέρασε με προσευχή. Άφησε το παλιό Σιμονόφ, συντροφιά με τον Όσιο Θεράποντα, τον αυτάδελφό του, και κατευθύνθηκε στη μακρινή Λευκή Λίμνη, αναζητώντας την τοποθεσία που του υποδείχθηκε άνωθεν. Ύστερα από πολλούς κόπους και ένα δύσκολο ταξίδι, βρήκε την ποθητή τοποθεσία. Έβλεπε τον τόπο και του δημιουργόταν η αίσθηση ότι του ήταν οικείος, από καιρό μάλιστα και γνωστός. Τον αγάπησε με όλη του την καρδιά. Εκεί, στο λόφο των επιθυμιών του, ύψωσε ένα σταυρό και έψαλε έναν ευχαριστήριο κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο αγρότης Ισαΐας, που ζούσε εκεί κοντά, έλεγε: «Πολλά χρόνια πριν την άφιξη του Οσίου Κυρίλου, είχα ακούσει σε αυτή την τοποθεσία μουσική, σαν ψαλμωδία από χοροδία. Και πολλοί άλλοι που άκουαν τη μουσική ήρθαν για να δουν από πού προέρχεται. Αλλά πάντοτε, προς μεγάλη τους έκπληξη, επέστρεφαν χωρίς να δουν τίποτα. Ο τόπος είχε αγιαστεί προτού καταφθάσει ο Όσιος. Ήταν προορισμένος να σώσει πολλές ψυχές και να δωρήσει στην Εκκλησία Αγίους με υψηλό πνευματικό φρόνημα και με ολοκληρωτική αφιέρωση στον Κύριο του Παντός και στη Θεοτόκο μητέρα του την Παναγία».
Και συνεχίζουμε περιδιαβαίνοντας τον Βορρά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ψάβουμε τα θαυμαστά της Παναγίας μας. Στη σκήτη του Οσίου Νείλου, Σόρσκι, ευδοκίμησε ένας από τους πιο σπουδαίους ασκητές της, ο απλός μοναχός Ιωάννης. Ήταν ανάπηρος στο σώμα, αλλά υγιέστατος στο νου και την καρδιά. Οι αρετές του έλαμψαν υπέρ των ήλιων. Απέφυγε τα σκάνδαλα του Όφεως, απαθίασε μνηνόμενος και αναδείχθηκε πρότυπο υπομονής, εγρήγορσης και εγκράτειας. Ζούσε σε ένα μοναχικό κελί στο δάσος και με την άκρα ησυχία κατόρθωσε την ένωσή του με τον Θεό. Γι' αυτά τα πνευματικά του χαρίσματα αξιώθηκε θείων δωρεών και της προστασίας της Θεοτόκου ως μεγάλος θεοτοκόφιλος. Και αυτά τα στοιχεία της φύσης υποτάσσονταν σε αυτόν. Ως εκλεκτός του Θεού περπατούσε πάνω στα νερά και κατατρόπωνε τους δαίμονες. Κάποτε του επιτέθηκαν οι δαίμονες με άγριες επιθέσεις και αφού τον καταπλήγωσαν ώστε να μην μπορεί να κινηθεί, τον επισκέφθηκε η ίδια η υπεραγία Θεοτόκος και τον θεράπευσε. Αξιώθηκε να δει πολλά θαυμάσια οράματα και διάφορες οπτασίες από την Παναγία μας. Κι άλλη μια όμορφη ιστορία. Περίπου 8 μίλια από το Κασίν είχε ζήσει ο Όσιος Μακάριος του Κολιαζίν. Ο Όσιος είχε συνήθεια να μην παραμένει σε έναν τόπο, αλλά να περιπλανιέται στα δάση σαν νέος Αδάμ, ανάμεσα στα άγρια θηρία που ζούσαν μαζί του σαν πρόβατα και ελάφια. Όλη η κτήση ήταν δική του και ζούσε μέσα στην αθωότητα της πρώτης δημιουργίας. Μαζί του πάντα βρισκόταν ο ανιψιός του, ο άλλος Όσιος, ο Παΐσιος του Άγγλιχ, ο οποίος τον ακολουθούσε από παιδί και έφτασε σε ύψη αρετής. Ζούσε στη φύση και έτρωγε ό,τι του πρόσφερε αυτή. Βλάστησε πνευματικά μέσα στην άδολη φύση και αναδείχθηκε βότρης γλυκύτατος στα βόρεια της Μόσχας. Πλούτος του ήταν η νηστεία, η προσευχή και η υπακοή και άλλοι θεάρεστοι αγώνες, τους οποίους μόνο ο Θεός γνωρίζει. Ενώ προσευχόταν κάποια μέρα με τον Άγιο Ανδριανό και τον Άγιο Κασιανό, το φίλο του Οσίου Νείλου της Ώρα, τον επισκέφθηκε η ίδια η Παναγία Θεοτόκος με όλη την ουράνια λαμπρότητά της για να του πει πόσο χαίρεται για τους πνευματικούς του αγώνες και να τον διαβεβαιώσει ότι πάντα θα τον προστατεύει η χάρη της. Στη συνέχεια να δούμε την επίσκεψη της Θεοτόκου που δέχθηκε ο ιερομόναχος Νείλος της Ώρα. Αυτός ο ιερομόναχος υπήρξε βλαστός αϊθαλής πνευματικών ορθόδοξων χριστιανών, ζηλωτής των Αγίων Πατέρων για της μοναχικής πνευματικής εργασίας, εφάμιλος του Οσίου Νείλου Σόρσκι και εραστής της ερημικής ζωής και των ασκητικών παλεσμάτων. Για να ικανοποιήσει τους ασκητικούς του πόθους, κατέφυγε στη σκήτη του Οσίου Νείλου, της οποίας η εικόνα ήταν λυπηρή, γεμάτη από ερείπια και μισογκρεμισμένα κτίρια. Οι 8 μοναχοί που ζούσαν στη σκήτη απήχαν πολύ από το να είναι πρότυπα σοβαρής μοναχικής ζωής και δεν φαίνονταν διατεθειμένοι
να διορθωθούν. Ο πατήρ Νίλος, Νίκον ήταν το μοναχικό του όνομα, έγινε ηγούμενος το 1837. Εργάστηκε σκληρά και σε 3 χρόνια είχε αποκαταστήσει όλα τα κτίρια, τα είχε ανακαινήσει. Ο ιερομόναχος αυτός, ο Νίλος, εξορίστηκε από δυσμένεια επειδή διατηρούσε στο κελί του Άγια Λείψανα χωρίς να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Συμβαίνουνε πολλά και στα μοναστήρια. Στην εξορία του, ο πατήρ αυτός και στις ώρες της οδύνης και των αναστεναγμών της καρδιάς του κατέφευγε πάντα στην προστάτηδα των απελπισμένων και κατατρομαγμένων την Παναγία. Σε κάποια προσευχή του δακρύβρεκτη στον τόπο που περνούσε από απαγόρευση κατέβηκε η Παναγία από τον ουράνιο θρόνο της για να του πει μέσα από την εικόνα της: «Αγαπημένε μου, μην απελπίζεσαι. Γρήγορα θα επιστρέψεις στη σκήτη σου. Θα τιμηθείς με το μεγάλο σχήμα και θα ονομαστείς Νίλος». Όλα έγιναν όπως ανέφερε το μήνυμα της Παναγίας. Και προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ανοιχνεύοντας τα θαυμαστά της Παναγίας μας, από τα οποία αντλούμε χάρη και δύναμη και ευλογία. Ο Όσιος Παύλος της Ομπόρα υπήρξε γόνος ευσεβούς και ευγενούς οικογένειας της Μόσχας. Γεννήθηκε το 1317 και παιδιόθεν έδειχνε τάσεις για μια θεωρητική ζωή ενός γνήσιου ορθόδοξου χριστιανού. Τον διέκρινε πάντοτε η απραγμοσύνη και η φιλοπτωχία, ο πόθος για ασκητική ζωή, και έγινε υπόδειγμα η υποταγή του και η υπακοή του στον πνευματοφόρο ηγούμενο της Λαύρας της Αγίας Τριάδος, Στάρετς και Μεγάλο Όσιο Σέργιο. Απέκτησε κοντά του με την πάροδο του χρόνου το χάρισμα της καρδιακής προσευχής. Πάντοτε του άρεσε η ερημική ζωή, στην οποία πέρασε πολλές δεκαετίες στις ερήμους της περιοχής του Βόλγα. Στα δάση του Κόμελ πέρασε 3 χρόνια στην κουφάλα μιας γέρικης φλαμουριάς. Στον ποταμό Νούρμα, στο σημείο που συνορεύει με την Ομπόρα, έχτισε μικρή καλύβα, όχι μεγαλύτερη από την κουφάλα της φλαμουριάς, όπου περνούσε με προσευχή και νηστεία τέλεια τις 5 πρώτες μέρες της εβδομάδας, και μόνο το Σάββατο για την Κυριακή κατέλυε λίγο ψωμί και έπινε λίγο νερό

ειδικά. Και το παράδοξο είναι ότι τις καθημερινές ακουγόταν ένα συνηθισμένο χτύπημα από μικρότερες καμπάνες, ενώ τις γιορτές ακουγόταν δυνατότερη κωδωνοκρουσία. Όσο μεγαλύτερη ήταν η γιορτή, σύμφωνα με το πανηγυρικότερη ήταν η κωδωνοκρουσία. Ο Όσιος Παύλος άρχισε μεγαλύτερες νηστείες. Αγρυπνούσε. Βίαζε τον εαυτόν του στην πνευματική στενή και τεθλιμμένη οδό. Προσευχόταν ημέρα και νύχτα στον Κύριο Ιησού Χριστό να τον πληροφορήσει για το μήνυμα των κωδωνοκρουσιών. Ώρες προσευχόταν και στην Παναγία να γίνει μεσήτριά του στον Υιό και Θεό της και δικό του Θεό και Κύριο. Ζούσε ως άγγελος στην έρημο της Ομπόρα. Καθημερινά όλο και περισσότερο νέκρωνε το φρόνημα της σάρκας για να αξιωθεί θείας επεξηγήσεως του φαινομένου των κωδωνοκρουσιών. Η θεοτοκοφιλία του αυξήθηκε. Τα δάκρυα της προσευχής του πλήθυναν κάτω από το εικόνισμα της Παναγίας και οι χαιρετισμοί έγιναν ένα με αυτόν στο στόμα του. Ένα περιστατικό όμως τον έπεισε ότι οι κωδωνοκρουσίες ήταν έργο Θεού και περιείχαν θείο μήνυμα. Όταν έφτασε η μεγάλη και σωτήρια εορτή του Πάσχα, ο Όσιος Παύλος άρχισε από την παραμονή μια ολονύχτια αγρυπνία και άφησε την ψυχή του να ξεχυλήσει μπροστά στο Θεό με μια προσευχή γεμάτη θέρμη και άφθονα δάκρυα. Ξαφνικά, ακριβώς τα μεσάνυχτα, άκουσε μια πανηγυρική κωδωνοκρουσία. Μια αθέλητη περιέργεια τον κατέλαβε. Προσευχήθηκε στον Αναστάντα Κύριο για την Παναγία και ύστερα άνοιξε το παράθυρο του κελιού του. Βλέποντας προς τον ποταμό Νούρμα, είδε θείο και απερίγραπτο φως να διαλάμπει πέρα από το ποτάμι και μια φωνή άκουσε να τον προστάζει. «Εδώ να κτίσεις μονή και ναό της Αγίας Τριάδας. Αργότερα εδώ, στον τόπο της Οπτασίας, έκτισε τη μονή». Ο Όσιος Παύλος τότε αισθάνθηκε μέσα του ειρήνη. Η καρδιά του πληρώθηκε από μια ανέκφραστη χαρά. Και όλη τη νύχτα την πέρασε δοξολογώντας το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, της οποίας τη φωνή άκουσε μαζί και την Αγία επιθυμία της να κτιστεί η ιστορική ένδοξη και γεμάτη μεγαλείο μονή της Αγίας Τριάδας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να μελετούμε την αγάπη της Παναγίας μας όσο μπορούμε, αν κανείς μπορεί να επιχειρήσει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον να την ιχνηλατούμε σε γεγονότα και καταστάσεις της ζωής μας. Η αξιοθαύμαστη Εκκλησία της Λαύρας των Σπηλαίων ανοικοδομήθηκε με το θείο θέλημα του Κυρίου, ο οποίος επλήρωσε τις οικεσίες της Μητρός του Παρθένου Μαρίας και από τον ενδόμηχο πόθο των οσίων Αντωνίου και Θεοδοσίου των ηγουμένων της Μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο γιος του Βαράγκου πρίγκιπα Αφρικανού, που ονομαζόταν Σίμων, ήρθε στη Ρωσία από τη Σκανδιναβία. Πριν τη σύγκρουση των Ρώσων με τους Πολόφτσι, ο Σίμων, ως ευσεβής νέος, θέλησε να πάρει την ευχή του Οσίου Αντωνίου και να τον παρακαλέσει να προσευχηθεί στον Κύριο να μην φωνευθεί στη μάχη.

0: Λούσιος, πληροφορημένος μυστικά από τον Θεό, του προείπε για την επικείμενη καταστροφή του ρωσικού στρατού, για τις σφαγές και τις αιχμαλωσίες που θα επακολουθήσουν και για τη σωτηρία του. Όλα έγιναν όπως προφήτευσε ο Όσιος. Μετά τη μάχη, ο Σίμων είπε στον Όσιο Αντώνιο: «Ήμουν καταπληγωμένος και πεσμένος στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στους φωνευμένους πολεμιστές. Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό, είδα να σχηματίζεται μια τεράστια εκκλησία. Έκθαμβος αναφώνησα: «Κύριε, λύτρωσέ με από τον πικρό αυτό θάνατο, με τις πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και των Οσίων σου Αντωνίου και Θεοδοσίου των Σπηλαίων». Αμέσως μια αόρατη θεϊκή δύναμη με άρπαξε μέσα από τους νεκρούς και με έφερε στο Κίεβο. Συγχρόνως θεραπεύθηκαν όλα τα τραύματά μου». Στο σημείο αυτό ο Σίμων θυμήθηκε όλα τα τραγικά γεγονότα του πολέμου, αναστέναξε από τα βάθη της καρδιάς του και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου, Αφρικανός, καθολικός στο δόγμα, είχε κατασκευάσει σταυρό. Σε ένδειξη τιμής είχε τοποθετήσει το σώμα του, εσταυρωμένου σωτήρος μας, μια ζώνη με 50 χρυσά νομίσματα, φλουριά, και στο κεφάλι του ένα χρυσό στεφάνι. Όταν έφυγα για τη Ρωσία, διωγμένος από την οικογένειά μου, ξεκρέμασα από το σταυρό το στεφάνι και τη ζώνη για να τα πάρω μαζί μου ως ευλογία. Άκουσα τότε καθαρά μια φωνή να μου λέει: «Το στεφάνι αυτό πήγαινε το εκεί που το έχω προορίσει, στον τόπο που θα χτίσουν εκκλησία της μητέρας μου, η Όσιοι δούλη μου. Στα χέρια τους να το παραδώσεις για να το κρεμάσουν πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Ήταν η φωνή του Κυρίου. Από το φόβο μου έπεσα στη γη σαν νεκρός. Εκεί έμεινα για πολλήν ώρα. Όταν συνήλθα, δεν κατάλαβα τι εννοούσαν τα λόγια και όλη η οπτασία. Αργότερα, όταν ταξίδευα με το πλοίο για τη Ρωσία, σηκώθηκε τρομερή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβάτες περιμέναμε το θάνατο. Τότε θυμήθηκα τη ζώνη του εσταυρωμένου που είχα μαζί μου. Έβγαλα κραυγή ηκεσίας: «Κύριε, συγχώρεσέ με, χάνομαι για την αμαρτία που έκανα, να πάρω τη ζώνη από το σταυρό σου». Όπως είχα στραμμένα τα μάτια μου στον ουρανό, βλέπω μια μεγαλόπρεπη εκκλησία να αιωρείται στο στερέωμα. Καθώς συλλογιζόμουν σαστισμένος τι να είναι αυτή η οπτασία, ακούω φωνή από ψηλά: «Η εκκλησία που βλέπεις είναι εκείνη που θα χτιστεί από τους Οσίους στο όνομα της μητρός μου. Το μέγεθός της θα καθοριστεί με τη χρυσή ζώνη που πήρες από το σταυρό μου, 20 ζώνες πλάτος, 30 μήκος και 50 ύψος. Σε αυτή την εκκλησία θα κατατεθεί και το σώμα σου όταν θα το εγκαταλείψει η ψυχή». Η φωνή σταμάτησε και το μεγάλο θηρίο, η θάλασσα, έπαψε να μου γκρίζει και να απειλεί. «Μέχρι τώρα, Άγιε Πάτερ, δεν γνώριζα που χτίζεται η εκκλησία που είδα σε εκείνη την οπτασία. Να λοιπόν, σου παραδίδω το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων αυτής της εκκλησίας και το στεφάνι τούτο για να κρεμαστεί πάνω από το Άγιο Θυσιαστήριο». Αμέσως ο γέροντας κάλεσε τον Όσιο Θεοδόσιο: «Αυτός θα ανεγείρει το ναό που είδε στην οπτασία», είπε στον Σίμωνα, ενώ παρέδιδε στον άξιο μαθητή του την ζώνη και το στεφάνι. Λίγο αργότερα ο Σίμων και όλη η οικογένειά του αρνήθηκε την παπική αίρεση και ασπάστηκε την ορθόδοξη πίστη του Χριστού. Πολλούς η Παναγία μας με τον τρόπο της και την διακριτική της ενέργεια και χάρη, αγαπητοί αδελφοί, έχει μεταστρέψει και έχει επαναφέρει στην αλήθεια της πίστεως που είναι η ορθόδοξη Αγία του Χριστού Ανατολική Εκκλησία. Κι άλλη μια ιστορία. Ο Όσιος Σίμων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα στην περίφημη και παλέφατη Μονή των Σπηλαίων στη Λαύρα του Κιέβου και να αναδειχθεί βλάστημα πνευματικό και θείο Γεώργιο της Μονής. Μιμούμενος τους ασκητικούς αγώνες και τις αρετές των πατέρων της, έφτασε σε ύψη μεγάλα, πνευματικά πάντοτε. Στη Μονή αγωνίστηκε ασκητικά και της πάση κατέστη εδέσιμος. Αργότερα εκλέχτηκε επίσκοπος Βλαντιμίρ, χωρίς να εγκαταλείψει τα μοναχικά παλέσματα, σαν μεγαλόσχημος μοναχός της Πετσέσκαλια. Έλεγε ο γέρον, «Κάποτε, την ώρα που προσευχόμουν με δάκρυα στην Παναγία, εγώ ο ανάξιος, και την οικέτευα να συγχωρήσει τις αμαρτίες μου, η ταπεινή δεν παρέβλεψε με τον έσχατο. Κάποια στιγμή, στον πυρετό της προσευχής μου, η Κυρία Θεοτόκος εμφανίστηκε στον ουρανό εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη, όπως λέει και ο ύμνος, λάμπουσα υπέρ τον ήλιο με θείο γαλάζιο φως. Η Βασίλισσα των Ουρανών συνοδευόταν από πλήθος Αγίων του Θεού που ακτινοβολούσαν με το δικό τους φως λιγότερο λαμπερό της Παναχράντου. Στα δεξιά και στα αριστερά στέκονταν οι δύο μεγάλοι όσοι της Μονής μας, ο Όσιος Αντώνιος, κτήτορας της Λαύρας των Σπηλαίων, και ο Όσιος Θεοδόσιος, ηγούμενος της ίδιας Λαύρας. Στάθηκα γεμάτος θάμβος και εκστατικός και απολάμβανα το θείο μεγαλείο της παρουσίας της Παναγίας μας. Η συγκίνησή μου, η προσευχή μου και η συνέστηση της τιμής που είχε κάνει σε μένα η Παναγία, όλα είχαν γίνει δάκρυα που καυτά αυλάκωναν τα μάγουλά μου. Η παρουσία της Παναγίας βεβαίωνε την εμπιστοσύνη που είχα στη χάρη της και πως ακούει τις προσευχές που της απευθύνω. Και άλλη μια τελευταία ιστορία για το Κίεβο. Η θαυμαστή έλευση των οικοδόμων στο Κίεβο διαδόθηκε παντού και ο λαός μαζευόταν στη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων να δει τους τεχνίτες και να πληροφορηθεί τα γεγονότα της θαυματουργικής παρουσίας τους και να ακούσουν για τη θεία προσταγή που έλαβαν να ανοικοδομήσουν το ναό της Παναγίας στη Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Ο λαός υποδείκνυε διάφορους τόπους στους οποίους έπρεπε να οικοδομηθεί ο ναός. Ένας διερχόμενος ηγεμόνας, φωτισμένος από το Θεό, υπέδειξε ένα δικό του κτήμα και το παραχώρησε πρόθυμα στους οσίους για την ανέργερση της εκκλησίας. Ακολούθησαν θεία σημεία που επεκύρωναν την καταλληλότητα του τόπου. Ο Όσιος Αντώνιος συγκέντρωσε τους εργάτες και τους αδελφούς της Μονής και με τη χρυσή ζώνη μέτρησε και χάραξε τα θεμέλια του ναού. Είναι η ζώνη για την οποία είπαμε προηγουμένως. Αμέσως ο Όσιος επίησε ευχήν και άρχισε το έργο της ανοικοδόμησης. Η θεμελίωση του ναού άρχισε το έτος 1073 και αποπερατώθηκε το 1077. Ήταν αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είχε εκδηλώσει την επιθυμία της ίδια η Παναγία στη Βλαχέρνα στους οικοδόμους. Όπως είχε αποκαλύψει η Βασίλισσα των Ουρανών τον ίδιο χρόνο, λίγο μετά τη θεμελίωση της Εκκλησίας, ο Όσιος Αντώνιος κοιμήθηκε ειρηνικά. Ενώ τον επόμενο χρόνο, όταν οι τείχοι της οικοδομής είχαν υψωθεί αρκετά, τον ακολούθησε και ο Όσιος Θεοδόσιος. Ο ναός ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια από τον Όσιο ηγούμενο Στέφανο. Από τότε η χάρη του Θεού αναπαύεται παντοτινά στον οίκο της Παναγίας Μητέρας του. Αυτά τα θαυμαστά και για σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Η χάρις και η ευλογία της Παναγίας μας να είναι μαζί με όλους μας.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι ολόκληρος ο μήνας Αύγουστος είναι αφιερωμένος εις την Κυρίαν Θεοτόκον. Από την 1η Αυγούστου που αρχίζει η νηστεία, και μάλιστα νηστεία αυστηρά, όπως είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, και τούτο για την προσέγγιση του μυστηρίου της Κυρίας Θεοτόκου, του μυστηρίου του καινούργιου, του καινού ανθρώπου, που μετά τον Χριστόν ανέρχεται με ολόκληρη την ανθρωπίνη της φύση στη Βασιλεία του Θεού, μέχρι την 31η Αυγούστου που επιτελούμε την μνήμη των καταθεσίων της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου, που είναι θεομητορική έορτη θεομητορικών αμφίων. Έτσι και σήμερα, βρισκόμενοι μέσα στον Αύγουστο, γιορτάζουμε την απόδοση της εορτής της τιμήσεως, που παλιότερα δεν απεδίδεται την 23η Αυγούστου, αλλά την 31η Αυγούστου. Ενθυμίστε ότι το θέμα μας την περασμένη Κυριακή ήταν η θέση της Θεοτόκου εις την Θείαν Λειτουργία. Και είδαμε τη θέση της στην μικρή ακολουθία του λεγόμενου καιρού, αυτό που οι ιερείς μετέρχονται, και στην ακολουθία της προσκομιδής. Τώρα θα δούμε τη θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα στην Θείαν Λειτουργία. Το θέμα ήταν μεγάλο και δεν είχε τελειώσει την περασμένη φορά, και σας είχα υποσχεθεί ότι θα συνεχίζαμε τούτη την Κυριακή. Η Θεία Λειτουργία αρχίζει με την εκφώνηση «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων», και ο λαός λέγει «Αμήν». Σε αυτό το προήμιο περιέχεται όλο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, και τούτο γιατί έχουμε φανέρωση του Αγίου Τριαδικού Θεού και της Βασιλείας Του. Αλλά ενώ λέγονται οι λόγοι αυτοί, εκφωνούνται οι λόγοι αυτοί από τον ιερέα, ταυτόχρονα ο ιερεύς υψώνει το Ιερόν Ευαγγέλιον, και μετά με το Ιερόν Πάντα Ευαγγέλιον κάνει το σημείο του Σταυρού επί της Αγίας Τραπέζης. Είναι οι πρώτοι λόγοι και η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας. Αν το θέλετε, εκφράζονται εδώ τα δύο πρώτα μεγάλα δόγματα της πίστεώς μας, από τα οποία απορρέει ολόκληρη η σωτηρία μας. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος και το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, διότι κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Και Σταυρός σημαίνει η θυσία του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Αλλά ακόμα φανερώνει ότι έρχεται στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού, η Βασιλεία του Χριστού. «Τι εστίν η Βασιλεία?» ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος. Και απαντάει ο Χριστός, διαστόματος Ιερού Χρυσοστόμου, «Η παρουσία η εμή». Η δική μου η παρουσία, αυτό είναι η Βασιλεία μου. Και λέγει στον κάθε πιστό ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πλησιάζει στην Αγία Τράπεζα, ότι νόμιζε εκεί και τον βασιλέα των απάντων παρήνε. Να νομίζεις, να θεωρείς, ότι όταν προσεγγίζεις την Αγία Τράπεζα, ότι εκεί είναι παρόν και ο βασιλιάς που φέρει τη βασιλεία του. Και όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, προσέξτε, όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος. Όπου ο Χριστός, εκεί και αυτή ίσταται. Στέκεται. ότι και θρόνος εστίν ως αληθός αυτού όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί και ο θρόνος ίσταται. Δηλαδή, όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και η Θεοτόκος να στέκεται. Όπου είναι ο θρόνος, εκεί είναι πραγματικά και ο βασιλεύς που κάθεται. Αλλά ο θρόνος ποιος είναι? Είναι η Θεοτόκος. Εκεί και ο θρόνος ίσταται, δηλαδή η Θεοτόκος. Ακόμη, εάν ο Χριστός επαναπάθεται εις τα φρικτά μυστήρια ως ανακείμενος επί της Αγίας Τραπέζης, τότε η Αγία Τράπεζα είναι το σύμβολο της Θεοτόκου. Όπου ο Χριστός και η Θεοτόκου. Το βλέπει κανείς ολοκάθαρα. Εξάλλου, η Χρυσή Τράπεζα που εβάσταζε τους άρτους στον Παλαιό Νόμο, την Παλαιά Λατρεία, σαφώς είναι το σύμβολο της Θεοτόκου, αφού ο Χριστός είναι ο άρτος της ζωής. Και η Τράπεζα η Χρυσή εβάσταζε τους άρτους ή των άρτων που είναι η Θεοτόκος, αφού ο Χριστός είπε ο ίδιος: «Εγώ είμαι το αληθινό ψωμί, ο αληθινός άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάση». Βλέπαμε λοιπόν ότι εκ προημίων στο χώρο και στο χρόνο της Θείας Λειτουργίας παρίσταται συμβολικά η Θεοτόκος. Πράγματι, όπου ο Χριστός, θα επαναλάβω, εκεί και αυτή ίσταται. Όπου ο Χριστός, εκεί και εκείνη η Θεοτόκος στέκεται. Και συνεπώς, η θέση της μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι θέση παράλληλη με τη θέση του Χριστού. Προσέξτε, θέση παράλληλη. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Θεοτόκος. Όταν τελειώσουν τα ειρηνικά, αυτό που λέμε ειρήνη του Κυρίου Δεϊτρώμου, η κατάληξη είναι της Παναγίας αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξου δεστήνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθών. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η κατάληξη είναι σχεδόν σε όλες τις αιτήσεις που γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είναι χαρακτηριστικό ότι προ κάθε ευχής που απολύγει σε μία τριαδολογική δοξολογία θα πει ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέγεται τριαδολογική δοξολογία. Προηγείται σχεδόν πάντοτε η μνημόνευση της Κυρίας Θεοτόκου. Ακόμη όταν γίνεται αναφορά στην Θεοτόκο, προηγούνται 7 κύρια επίθετά της. Ήδη σας τα διάβασα. Παναγία, σας τα είπα. Παναγία, δηλαδή πολύ Αγία, παν Αγία. Άχραντος, που σημαίνει καθαρά. Υπερευλογημένη, που σημαίνει υπερδεδοξασμένη και ευλογημένη από το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο πτύσμα ορατών ή αόρατων. Ένδοξα, δέσποινα, που θα πει Κυρία, Θεοτόκος, που είναι το κυριότατον και μοναδικόν επίθετό της και αϊπάρχον. Πάντοτε παρθένε, προ του τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Αυτή η εκφώνηση αναφέρεται στην προτροπή των πιστών να αναθέσουν τον εαυτό τους και τους πλησίων αδελφούς των στον Χριστόν. Αυτή όμως η παράθεση, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ας παραθέσουμε τον εαυτόν μας εις τον Χριστόν. Αυτή όμως η παράθεση, αγαπητοί μου, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, διότι απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη πίστη. Σας υπενθυμίζω ότι όταν ανησυχείτε για τα παιδιά σας, οι κυρίες και για τους άνδρες σας όταν φεύγουν για τη δουλειά τους, και σας πούμε ότι μην ανησυχείτε, κάντε την προσευχή σας απλά και πείτε: «Κύριε, σου παραθέτω τα παιδιά μου και τον άνδρα μου στα χέρια τα δικά σου». Παρά τα αυτά, ανησυχείτε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να παραθέσει κανείς τον εαυτόν του και τους άλλους εις τον Χριστόν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, απαιτεί πολύ πολύ πίστη. Δεν έχουμε λοιπόν πολύ πίστη. Έτσι, όπως λέγει ο Καβάσιλας, «Ου πάντων εστί το παρατίθεστε εαυτού στο Θεό, ου γαραρκεί το υπήν, αλλά δί και των Θεών συντιθέμενον έχει». Δεν είναι για όλους να πούν «Σου παραθέτω, Κύριε, τον εαυτόν μου και τους άλλους», διότι δεν είναι αρκετό να πει «Σου παραθέτω», αλλά πρέπει να έχεις εις την παράθεση αυτήν σύμφωνον και αυτών των Θεών. Και επειδή, όπως σας είπα, είναι πολύ δύσκολη αυτή η παράθεση της των Κύριων, ζητούμε την συνδρομή της Κυρίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων, επειδή, όπως πάλι γράφει ο Καβάσιλας, το μνημονεύσαντες, που λέει μνημονεύσαντες, σημαίνει το να καλέσουμε σε βοήθεια, στο να δεηθούμε. Αυτό θα πει το μνημονεύσαντες. Ζητούμε σε βοήθεια την Κυρία Θεοτόκον. Εδώ βλέπουμε την πρεσβευτική της θέση, αλλά και τη βοήθειά της για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να τελέσουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, επειδή εμείς επάξια δεν θα το επιτύχουμε. Γι' αυτό το λόγο εποθελούμεθα της Κυρίας Θεοτόκου για να αναθέσουμε εις εκείνη την ικανότητά μας να τελέσουμε το μυστήριον αυτό. Αλλά ακόμα και να παραθέσουμε και τους εαυτούς μας και τους άλλους με τη συνδρομή πάντα της Κυρίας Θεοτόκου στην πρόνοια, στην αγάπη και στην προστασία του Χριστού. Εξάλλου, πρώτη εκείνη η Θεοτόκος παρέθεσε τον εαυτόν της των Κύριων όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Δεν την ενδιέφερε τι θα γίνει παρακάτω. Δεν εξήτασε τι θα γίνει κατοπινά. Όταν ο Θεοδόχος της είπε ο Σιμεών ότι θα περάσει ρομφαία δίστομη από την καρδιά της, δεν εζήτησε να μάθει τι. Είχε παραθέσει τον εαυτόν της ολόκληρον εις τον Θεόν. Συνεπώς, είναι το πρόσωπο που ευηρέθησε εις τον Θεόν. Και συνεπώς, μπορούμε και εμείς να δεχθούμε, να τη χρησιμοποιήσουμε για τις πρεσβείες της, στο να μας βοηθήσει να παραθέσουμε τους εαυτούς μας εις τον Θεόν. Αυτή η παράθεση ή ανάθεση ή αφιέρωση της Θεοτόκου ή το ένα κύριο γνωρισμά της, αφού έδωσε τον εαυτόν της ολόκληρον να γίνει οικητήριον του Θεού Λόγου. Ο όρος παράθεση, παραθέσουμε παράθεση, είναι λειτουργικός όρος και σημαίνει θυσία. Προσέξτε, σημαίνει θυσία, που δείχνει ότι η Θεοτόκος προσεφέρθη ως λογική θυσία στο Θεό, όπως ήδη λέγαμε την περασμένη Κυριακή. Για να μην πούμε πώς η Θεοτόκος γίνεται θυσία. Ερχόμεθα τώρα εις την μεγάλη είσοδο. Αυτή συμβολίζει τον Χριστό που περνά τις πύλες της Αγίας Ιερουσαλήμ, δηλαδή την ωραία πύλη, και έρχεται για να θυσιαστεί κατά το λόγο του «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών» κλπ. Κοιτάξτε, ο Κύριος είπε «Ιδού αναβαίνομεν», που δείχνει ότι είχε συμπορευτά. Δεν είπε «Ιδού αναβαίνω», αλλά «αναβαίνομεν». Η πρώτη που συμπορεύεται με τον Χριστόν είναι η Κυρία Θεοτόκου. Είναι μια συμπόρευση νοηματική, γιατί όταν ο Κύριος οδηγήθη εις τον Σταυρόν, εκείνη ήταν πλάι του, ούτε οι μαθητές δεν ήσαν. Εκείνη ήταν πλάι του και είχε ήδη δεχθεί την δίστομη ρομφαία κατά την προφητεία του Σιμεών να περνάει, να διατρυπά την ψυχή της. Είναι όμως και κάτι ακόμα κατά τη μεγάλη είσοδο. Θα τι μια δώρα που κρατά υψωμένα ο ιερεύς όταν εισοδεύει είναι ο άνθρωπος και ο κόσμος που δια του Χριστού επιστρέφουν στο Θεό. Ω, αυτό αν το καταλαβαίναμε. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει ότι η είσοδος της κυρίας Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων όταν τριέτησε, ήταν τριών ετών, είναι μία επιστροφή του κόσμου προς τον Θεό. Αλλά μια επιστροφή που ενώ η Θεοτόκος γεννήθηκε μέσα εις τον κόσμο, επιστρέφει στο Θεό εφάπαξ και εφεξής ανήκει μόνο εις τον Θεό και μεταβάλλεται η ιδία σε Άγια Αγίων αυτού του Αγιωτάτου Θεού Λόγου. Και ερχόμεθα τώρα στην καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξατε, επί της Αγίας Τραπέζης εναπετέθησαν τα δώρα, κρασί και ψωμί. Και ο ιερεύς επικαλείται και παρακαλούμεν σε προς τον Πατέρα αποτείνεται και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον ο Πατέρα ουράνιε, κατάπεμψον το Πνεύμα Σου το Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δωρατά. Σε εμάς στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιον, βέβαια, διότι αν εμείς δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, πώς θα δεχθούμε εκείνα τα οποία θα μεταβάλει το Πνεύμα το Άγιον σε σώμα και αίμα Χριστού? Πώς εμείς θα έχουμε την καταλληλότητα? Λοιπόν, σε εμάς τις τα δώρα αυτά. Και να μεταβληθεί το κρασί, να μεταβάλει το Πνεύμα Σου το Άγιο, το ψωμί σε σώμα του Χριστού Σου και το κρασί σε αίμα του Χριστού Σου. Προσέξτε. Όλη αυτή η διαδικασία θυμίζει το γεγονός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Πώς? Έρχεται το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον. Τι είπε ο Άγιος? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επίσε και δύναμη σε υψίστε επισκιάζεται. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιον και επισκιάζει την Θεοτόκον και συλλαμβάνεται ο Λόγος στο δεύτερον πρόσωπο και σαρκούται. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον στην Εκκλησία που είναι η Θεοτόκος Εκκλησία και δέχεται το Πνεύμα το Άγιον, πράγμα που χωρίς το οποίο θα ήταν αδύνατο να υπάρξει Εκκλησία, χωρίς το Πνεύμα το Άγιον, δια να καταστεί κατάλληλη να δεχθεί το σώμα και το αίμα του Χριστού που την ίδια στιγμή, όπως σας είπα, μεταβάλλει το Πνεύμα το Άγιον τα προκείμενα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Ό,τι είναι η πράξη του Ευαγγελισμού είναι η καρδία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Το Πνεύμα το Άγιον τότε στην Θεοτόκον, το Πνεύμα το Άγιον τώρα στη μεταβολή και στη μετοχή του σώματος και αίματος του Χριστού. Δηλαδή σε αυτήν την συνεχιζομένη σάρκωση του Λόγου. Έτσι εδώ αγαπητοί ταυτίζεται η Εκκλησία με την Θεοτόκον και δέχεται εις το διηνεκές τον Ευαγγελισμό της. Το σώμα του Λόγου είναι το σώμα της Θεοτόκου που είναι το σώμα της ανθρωπίνης φύσεως. Δια της Θεοτόκου δίδομαι στον Λόγο το φθαρτό και θλιτό μας σώμα και μας το επιστρέφει σε σώμα δικό του άφθαρτο και αθάνατο. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα. Ποια σάρκα? Αυτή που του δώσαμε εμείς του Θεού Λόγου. Πώς τη δώσαμε? Δια της Θεοτόκου. Μας την επιστρέφει και μας λέγει φάγετε και πίετε. ο τρόγων μου την σάρκα και πίνουν μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον. Γιατί αυτή η σάρκα η δική μου τώρα είναι αθάνατος και άφθαρτος. Ευχής όμως μετά των καθαγιασμών των τιμίων δώρων λέγεται μία ευχή, όπου καθορίζεται και ο σκοπός του μυστηρίου στους πιστούς και εν συνεχεία λέγει «Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστε αναπαυσαμένων προπατώρων πατέρων και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστε τελειωμένου εξαιρέτων», που θα πει «υπέρ αυτών αλλά όλος εξαιρετικά», αυτό θα πει «εξαιρέτως», «εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας». Και ο λαός τι απαντά, «άξιον εσύ ο σαλιθός, άξιον, μακαρίζει σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, σε μεγαλύνομεν, σε την Θεοτόκον». Ήδη ο κλήρος και ο λαός εκκοινώνησαν τον αχράντων μυστηρίων και ο ιερεύς λέγει την ευχαριστήριον ευχήν. «Ευχαριστούμε σοι δέσποτα φιλάνθρωπε, ότι και τη παρούση ημέρα κατηξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, φρούρισον ημών την ζωή, ευχές και ηκεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίου». Με το εφόδιον τώρα το σώμα και το αίμα του Χριστού, παρακαλούμε τον Κύριον με τις ευχές και τις ηκεσίες της Κυρίας Θεοτόκου να ορθοτομεί την οδόν της ζωής μας, να μας στηρίζει στο δικό του φόβο, να φρουρεί τη ζωή μας και να ασφαλίζει τις ενέργειές μας, τα διαβήματά μας. Είναι μια ακόμα ανάγκη να πρεσβεύει για μας η Κυρία Θεοτόκου. Στην προετοιμασία μας το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η κληρική και η πιστή, η Κυρία Θεοτόκος έχει μια ζωηρή παρουσία. Στον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, σε κάθε οδή που περιέχει κατά ακροστιχίδα τρία τροπάρια, όσοι τη διαβάζουν τη γνωρίζουν, το ένα από τα τρία κατά κανόνα είναι θεοτοκίον, δηλαδή τροπάριον αναφερόμενων εις την Θεοτόκον. Σας παίρνω το τελευταίο να δείτε τι σπουδαίο είναι. «Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσε υμνή σε γενναία δέσποινα, νεόντε τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα, ους οθέντα των ανθρώπινων». Σας το εξηγώ. Δηλαδή, από τα δικά σου αγνά αίματα σαρκώθηκε Θεός, γι' αυτό κάθε γενναία σε υμνή δέσποινα Θεοτόκε. Όχι μόνον οι άνθρωποι, αλλά και ο αγγελικός κόσμος το σύνολό του. Γιατί είδαν με ευκρίνεια τον Δημιουργό και Κυβερνήτη των πάντων που γεννήθηκε από σένα και προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση. Εις δε τις 14 ευχές που ακολουθούν στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, η τελευταία είναι, ενώ δηλαδή και αυτές που είναι πρώτη Θείας Κοινωνίας και μετά τη Θείας Κοινωνία, 14, 10 και 4, είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη μία εις την Θεοτόκον. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε λέγει «Ευχαριστώσει ότι ιξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, που εσύ έδωσες το σώμα σου και το αίμα σου». Και όλα αυτά γιατί, η Κυρία Θεοτόκος έδωκε τη δική της την σάρκα, την σάρκωση του λόγου που τώρα εμείς την έχουμε η ζωή αιώνια. Αγαπητοί, είδαμε την θέση της Κυρίας Θεοτόκου μέσα στη Θεία Λατρεία που είναι η Θεία Λειτουργία. Ο Υιός της και εκείνη είναι το στιμόνι και το υφάδι που υφαίνεται το αγιότατον μυστήριον της Θείας Λειτουργίας. Η Κυρία Θεοτόκος είναι η αληθινή γη της Επαγγελίας που ρέει μέλι και γάλα και που στην κοίηση και τεκνοτρόφηση του λόγου του έδωσε το γάλα της και έκτοτε τρέφει όλη την Εκκλησία. Είναι εκείνη που ευλάστησε την αληθινή ευλογία, τον Χριστό, που τον έχουμε σύνεμο και σύσσωμο. Η Κυρία Θεοτόκου, με τη διακονία της και την παρουσία της στο μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου, έγινε ο χώρος και το όργανο της φανερώσεως και δοξολογίας του Αγίου Τριαδικού Θεού. Πώς λοιπόν να μην ευχαριστήσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που υπερίψωσε εκείνη που είναι από το γένος μας και που εμείς την προβάλλουμε και στη Θεία Λειτουργία σε εκείνον από τον οποίο παίρνουμε πλούσιες τις θείες δωρεές, πώς να μην ευχαριστήσουμε, αγαπητοί μου, και εκείνη την Κυρία Θεοτόκον που εφύλαξε την ύπαρξή της και την έκανε εργαστήριον αγιότητος και μας έδωσε τον σαρκωμένο λόγο. Ας είδε δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας για των πρεσβειών της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρή.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μετατράπηκαν σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο. Ουκρανική επίθεση στη Μόσχα τα ξημερώματα με 600 drones, πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο, πυρκαγιές και 3 τραυματίες ο απολογισμός. 12 νεκροί και 47 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο στην Ουγγαρία και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε θέματα έτσι που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να φωτίσουμε έτσι αρκετές πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, ανεξάντλητου θα έλεγε κανείς. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μαυρόπουλε, και τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι να αφήσουμε έξω, τι να...
1: Ναι, είναι χαοτικό θέμα αυτό και έχει και πολλές παγίδες, κύριε Σπυρόπουλε. Όταν λέμε ήθος, γνωρίζουμε ότι η λέξη ήθος προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει συνήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιεί και στην μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη ήθος, έθος, απαντάει ήδη στον όμηρο. Είναι δηλαδή μια αντίληψη κοινή,
0: ναι,
1: στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και στην Ιουδαϊκή λοιπόν και στην Ελληνική παράδοση. Τώρα τι σημαίνει ήθος. Καταρχήν σημαίνει τα έθιμα ενός λαού. Επίσης σημαίνει τις συνήθειές του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενός λαού ή ενός ατόμου, έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εάν προσδιορίσουμε το ήθος σε ατομικό χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσδιορίζει το χαρακτήρα και την αγωγή του ανθρώπου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά λέμε ήθος της Εκκλησίας. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παράγεται ένα ήθος από ομάδες, από άτομα ή από ομάδες, όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του ανθρώπου, ιδίως σε ομαδικές δραστηριότητες όπως είναι οι θρησκείες, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι πολιτικές ομάδες, όπως είναι όλες οι ομάδες. Παράγουν μια συνέπεια που έχει και που μπορούμε να την πούμε ήθος όλα αυτά τα πράγματα. Στην Εκκλησία ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, υπάρχει ένα κίνδυνος εάν γενικεύσουμε την αντίληψη ότι το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί στην Εκκλησία παρουσιάζεται ένα ήθος όχι μόνο στις αιρετικές της εκφάσεις ή στις σχισματικές της, σχισματικούς προσδιορισμούς της, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας. Συνέχεια από τα αποστολικά χρόνια έχουμε τους διδασκάλους να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο να ζήσουμε ένα διαφορετικό ήθος από αυτό που διδάσκει η Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε τον τρόπο, τον τόπο αν θέλετε, το περιεχόμενο αν θέλετε, που εκφράζεται πραγματικά το ήθος της Εκκλησίας. Από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το έχω χρησιμοποιήσει και άλλη φορά σε εκπομπή μας. Αυτή η ομολογία πίστεως του Παπαδιαμάντη, όταν του κάνουν μια επίθεση για αυτά που γράφει, που λέει ότι όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω ποτέ να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστόν μου, να περιγράφω με τα έρωτο στην φύση και να ζωγραφώ, να ζωγραφίζω, να διηγούμε δηλαδή με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Επομένως έχουμε Χριστός, φύση, ανθρώπινες ενέργειες και καταστάσεις. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για τρεις διακεκριμένες αναφορές που λειτουργούν αυτόνομα η καθεμιά, αλλά για μια ενοποιημένη σύνθεση που, πώς να το πω, λειτουργεί ως έκφραση λόγου και πράξης. Καταρχήν σε όλη τη ζωή του δημιουργού, του Παπαδιαμάντη δηλαδή, μακριά από τον συνήθι κατακερματισμό στον οποίο έχει γλιστρήσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Επομένως πρόκειται για ένα ξεδίπλωμα ταυτότητας. Το ήθος της Εκκλησίας προσδιορίζει επακριβώς και την ταυτότητα της Εκκλησίας, η οποία ταυτότητα ορίζεται από τη σχέση κτιστής δημιουργίας και άκτης της θεότητας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Υιός του Θεού, διε της ενανθρωπίσεώς του, έλαβε υλική σάρκα, πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο λόγος σάρξ εγένετο, την οποία μάλιστα ανθρώπινη σάρκα την ανύψωσε στον τόπο της θεότητας. Θυμηθείτε το περιεχόμενο που έχει η γιορτή της Αναλήψεως, έτσι, το επεισόδιο της Αναλήψεως και η γιορτή που γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Αυτού λοιπόν του ενανθρωπίσαντος λόγου την παρουσία αναγνωρίζει και προβάλλει ο Παπαδιαμάντης ως την κατεξοχήν, ας πω τη λέξη, δροσιά της ζωής, την οποία την περιγράφει ως μία άβρα λεπτή. Σας θυμίζω το επεισόδιο με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλησε να δει την παρουσία του Θεού και δεν την βρήκε στο σεισμό, δεν την βρήκε στον ισχυρό άνεμο, την βρήκε στην άβρα, την πραία, την λεπτή και πραία άβρα. Αυτή η άβρα λοιπόν, αυτή η δροσιά της Εκκλησίας, είναι το ήθος της Εκκλησίας. Τώρα, ας αφήσουμε τις αιρετικές εκφράσεις της Εκκλησίας, ας αφήσουμε τις σχισματικές εκφράσεις της Εκκλησίας και ας πάμε στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας όπως το ζούμε ακόμα και σήμερα. Το ζούσαν οι πιστοί επί αιώνες. Βλέπουμε στην πατερική θεολογία κυρίως, αλλά ήδη από τα αποστολικά χρόνια, το είπα προηγουμένως, βλέπουμε να επισημαίνουν οι διδάσκαλοι, οι πατέρες όπως τους ονομάζουμε, τον κίνδυνο να παραθεωρηθεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας, δηλαδή να επισέλθουν ιδεοληψίες, ατομικές ερμηνείες, ατομικές προσεγγίσεις, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, και να διαστρέφουν πραγματικά το ήθος. Σε αυτή την περίπτωση πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου αυτό που νομίζουμε πως είναι το ήθος της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένας παράγοντας πολύ ουσιαστικός, η διαρκής κατήχηση του πιστού. Η διαρκής κατήχηση σημαίνει ο πιστός ποτέ να μην επαναπάβεται σε αυτό που νομίζει ότι είναι η Εκκλησία, αλλά να αναζητάει πάντα την αλήθεια της. Βέβαια στη δική μας παράδοση αυτή η αλήθεια δεν περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε με γραψίματα, ούτε με εκπομπές αντιδική μας, δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αυτή η αντίληψη βιώνεται, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: Δια της βιώσεως παιδαγωγούμεθα στον λόγο του Θεού. Δια της βιώσεως, δια της ζωής μας δηλαδή, δια της υπάρξεώς μας, παιδαγωγούμεθα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι όλο το μυστικό του επηρεασμού, να το πω έτσι, της ζωής μας. Να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι στις αναφορές που κάνουν πατερικά κείμενα μεγάλων πατέρων, σπουδαίων πατέρων, στις αναφορές που κάνουν για την έσχατη κρίση, μας δηλώνουν ότι ο Θεός δεν αποφασίζει αν είμαστε, αν το πω λαϊκά, για τον παράδεισο ή για την κόλαση. Όπως λέει, το λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός κολλάζει ουδένα, κανέναν δεν τιμωρεί, κανέναν δεν βασανίζει. Δεν είναι απόφαση του Θεού αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Είναι συνέπεια δική μας. Και μάλιστα σε αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ουδένα κολλάζει, συνεχίζει και λέει, έκαστος κολλάζεται υπό της ιδίας συνειδήσεως.
0: Να το εξηγήσουμε. Επομένως, λίγο αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι. Ο Θεός δεν τιμωρεί, δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Όχι με ηθικό περιεχόμενο, με υπαρξιακό περιεχόμενο, έτσι. Η ύπαρξή του είναι αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Δεν τιμωρεί λοιπόν ο Θεός. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι να επεμβαίνει δια των ενεργειών του, ας προσθέσουμε να είμαστε σωστοί, δια των ακτίστων ενεργειών του, δια των δυνάμεών του, δια των ακτίστων δυνάμεών του, τις οποίες διαχειρίζεται και χορηγεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, φροντίζει να μας τραβάει προς τους κόλπους του, προς την αγκαλιά του, προς τον εαυτό του, να μας ξαναφέρει πάλι να ενωθούμε μαζί του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Θεός. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα παρατράγουδα τα δικά μας. Τα οποία παρατράγουδα τα δικά μας, επειδή έχουμε αποσυνδεθεί από το Θεό, ως φύση εννοώ, ως ανθρώπινη φύση, επειδή δεν αντλούμε ζωή από το Θεό, έχουμε ως διαρκή κατάσταση τον θάνατο. Τον σωματικό θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, τον ψυχικό θάνατο. Ο θάνατος προσδιορίζει τη ζωή μας, έτσι. Αλλά για κοιτάξτε, έχουμε το μέγα γεγονός της καταργήσεως του θανάτου στη φύση ενός μιας υποστάσεως που κατά την ανθρωπότητά της δεν διαφέρει από τη δική μας φύση. Αναφέρομαι στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού δηλαδή, έτσι. Ο Χριστός είναι αληθής άνθρωπος, όπως είμαστε ο καθένας μας, αυτή τη φύση φέρει, έτσι. Αλλά αυτή τη φύση την ενώνει με τη θεότητά του σε ένα πρόσωπο, την θεώνει δηλαδή. Θα μπορούσα να πω, αν και μοιάζει λίγο

0: διαφύσει. Από εκεί λοιπόν αρχίζει μία πορεία του ανθρώπου να μπορέσει να φτάσει να ενωθεί με αυτή την ανθρώπινη, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Mm-hmm. Φτάνουμε δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, θα το έλεγα καλύτερα. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό πράγματι προσδιορίζει τη ζωή μου. Όχι μόνο την προσδιορίζει, την επηρεάζει τη ζωή μου, εάν πραγματικά μένω σε αυτή τη λαχτάρα, την οποία μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες, αυτή τη λαχτάρα την ονομάζουν έρωτα.
1: Θείο έρωτα, μια λαχτάρα, ναι, θείο έρωτα.
0: Ε, θείο έρωτα. Ναι, θείος έρωτα. Δεν είναι μια λαχτάρα, πώς να το πω, που προέρχεται από την περιέργεια, την περιεργασία, να το πω, την του ανθρώπου. Είναι μια λαχτάρα που προέρχεται από πραγματική αγάπη για το ερώμενο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην περίπτωσή μας. Αυτό πράγματι επηρεάζει τη ζωή μας. Mm. Δηλαδή η πρόταση, το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή μας. Έχει απάντηση καταφατική, ασφαλώς και την επηρεάζει. Εξάλλου το ζούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, το αντιλαμβανόμαστε από τους ανθρώπους, αυτούς που είναι επίσης μέλη της Εκκλησίας. Πώς έλεγε ο λαός, και το λέει ακόμα ο λαός, όταν κάποιος φέρεται απάνθρωπα, όταν κάποιος αδικεί, όταν κάποιος φέρεται εγωιστικά, λέμε τη φράση «αυτός δεν έχει Θεό».
1: Δεν έχει το Θεό του.
0: Έτσι. Δεν έχει το Θεό του, ναι, δεν έχει το Θεό του. Εδώ ο Θεός είναι η Εκκλησία του. Ο Θεός βρίσκεται στον τόπο του και εμείς είμαστε αυτό που γεννάει ο τόπος του Θεού δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Την Εκκλησία ήρθε να ιδρύσει ο Χριστός, έτσι, αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε μια νέα πραγματικότητα μέσα στην ιστορία. Ασφαλώς επηρεάζει. Είπα όμως στην αρχή και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι πολλές φορές διαβάζουμε λάθος το περιεχόμενο της Εκκλησίας και έχουμε ζήσει ακόμα και η δική μου γενιά και οι νεότερες γενιές το ζούνε, πολύ περισσότερο παλαιότερες γενιές έχουμε ζήσει τους τελευταίους αιώνες, ας τους προσδιορίσω τους τρεις τελευταίους αιώνες, μία εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας, την οποία εκτροπή δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι. Ήταν οι εποχές τέτοιες, η εποχή που ζήσαμε εμείς ως νέοι δεν την αντιλαμβάνονταν. Η ζωή της Εκκλησίας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι μια πράξη. Αν μου επιτρέπετε να πω, το παιχνίδι της ιστορίας σε σχέση με τον άνθρωπο παίζεται επί της Αγίας Τραπέζης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και η σύναξή μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία είναι παρουσία στην τέλεση μιας πράξης. Υπάρχουν κείμενα στη Θεία Λειτουργία, το ξέρουμε όλοι, άλλοι τα γνωρίζουμε, άλλοι που δεν ξέρουμε γράμματα, αν και όλο και μειώνονται αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα. Ο αναλφαβητισμός έχει σχεδόν κοντεύει να μηδενιστεί. Οι απλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τα κείμενα που προσδιορίζουν αυτό που συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Τα κείμενα υπάρχουν για να μας υποβοηθούν και κυρίως για να μας προφυλάσσουν από την αίρεση. Προσδιορίζουμε με τα κείμενα αυτά ποιο είναι το αληθές περιεχόμενο της Εκκλησίας.
1: Προσδιορίζουμε ίσως τους όρους της πίστεως.
0: Ακριβώς. Είτε ακούγονται αυτά τα κείμενα, είτε δεν ακούγονται, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή μας σε μία πράξη. Η Θεία Λειτουργία είναι κατεξοχήν

0: πράξη. Αυτή η πράξη είναι που επηρεάζει τη ζωή των πιστών. Mm-hmm. Έτσι. Το Ευαγγέλιο βέβαια με τα λόγια του Χριστού, με τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό που ονομάζει ο ίδιος εντολές, όποιος στηρεί τις εντολές μου είναι μαζί μου, λέει. Τα κείμενα μας μιλάνε λοιπόν για μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Mm-hmm. Για μια πράξη που θα αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Αλλάζοντας η ανθρώπινη φύση, πορεύεται ο άνθρωπος προς τη Βασιλεία του Θεού. Την αγγίζει, αν θέλετε, από εδώ και τώρα, mm-hmm. αν και είναι αναμενόμενη.
1: Ναι. Αυτό το ήθος όμως, ναι. Για αυτή η πράξη, από ό,τι καταλαβαίνω, σχετίζεται, η πράξη δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, σχετίζεται, συνδέεται με το ήθος που λέμε, το ήθος της Εκκλησίας. Κύριε Μαυρόπουλε, έτσι δεν είναι αυτό?
0: Εσύ, ναι. Κοιτάξτε, είναι η πηγή του ήθους της. Mm-hmm. Η πηγή, δεν λέω η συνέπεια, προσέξτε. Λέω η πηγή είναι αυτή. Mm-hmm. Από εκεί γεννιέται το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο μετά οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας με αρχικούς διδασκάλους τους ίδιους τους Αποστόλους θα προσπαθήσουν συνέχεια και προσπαθούν μέχρι σήμερα να το ερμηνεύσουν, να το εξηγήσουν, να το προσαρμόσουν, mm-hmm. να βρουν μια επίκαιρη γλώσσα για κάθε εποχή. Δεν μιλάγανε το ίδιο οι Αποστολικοί Πατέρες, δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι Αποστολικοί Πατέρες με τους πατέρες της κλασικής περίοδου 4ο-5ο αιώνα, με τους πατέρες της ύστερης περίοδου, περίοδος Δαμασκηνού, με τους πατέρες της εποχής του Γρηγορίου του Παλαμά. Mm-hmm. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι άνθρωποι της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα κατά την περίοδο μετά την απελευθέρωση του τόπου μας, έτσι, από την Οθωμανική, από τον Οθωμανικό ζυγό. Έγιναν λάθη, πολλές φορές γινόντουσαν λάθη, αλλά επανερχόταν, επειδή υπάρχει η πράξη και η θυσία αυτή της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, μπορούσαν τα λάθη συνέχεια να τα διορθώνουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μέρημνα της Εκκλησίας, να μπορεί να αναγνωρίζει τις παρερμηνίες και να τις διορθώνει. Κατά τούτο, ασφαλώς και επηρεάζει το ήθος της Εκκλησίας στη ζωή των πιστών. Έτσι. Mm-hmm.
1: Μπορεί να επηρεάσει το ήθος της Εκκλησίας και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, αν θέλετε.
0: Ασφαλώς.
1: Ένα κοινωνικό πρόσωπο. Ασφαλώς.
0: Μου έρχεται τώρα στο νου και θα σας το διαβάσω αυτό, επιτρέψτε μου. Υπάρχει ένα κείμενο του τέλους του 2ου αιώνα, ας πούμε 150 με 200 μετά Χριστόν, εκεί το τοποθετούν οι ειδικοί, που λέγεται «Επιστολή προς Διόγνητον».
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Είχε αποδοθεί στον μάρτυρα τον Άγιο Ιουστίνο, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του, δεν έχει σημασία, αυτά είναι θέματα σχολαστικά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κείμενο, όπου σε αυτή την επιστολή ο συγγραφέας περιγράφει ποια είναι η ζωή των χριστιανών, ποια είναι η Εκκλησία δηλαδή ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα απόσπασμα είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει: οι χριστιανοί, το διαβάζω σε μετάφραση, έτσι,
1: ναι.
0: Οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε κατά τους τόπους διαμονής τους, ούτε κατά τη γλώσσα, ούτε κατά τις συνήθειες. Δεν κατοικούν σε δικές τους ιδιαίτερες πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερη διάλεκτο, ούτε ζουν με φανταχτερό τρόπο. Δεν έχουν εφεύρει από μόνοι τους ως πολυπράγμανες άνθρωποι μια θεωρία, mm-hmm. ούτε προωθούν ανθρώπινη διδασκαλία όπως κάνουν άλλοι. Κατοικώντας σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως ο καθένας κληρώθηκε, και ακολουθώντας τις εγχώριες συνήθειες ως προς την ένδυση και την τροφή και τις άλλες συνήθειες του βίου, θαυμαστή ομολογουμένως και ασυνήθιστη ζωή εμφανίζουν κατά τον τρόπο της ζωής τους. Κατοικούν σε δικές τους πατρίδες, αλλά ως πάρικοι. Mm-hmm. Μετέχουν στα κοινά πράγματα ως πολίτες, τα πάντα όμως τα αξιολογούν ως ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους λογίζεται ως ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, γεννούν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν. Παραθέτουν κοινή τράπεζα, αλλά όχι κοινή κήτη. Αποδέχονται τη σαρκική φύση τους, αλλά δεν ζουν κατά σαρκικό τρόπο. Στη γη ζουν, αλλά η πολιτεία τους βρίσκεται στους ουρανούς. Υπακούν στους καθορισμένους νόμους, με το βίο τους όμως υπερνικούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Δεν τους ξέρουν και όμως τους καταδικάζουν, θανατώνονται και ζωοποιούνται. Αποδέχονται τη φτώχεια τους και κάνουν πλούσιους πολλούς. Ατιμάζονται και η ατιμία τους δοξάζει. Βλασφημούνται και βγαίνουν δικαιωμένοι. Λιδωρούνται και ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Αγαθοποιώντας τιμωρούνται ως κακοί. Τιμωρούμενοι όμως χαίρονται ως ζωοποιούμενοι. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως αλόφιλοι και από τους ειδωλολάτρες διώκονται και την αιτία της έχθρας δεν μπορούν να τους εξηγήσουν αυτοί που τους μισούν. Είναι εξαιρετικό κείμενο. Ισχύει μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Οι διώξεις στις οποίες αναφέρεται, βέβαια τον 2ο αιώνα και τον 3ο αιώνα ήταν διώξεις φοβερές με τα μαρτύρια πολλών μαρτύρων της Εκκλησίας μας, αλλά και σήμερα υπάρχουν διώξεις. Όμως ο ερωτευμένος με το πρόσωπο του Χριστού άνθρωπος δεν επηρεάζεται από τις διώξεις ποικίλου περιεχομένου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είμαστε αρεστοί στον κόσμο που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω συνειδητό μέλος της Εκκλησίας. Ωραία. Και λοιπόν είμαι αρεστός στο ερώμενο πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Έχω κοινωνία μαζί του. Κάνω λάθη πολλά. Πέφτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από το γεροντικό, είναι πολύ χαρακτηριστική από το γεροντικό μια ιστορία ενός υποτακτικού που τρεις φορές τον έστειλε ο γέροντάς του στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει καλάθια για να πάρουν κανένα παξιμάδι να φάνε, να έχουν να φάνε, και τις τρεις φορές αμάρτησε. Γυρνώντας το κελί του, γιατί δεν είχε πού αλλού να πάει, απελπισμένος, του έλεγε ο γέροντας να μετανοήσεις. Mm-hmm. Την τρίτη φορά λέει, μέχρι πότε γέροντα, και του απαντάει ο γέροντας, μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση. Αυτός είναι ο βίος του χριστιανού και αυτός ο βίος νοηματοδοτείται από αυτό που ονομάζουμε ήθος της Εκκλησίας.
1: Mm-hmm. Αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τον κόσμο, κύριε Μαυρόπουλε, την
0: νοοτροπία,
1: αν θέλετε, την, ναι. Εννοώ τον κόσμο εκτός Εκκλησίας.
0: Ναι, θα σας πω. Ιστορικά, μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορικά η εμφάνιση του χριστιανισμού μέσα στην ιστορία τον 1ο αιώνα επηρέασε πάρα πολύ την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Έτσι. Mm-hmm. Πάρα πολύ, είτε το γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αυτό το πράγμα. Όμως δυστυχώς, λόγω των παρερμηνιών που έγιναν, πολλές φορές από μέλη της χριστιανικής, των χριστιανικών κοινοτήτων, ας μην το ονομάσω χριστιανικών εκκλησιών, βγήκανε και φρικαλαιότητες. Και μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφονται, εννοώ, όχι τόσο σωματικά, όσο ψυχικά και πνευματικά, που είναι πολύ χειρότερο, έτσι. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά επηρεάζει, είτε θετικά είτε αρνητικά, η Εκκλησία με το ήθος της, δηλαδή με την ταυτότητά της, επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα και η εμφάνιση του Ισλάμ προέρχεται από την παρουσία του χριστιανισμού. Από μια αιρετική σέκτα νεστοριανή, ο Μωάμεθ έμαθε ποια είναι αυτή η θρησκεία και την προσάρμοσε στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του αραβικού πληθυσμού και έφτιαξε μια γήινη θρησκεία, η οποία καταφάσκει στις ανθρώπινες αδυναμίες και στην ανθρώπινη φύση. Πάντως επηρεάστηκε.
1: Μιλήσαμε για το ήθος, έτσι, της Εκκλησίας και είπαμε αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Η ηθική όμως συνδέεται με το ήθος.
0: Η ηθική είναι ήθος. Εάν μείνει η ηθική, γιατί το λέω αυτό, γιατί τους τελευταίους αιώνες η έννοια της ηθικής άλλαξε λίγο. Η ηθική ζωή σήμαινε πάντοτε ταυτότητα του ανθρώπου, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει από τη σχέση του με το λαό του ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος της Εκκλησίας. Αργότερα η ηθική πήρε άλλο περιεχόμενο, έγινε ένα περιεχόμενο συναλλαγής με το Θεό, τονίζω αυτή τη λέξη, τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την επιβράβευσή του, δεν τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την τιμωρία του. Αυτό είναι η ηθική. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι λάθος να διώχνουμε τη λέξη ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή ένας ιδιόμορφος ευσεβισμός, πουριτανισμός θα το έλεγα για να είμαι πιο ακριβής, ταλαιπώρησε την Εκκλησία τους τελευταίους δύο αιώνες. Είναι λάθος να βγάζουμε τον όρο ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τον διευκρινίζουμε και να λέμε ότι η ηθική δεν είναι αυτή η συναλλαγή με το Θεό. Δεν συναλλάσσουμε με το Θεό. Δυστυχώς αυτό έχει περάσει και μας έχει σφραγίσει, όσο και αν μπορούμε να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τέτοια φαινόμενα, με ύπουλο τρόπο καραδοκούνε και μας παγιδεύουνε. Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Όχι, νομίζω αυτά που είχα να πω τα είπα. Ναι.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και καλωσορίζουμε τώρα τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα επιχειρήσουμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, από την φιλοσοφική βάσανο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Τσαμπάζης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Τσαμπάζη. Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο, πηγαίνοντας πίσω, πολύ πίσω στο χρόνο, επειδή αναφερόμαστε στην φιλοσοφία, να δούμε λίγο την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Τι θα μπορούσαμε εκεί να πούμε κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πάρα πολλά βασικά μοτίβα τα οποία η φιλοσοφία χρησιμοποιεί και τα οποία μελετά έχουν τη ρίζα τους στην κλασική Ελλάδα. Έτσι και το θέμα το οποίο σήμερα πραγματευόμαστε στην εκπομπή αυτή, δηλαδή ας πούμε ο τρόπος μιας καλύτερης κοινωνικής οργάνωσης και πώς αυτό ενδεχομένως βελτιώνει, κάνει πιο ποιοτική τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κοινωνική οργάνωση. Και το ζήτημα αυτό έχει τις ρίζες του στην κλασική Ελλάδα. Μία είναι, νομίζω, η μορφή η κυρίαρχη πάνω σε αυτό, είναι ο Πλάτωνας και η πολιτεία του Πλάτωνα, αυτό το, το πολύ σημαντικό έργο και πολύ γνωστό. Εκεί ο Πλάτωνας θέτει τους όρους μιας πολιτείας όπως αυτός την φαντάζεται. Φυσικά αυτό δεν είναι εν κενό, δηλαδή ο ίδιος για να φτάσει στο σημείο να διατυπώσει αυτή την πολιτιακή πρόταση έχει ήδη αφομοιώσει πολλές εμπειρίες και πολλή γνώση πρώτα και μετά προχωρά σε αυτό το θεωρητικό βήμα. Τώρα, πριν μιλήσουμε για τον Πλάτωνα, ίσως ένα λεπτό να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το, την έννοια της ουτοπίας ή του ιδανικού, του πολιτικού ιδανικού ή του κοινωνικού ιδανικού. Ίσως αυτό βοηθήσει κάπως την κουβέντα μας, αν και ο όρος ουτοπία είναι μεταγενέστερος του Πλάτωνα. Ο Τόμας Μόρ τον εισηγείται στην Αναγέννηση και όπως και ο ίδιος ο όρος αποκαλύπτει, είναι ένας ουτόπος. Δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει ένα τόπο συγκεκριμένο που υπάρχει, αλλά στην αγγλική γλώσσα η ουτοπία προφέρεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο με την ευτοπία. Δηλαδή η έννοια αυτή έχει το χαρακτήρα αφενός μεν του μη τόπου, δηλαδή μια οργάνωση κοινωνική που δεν υπάρχει, αλλά και που είναι κάτι καλό ταυτόχρονα. Έτσι ξεκινάει. Βέβαια στον Πλάτωνα είναι αναχωρισμός να την εφαρμόσουμε και είναι καλύτερο να μιλάμε για ιδανική πολιτεία ή ιδεώδη πολιτεία. Για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την παρέκβαση, αυτή η έννοια στην εποχή μας έχει μεταβληθεί και όπως θα δούμε παρακάτω πιστεύω στην κουβέντα που θα κάνουμε έχει συνδεθεί με την δυστοπία. Η ουτοπία έγινε δυστοπία τις μέρες μας και θα δούμε ενδεχομένως για ποιους λόγους. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Πλάτωνα, αν μπορούμε να μιλάμε για ουτοπική πολιτεία και σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές, ξέρετε, είναι μια πολιτιακή οργάνωση η οποία είναι μακριά από τα συνηθισμένα ήθη και εκείνης της εποχής. Δηλαδή είναι κάτι που ξενίζει με την έννοια ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται και η οργάνωση που προτείνεται κατά κάποιο τρόπο είναι μακριά από τα ιωθώτα. Πρώτα απ' όλα η πολιτεία αυτή είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης ψυχής. Είναι μια μεγέθυνση της ανθρώπινης ψυχής. Με ποια έννοια? Όπως ξέρουμε στον Πλάτωνα η ανθρώπινη ψυχή είναι τριμερής. Το λογικό μέρος, το βουλητικό μέρος και το επιθυμητικό μέρος. Έτσι λοιπόν αυτή η τριμερής δόμηση της ψυχής μεταφέρεται στην πολιτιακή οργάνωση και εκεί έχουμε τρεις τάξεις. Έχουμε την τάξη των κυβερνητών, των βασιλέων ή των φυλάκων που κυβερνούν, οι οποίοι είναι οι λογικοί, είναι οι φύλακες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοί οι οποίοι είναι, πώς να πούμε, οι χωροφύλακες, ας πούμε, της πολιτείας και χαρακτηρίζονται από την ισχυρή βούληση και την πίστη, και είναι και οι άνθρωποι των επιθυμιών που εκεί έχουμε τους παραγωγούς, δηλαδή άνθρωποι της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι εφοδιάζουν την πολιτεία με τα απαραίτητα υλικά αγαθά και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τοποθετούνται στην τελευταία βαθμίδα αξιολογικά των Πλάτων. Με την έννοια αυτή ίσως είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ίσως σήμερα ζούμε μια αντιστροφή αυτής της διάταξης, με την έννοια ότι σήμερα η οικονομία μάλλον είναι στην κορυφή και όχι στο κάτω μέρος,
0: ναι,
1: της,
0: ναι, ναι,
1: κοινωνικής αξιολογίας, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, οι άρχοντες της πολιτείας αυτής κυβερνούν με τη λογική. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες μιας πολυδιάστατης και σκληρής εκπαίδευσης, έχουν ξεχωρίσει, έχουν αποδείξει την ικανότητα και την αξία τους και το ήθος τους, το ανώτερο, και αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο, ναι, όπως λέει ο Πλάτωνας, να έχουν τη θέα των ιδεών, δηλαδή τη θέα της αληθινής γνώσης.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει, ναι, ήθος, τι σημαίνει ήθος για τον Πλάτωνα.
1: Σημαίνει υπέρβαση των υλικών αναγκών, υπέρβαση των υλικών εκδηλώσεων της προσωπικότητος. Μία νίκη του ορθολογισμού απέναντι στις επιθυμίες, τις άλογες, του σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Μία νίκη κατά των παθών, του εγωισμού, έτσι κυρίως, της ιδιοτέλειας, του συμφέροντος. Αυτό σημαίνει στον Πλάτωνα και στην κλασική Ελλάδα, δηλαδή, κατ' επέκταση. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι θα γίνουν αντικείμενο παράκλησης από τους υπόλοιπους, θα τους παρακαλέσουν οι υπόλοιποι να τους κυβερνήσουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, καθώς βρίσκονται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, δεν έχουν καμία, ας πούμε, διάθεση να εμπλακούν με τη διακυβέρνηση, δηλαδή με τα πάθη των ανθρώπων, και όλο αυτό να αποτελέσει ενδεχομένως μια ταραχή και μια απόσπαση από τη μακαριότητα στην οποία βρίσκονται. Όμως θα το κάνουν για να προσφέρουν στους άλλους. Κάπως έτσι ο Πλάτωνας τους τοποθετεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δύο λόγια ακόμα για να το κλείσουμε αυτό, ότι όλη αυτή η πολιτεία είναι στην ουσία ένα τεράστιο παιδαγωγικό σύστημα, ένα τεράστιο σχολείο δηλαδή, που διαμορφώνει το χαρακτήρα των πολιτών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό είναι η κοινοκτημοσύνη, η οποία βέβαια επιφυλάσσεται μόνο για τους φύλακες, όχι για τους παραγωγούς, δηλαδή όλα είναι κοινά. Υπάρχει μια πρόνοια για μια ευγονική διαδικασία, πότε θα γεννούνται και πώς συλλαμβάνονται τα μέλη τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η πολιτεία του Πλάτωνα είναι μια απάντηση στο τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη τελικά είναι να κάνει κάποιος αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και το αρμόζει. Η λεγόμενη οικειοπραγία στον Πλάτωνα. Τώρα, αυτό είναι μια ιδανική πολιτεία, η οποία στην φιλοσοφική, ας πούμε, γραμματεία των αιώνων έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, θετικές ή αρνητικές. Πολύ σύντομα να πω ότι στις μέρες μας, τον αιώνα, τον 20ο αιώνα δηλαδή, δύο έτσι, εμβληματικοί κριτικοί αυτής της ιδεατής κατασκευής, ο φιλόσοφος, ο συντηρητικός, ο Λέος Στράους, λέει με λίγα λόγια ότι δεν πρόκειται για μια πραγματική πρόταση, αλλά πρόκειται για μια πρόταση την οποία διατυπώνει ο Πλάτωνας ακολουθώντας μια αδύρυτη λογική, η οποία, κατά τον Λέο Στράους, οδηγεί τον Πλάτωνα στο να μας δείξει τα αδιέξοδα που οδηγεί μια μαθηματικού τύπου λογική όταν αυτή εφαρμόζεται στην πολιτική και στη συμβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή, φτιάχνει ένα τέλειο από άποψη σύλληψης και λογικής δομής οικοδόμημα, το οποίο είναι τελείως μακριά από την ανθρώπινη φύση, να το πούμε έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι δηλαδή πιο πολύ κάτι να μας δείξει τι θα ήταν τέλειο, αλλά το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μια πρόταση ιδεατή δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ από την άλλη μεριά, ο πολύ γνωστός Καρλ Πόπερ, ο γνωσιολόγος του 20ου αιώνα, μιλάει ότι είναι μια πραγματική πρόταση την οποία εισηγεί το Πλάτωνας και τη χαρακτηρίζει ως μια ουσιαστικά ολοκληρωτική, μη δημοκρατική πρόταση. Δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν την αλήθεια και οι άλλοι που δεν την ξέρουν και θα υπακούσουν σε εκείνους που ξέρουν την αλήθεια κτλ. Υφίσταται λοιπόν μια πολύ σκληρή κριτική από την άποψη αυτή. Κλείνοντας να πω ότι ο Πλάτωνας ουσιαστικά εισάγει τον κανόνα της ορθότητας για την πολιτική εκτός πολιτικής. Δηλαδή το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαβούλευσης ή σκέψης, είναι κάτι που το παίρνει από τον κόσμο των ιδεών, όπως λέει αυτός. Και αυτό κανονίζει ποιο είναι το πολιτικά ορθό. Είναι εξωπολιτικό δηλαδή το πολιτικά ορθό στον Πλάτωνα. Δεν προκύπτει μέσα από την πολιτική την ίδια.
0: Ναι. Αυτή η άποψη του Πλάτωνα, ήθελα να σας ρωτήσω, ενδεχομένως αλλάζει, εξελίσσεται, διαφοροποιείται στη συνέχεια με την πάροδο των αιώνων, ειδικά όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται το ήθος ή ενδεχομένως και τις αρετές. Βλέπουμε μια εξέλιξη στην πάροδο των αιώνων και αργότερα, ίσως κύριε Τσαμπάζη, στο Μεσαίωνα και μετά στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα βέβαια, αλλά
1: ναι,
0: θα πρέπει να το θίξουμε αυτό.
1: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, είναι τεράστιο θέμα. Περνάμε μετά τον Πλάτωνα, έρχεται ο Αριστοτέλης και με μια κουβέντα ασκεί κριτική στον δάσκαλό του, με την έννοια ότι και αυτός που καταλογίζει ότι το οικοδόμημά του είναι μη φυσικό, είναι αφύσικο. Όταν ας πούμε λέει ότι τα πάντα είναι κοινά, λέει ο Αριστοτέλης ότι όταν κάτι είναι κοινό δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να το προστατέψει και να το επιδιώξει κάποιος. Ή όταν μιλάει ας πούμε για την κοινοθυμοσύνη ακόμα και των γυναικών ο Πλάτωνας, θεωρεί ότι καταστρέφεται η οικογένεια που στο ιδανικό του Αριστοτέλη είναι η βάση της πολιτιακής του οργάνωσης. Ασκεί λοιπόν μια κριτική στο πλατωνικό ιδανικό πάλι από την πλευρά ότι με το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ λογικό και τέλεια φτιαγμένο με ένα μαθηματικό τρόπο, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ανταποκρίνεται στις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά περνάμε στο χριστιανισμό, έρχεται ο χριστιανισμός, όπου η αρετή, ας πούμε, και η φιλία, η οποία είναι ίσως και τον Αριστοτέλη τουλάχιστον, η βασική αυτή εκδήλωση των ανθρώπινων σχέσεων που κρατάει την πολιτεία και την δένει, την συγκροτεί, στην χριστιανική ας πούμε έλευση, στον κόσμο του χριστιανισμού, αυτή η φιλία, η οποία έχει να κάνει και με τον έρωτα, τον κλασικό βέβαια, γίνεται αγάπη. Περνάμε στην αγάπη, η οποία δεν έχει όρους όπου ασκείται. Στον Αριστοτέλη ας πούμε οι φίλοι πρέπει να είναι ας πούμε ηθικά στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα. Και οι φίλοι δεν γίνονται ίδιοι, πάντα ο φίλος είναι ένας άλλος. Στη χριστιανική αγάπη δεν μπαίνουν τέτοια όρια, δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να είναι αξιόλογος, να είναι ηθικός για να έχει νόημα η φιλία μαζί του. Τον καθένα μπορεί να κάνει αποδεκτό η αγάπη ως αντικείμενό της.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 6 λεπτά. Να έρθουμε λίγο στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, για να δούμε αυτό το θέμα του ήθους εδώ που μας απασχολεί και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει και τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αν θέλετε. Τι μπορεί να θεωρείται πια πρωτεύον, έτσι.
1: Ναι. Στην Αναγέννηση και Διαφωτισμό, ας πούμε, σε εκείνη την περίοδο τώρα, πολύ σύντομα να πούμε, συμβαίνουν δύο σημαντικές αλλαγές. Ένα είναι η έλευση της επιστήμης, της νέας επιστήμης όπως λέμε, και ένα είναι η στροφή πάλι στους κλασικούς. Δηλαδή την εποχή αυτή όλα τα πολιτιακά, οι προτάσεις για ιδανικές πολιτείες, ας πούμε, οι ουτοπίες του Τόμας Μόρ, του Καμπανέλα, του Όουεν, έχουν να κάνουν με μια, ας πούμε, κοινωνική μηχανική, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια διαμέσου της κοινωνικής οργάνωσης να ελέγξουμε τα πάντα και έτσι να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο βίο που να είναι ευδαιμονικός και ορθός μέσα στο περιβάλλον αυτό. Και μάλιστα η κοινωνία καλύτερα να διαμορφώσει και τον άνθρωπο έτσι όπως πρέπει να είναι για να είναι ευδαιμονικός ο βίος του μέσα στην κοινωνία. Αυτή η τάση τότε είχε, ας το πούμε έτσι, έναν θετικό, καλό, μια καλή ας πούμε στόχευση. Αυτό, καθώς περνούν οι αιώνες και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, αρχίζει και καταγγέλλεται για ποιο λόγο ότι αυτή η προσπάθεια ελέγχου της κοινωνίας από πάνω, οργάνωσής της ακόμη και ως την τελευταία λεπτομέρεια, έχει καταλήξει τον 20ο αιώνα στις ολοκληρωτικές κοινωνίες του ναζισμού και του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό δημιουργεί μία αντίδραση σε πολλούς στοχαστές του 20ου αιώνα και κάνουν λόγο για δυστοπία πλέον. Δηλαδή αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως μία ουτοπική προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων και διαμόρφωσης μια ευδαιμονικής και λογικά, ηθικά ορθής κοινωνίας, πλέον καταγγέλλεται ως ένα τερατούργημα όπου θέλει να βάλει τον άνθρωπο σε μια ουσιαστικά κοινωνική μηχανή.
0: Μάλιστα.
1: Και με την έννοια αυτή τον συνθλίβει και του αφαιρεί την ελευθερία που είναι η ουσία του κατά κάποιον τρόπο.
0: Εδώ, επειδή μιλάμε για το ήθος, κύριε Τσαμπάζη, υπάρχει ίσως ένα θέμα που μπορεί να έχει να κάνει και με τον λεγόμενο ηθικισμό ή νομικισμό.
1: Ναι.
0: Και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, δηλαδή από πότε ξεκινά, δηλαδή η πηγή μπορεί να είναι ο διαφωτισμός εκεί, η περίοδος του διαφωτισμού.
1: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε, έχει να κάνει με πολλά μπορεί να πει κανείς. Νομίζω το σημαντικότερο πρέπει να αναφέρει κανείς είναι η μεταρρύθμιση, η έλευση λέει του προτεσταντισμού, η οποία πραγματικά έχει βάλει τη λογική μέσα στην ηθική σκέψη. Και όλο αυτό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα αυτού που λέμε του ηθικισμού που είπατε. Δηλαδή μια ηθική η οποία έχει ουσιαστικά ορθολογική βάση. Αυτό έχει διαποτίσει την εωτερικότητα και στο πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ βαθιές και ίσως στην Ελλάδα άγνωστες εμπολείς οι επιδράσεις της μεταρρύθμισης στο πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό οικοδόμημα της νεωτερικότητας στο δυτικό κόσμο. Συνδέονται πάρα πολύ αυτά τα δύο.
0: Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει, επειδή αναφερόμαστε στη λογική, στην ορθή λογική, στον ορθολογισμό ή επιστήμη?
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Η επιστήμη είναι ουσιαστικά μια ακραία εκδήλωση αυτής της έλευσης του ορθολογισμού, όπου είπα προηγουμένως. Είναι μια ακραία καθαρή μορφή του και μάλιστα μια ίσως ακόμη πιο ακραία μορφή του είναι η τεχνολογία. Η εφαρμοσμένη επιστήμη κατά κάποιο τρόπο. Και σήμερα φτάσαμε σε μια ακρότατη μορφή και τεχνολογίας που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επίσης και αυτή έχει μια διάσταση μιας μυθολογίας, μιας ουτοπικής ας πούμε προσέγγισης. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κατά κάποιο τρόπο καλείται να λύσει τα πάντα, έτσι, με την έννοια που μια τέλεια κοινωνική ρύθμιση θα έλυνε τα πάντα πριν από κάποιους αιώνες. Δηλαδή αυτό το πνεύμα το ουτοπικό, το εξειδανικευμένο στα θέματα των θεσμών και της κοινωνίας δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, απλώς αλλάζουν μορφές και αλλάζουν εργαλεία μέσα από τα οποία εκδηλώνονται και εκφράζονται.
0: Κύριε Τσαμπάζη, ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε.
1: Ελπίζω κάτι να προσφέραμε στους ακροατές.
0: Βεβαίως. Και κυρίως ένα ερέθισμα περισσότερο για να ψάξουν και αυτοί αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τους καλεσμένους μας σε πολύ λίγο μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή, στο τραπέζι της Κυριακής, το ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το βλέπουμε βεβαίως μέσα από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές, γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικά, παιδεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Να σας πούμε βεβαίως ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος, το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
1: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί την κοινότητα και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πεδίο, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν, δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άλλα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
1: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση ίσως και συνολικά αυτού που είπαμε στην αρχή του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η εκκλησία. Δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αλλά μπορούμε να το βιώσουμε, έτσι. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, τη θρησκευτική ηθική και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη. Άρα
0: αυτό
1: όλα...
0: δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι, του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της ιδεολογικής τοποθέτησης. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος στον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μία μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας, και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο, στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής, του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εμπροκειμένο η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μία απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης, ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Θεία Λειτουργία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
0: Ή από συνήθεια.
1: Ή από συνήθεια, ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί. Προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική, γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός λοιπόν με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γειτονά μας, του συναδέλφου μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
1: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο ως μια μορφή κοινωνικής αυτινόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε με άλλα λόγια η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος κι αυτός, σαν και εμάς είναι, κι αυτός έχει

0: απλοϊκά είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, ναι, από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
1: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
0: Ναι, για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
1: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
0: Εδώ είναι πάλι μια διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Mm. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρώμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστικίζουσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικης, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm, της επαφής, της σχέσης. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στη σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στο κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε, mm-hmm, το τέλος, αποφεύγουμε και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην Εκκλησία και σίγουρα εκτός Εκκλησίας, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η καθεμιά μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
1: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, στις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Και

0: Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος, το ήθος δηλαδή της Εκκλησίας, το φρόνημα της Εκκλησίας, για να φύγουμε ίσως από αυτή την ατομοκεντρικότητα που λέγαμε προηγουμένως?
1: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, και στο πεδίο κιόλας και της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, αλλά δεν θέλω να το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ζουν όλοι αυτή τη στιγμή, τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού, άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου. Άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ένα τον άλλο στα μάτια, και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικο-ηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα,
0: διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, στα μάτια. Δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή, αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Ναι. Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε.
0: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, ναι, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δεναξά, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι να, όσο γίνεται, να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε βεβαίως και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας, έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική, συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αιτίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, mm-hmm, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες ανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων, mm-hmm, και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητώνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφητούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και μέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Mm-hmm. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τη βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν έτσι εισαγωγικά ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Λέμε βεβαίως και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, mm-hmm, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται με το, αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός σύστον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Mm. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες στον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ειδοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει, mm-hmm, τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κ. Μανταρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλης ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Mm-hmm. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έρχεται ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της την συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν είναι εξάρτητη από τα πρόσωπα. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε που συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν. Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιτιμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεψε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ. Και αυτό ακριβώς, είτε για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Θα σας θυμίσω λίγο την αντεστραμμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Ή προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω είναι και λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός. Αυτό έχετε να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, ότι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης, και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψω αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξης Εκκλησίας, φυσικά έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας,
1: όσοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι η ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται και εκτός των ορίων της από θέμα δογματικό. Δηλαδή δεν μειώνεται το δόγμα, δεν μειώνεται η αξία των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας, η βάση της πίστης μας, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά η μέρημνα της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο. Η μέρημνα της Εκκλησίας, και αυτό επιβεβαιώνεται φυσικά από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, η οποία μνημονεύει για όλο τον κόσμο. Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας, αν θέλετε, να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της συστημικής ηθικής. Ούλους Κρίστιανος, νούλους Κρίστιανος. Δηλαδή ένας χριστιανός, κανένας χριστιανός. Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της κοινής και της κατηδίας των ψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο. Ναι. Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, έτσι, κύριε Νιζάμι. Κάτι σημαίνει αυτό? Υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
1: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλέβετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση, θεία κοινωνία. Mm-hmm. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στην χριστιανική ζωή, θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμεις η σύνδεση του προσώπου, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, του προσώπου του καθενός με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, που μέλη μίας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ενώ ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εξωτερική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή. Της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο. Η χριστιανική ηθική τι κάνει, προσφέρει ένα πλαίσιο κατανόηση της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αφαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή.
0: Μιλήσατε για μιλήσατε κύριε Νιζάμι για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση, δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά, ίσως αυτό έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
1: Σαφέστατα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του δημιουργεί κοινότητες. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ήθη και έθιμα. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθνης που σημαίνει οι πρώτες δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργείται ο χώρος της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκρίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά, και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως τι, ως μια υπέρβαση. Ότι μια ομπρέλα, αν θέλετε, μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ναι. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει, να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων, η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
0: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
1: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί. Υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλιστα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, με επιτροπή έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους, και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχω στη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι.
1: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, στη ζωή της χριστιανικής ηθικής.
0: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού.
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω τι περνάς», «σε νιώθω», «σηκώντας τον Γολγοθά σου και τον Σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο αν ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Αντιληφθήκαμε πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οι οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύριζε και μας είπε, πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο. Ακριβώς εκεί σιωπάς. Γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμβονοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους τυρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό το βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
0: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, σε αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
1: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξουραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει κατατραϊντικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Mm-hmm. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμια, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μιας συγκεκριμένης κακίας, ενός συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλης της ανθρωπότητας εναντίον αυτής της κακίας. Mm-hmm. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μία αρετή ή ενδίδω σε μία κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία της Μάλιστα. κακίας στον κόσμο αυτόν.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
1: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε κροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθηκών φυσικά. Δεν είμαστε από μόνοι μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο. Αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά. να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αν είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Διομήδους.

Πολλοί Άγιοι, επιστήμονες κυρίως ιατροί, θέλησαν να ζήσουν σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου. Ασθενούντας θεραπεύεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και ο Άγιος Διομήδης, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Διοκλητιανού. Γεννήθηκε από γονείς ευσεβείς χριστιανούς, αλλά και διακεκριμένους άρχοντας στην Ταρσό της Κιλικίας, οι οποίοι ξεχώριζαν για τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους και τις ελεημοσύνες τους. Έτσι, ο Διομήδης έλαβε χριστιανική αγωγή και από μικρός διδάχθηκε το φόβο του Θεού και την αγάπη προς την αρετή. Ήταν φιλεύσπλαχνος, εγκρατής και ολιγαρκής στις προσωπικές του ανάγκες. Κατά τις σπουδές του, διακρίθηκε για την ευφυΐα και την επιμέλειά του. Κινούμενος από στοργική συμπόνια προς τους ανθρώπους που υπέφεραν, σπούδασε την ιατρική επιστήμη κοντά σε αξιόλογους ιατρούς της εποχής του. Αυτές οι σπουδές του έδωσαν την δυνατότητα να θαυμάζει την αρμονία του ανθρώπινου σώματος και την πανσοφία του Δημιουργού που τα πάντα εν σοφία επίησεν. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, ο νεαρός αυτός επιστήμων έθεσε τις γνώσεις που απόκτησε στην υπηρεσία του Θεού και των συνανθρώπων του, στους πάσχοντας δηλαδή αδελφούς του, που ο Κύριος τόσο πολύ αγάπησε. Έτσι, ο θείος Διομήδης εξασκούσε την ιατρική επιστήμη με τρόπο φιλάνθρωπο και φυσικά ανάργυρο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να γίνει πολύ αγαπητός από χριστιανούς και ειδωλολάτρες. Όλοι στην Ταρσό τον θαύμαζαν για την ιατρική προσφορά του. Εξασκούσε λοιπόν την ιατρική επιστήμη όχι σαν επάγγελμα, αλλά ως χριστιανική διακονία. Γρήγορα όμως εγκατέλειψε την Ταρσό και ήρθε και εγκαταστάθηκε στην οίκαια της Βυθινίας, πολύ κοντά στην οικομίδια που είχε την έδρα του ο Αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Έκανε την επιλογή αυτή επειδή ήθελε να μπαίνει στις φυλακές που βασανίζονταν οι χριστιανοί και να τους βοηθά όχι μόνο στις πληγές του σώματος, αλλά να τους στηρίζει στην ψυχή. Κατόρθωσε και κέρδισε φιλία με τον φύλακα των δημοσίων φυλακών και έτσι έμπαινε μέσα και με αγάπη φρόντιζε τους δέσμιους χριστιανούς ώστε να μην λυγίσουν, αλλά με θάρρος και πίστη να φτάσουν στο μακάριο τέλος. Παράλληλα όμως, με φιλανθρωπία και χωρίς αμοιβή, θεράπευε ασθενείς που έρχονταν και του ζητούσαν βοήθεια. Με την ευσέβειά του λοιπόν, θεράπευε τις πονεμένες ψυχές και με τις ιατρικές του γνώσεις θεράπευε τα ασθενή σώματα των συνανθρώπων του, ώστε πολλοί ειδωλολάτρες γίνονταν χριστιανοί. Η δράση του ήταν πολύ μεγάλη και δεν μπορούσε να μείνει κρυφή. Φανατικοί ειδωλολάτρες ήρθαν και τον κατέδωσαν στον Αυτοκράτορα και εκείνος πρόσταξε δέσμιο να τον φέρουν μπροστά του. Οι στρατιώτες του Αυτοκράτορα ήρθαν στην οίκαια για να τον συλλάβουν. Μόλις όμως μπήκαν στο σπίτι του, τον βρήκαν γονατισμένο σε στάση προσευχής, νεκρό. Πριν δώσει ακόμα τον αγώνα του, έλαβε τον Στέφανο της αιωνιότητας. Οι στρατιώτες βρέθηκαν σε αμηχανία. Αλλά για να μην θεωρηθούν ύποπτοι ότι τον άφησαν να φύγει, απέκοψαν την τιμία κεφαλή του για να την φέρουν στον Αυτοκράτορα. Αμέσως όμως έχασαν το φως τους. Με μεγάλη δυσκολία έφτασαν στην οικομίδια και έδειξαν στον Αυτοκράτορα την αποκοπήσα κεφαλή του Αγίου Διομήδη. Εκείνος εξοργίστηκε με την πράξη τους και τους πρόσταξε να την πάνε πίσω
και να την βάλουν στο νεκρό σώμα. Μόλις το έπραξαν αυτό, αμέσως η κεφαλή προσαρμόστηκε στη φυσική θέση του σώματος του Αγίου και εκείνοι τότε βρήκαν το φως τους, γεγονός που τους έκανε να γίνουν χριστιανοί και να φέρουν πλήθος ειδωλολατρών στη χριστιανική πίστη. Μετά από αυτά, μία ευσεβής γυναίκα που είχε ευεργετηθεί από τον ιατρό Άγιο Διομήδη, αγόρασε το τίμιο λειψανό του και το ενταφίασε με τιμές. Τότε, μόλις το σκήνομα του Αγίου ενταφιάστηκε στη γη, έφυγε και ένα κοράκι που όλο αυτό το διάστημα στεκόταν δίπλα του και το φύλαγε με τις κραυγές του από τα άλλα αρπακτικά πουλιά. Έτσι, ο ανάργυρος ιατρός Άγιος Διομήδης άθλησε όλη τη ζωή του με την αγαθή του προαίρεση και μετά τον θάνατο με τον αποκεφαλισμό του και έλαβε το διπλό στέφανο από τον Κύριο.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, που είναι η θαυμάσια επί του όρους ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού ο Χριστός μας είπε να έτσι να προσεύχεστε: «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου», κλπ. Ύστερα πρόσθεσε και τούτα τα λόγια: «Εάν γαρ αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Δηλαδή, με απλά λόγια, αν αφήσετε, αν ξεχάσετε, αν λησμονήσετε, αν συγχωρήσετε τα φτεξίματα των άλλων απέναντί σας, και ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας φτεξίματα, τις δικές σας αμαρτίες, τις πολλές και μεγάλες. Αν όμως εσείς δεν συγχωρήσετε τους συνανθρώπους σας για τα μικρά ή μεγάλα φτεξίματά τους, ούτε και ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Παρομοίως ομιλεί ο Κύριός μας στο 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Μάρκου, όπου λέγει: «Και όταν στήκετε προσευχόμενοι, αφίετε ή τι έχετε κατά τίνος, είναι και ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής αφεί ημίν τα παραπτώματα ημών. Ή δε ημείς ουκ αφίετε, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Αν στέκεστε για προσευχή, ξεχάστε, διώξτε από μέσα σας οποιαδήποτε αντιπάθεια τρέφετε εναντίον κάποιου συνανθρώπου σας, έτσι ώστε και ο ουράνιος πατέρας να αφήσει τα δικά σας αμαρτήματα. Αν όμως εσείς δεν συγχωρείτε τους άλλους, ούτε ο ουράνιος πατέρας θα συγχωρήσει εσάς και δεν θα αφήσει τα δικά σας παραπτώματα. Ο άνθρωπος έχει σε αυτή τη ζωή δύο συμφέροντα. Το ένα είναι το υλικό συμφέρον. Το άλλο είναι το πνευματικό συμφέρον. Το υλικό συμφέρον, δηλαδή πώς να τακτοποιήσουμε την οικογένειά μας, να αποκτήσουμε ένα σπίτι ή και δεύτερο και τρίτο, πώς να αποκτήσουμε ένα αυτοκίνητο ή και δεύτερο και τρίτο, εδώ είναι προσωρινό. Μπορούμε να το παρομοιάσουμε με έναν κουβά νερό. Το αιώνιο συμφέρον μας, η σωτηρία, η λύτρωση, η δωρεάν κληρονομιά του Παραδείσου, δεν είναι ένας κουβάς νερό. Είναι όλος ο ωκεανός, όλη η θάλασσα. Κι όμως ο άνθρωπος λησμονεί αυτά τα απλά πράγματα. Και για το υλικό συμφέρον είναι δραστήριος, επινοητικός, εφευρετικός, πρόθυμος για κάθε θυσία, επίμονος, υπομονετικός, αποφασιστικός. Αγωνίζεται, αγωνιά, εργάζεται, υδρώνει, τρέχει, ξενυχτάει για να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα χρήματα και περισσότερα κινητά και ακίνητα. Και λησμονεί το πνευματικό του συμφέρον, που είναι αιώνιο. Εκεί παρουσιάζεται αναποφάσιστος, αδρανής, αμελής και απρόθυμος. Και τι λέει? Ποιος πήγε και ποιος ήρθε? Και πώς ξέρουμε αν είναι έτσι? Είναι έτσι όχι 99, αλλά 100%, διότι έτσι μας είπε το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα ο άνθρωπος για να σωθεί. Τι? Να συγχωρεί τους συνανθρώπους του. Η συγχώρηση, η άφεση των αμαρτιών που θα λάβει από τον Θεό, διότι μας είπε ξεκάθαρα και μας το λέγει: «Αν συγχωρείς, θα συγχωρηθείς. Αν συγχωρείς τους άλλους, θα κερδίσεις δωρεάν τον Παράδεισο, τους ουράνιους, τους καταπληκτικούς θησαυρούς του Παραδείσου». Και τότε αυτός που συγχωρεί καταλαβαίνει από τούτη τη ζωή ότι το κλειδί του παραδείσου ονομάζεται συγχώρηση ή συγχώρεση, συγχωρητικότητα και συμφιλίωση με τους συνανθρώπους.
1: Ξεχνάμε πολλές φορές, δυστυχώς, εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι η βασική προϋπόθεση για να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, βασική προϋπόθεση για να πάμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, γιατί αυτός είναι ο Ορθόδοξος.

0: βόρος στην εξώπορτα, μην μπεις στο ναό, πήγαινε σε φιλιό σου και μετά να επιστρέψεις, να πάρεις το βόρο και να μπεις μέσα στο ναό για να το προσφέρεις. Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε οι περισσότεροι. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν την ανάγκη και να εξομολογηθούν για να πάνε να κοινωνήσουν, όμως δεν βρίσκουν τη δύναμη να δώσουν άφεση αμαρτιών σε εκείνους οι οποίοι τους έχουν κάνει κάτι κακό. Και δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Υπάρχει μία ακολουθία που διαβάζουν κάποιοι ευλαβείς χριστιανοί όταν πρόκειται να κοινωνήσουν, η ακολουθία της θείας μεταλήψεως. Λέει εκεί λοιπόν: «Άνθρωπε μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, πρώτον καταλάγει τη σέλη πούσιν ή τα θαρών μυστική μπρος φάγει». Δηλαδή, άνθρωπε, όταν πρόκειται να κοινωνήσεις, να πάρεις μέσα σου το σώμα του δεσπότου Χριστού, πήγαινε και συμφιλιώσου τη σέλη πούσιν, με αυτούς που σε λύπησαν. Κάνω πάντοτε αυτή τη διευκρίνηση. Δεν λέει με αυτούς που λύπησες. Αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Γιατί δεν χρειάζεται να είσαι χριστιανός να πας να ζητήσεις συγγνώμη από κάποιον που έκανες κάτι κακό απέναντί του. Αυτό χρειάζεται να είσαι φυσιολογικός άνθρωπος. Να πας να ζητήσεις συγγνώμη και να συμφιλειωθείς με εκείνους που σε λύπησαν, που σου έχουν κάνει κακό. Και ή τα θαρών, λέει, μυστική μπρος εφάγει. Μετά πάρε θάρρος και έλα να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, αυτή τη μυστική, τη μυστηριακή τροφή. Δεν σας κρύβω ότι θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά παιδιά, εγώ και τα αδέλφια μου, μας έβαζε ο Μακαρίτης ο πατέρας, φορά που θα πηγαίναμε να κοινωνήσουμε, να φιλήσουμε το χέρι της γιαγιάς, των γονέων και του δασκάλου. Είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να είμαστε χριστιανοί. Κατά τα άλλα, θα έχουμε όνομα ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά χριστιανοί δεν θα είμαστε. Το τονίζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες στα συγγράμματά τους και στις συμβουλές που έχουν δώσει, ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας όταν μέσα στην καρδιά του έχει ψυχρότητα για κάποιον άλλον. Διότι χρειάζεται να θυμόμαστε και την άλλη λεπτομέρεια που υπενθυμίζει η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. «Άνθρωπε, μέλλον φαγήν σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς, άνθραξ γάρεστη». Άνθρωπε, λέει, όταν πρόκειται να κοινωνήσεις, πρόσεχε πολύ, γιατί υπάρχει φόβος να καείς, διότι αυτό το οποίο κοινωνάς είναι άνθραξ, δηλαδή κάρβουνο αναμένο. Είναι φως φωτιστικό το σώμα του Χριστού. Όμως, αν η καρδιά δεν έχει ετοιμαστεί με τη συγχωρητικότητα έναντι όλων των ανθρώπων, τότε όντως γίνεται κάρβουνο αναμένο, το οποίο κατακαίει πνευματικά τον άνθρωπο. Και για να κλείσω αυτή μου τη σκέψη, θυμάμαι κάτι που διάβαζα πρόσφατα για έναν μακαριστό Μητροπολίτη, τον Θεσσαλιώτιδος τον Κύριλο, ο οποίος έλεγε μία φράση: «Έχω βρει», λέει, «έναν τρόπο για να κοιμάμαι τα βράδια. Πριν να πέσω για ύπνο, πιάνω και συγχωράω», λέει, «όλους έναν έναν όσους με λείψαν».
1: Και προς επίρρωση όσων είπατε, σεβασμιότατε, θυμάμαι τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη 1901-1959, που ασκήτεψε 10 χιλιόμετρα περίπου έξω από τη Δράμα, στο χωριό Σύψα, σήμερα ονομάζεται Ταξιάρχε, και όπου εκεί είναι το γυναικείο μοναστήρι της Αναλήψεως του Σωτήρος, που ίδρυσε ο ίδιος. Πήγε μία γυναίκα και άνεψε ένα κερί στην Παναγία. Ο Άγιος Γεώργιος, με το διορατικό και προορατικό χάρισμα που είχε, στράφηκε και της είπε: «Το κερί που άναψες δεν το δέχεται η Παναγία, γιατί χθες μάλωσες με μία γειτόνισσα. Πήγαινε να συμφιλειωθείς με τη γειτόνισσα και να έρθεις να ανάψεις άλλο κερί στην Παναγία». Ένα δεύτερο. Πήγε μία γυναίκα μεταξύ των άλλων και ο Άγιος Γεώργιος της είπε: «Ήρθες για εξομολόγηση?». «Ναι, πάτερ». «Πήγαινε πρώτα», της είπε, «να συμφιλειωθείς με το γιο σου και ύστερα να έρθεις για εξομολόγηση». Ένα τρίτο περιστατικό.

0: μια γυναίκα του πήγε ένα χαρτί με ονόματα για να κάνει σαρανταλίτουργο. Και ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης της είπε: «Δεν μπορώ να λειτουργήσω, γιατί παρέλειψες σκόπιμα ένα όνομα. Το όνομα της Τάδε», και της το είπε, «δεν το έγραψες από αντιπάθεια. Δεν μπορώ να λειτουργήσω», της είπε. Και ένα τέταρτο. Πήγε μία πεθερά, δεν είναι όλες κακές οι πεθερές, και φορούσε στην ποδιά της, κρέμονταν από την ποδιά της, 7 κλειδιά. Της λέει ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης: «Πάρε τα κλειδιά αυτά και πέταξέ τα, για να πας να αγκαλιάσεις την ύφη σου και να ζήσετε μονιασμένοι από τώρα και στο εξής». Αυτή τον άκουσε. Πήγε, δεν πέταξε τα κλειδιά, αλλά τα έδωσε στην ύφη της. Την αγκάλιασε, όπως της είπε ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, και η ζωή της στη συνέχεια έγινε ζωή καλή, χριστιανική και όμορφη. Ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, που εκοιμήθη το 1932 σε μια γυναίκα που του εξομολογήθηκε ότι έχει κάποια αντιπάθεια με μια γειτόνισσα, της είπε: «Θα πας και θα κοιμηθείς ένα βράδυ στο σπίτι της». Υπάκουσε, πήγε, και εκεί που κοιμόταν της εμφανίζεται ο διάβολος και της λέγει: «Φτού σου μωρή, σε αυτήν ήρθες να κοιμηθείς», που σημαίνει ότι ο διάβολος τρέμει, φοβάται τη λέξη συμφιλίωση, φοβάται τη λέξη συγγνώμη, φοβάται την λέξη αγάπη, γιατί η δική του σπορά, η διαβολική σπορά, είναι η έχθρα, είναι η μνησικακία. Να βαστάμε μέσα μας κακό, ηνάτη, εναντίον του συνανθρώπου μας που μας λύπησε, λίγο ή πολύ, που νομίζουμε ότι μας λύπησε. Η συγχωρητικότητα δεν είναι πράξη δειλίας, αλλά πράξη γενναιότητας και θάρρους. Η συγχωρητικότητα δεν είναι πράξη αδυναμίας, αλλά δύναμης. Αυτός που συγχωρεί είναι δυνατός και είναι λεβέντης, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης. Είναι πράξη η συγχωρητικότητα εσωτερικής αποτοξίνωσης, κάθαρσης και λύτρωσης. Λυτρωνόμαστε, ελευθερωνόμαστε από εσωτερικά καρκινώματα, από το δηλητήριο της οργής που γεννά την κακία, λέγει το κακό, το μίσος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, της οργής, του μίσους, της εμπάθειας, της εκδίκησης, του εγωισμού, που είναι ο κακοήθης όγκος της ψυχής, κατά τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Ο άνθρωπος που συγχωρεί γίνεται ανάλαφρος, ελεύθερος, χαρούμενος, φωτεινός, μέσα του βιώνει, ζει από τούτη τη ζωή τον παράδεισο. Δεν είναι πράξη αδυναμίας, αλλά δύναμης. Ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο νομίζω, λέγει: «Εμείς είδαμεν ότι μεταβεβήκαμεν εκ του θανάτου εις την ζωήν, ότι διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Ο μη αγαπών των αδελφών μένει εν το θανάτο». Και συνεχίζει: «Πάσο μισόν των αδελφών αυτού ανθρωποκτόνος εστί, και είδατε ότι πας ανθρωποκτόνος ουκ έχει ζωή αιώνιον εν εαυτό μένουσαν». Με απλά λόγια, εμείς γνωρίζουμε από προσωπική πείρα, από προσωπικό βίωμα, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι έχουμε μεταδεί από τον πνευματικό θάνατο στην αιώνια ζωή, γιατί αγαπάμε τους αδελφούς, αγαπάμε τους συνανθρώπους μας. Αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του μένει στον πνευματικό θάνατο, και αυτός που μισεί τον συνάνθρωπό του είναι φωνιάς, ανθρωποκτόνος. Και ξέρετε ότι κάθε φωνιάς δεν έχει ζωή αιώνια μέσα του. Και στο 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, και τελειώνω αυτή την παράγραφο, λέγει: «Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμοί μαθητέ εστέ εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις. Δηλαδή, από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου όχι αν ανασταίνετε νεκρούς, όχι αν κάνετε θαύματα, δεν μας ζήτησε τέτοιο πράγμα ο Χριστός, αλλά εάν έχετε αγάπη αναμεταξύ σας.
1: Και θυμάμαι κάποια περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη, σκότωσαν τον αδελφό του Κολοκοτρώνη και ο Φωνιάς κάποια μέρα πέρασε από το σπίτι. Ο Κολοκοτρώνης είπε στη μάνα να βάλουν φαγητό. Του είπε η μάνα του, «Παιδί μου, στο Φωνιά του αδελφού σου». Και ο Κολοκοτρώνης, ο Φοβορής, απάντησε, «Ναι μάνα, μνημόσυνο στον αδελφό μου θα κάνω». Και είναι γνωστό βέβαια και έχει μείνει σε παροιμιώδες επίπεδο για τους πάντες το πώς συμπεριφέρθηκε στο Φωνιά του αδελφού του ο Άγιος Διονύσιος Ζακύνθο. Ο Άγιος Διονύσιος, ο οποίος κάλυψε το Φωνιά του αδελφού του όταν έψαχνε να το βρουν, και έχει μείνει μάλιστα και η φράση η οποία λέει «Αγιάζει ο δίκαιος όταν αμαρτάνει». Όταν τον ρώτησαν αν είδε τον Φωνιά, εκείνος είπε «Δεν τον είδα» και τον είχε κρύψει ο ίδιος, τον είχε καλύψει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς τα προσπερνάμε, θεωρώντας ότι είναι λεπτομέρεια, αλλά είναι όλη η ουσία της πνευματικής μας ζωής. Είναι όλη η ουσία και του παρόντος βίου, αλλά και η προετοιμασία για να μπορέσουμε εκεί, όταν θα βρεθούμε, να ζητήσουμε έλεο. Κάποτε γράφει το γεροντικό, ένας μοναχός είχε ένα θανάσιμο μίσος με έναν άλλο συνασκητή του. Και πήγε και το εξομολογήθηκε. Και του είπε ο πνευματικός του, «Εσύ», του λέει, «είσαι άνθρωπος αφιερωμένος, δεν μπορεί να έχεις τέτοιο μίσος για τον αδελφό σου. Πρέπει να συμπληρωθείτε, πρέπει να αναπαυθεί η ψυχή σου, πρέπει να συγχωρέσεις». «Όχι, δεν τον συγχωράω». Και τότε του λέει, «Βρε παιδάκι μου», του λέει, «έλα να τον αφήσουμε να προσευχηθούμε στον Θεό, να δούμε μήπως μας φωτίζει». Και άρχισε ο πνευματικός να λέει εκ φόνος, όντας και οι δύο γονατισμένοι, το Πάτερ ημών, την Κυριακή προσευχή. Είναι η προσευχή που μας παρέδωσε ο ίδιος ο Κύριός μας, δεν είναι η προσευχή που την έγραψε κάποιος Άγιος. Πάτερ ημών, ο εν τους ουρανή, και μη αφείς τα οφειλήματα ημών, ως ουδέ και εμείς αφείεμε τους οφειλέτες ημών. Πάτερ, του λέει, έκανες λάθος. «Όχι, παιδί μου», λέει, «δεν έκανα λάθος. Εσύ μου λες ότι δεν πρέπει να συγχωράμε». Και τότε ήρθε σε αυτόν ο εξομολογούμενος και πήγε και συμφιλιώθηκε με τον αδελφό του, στον οποίο κράταγε αυτό το θανάσιμο μίσο. Αν σκεφτόμασταν ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν εδώ τον κόσμο, θα καταλαβαίναμε ότι η συγχωρητικότητα προς τους αδελφούς μας είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ώστε αυτά τα χρόνια που θα επιτρέψει ο Θεός να είμαστε σε αυτή εδώ τη γη, να είμαστε εσωτερικά αναπαυμένοι. Κατά τα άλλα, αν δεν μπορούμε μέσα στην ψυχή μας να βρούμε αυτήν την ανάπαυση, τότε ό,τι θα βλέπουμε γύρω μας θα είναι μαύρο.
0: Επειδή, σεβασμιότατε, υπηρέτησα ως φιλόλογος στην Πάστρα της Κεφαλινίας 4 χρόνια, άκουσα εκεί να λένε ότι ένα ποίημα που κυκλοφορεί στη Ζάκυνθο, ότι και ο Άγιος Διονύσιος είπε ένα ψέμα. Εδώ πρέπει να κάνουμε την εξής διευκρίνηση. Ο Άγιος Διονύσιος δεν είπε ψέμα, αλλά έκανε απόκρυψη της αλήθειας. Άλλο το ψέμα και άλλο η απόκρυψη της αλήθειας. Ένας σοφός γιατρός δεν θα πει στον ασθενή του, «Ξέρεις, έχεις καρκίνο και σε ένα μήνα θα πεθάνεις». Αλλά θα του μιλήσει με παραβολές, με κάποιες ιστορίες, θα πει είναι ένα παλιό κρυολόγημα, θα το δούμε, θα το εξετάσουμε, για να του δώσει θάρρος, για να τον στηρίξει ψυχολογικά. Κάποτε ρώτησε ένας ασθενής την νοσοκόμα, «Τι έχω, πόσο πυρετό έχω?» Το θερμόμετρο έγραφε 42. Η νοσοκόμα έκανε απόκρυψη της αλήθειας. «Δεν έχεις τίποτα», του λέει, «37. Και έτσι του ανέβασε την ψυχολογία και του κατέβασε τον πυρετό. και τον έσωσε τον άνθρωπο. Άλλο το ψέμα και άλλο η απόκρυψη της αλήθειας. Και όσον αφορά τα προηγούμενα περιστατικά που είπε ο Σεβασμιότατος, εδώ προχωρούμε ένα σκαλί παραπάνω, παραπέρα, πέρα από την συγγνώμη. Είναι η ευεργεσία προς τους πάσχοντες αδελφούς μας. Διότι αυτοί που δεν συγχωρούν οι μνησίκακοι είναι πάσχοντες, είναι άρρωστοι. Όπως δηλαδή η σκουριά κατατρώει το σίδερο, όπως το σαράκι κατατρώει το ξύλο, έτσι η μνησικακία τους κατατρώγει εσωτερικά και η ζωή τους είναι μία κόλαση στην κυριολεξία. Όταν, για να θυμηθώ κι εγώ κάτι παρόμοιο, πήγε κάποιος να εξομολογηθεί στον μεγάλο πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο και του είπε «Δεν μπορώ να συγχωρήσω τον αδερφό μου, εξάλλου αυτός είναι νεότερος, αυτός σας έρθει πρώτος να μου ζητήσει συγγνώμη». Ο σοφός πατήρ του είπε «Δεν μου λες ποιος είναι μεγαλύτερος, ο άνθρωπος ή ο Θεός? Μα θέλεις σε ζήτηση, πάτερ, ο Θεός είναι. Και δεν μου λες», του λέει, «ποιος έφτιαξε πρώτος, ο Θεός έφτιαξε στον άνθρωπο ή ο άνθρωπος στο Θεό?» Μα και αυτό, λέει, δεν θέλει ερώτηση. Ο άνθρωπος έφτιαξε στο Θεό. Και δεν μου λες, του λέει, ποιος έκανε το πρώτο βήμα, ο μεγάλος Θεός προς τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος προς τον Θεό? Το κατάλαβα, πάτερ. Ο Μέγας Θεός έκανε το βήμα σε μας για να μας σώσει και πρέπει κι εγώ ως μικρότερος να πάω να συγχωρήσω και να ζητήσω συγγνώμη από τον αδερφό μου. Ο Άγιος Πατήρ Παΐσιος, όταν τον επισκέφθηκε στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης όταν έβγαινε έξω από το Άγιο Όρος ένα νεαρό ανδρόγυνο και τον ρώτησε «Ποιος να πλένει τα πιάτα?» Φαίνεται η ερώτηση αστεία, αφελής. Κι όμως δεν είναι καθόλου αφελής και κυρίως δεν είναι αφελής η απάντηση του Αγίου Παϊσίου. «Όποιος προλάβει πρώτος». Αυτό κρύβει μεγάλη σοφία, που σημαίνει ότι το ανδρόγυνο πρέπει να είναι τόσο πολύ ενωμένο με ταπείνωση και αγάπη και ζήλο, «όποιος προλάβει πρώτος», είπε. Το ίδιο λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος. Όταν δύο άνθρωποι έχουν διαμάχη μεταξύ τους, όποιος προλάβει πρώτος και δείξει ταπείνωση και αγάπη και ζητήσει συγγνώμη, αυτός θα έχει το μεγάλο στεφάνι από τον ουρανό. Αυτός που θα ταπεινωθεί και πρώτος θα ζητήσει συγγνώμη και θα συμφιλειωθεί, αυτός θα έχει το μεγάλο στεφάνι από τον ουρανό, από τον Θεό Πατέρα. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ένα παράδειγμα. Πήγε μια πεφερά και λέει «Δεν μπορώ να συγχωρήσω την ήθη μου. Εξάλλου αυτή είναι η μικρότερη, ας έρθει αυτή να ζητήσει πρώτη συγγνώμη». Και της απάντησε ο Ιερός Πατήρ: «Ο Μέγας και ύψιστος Θεός για χάρη σου ταπείνωσε τον εαυτό του. Για χάρη σου φραγγελώθηκε, φτίστηκε, εξευτελίστηκε, φόρεσε στο κεφάλι του ακάνθινο στεφάνι, ανέβηκε πάνω στο σταυρό, για χάρη σου κατέβηκε στον τάφο, για χάρη σου κατέβηκε στον Άδη και εσύ δεν μπορείς να πεις ένα συγγνώμη και να συμφιλειωθείς? Εσύ της είπε να γίνεις μικρότερη και θα κερδίσεις και τον εαυτό σου και θα κερδίσεις και την άλλη, την ύφη σου». Ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος είναι το αντίθετο του μικρόψυχου, του στενόμυαλου, του στενόκαρδου, του μνησίκακου. Ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος είναι σοφός, είναι συνετός, είναι μυαλωμένος. Σκέφτεται και λέει «Ο συνάνθρωπός μου που μου έκανε αυτό το πράγμα έχει πολλά ελαφρυντικά. Έχει άγνοια, έχει πλάνη, έχει ανθρώπινη αδυναμία. Μπορεί και από δαιμονική συνέργεια να έκανε αυτό το πράγμα και βρίσκει κι άλλα ελαφρυντικά». Αυτά που τονίζουν όλοι σχεδόν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Και όχι μόνο ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης της μέρες μας. Ένα μεγάλο ελαφρυντικό, λέγουν, είναι η κληρονομικότητα. Δεν γνωρίζουμε την κληρονομικότητα του ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος έχει κακή κληρονομικότητα, δικαιολογείται, όχι βέβαια απόλυτα, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Αν ο άνθρωπος έτυχε κακής παιδείας ή έχει έλλειψη παιδείας, πάλι έχει ελαφρυντικό. Αν ο άνθρωπος, λένε, έζησε σε συνθήκες όχι καλές, όλα αυτά τα λαβαίνει υπόψη του ο μεγαλόκαρδος άνθρωπος, αυτός που έχει ευρύχωρη καρδιά και συγχωρεί και μένει γαλήνιος και χρησιμοποιεί όλη την τέχνη, όλη τη σοφία του και δίνει τη συγγνώμη. Τον 7ο με 6ο π.Χ. αιώνα έζησε ένας από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ο Σόλων ο Αθηναίος. Μια μέρα κάποιος άξεστος και αγρίκος τον έφτισε. Ο Σόλων ο Αθηναίος παρέμεινε γαλήνιος, ατάραχος, ειρηνικός. Και όταν κάποιος του λέει «Φτίσ' τον κι εσύ», τι τον αφήνεις αναπάντητο, ο Σόλωνας είπε «Ο ψαράς υπομένει πολλά φτισήματα εντός εισαγωγικών από τη θάλασσα, τον βρέχει, το κύμα, το αλάτι, η βροχή, ο αέρας, η ζέστη, όλα τα κακά και υπομένει για να πιάσει έναν μεγάλο κολλιό να ταΐσει την οικογένειά του. Κι εγώ να μην υπομείνω και να ψαρέψω έναν άνθρωπο και με την σοφία του, την τέχνη του, την αταραξία του, την γλυκύτητά του, την συγχωρητικότητά του, τον κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήρθε ο άνθρωπος αυτός εις αυτόν και ήρθε στο σωστό δρόμο. Γιατί η συμφιλίωση είναι η γέφυρα που ενώνει τις ψυχές.
1: Για να κλείσω τη σκέψη μου και να δώσω το λόγο σε εσάς ώστε να κλείσετε την εκπομπή μας, θέλω να θυμηθώ ένα περιστατικό το οποίο διαβάζουμε, ότι κάποτε δύο άνθρωποι ήταν σε έχθρα και ένας από αυτούς, ο οποίος δυστυχώς είχε πολύ μαυρίλα στη ψυχή του, όταν γιόρταζε ο εχθρός του, παίρνει και φτιάχνει ένα μπουκέτο με αγκάθια και του γράφει για τη γιορτή σου και του τα στέλνει. Ο άλλος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν πιο καλλιεργημένος, παίρνει και μαζεύει τα ωραιότερα λουλούδια τα οποία βρήκε και βάζει μέσα ένα χαρτάκι στο οποίο του έλεγε του εντός εισαγωγικών εχθρού του ο καθένας ό,τι έχει δίνει. Αν καταλαβαίναμε στο βάθος τι σημαίνει η συγχωρητικότητα, θα είχαμε καταλάβει ουσιαστικά τι σημαίνει ότι είμαστε εικόνες Θεού, παιδιά του Θεού. Λέει στο Ιερό Ευαγγέλιο μία φράση που ουσιαστικά είναι το αποκορύφωμα της ανθρωπιάς. «Γίνεστε ου νυκτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών νυκτήρμονεστε». Τα σπλάχνα των νυκτήρμων είναι που μας κάνουν να είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι μαθητής του Χριστού, ότι είμαι άνθρωπος. Δεν μπορώ να λέω ότι είμαι εικόνα του Θεού πολύ περισσότερο, τη στιγμή που μέσα στην καρδιά μου βασιλεύει μαυρίλα. Εκείνο που χρειάζεται κάθε φορά είναι να δίνουμε φως. Και το φως το οποίο εκπέμπει ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαλύσει και το χειρότερο σκοτάδι, γιατί όπως ξέρετε ένα μικρό σπίρτο, αν μπει αναμένο μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, αμέσως διαλύει το σκοτάδι, όσο λίγη και αν είναι η φλόγα. Κλείνοντας λοιπόν, θέλω να προτρέψω όλους να αποκτήσουμε σπλάχνα εκτιρμών, να γίνουμε εκτίρμονα. Που σημαίνει τι? Το κυριότερο απ' όλα. Όταν πάμε να κοινωνήσουμε, να σκεφτόμαστε μήπως υπάρχει μέσα στη ψυχή μας κάποια έκτα έναντι κάποιου ανθρώπου. Και αν υπάρχει αυτό το πράγμα, πρώτα-πρώτα βεβαίως να το εξομολογηθούμε με τα νοούντες και βεβαίως να κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό μας το χέρι. Δεν μπορούμε με το ζόρι να φέρουμε τον άλλον εκεί που εμείς θέλουμε. Ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι, ώστε να σταματήσει αυτή η ψυχρότητα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να έρθει η άφεση των δικών μας αμαρτιών από τον εσταυρωμένο Κύριό μας, ο οποίος ανέβηκε πάνω στο Γολγοθά. Και σας θυμίζω ότι από τις τελευταίες πράξεις που είπε όταν τη Μεγάλη Παρασκευή άφηνε το Πνεύμα του προς τον Ουράνιο Πατέρα, ήταν το «Πάτερ άφες αυτής ου γαρίδεσαι την ποιούση». Πράγμα το οποίο εμιμήθησαν όλοι οι Άγιοι και η αρχή έγινε από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος όταν ελιθοβολεί του, έλεγε «Πάτερ, μη στήσεις αυτή την αμαρτία τάφη». Δηλαδή, μην τους το καταλογίσεις αυτό το οποίο κάνω. Δηλαδή, ότι έχουν σηκώσει λιθάρια και με σκοτώνουν. Αν έχουμε αυτές τις καταβολές, θα το αποδείξουμε με το κατά πόσο μπορούμε να συγχωράμε τους συνανθρώπους μας. Και να κλείσω με αυτή τη φράση που σας ομολογώ μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί έτυχε και το γνώρισα τον άνθρωπο, που έλεγε ο μακαριστός, ο Θεσσαλιώτερος, ο Κύριλλος. Βρήκα τον τρόπο για να κοιμάμαι τα βράδια. Πριν να πέσω για ύπνο, συγχωράω έναν-έναν όλους τους ανθρώπους που μου έχουν σπάει.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, θα πω κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος. Ο Άγιος Αγάθων έλεγε «Ποτέ δεν πλάγιασα να κοιμηθώ έχοντας το παραμικρό μέσα στην καρδιά μου εναντίον κάποιου ανθρώπου, αλλά και όσον εξαρτάται από εμένα, νομίζω», είπε, «κανένας δεν κοιμήθηκε λυπημένος και στενοχωρημένος εξαιτίας μου». Εδώ να θυμηθούμε αυτό που λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του. «Ο ήλιος μη επιδιέτο επί το παροργισμό ημών, μη δε δίδωτε τόπον το διαβόλο». Πριν βασιλέψει ο ήλιος, δηλαδή, να συμφιλιωνόμαστε με όλους, να δίνουμε τόπο στην οργή και να μην δίνουμε τόπο στον διάβολο. Γιατί ο διάβολος, όταν τη μια δεν συγχωρούμε, την άλλη δεν λησμονούμε κτλ., αποκτά εξουσία επάνω μας. Και όσον αφορά την ευεργετική διάθεση προς τους άλλους, να θυμηθούμε ότι τον 6ο αιώνα στην Αντιόχεια ήταν ένας Άγιος Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος. Είχε στην άκρη για τα έξοδα της Εκκλησίας κάποια χρυσά νομίσματα. Ένας γραμματέας του έκλεψε, πήρε αυτά τα νομίσματα και έφυγε προς τα μέρη της Αιγύπτου. Εκεί τον συνέλαβαν άγριοι άνθρωποι, βάρβαροι, και όχι μόνο τον συνέλαβαν, του πήραν τα νομίσματα και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν το έμαθε ο Άγιος Πατριάρχης, λυπήθηκε. Προσπάθησε, βρήκε 85 νομίσματα και όχι μόνο τον απελευθέρωσε, αλλά τον πήρε πάλι γραμματέα και τον συμβούλεψε και του φερόταν με ευσπλαχνία, με καλοσύνη, με αγάπη. Και είπαν τότε μερικοί, τι, μεταξύ σοβαρού και αστείου βέβαια, τι ωραίο πράγμα είναι να αμαρτάνει κανείς σε αυτόν τον Πατριάρχη, γιατί στο τέλος θα έχει και οικονομική ωφέλεια. Ένα τέτοιο παρόμοιο περιστατικό, που θα μας κάνει και να γελάσουμε λίγο, συνέβη κάποτε στη Σκωτία. Περνούσε ένα αυτοκίνητο, δεν έτρεχε πολύ, και ένα 10χρονο αγόρι πετάχτηκε στο δρόμο για να πάρει την μπάλα του ποδοσφαίρου. Το αυτοκίνητο τον χτύπησε λίγο, λίγο τον γρατσούνησε και αυτό σαν παιδάκι άρχισε να κλαίει. Ο οδηγός φοβήθηκε και έβγαλε και του δίνει 50 δολάρια. Μόλις είδε το παιδί το μεγάλο χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων, όχι μόνο σταμάτησε να κλαίει, αλλά του είπε «Κύριε, περνάτε τακτικά από αυτόν τον δρόμο». Ήθελε να πει ότι ας ξαναπέσω πάλι στο δρόμο αφού περάσετε εσείς με το αυτοκίνητό σας. Και τέλος, να θυμηθούμε τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που λέγει στην πρώτη του καθολική επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και ότι πας ο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνω των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστί». Αγαπητοί μου, ας αγαπούμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη αναβλύζει, πηγάζει από τον Θεό, και καθένας που αγαπά τον Θεό, τους ανθρώπους, όλα τα δημιουργήματα του Θεού, έχει γεννηθεί και αναγεννηθεί από τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Όταν λέει γνωρίζει τον Θεό, δεν εννοεί εγκεφαλικά, αλλά βιωματικά γνωρίζει τον Θεό, αγαπά τον Θεό, είναι σε κοινωνία, σε επικοινωνία με τον Θεό, όπως το σίδερο με τη φωτιά. Αυτός που δεν αγαπά, δεν γνώρισε τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα να κινούμαστε, στο κλίμα της αγάπης, της συγχωρητικότητας, του ελέους, της ευσπλαχνίας προς όλους, να συγχωρούμε όλους για όλα, να αγαπούμε όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, και τότε η ζωή μας θα γίνει παράδεισος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Η υπακοή είναι το θεμέλιο του μοναχισμού. Δεν μπορεί να εννοηθεί ο μοναχισμός δίχως την άσκηση της υπακοής. Η υπακοή αποτελεί το μυστήριο της μοναστικής ζωής, που λίγα γνωρίζουν και βιώνουν το βάθος του. Η καλογερική δεν μαθαίνεται διανοητικά, παραδίδεται βιωματικά από τον γέροντα στον υποτακτικό. Ο μοναχός κατά την κουρά του υπόσχεται ενώπιον του θυσιαστηρίου υπακοή μέχρι θανάτου στον γέροντα και την αδελφότητα. Αυτή η υπόσχεση δεν είναι μικρή υπόθεση. Σε αυτήν κρύβεται η ζωή, η πνευματική προκοπή, η ανάσταση του μοναχού, αλλά και ο πνευματικός θάνατος του μοναχού. Η ζωή στο κοινόβιο, στη σκήτη, στο κελί, δια της υπακοής εξοραίζεται και γίνεται παραδεισένια. Όταν όμως επικρατεί η παρακοή και η αντιλογία, τότε γίνεται δυσβάσταχτη, ανυπόφορη. Δύσκολος ο λόγος περί της υπακοής. Αν δεν φωτιστεί από τον Θεό ο νους του ανθρώπου και τους ιδίους τους αποστόλους να είχε ως διδασκάλους για αυτό το θέμα, δεν θα μπορούσε να κατανοήσει τίποτε και ίσως θα τους λιθοβολούσε, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Βριασανίνοφ. Θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία μας με την υπακοή σύμφωνα με τη διδασκαλία ενός ησυχαστού, του γέροντος Ιωσήφ. Ίσως φαίνεται αντινομική και αντιφατική αυτή η παρουσίαση και δικαίως μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος τι μπορεί να πει ένας ησυχαστής για την υπακοή. Όμως στην πραγματικότητα η ησυχία είναι συνυφασμένη με την υπακοή. Η ησυχία παρέχει τον τρόπο της ενώσεως με τον Θεό. Η υπακοή δίνει την αιτία και τη συντήρηση αυτής της ενώσεως. Βάση της υγιούς ησυχίας είναι η αληθινή υπακοή, ενώ η νόθος και νοσηρά υπακοή οπωσδήποτε δεν οδηγεί στο προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Καταρχάς, ο μοναχός εισερχόμενος στο στάδιο της υπακοής θα πρέπει να παραδώσει τον εαυτό του σε αυτήν, αφού γνωρίσει έστω και εν μέρη το θεολογικό και ανθρωπολογικό υποβαθρό της. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής θεωρεί όντως μέγα καταλήθειαν το μυστήριο της υπακοής. Η υπακοή έχει χριστοκεντρικό χαρακτήρα. Στηρίζεται στους λόγους του Κυρίου, «Ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί». Ο υπάκουος μοναχός μιμείται τον Χριστόν, ο οποίος έγινε υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν πρέπει ο μοναχός που θέλει να μοιηθεί στο μυστήριο αυτό να βλέπει με τα κριτήρια της λογικής ή ακόμη και ως έναν απλόν άνθρωπο τον γέροντα. Η υπακοή ή η παρακοή δεν σταματάει στο γέροντα, αλλά δι' αυτού ανατρέχει στον Θεό. Ο γέροντας έχει θέση Χριστού. Στο πρόσωπο του γέροντος υποτακτικός βλέπει τον ίδιο τον Χριστό. Με τόση αγάπη οφείλει να αποβλέπει στο γέροντα ως να βλέπει τύπον Χριστού. Ο μακάριος γέροντας δεν θεωρούσε την υπακοή από την πλευρά των λογικών όντων ως την εκπλήρωση της εντολής από τους υφισταμένους προς την Κυρία Αρχή, αλλά κάτι σιουδέστερο και υπαρξιακό. Έλεγε ότι τα ολέθρια αποτελέσματα της παρακοής που έκαναν να διαφθαρεί όχι μόνον αυτός ο παράγοντας της αρνήσεως ο άνθρωπος, αλλά και πάντα τα λίαν καλά επίγεια μας πείθουν ότι η υπακοή είναι ο λόγος και το μέσον της επανασυνδέσεως των χτισμάτων με το χτίστη τους. Τα χτίσματα μένουν στην αρμονία και τη ζωή, μόνον εφόσον παραμένουν συνέχεια σε επαφή με το Θεό και δέχονται την επίδρασή Του. Η υπακοή, λοιπόν, έχει οντολογικό χαρακτήρα. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο νόμος της εξαρτήσεως και ο πόρος της ζωής των λογικών όντων, ενώ η παρακοή και άρα η διακοπή της εξαρτήσεως αυτής προξενεί την φθορά και τον θάνατον, τονίζει ο γέροντας Ιωσήφ. Η υπακοή αποτελεί ένα μυστήριο ακόμη και για τη σχέση που διέπει τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός δεν ήρθε να κάνει το θέλημά Του, αλλά το θέλημα Του Πέμψαντος Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα πει τίποτε εφ' αυτού, αλλά όσα ακούσει από τον Πατέρα. Ο Γέροντας επέμενε ότι η υποταγή του Θεουλόγου προς τον ομότιμο Πατέρα δείχνει ότι η υπακοή είναι ένα μυστήριο. Η υπακοή δεν συμβαδίζει με τη λογική. Σύμφωνα με τους νόμους της λογικότητος, θεωρούμε ότι ένα πράγμα είναι άσπρο, το άλλο μαύρο, διακρίνουμε το φως από το σκοτάδι. Δια της υπακοής πρέπει να φύγει κάθε δίκαιο, δηλαδή δικαίωμα από το υποτακτικό και να ταυτιστεί η γνώμη του υποτακτικού με τη γνώμη του γέροντός του. Ο μακάριος γέροντας έλεγε ότι ο υποτακτικός πρέπει να πιστεί να ονομάζει το φως σκότος και το σκότος φως, να φύγει από κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνει μωρός εν πλήρη συνέση. Την άσκηση της υπακοής για την απόκτηση αυτής της συνετής μορίας, της εγκολπώσεως του γνησίου ταπεινού φρονήματος, την θεωρούσε ως τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Ο γέροντας θεωρούσε ότι όσο παράλογο και να είναι το προστασσόμενο, δεν μπορεί να βγει κακόν από την υπακοή. Έλεγε ότι αυτός που υπακούει, ας είναι και στραβή η εντολή, θα του βγει σε καλό για την υπακοή και μόνο. Και στην περίπτωση που ο γέροντας δεν είναι έμπειρος στην πνευματική ζωή ή ακόμη και πολλές φορές αδιάφορος, ο υποτακτικός δεν βλάπτεται από την υπακοή του. Ο γέροντας τόνιζε, όσοις προστάζει θα απολογηθεί, εάν καλός ή κακός σε πρόσταξε. Συ θα απολογηθείς, εάν καλός ή κακός υπήκουσες. Εξάλλου μέσα στη ζωή της Εκκλησίας έχουμε παραδείγματα μοναχών οι οποίοι έζησαν στην υπακοή γερόντων που ήταν απότομοι, θυμώδη, στριφνοί, χαρακτήρες και αμελείς, αλλά τελικά ανεδείχθηκαν υποδείγματα υποτακτικών όπως ο Άγιος Ακάκιος ο Εγκλίμακη. Η υπακοή ουσιαστικά είναι η ακούσια, η εκούσια μάλλον εκκοπή του ιδίου θελήματος. Το ίδιο θέλημα εφαρμοσμένο το θεωρούσε ο γέροντας ως θάνατο της ψυχής. Το ίδιο θέλημα δημιουργείται όταν κάποιος πιστεύει, αναπαύεται με τη δική του γνώμη. Γι' αυτό και κάποιον υποτακτικόν το συμβούλευε. Να παρετήσε, παιδί μου, από κάθε γνώμη δική σου, για να μη σου γίνεται θέλημα. Όταν εφαρμόζεται η υπακοή, εκδηλώνεται η αγάπη και η πίστη προς τον εντολοδότη. Έλεγε, αγάπη πρακτική χωρίς υποταγή δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν να προσφέρεις αγάπη και να διακονήσεις αν δεν υποταχθείς το θέλημα του άλλου? Κάθε κίνηση πρακτικής αγάπης είναι διακονία. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι προσφέρουν διπλή ενέργεια. Πρακτική πίστη σε αυτόν που προστάζει και εφαρμοσμένη αγάπη με την προσφερόμενη διακονία. Αυτή η πίστη και η αγάπη προς το γέροντα γεννά και γεννιέται από την υπακοή. Η υπακοή οφείλουν να κάνουν όλοι οι μοναχοί ανεξαρτήτου πνευματικής καταστάσεως. Η υπακοή είναι για τους αρχαρίους, για τους μεσαίους και για τους τελείους. Βέβαια ο καθένας από αυτούς διαφορετικά αντιλαμβάνεται και μετέχει του μυστηρίου της υπακοής. Ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης έλεγε σχετικά, ανάλογα με την υπακοή και την πίστη προς τον γέροντά σου, τόση πνευματική δύναμη θα πάρεις. Έτσι συνέβαινε και με τον γέροντα Ιωσήφ. Μας μιλούσε, μας έλεγε κατά το βαθμό του. Εμείς καταλαβαίναμε κατά το βαθμό μας. Η άσκηση της υπακοής πρέπει να είναι τέλεια και αδιάκριτο εις όλους. Ο μακάριος γέροντας συμβουλεύει, κάμε αδιάκριτα και τυφλά ότι σε προστάζει αυτός που έχει την ευθύνη για να είσαι εσύ ανεύθυνος εις τας πράξεις σου. Συνιστούσε την άμεση υπακοή, δίχως ερωτήσεις, αμφιβολίες και πολυεξέταση της εντολής. Ο υποτακτικός του, ο γέροντάς μας Ιωσήφ Βατοπεδινός, αναφέρει σχετικά, είχαμε συνηθίσει από την προηγούμενη πείρα και δεχόμασταν τον πρώτο λόγο του ως απόλυτο, χωρίς αντίρρηση. Έτσι όλα γίνονταν κατευχήν, ακόμη και εκεί που υπήρχαν κάποιες αμφιβολίες στηριζόμενες στην ανθρώπινη λογική. Η υπακοή είναι κυρίως εσωτερική κατάσταση. Η εκτέλεση της εντολής εξωτερικά, τυπικά, δίχως την εσωτερική και οθελώς αποδοχή της, δεν είναι ουσιαστικά υπακοή, αλλά πειθαρχία. Και η πειθαρχία αν εφαρμόζεται στο μοναχισμό φανερώνει την έκπτωσή του. Ο γέροντας τόνιζε, Δεν είναι υπακοή να κάνεις αυτήν ή εκείνην την εντολή όπου σε πρόσταξαν και από μέσα να έχεις αντιρρήσεις. Υπακοή είναι να υποτάξεις το φρόνημα της ψυχής για να απαλλαγείς από τον κακόν εαυτό σου. Υπακοή πρέπει να πραγματοποιείται με όλη την διάθεση και έφεση της ψυχής. Τότε επιτυχάνεται η χαρούμενη υπακοή κατά τον Άγιον Γέροντα Πορφύριο. Ο Γέροντας Ιωσήφ χαρακτήριζε ελαφρό τον ζυγό της υπακοής. Η υπακοή είναι που κάνει το ζυγό του Κυρίου Χριστό, το φορτίο του ελαφρό και την τήρηση των εντολών του εύκολη. Υπάρχουν βαθμίδες υπακοής. Κάποιος μπορεί να φέρει αρχικά αντιλογία στην εντολή, αλλά τελικά να υπακούσει και να την εκτελέσει. Άλλος μπορεί να μην εκδηλώσει την αντίρρησή του με λόγους, αλλά εσωτερικά με τις σκέψεις και να εκτελεί την εντολή. Άλλος μπορεί να τηρήσει την εντολή μόνο και μόνο επειδή δεν θέλει να παρακούσει και να διαταράξει τη σχέση του με τον εντολοδότη. Άλλος μπορεί να υπακούσει με όλη την ψυχή, αποβλέποντας την πνευματική ωφέλεια που θα αποκομίσει. Άλλος υπακούει γιατί αγαπά τον γέροντα ή κάποιον αδελφό ζητά κάτι από αυτόν και το θεωρεί αυτός χαρά και τρυφή του να δίνεται, να θυσιάζεται για τους άλλους. Αυτή η τελευταία βαθμίδα εκφράζει την αληθινή υπακοή που γίνεται αιτία στον υποτακτικό να γευθεί πολλές χάριτες. Οι γέροντες καταβάλουν όλη την προσπάθειά τους στο να χειραγωγήσουν τους υποτακτικούς τους στην αληθινή εσωτερική υπακοή, ώστε να μην στερηθούν οι υποτακτικοί των θείων ευλογιών που απορρέουν από αυτή. Γι' αυτό και ένας σύγχρονος αγιορείτης γέροντας ο Μακαριστός, προηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, γέροντας Εμιλιανός, ο οποίος εστερνίστηκε και μετέδωσε την εισηκαστική διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του εισηκαστού στα πολυπληθή τέκνα του, αλλά και την περιπακοή διδασκαλία του μέσω του γέροντος Εφραίμ Καντουνακιώτου, τονίζει ότι μόνο δια της πραγματικής και εσωτερικής υπακοής προς τον γέροντα ο μοναχός καθίσταται μετάρσιος. Δια της υπακοής ο μοναχός δεν κόπτει το αμαρτωλό θέλημά του, αλλά και το φυσικό, το αγαθό θέλημά του. Η εκκοπή του θελήματος ακόμη και στα νομιζόμενα καλά δημιουργεί ιδιαίτερη στένωση, συντριβή και ταπείνωση στον υποτακτικό. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ και αυτούς τους πνευματικούς άθλους, όπως θα θεωρούνταν από πολλούς, τους απέπεμπε και απέκοβεν από τους υποτακτικούς του. Έτσι, στον αείμνηστο γέροντα Χαράλαμπο Διονυσιάτη, τις 5.000 γονικλησίες την ημέρα τις περιόρισε στις 1.000, κάτι που έθλιβε και ταπείνωνε το ζηλωτήν υποτακτικό. Ο γέροντας αυτή την εκκοπή του θελήματος θεωρούσε ως η στενή πύλη που εισάγει στην ευρυχωρία του παραδείσου, συμβούλευε. Κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητάς άλλη οδόν πλην αυτής. Αυτήν επερπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Και πράγματι ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, δια της τελείας υπακοής στο γέροντα του Σημεών τον Ευλαβή, έγινε δεχτικός πολλών θείων χαρισμάτων και ιδιαίτερα των θείων ερωτικών ελάμψεων. Ο ίδιος θεωρεί την παντελή του ιδίου θελήματος νέκρωση ως σταυρό και θάνατο, ενώ την απονέκρωση του οικείου εσωτερικού θελήματος την ονομάζει ζωοποιό νέκρωση, γιατί ο μοναχός από αυτήν την νέκρωση ζωοποιείται πνευματικά κατά έναν παράδοξον τρόπο. Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος, όταν επισκέφθηκε κάποιο κοινόβιο και ρώτησε τον ηγούμενο αν έχει εν αληθεία την αέχοντα υπακοή, εννοούσε να υπάρχει εκεί κάποιος μοναχός που να έχει τελεία νέκρωση, τελεία εκκοπή του θελήματος. Όταν διαπίστωσε ότι ο μοναχός που του υπέδειξε ο ηγούμενος ήταν όντως νεκρός σε όλα, αφού δέχθηκε να του ρίχνει νερό ο Μέγας Βασίλειος και να ανίβεται δίχως καμία αντίρρηση, τον χειροτώνησε για να τον πάρει μαζί του στην Επισκοπή ως όντως ένα δοχείο της χάριτος. Το μυστήριο της υπακοής φαλκιδεύεται όταν ο υποτακτικός συγκατατίθεται σε λογισμούς εναντίον του γέροντός του. Αυτός είναι ο πρώτος και ο μεγαλύτερος πόλεμος του διαβόλου κατά του μοναχού. Στόχος του διαβόλου είναι να κλονίσει, να διαταράξει, να διαστρέψει τη σχέση υποτακτικού και γέροντος. Διότι ο αντικείμενος εχθρός μας γνωρίζει τη μεγάλη σκέπη και χάρη που φυλάσσει αυτόν που υποτάσσεται, αφού ίδιος εξέπεσαν από τη δόξα του Θεού για ανυποταξία και παρακοή. Ο μακάριος γέροντας συμβούλευε τον υποτακτικό και τον λογισμό εναντίον του γέροντος. να τον αποφεύγεις ως όφη φαρμακερό, καθότι έχει ισχύν τρομεράνη στη γενεά μας. Αυτή είναι η τέχνη του πονηρού. Φέρνει λογισμούς εναντίον του γέροντος για να αποστήσει από την χάρη που σε σκεπάζει, να σε κάνει υπεύθυνον και κατόπιν να σε μαστίζει ασπλάχνος. Μην αφήσεις ποτέ λογισμόν ή ανδήποτε εναντίον του πνευματικού σου πατρός να εφολεύσει εις την καρδία σου. Οι λογισμοί εναντίον του γέροντος κυοφορούν την οθευμένη υπακοή που με το πρόσχημα της υπακοής ενώνεται το θέλημα. Είναι γνωστό το απόφθεγμα ότι επιταγείς μίγο λάθρα το εαυτού θέλημα μιχώς εστί. Αυτή η κατάσταση συνιστά τη λεγόμενη χοντροκαλογερική, κατά την οποία δεν υπάρχει ακρίβεια υπακοής και συνειδήσεως. Αν ο μοναχός δεν προσέξει και δεν ανανύψει, θα φτάσει στην αντιλογία. Και η αντιλογία συνεχιζομένη θα φέρει σιγά σιγά την πρακτική παρακοή. Η καρπή της παρακοής είναι πολύ πικρή για τον μοναχόν. Μια πικρή παρακοή του γέροντος Εφραίμ Καντουνακιώτου στον γέροντα τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή του στήχησε ένα βαρύ κανόνα από το Θεό. Όπως μας έλεγε προσωπικά για αυτό το θέμα, όπως ο Απόστολος Πέτρος κάθε φορά που άκουγε πετεινό θυμόταν την άρνησή του και έκλαιγε, έτσι και αυτός ο Άγιος Γέροντας έκλαιγε όταν ερχόταν στην εθίμησή του εκείνη η παρακοή. Βέβαια στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν ασήμαντη, όχι όμως για αυτόν τον χαρισματούχο υποτακτικό εξαιτίας της πνευματικής γνώσεως και ακριβίας συνειδήσεως που είχε. Οι παρήκοοι μοναχοί που δεν εξομολογούνται επακριβώς τους λογισμούς τους στον γέροντά τους πλανώνται πολύ εύκολα από τον διάβολο, γιατί έχουν εμπιστοσύνη στο λογισμό τους και όχι στον γέροντά τους. Είδες μοναχών και πλανέθηκε, είχε εμπιστοσύνη στο λογισμό του. Ήταν η εποδός του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, όπως μας μεταφέρει ο γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, γνωρίζοντας τους δεδάλους της πλάνης και αφού αναδύθηκε δια της Θείας Χάριτος αληθινός διδάσκαλος και γιατρός των ψυχών ομολογεί, εάν υπάρχει κανείς ασθενών, δύναμε χάρη τη Θεού να τον απαλλάξω της ασθενείας των λογισμών και της αρρωστίας της πλάνης, αρκεί να μου υπακούσει, διότι εκείνος που θα πιαστεί στην πλάνη, επειδή ανυπακούσει,

με καταφρόνηση αλλά και πολλές φορές με άρνηση απέκδυση του μοναχικού σχήματος. Ο γέροντας Ιωσήφ επιστά την προσοχή σε όσους δίχως ευλογίαν αφήνουν την υπακοή τους χάρη της ησυχίας, προτιμώντας όμως το ίδιο θέλημα και συγίνονται δούλοι των παθών του θυμού και της επιθυμίας, ως δεσπότες αυτής υποτάσσονται και με προθυμία ανταρέσκοντα αυτής πράτουση. Της δεσυνηθίας πλεοναζούσης και νόμου θέσην κρατούσης τελείως εκτροχιάζονται και πλανώνται. Οπότε για να μην φτάσει ο μοναχός να τριγύσει τα δεινά αποτελέσματα της παρακοής, θα πρέπει να αποπέμπει αμέσως την προσβολή των λογισμών εναντίον του γέροντος που διαχωρίζουν τον γέροντα από τον υποτακτικό. Όταν ο μοναχός βλέπει ότι δια του νου του χαράζει διαφορετικές γραμμές πνευματικής ζωής από ό,τι του έχει δοθεί από τον γέροντα, αυτό ήδη αποτελεί ένα σημείο διαστάσεως. Ο γέροντας, επειδή έχει αναλάβει να οδηγήσει τον υποτακτικό του σε αίσιο πνευματικό τέλος, λυπάται πολύ, θλίβεται, πονά πνευματικά για κάθε παρακοή του. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ομολογούσε ότι ο γέροντας δια κάθε μια ψυχή που αναλαμβάνει μια βαρυτάτη άλυσος περιτίθεται εις τον τράχυλό του. Χρήζει αγάπης πολλής και ανωθεύτου, όχι παρακοής και αντιλογίας. Η αγάπη του γέροντος είναι ανιδιοτελής, αγνή, πνευματική. Κατά την έκφραση του γέροντος εφρέμεν κατ' του νακιό του, η πατρική αγάπη του γέροντος είναι πολύ ψηλά. Θα λέγαμε ότι η αγάπη του γέροντος δεν είναι πατρική, αλλά μητρική. Ομοιάζει της αρχικής μητέρας, απαλλαγμένη όμως του συναισθήματος και φορούμενη του πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ προτιμούσε να θυσιαστεί αυτός και να ωφεληθεί ο υποτακτικός. Δίνουν αυτήν την αγάπη και αυτό και έλεγε σε πνευματικό του τέκνο. Μαζί θα πάμε εις τον παράδεισο και αν δεν βάλω εσένα μήτε εγώ δεν καθέζομαι μέσα. Ενώ με πόνο καρδία σύστηνε σε μοναχή, γνωρίζεις παιδάκι μου όταν εσύ παρακούς πόσο λυπείς την γερόντισσα. Από τον εαυτό μου και από τα ειδικά μου βάσανα γνωρίζω καλώς τους πειρασμούς της γερόντισσας, ότι πολύ πάσχει και υποφέρει, φέρουσα κατεκάσιν τα βάρη σας για την ευθύνη που έχει ενώπιον του Θεού. Ο υποτακτικός στην αρχή του αγώνα του προστήρηση της υπακοής δικαιολογημένα θα δει εταιρών νόμων εν της μέλεση αυτού, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός του, των παλαιών άνθρωπων, που συγκροτείται κυρίως από το θέλημα και το δικαίωμα. Το θέλημα ως ένας δείχτης της φιλαυτίας και το δικαίωμα ως δείχτης της υπερηφανίας του ανθρώπου έχουν μεγάλη δύναμη στη σύγχρονη κοινωνία, όπου όλες οι επιθυμίες και τα θελήματα καλύπτονται με το πρόσχημα της ανάγκης. Ενώ το δικαίωμα έχει πάρει θέση κυριότητος και εξουσίας ακόμη και για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου σε βάρος των οφειλωμένων καθηκόντων. Η υπακοή είναι αυτή που συντρίβει το θέλημα και το δικαίωμα. Ενώ αντίθετα, όπως λέγουν οι πατέρες, ο μοναχός που συντεριάζει θέλημα μαζί με δικαίωμα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση, θεωρείται νεκρός πνευματικά. Οι πατέρες ήταν άτεκτα προς την εφαρμογή του ιδίου θελήματος, ενώ άτεκτοι προς την εφαρμογή του ιδίου θελήματος, ενώ μπορούσαν να οικονομήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την οποιασδήποτε άλλη αδυναμία ή σωματική ασθένεια του υποτακτικού. Ο γέροντας Ιωσήφ συνιστούσε υπακοή χωρίς συγκαταβάσεις και οικονομίες. Ο μακάριος γέροντας διαχωρίζει τους μοναχούς ανάλογα με την ικανότητα που επιδεικνύουν στο να υποτάσσονται. Γράφει: έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλή ευκολία. Έχει και ψυχάς σκληρού χαρακτήρος που δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφορά όσων βαβάκιν από σιδήρου. Εμείς κατ' επέκταση θα διακρίναμε τους δύο αυτούς τύπους μοναχών σήμερα σε απλούς και απερίεργους, όπου προκόπτουν εύκολα στην άσκηση της υπακοής και στους πεπαιδευμένους στην κατακόσμο σοφία, που έχουν ανεπτυγμένο το κριτικό πνεύμα και το αίσθημα της πρωτοβουλίας. Αυτοί πιο δύσκολα υποτάσσουν το φρόνημά τους, έχοντας τον πειρασμό του υπερτροφικού λογικού τους. Όμως αν το καταφέρουν, ανεβαίνουν πνευματικά πιο υψηλά από τους άλλους και αναδεικνύονται χαρισματικές προσωπικότητες. Η υπακοή όμως κάνει και θαύματα. Τα κατορθώματα της υπακοής δεν μπορούν να εξηγηθούν με την ανθρώπινη λογική. Είναι τα υπερφυσικά θαύματα της πίστης. Ο πίχτης της υπακοής, έχοντας πίστη στις ευχές του γεροντός του, είναι έτοιμος να υπακούσει μέχρι θανάτου και να επιχειρήσει τα πιο παράτολμα πράγματα. Ο μακάρι

0: Ο Άγιος Γέροντας Ιωσήφ καλλιεργούσε αυτήν την υπακοή στους υποτακτικούς του. Έτσι ο Γέροντας Χαράλαμπος Διονυσιάτης, με τις ευχές του Γέροντος του Ιωσήφ του Ησυχαστού, κάνει διαδρομή που φυσιολογικά είναι 2 ώρες σε λιγότερο από 1 ώρα, φορτωμένος και με 64 κιλά λάδι. Άλλη φορά ο ίδιος υποτακτικός, ενώ κατόπιν εντολής του Γέροντός του Ιωσήφ διακονούσε ένα γεροντάκι που έπασχε από διάρρεια και έπλαινε τα λερωμένα ρούχα από τα ανθρώπινα περιττώματα, αντί να μυρίζουν εξέπαιμα με θυστική ευωδία. Αυτό το υπερφυσικό και ασυνήθιστο γεγονός έγινε χάριν της αγωγής του και προθύμιου υπακοής του Γέροντος Χαραλάμπους. Αλλά και όσοι συμβουλεύονταν τον μακάριο Γέροντα Ιωσήφ για κάποιο πρόβλημα τους, και υπάκουα στο Γέροντα να ερχόταν η λύση, όπως και ο πατήρ Γεράσιμος Μενάγιας, που θεραπεύτηκε θαυματουργικά από βαριές ασθένειες χάρη της υπακοής του στο Γέροντα. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπακοή είναι το παν για τον μοναχό, είναι η κινητήριος δύναμη στα καύσιμά του για τη ζωή της πνευματικής του υποστάσεως, η αιτία αποκτήσεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Αυτό νομίζουμε ότι εννοεί και ο Γέροντας Εμιλιάνος όταν γράφει ότι ο μοναχός δεν μπορεί ποτέ του να δουλεύσει άνευ της υπακοής. Μολονότι ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ είναι άκρος ησυχαστής, θεωρούσε ένα θεμέλιο του μοναχού την παναρετή της υπακοής. Το γεγονός ότι στα σημερινά κοινόβια του Αγιώρους συμβαδίζουν η υπακοή και η ησυχία, νομίζουμε ότι οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μακάριο Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Ο μοναχός που έχει αποκτήσει υποτακτικόν και ησυχαστικό φρόνημα, όχι μόνο διανύει αυρόχης ποσή την οδό της μοναστικής ζωής, αλλά οπωσδήποτε θα βιώσει το πλήρωμα της Θείας Χάριτος. Εμείς οι μοναχοί των εσχάτων καιρών, που έχει τόσο διαφθαρή η σωματική κράση του ανθρώπου και δεν μπορεί να κάνει μεγάλες σωματικές ασκήσεις, δια της υπακοής όμως μπορούμε να επιτύχουμε ότι και οι προγενέστεροι πατέρες την απόκτηση των 2 χαρισμάτων, τον αγιασμό, τη θέωση. Γι' αυτό και ο μακάριος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής αναφωνούσε και παρότρινε τους υποτακτικούς του. Ω μακαρία υπακοή και πάλιν υπακοή, σε σένα αρμόζουν αναφιβόλως τα σκύπτρα. Παιδί μου, εμείς με το γέρο Ασένιο για να γευθούμε αυτά τα ουράνια αγαθά, εχίσαμε στην άσκηση αυτόν αίμα. Εσείς μόνο με μια επιμέλεια στην υπακοή, απολαμβάνετε ίση χάρη με εμάς. Κρατάτε τέκνα μου την υπακοή με όλη σας την ψυχή. Άλλη οδός από αυτή δεν υπάρχει, ευκολότερη και ανώτερη.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είμαστε συν Θεός στην 11η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ο Απόστολος Παύλος απολογείται στους Κορινθίους αναφερόμενος στη Θεία Κλίση του ως Αποστόλου του Χριστού και στην διακονία του στο Αποστολικό Έργο εις πάντα τα έθνη που του ανέθεσε ο ίδιος ο Χριστός και το οποίο με πολλή αφοσίωση αναρρύθμιτο τους κόπους και μόχθους και διαρκής θυσίας και κακουχίας επιτελεί. Ας ακούσουμε τον θείο αυτό Απόστολο να διηγείται τα παραπάνω αποδίδοντας το Ιερό Αποστολικό Κείμενο στην απλή γλώσσα. Δεν είμαι Απόστολος με ίσα δικαιώματα με τους άλλους Αποστόλους. Δεν είμαι ελεύθερος όπως όλοι οι χριστιανοί. Δεν είδα τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Και δεν είστε εσείς το έργο που με τη βοήθεια του Κυρίου επετέλεσα. Εάν για άλλους δεν είμαι Απόστολος, τουλάχιστον όμως για σας είμαι Απόστολος. Διότι η σφραγίδα με την οποία πιστοποιείται επίσημα το αποστολικό μου αξίωμα με τη χάρη του Κυρίου είστε εσείς, τους οποίους εγώ οδήγησα στο Χριστό. Η απάντησή μου προς εκείνους που με αμφισβητούν και αμφιβάλλουν αν είμαι Απόστολος είναι αυτή που δίνεται από τη θεία αυτή σφραγίδα. Αφού λοιπόν είμαι και εγώ Απόστολος σαν τους άλλους Αποστόλους, ερωτώ, δεν έχουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου δικαίωμα να φάμε και να πιούμε αυτά που μας προσφέρουν οι μαθητές μας? Δεν έχουμε και εμείς δικαίωμα να μας ακολουθεί στις περιοδίες μας αδελφή χριστιανή γυναίκα για να μας διακονεί όπως κάνουν και οι υπόλοιποι Απόστολοι και αυτοί που θεωρούνται αδελφοί του Κυρίου και ο Πέτρος? Ή μήπως μόνο εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να μην εργαζόμαστε κάποιο βιοποριστικό επάγγελμα για να καλύπτουμε από αυτό τα έξοδά μας? Είμαστε στρατιώτες του Χριστού που αγωνιζόμαστε για την εξάπλωση της βασιλείας του. Ποιος ποτέ παίρνει μέρος σε εκστρατεία εναντίον του εχθρού με δικά του έξοδα? Είμαστε αμπελουργοί που καλλιεργούμε το πνευματικό αμπέλι του Χριστού. Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώγει από τον καρπό του? Είμαστε πνευματικοί ποιμένες και εσείς είστε τα πρόβατά μας. Ποιος βόσκει πίμνιο φροντίζει και αυτό και δεν τρώγει από το γάλα του ποιμίου? Αλλά μήπως αυτά που λέγω είναι σύμφωνα μόνο με ανθρώπινες συνήθειες και παραδείγματα? Ή μήπως δεν λέγει τα ίδια και ο Θεόπνευστος νόμος? Βεβαίως τα λέγει αυτά ο νόμος, διότι έχει γραφεί στον Μωσαϊκό νόμο: δεν θα θλίσεις με φήμωτρο και δεν θα φράξεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Θα αφήσεις το στόμα του ελεύθερο να φάγει από τα στάχια που με τόσο κόπο αλωνίζει. Αλλά ερωτώ, μήπως ο Θεός ως νομοθέτης ενδιαφέρεται για τα βόδια? Ή μήπως για μας τους λογικούς βεβαίως ανθρώπους τα λέγει και τα νομοθετεί αυτά? Ναι, για μας τα λέγει, διότι για μας τους πνευματικούς εργάτες και καλλιεργητές γράφηκε ότι ο καλλιεργητής οφείλει να καλλιεργεί την γη με την ελπίδα να απολαύσει τη σοδιά. Και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει οφείλει να μετέχει και να απολαμβάνει τον καρπό που με ελπίδα περίμενε να αποκτήσει από τον αγρό του. Και εμείς υπήρξαμε ανάμεσά σας σποριάδες, πνευματικοί και καλλιεργητές. Και αν λοιπόν εμείς σπήραμε στις καρδιές σας τον πνευματικό σπόρο της αλήθειας και σας μεταδώσαμε πνευματικά χαρίσματα, είναι μεγάλο πράγμα αν εμείς στερήσουμε τα υλικά αγαθά σας ως καρπό της πνευματικής αυτής φοράς? Και αν άλλοι χρησιμοποιούν τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος σε εσάς τους μαθητευομένους, δεν δικαιούμαστε να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή πολύ περισσότερο εμείς? Αλλά όμως εμείς δεν κάναμε χρήση των δικαιωμάτων μας αυτών. Αντίθετα, υποφέρουμε
κάθε είδους στερήσεις, για να μην παρεμβάλλουμε ούτε το παραμικρό εμπόδιο στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τους στίχους 11 και 12 του παρόντος αποστολικού αναγνώσματος, «Ή ημείς ημείν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα ή ημείς ημών τα σαρκικά θερίσομεν», σημειώνει τα ακόλουθα. Αν ίσως λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς οι Απόστολοι και διδάσκαλοι εσπήραμε σε εσάς τους Κορινθίους το πνευματικό σπόρο του Ευαγγελίου. Μεγάλο πράγμα είναι το να θερίσουμε και εμείς από εσάς τα σαρκικά και βιωτικά αγαθά. Δηλαδή το να πάρουμε από εσάς τα απαραίτητα για τη συντήρησή μας. Όχι βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Δείχνει δε με τα λόγια αυτά ο Απόστολος το δίκαιο του πράγματος. Διότι δεν είναι, λέγει ο Θείος Παύλος, όμοια εκείνα που δίνετε εσείς σε μας με εκείνα που εσείς ελάβατε από μας. Επειδή εμείς μεν εσπήραμε και εδώκαμε σε εσάς τα πνευματικά και ουράνια, εσείς δε ανταποδίδετε σε μας τα σωματικά και επίγεια. Και είναι αυτό κάτι το μεγάλο? Όχι. Ή άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, που πολλό μάλλον εμείς. Ο ιερός Νικόδημος, φτάνοντας και σε αυτόν τον λόγον του Αποστόλου Παύλου σχόλιο, τονίζει τα εξής. Με τα λόγια αυτά δηλώνει ο Απόστολος Παύλος την παρουσία μερικών ψευδοδιδασκάλων, οι οποίοι ελάμβαναν αδιάντροπα και εξουσιαστικά από τους Κορινθίους το κάθε τι που χρειάζονταν. Γι' αυτό δεν είπε ότι αν ίσως οι άλλοι ψευδοδιδάσκαλοι και ψευδαπόστολοι λαμβάνουν υλικά αγαθά από εσάς, αλλά είπε ότι μετέχουν της εξουσίας σας, δηλαδή σας εκμεταλλεύονται και σας εξουσιάζουν και σας μεταχειρίζονται σαν δούλους. Πόσο μάλλον εμείς οι αληθινοί Απόστολοι και διδάσκαλοι σας έχουμε δίκαιο να παίρνουμε από εσάς τα απαραίτητα προς το ζήτημα.

αναφερθήκαμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια των ερμηνευτικών σχολείων του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στην απολογία του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για τη Θεία Κλίση του ως Αποστόλου του Χριστού και την θεόσδοτης αυτών από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό αποστολική του διακονία και τις διαρκείς θυσίες και κακουχίες του στο αποστολικό του έργο. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Θεοφώτιστο Λόγο του Μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης Κυρού Αυγουστίνου Παντιώτη στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της 11ης Κυριακής των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου και ιδιαίτερα στο στίχο «Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνωση αυτή εστί». Απολογείται για το αποστολικό του αξίωμα και για την ανιδιοτελή και αγνή προσφορά του στην πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας της Κορίνθου και στις άλλες κατατόπους Εκκλησίες του Χριστού που ίδρυσε στις αποστολικές του περιοδίες. Κατηγορούμενος. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνωση αυτή εσύ. Έχετε αγαπητοί, έχετε παρακολουθήσει δίκη. Στην έδρα είναι ο δικαστής. Στο εδόλιο ο κατηγορούμενος. Κατηγορείται για κάποιο έγκλημα. Οι μάρτυρες της κατηγορίας καταθέτουν πολλά που τον επιβαρύνουν. Μάρτυρες υπερασπίσεως δεν παρουσιάζονται. Μένει μόνος. Ο εισαγγελέας είναι αυστηρός. Του απευθύνει το κατηγορό, τον κρίνει ένοχο και ζητάει την ασπηρή καταδίκη του. Δικηγόροι του επιτίθενται. Ο κατηγορούμενος είναι πολύ σκεπτικός και φοβισμένος. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου, καθώς βλέπουμε στο σημερινό Απόστολο, κάθεται ένας. Δεν κάθεται για πρώτη φορά. Και άλλες φορές οι φοβεροί εχθροί του τον έφεραν κατηγορούμενο μπροστά στα δικαστήρια επάρχων και στρατηγών. Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και κατόρθωσε να πείσει τους υψηλούς δικαστάς του ότι είναι αθώος και να ελευθερωθεί από τα δεσμά. Αλλά ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιή η κατηγορή του και ποια η κατηγορία του. Κατηγορούμενος είναι ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος. Αλλά τι κακό έκανε, ποιο το έγκλημα για το οποίο κατηγορείται, είναι κλοπή, πορνεία, μοιχεία, φόνος, απιστία και αθεία. Τίποτε από αυτά. Ο κατηγορούμενος δεν διάπραξε τέτοια εγκλήματα. Ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος που πάντοτε έκανε το καλό. Ήταν άνθρωπος ανώτερος, σπάνιος άνθρωπος. Τι λέω, μέχρι σήμερα δεν γεννήθηκε άλλος σαν κι αυτόν. Ούτε και θα γεννηθεί. Από τους χριστιανούς όλων των αιώνων αυτός άγγιξε πιο πολύ τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ο κορυφαίος Απόστολος των Εθνών, ποιος θα περίμενε να τον κατηγορήσουν. Και όμως βρέθηκαν άνθρωποι να τον κατηγορήσουν. Οι δε εχθροί του δεν προέρχονταν μόνο από τους απίστους και τους αθέους, από τους ιδωλολάτρες βασιλιάδες και ηγεμόνες, που ήταν επόμενο να τον μισήσουν και να τον μεταδιώξουν και να μεταχειριστούν οποιοδήποτε μέσον για να τον εξοντώσουν. Οι εχθροί του προέρχονταν και από ανθρώπους που γνώρισαν τον Απόστολο Παύλο από κοντά, άκουσαν τη θερμή και ζωογόνο διδασκαλία του. Είδαν την Αγία Ζωή του και τα θαύματα που έκανε. Και όμως αυτοί οι κακοί άνθρωποι, οι ψευτοχριστιανοί, κατηγόρησαν τον Παύλο. Τον κατηγόρησαν με διάφορες κατηγορίες και συκοφαντίες. Αλλά αν υπήρχε μια κατηγορία που πλήγωνε και στενοχωρούσε τον Απόστολο Παύλο, περισσότερο από κάθε άλλη ήταν η κατηγορία πως δεν είναι αληθινός Απόστολος. Αυτοί που τον μισούσαν τον συνέκριναν με άλλους κήρυκες του Ευαγγελίου και τον έβρισκαν τάχα πολύ κατώτερο. Δεν έχει, έλεγαν, τα χαρίσματα που έχουν οι άλλοι. Δεν έχει εμφάνιση, δεν έχει ρητορία, δεν έχει φιλοσοφία. Ο λόγος του είναι τυποτένιος. Μόνο όταν γράφει κάτι γράφει. Δεν θέλουμε να τον ακούμε. Εμείς ακούμε άλλους κήρυκες και αποστόλους που είναι σπουδαίοι. Ο Παύλος, με τι περιφρόνηση οι εχθροί του πρόφεραν το όνομά του. Με αυτά που έλεγαν και διέδιδαν εις βάρος του, οι εχθροί του, επεδίωκαν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη που είχαν οι χριστιανοί στο πρόσωπό του. Και μαζί με την εμπιστοσύνη να κλονίσουν και την πίστη σε αυτά που κήρυτε ο Παύλος. Έτσι
αυτοί που με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου είχαν πιστέψει στον Χριστό, κινδύνευαν να χάσουν την πίστη τους και να ξαναγυρίσουν στην παλιά τους θρησκεία, την ειδωλολατρία. Από το φως δηλαδή να πάνε πάλι στο σκοτάδι, από την αλήθεια στο ψέμα, από το Χριστό στο διάβολο. Τι συμφορά. Ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγάλος. Ο Απόστολος Παύλος δεν μπορούσε να μείνει αδιάφορος. Δεν επρόκειτο απλώς για την προσωπική του τιμή και υπόλοιψη. Επρόκειτο για κάτι πολύ ανώτερο. Επρόκειτο για την πίστη. Και ο Απόστολος Παύλος απαντά στους κατηγόρους του. Απαντά ο κατηγορούμενος. Εκθέτει διάφορα περιστατικά της ζωής του και αποδεικνύει πόσο αγνά και ανιδιθενή είναι τα ελαττήρια των λόγων και των πράξεών του. Κανένα ταπεινό συμφέρον, καμιά ιδιοτέλεια δεν τον κινούσε. Χρήματα δεν έπαιρνε από κανέναν, ψωμί δωρεάν δεν έπαιρνε. Δούλευε και ζούσε και αυτός και η συντροφή του. Κάθε μέρα εξέθεται τον εαυτό του στους κινδύνους. Ένας ήταν ο σκοπός του, να οδηγεί αμαρτωλούς στο Χριστό, να μεταδίδει το φως που είδε σε ψυχές που ζούσαν στα σκοτάδια. Δεν θα έπρεπε, λέει, να γράφω τι θυσίες έκανε για τον Χριστό. Δεν θα έπρεπε να γράφω τα κατορθώματά μου. Αλλά αφού οι εχθροί μου με κατηγορούν και αμφισβητούν τα πάντα και θέλουν να πούν ότι ούτε εγώ είμαι Απόστολος, ούτε το κήρυγμά μου έχει κάποια αξία, εσείς δε οι χριστιανοί που ακούτε τις κατηγορίες δυστυχώς δεν με υπερασπίζετε, αναγκάζομαι μόνος πια να απολογηθώ και να αποδείξω την αθεότητά μου. Αυτό το νόημα έχουν τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, η εμή απολογία της εμέ ανακρίνωση αυτή εστί. Ένας Απόστολος Παύλος κατηγορούμενος. Ποιος θα το περίμενε, αλλά γιατί απορούμε. Αυτός ο Χριστός που ήταν ασύγκριτα ανώτερος από τον Παύλο και από όλους τους Αγίους κατηγορήθηκε από τον κόσμο, από τους εχθρούς του, συνελήφθη και κατηγορούμενος δέσμιος στάθηκε μπροστά στους άδικους δικαστές του, Άννα, Καϊάφα και Πιλάτο, για να απολογηθεί. Ας μην παραξενεύεται λοιπόν κανένας όταν βλέπει πως ο κόσμος που έφυγε μακριά από τον Θεό μισεί, κατηγορεί και συκοφαντεί τους αληθινούς εργάτες του Ευαγγελίου που αγωνίζονται να μεταδώσουν στη σημερινή γενιά το φως και την αλήθεια. Ο κόσμος, ο άπιστος κόσμος, ο πονηρός και διαστραμμένος, που είναι έτοιμος να χειροκροτήσει τα πιο τυποτένια πρόσωπα, ο ίδιος αυτός κόσμος είναι έτοιμος να υβρίσει, να διαβάλει και να συμφαντίζει τους κήρυκες του Χριστού. Ο κόσμος αυτός καθίζει διαρκώς στα εδόλια του τους πιστούς υπηρέτες του Κυρίου και αν περνούσε από το χέρι του θα τους σταύρωνε με καρφιά πιο μητερά από εκείνα που σταύρωσε ο Χριστό και τους Αποστόλους. Αγαπητοί μου, θα μου επιτρέψετε τώρα, επειδή το θέμα είναι σχετικό, να μιλήσω και εγώ για τον εαυτό μου. Να απολογηθώ δηλαδή και εγώ, γιατί και εγώ φέρομαι διαρκώς κατηγορούμενος από ανθρώπους που μισούν το φως και την αλήθεια. Για κάθε ενέργειά μας και για κάθε λόγο μας κάτι έχουν να πούν. Εκεί που με τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε να ανάψουμε την Αγία Φωτιά για να τάψει κάθε κακό και κάθε αμαρτία, εκεί οι άνθρωποι αυτοί ζητούν να ρίξουν χιόνια, να σβήσουν τη φωτιά και να σκορπίσουν την απογοήτευση για κάθε καλό που γίνεται με τη βοήθεια του Θεού στην επαρχία μας. Και όσο περισσότερα καλά γίνονται, τόσο και η αντίδραση γίνεται μεγαλύτερη. Λίγοι βέβαια είναι αυτοί, αλλά τη ζημιά την κάνουν όσον εξαρτάται από αυτούς. Αν μπορούσανε, ούτε μια μέρα δεν θα μας αφήνανε όχι να κηρύξουμε, αλλά ούτε να ζήσουμε. Είναι τα λόγια του εγνήστου Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου. Αλλά εμείς, λέγει, συνεχίζει ο Μητροπολίτης ο Αίγνιστος, παρόλες τις αντιδράσεις, ως επίσκοπος της Ορθοδόξης Εκκλησίας συνεχίζουμε την πορεία μας. Το Λόγο του Θεού κηρύττουμε, τα δόγματα της Εκκλησίας υποστηρίζουμε, την Ορθοδοξία υπερασπίζουμε. Κατηγορούμενοι απολογούμεθα και όσοι θέλουν να δουν πώς απαντούμε στους κατηγόρους μας,
Παρακαλώ, ας κάνουν τον κόπο να διαβάσουν ένα καινούργιο βιβλίο με τίτλο «Απολογισμός μιας τετραετίας». Είναι η απολογία μου ως επισκόπου. Στο πρώτο φύλλο του βιβλίου αυτού είναι γραμμένο το σημερινό ρητό. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνωσης αυτή εσύ.

έγινε αναφορά στην απολογία του Αποστόλου Παύλου προς τους Κορινθίους για το αποστολικό του αξίωμα, στο οποίο τον εκάλεσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και στην ανιδιατελή και θυσιαστική του αποστολική διακονία. Ακούσαμε και τον αλυσμόνητο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κυρό Αυγουστίνο, στον εμπνευσμένο λόγο του, στο αποστολικό ανάγνωσμα της 11ης Κυριακής του Ευαγγελιστού Ματθαίου, και ιδιαίτερα στον στίχο «Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνωση, αυτή εσύ». Και στη συνέχεια θα παραθέσουμε σοφά αποφθέγματα χριστιανών διανοητών, που αναφέρονται στην έμπρακτη τήρηση του Θείου Νόμου της Αγίας Γραφής και της διδασκαλίας της Αγίας μας Εκκλησίας. Πρόσεχε τη σκέψη σου, είναι ξεκίνημα για τις πράξεις σου. Τα λόγια σου μπορεί να κρύβουν τη σκέψη σου, αλλά είναι οι πράξεις σου που τις φανερώνουν. Εκείνα στα οποία σκοντάφτουμε είναι τα πετραδάκια, όχι το βουνό. Όποιος κάποτε πολλά θα έχει να πει, σε σιωπή βυθίζεται πολύ. Όποιος να ανάψει κάποτε πρέπει την αστραπή, σύννεφο πρέπει να είναι για πολύ. Μια χούφτα καλές πράξεις έχει μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα από ένα τσουβάλι γνώσης. Εμείς κρίνουμε τον εαυτό μας σήμερα με εκείνα που τον νομίζουμε ικανό να πράξει. Οι άλλοι όμως μας κρίνουν σύμφωνα με εκείνα που έχουμε ήδη πράξει. Η μικρότερη καλή πράξη είναι πιο χρήσιμη από τη μεγαλύτερη καλή πρόθεση. Συνήθως έχουμε την τάση να κρίνουμε τον εαυτό μας από τις καλές μας προθέσεις και τους άλλους από τις κακές τους πράξεις. Μην τεντώνεις τα χέρια σου στον ουρανό, αλλά στα χέρια των φτωχών. Αν εκτείνεις τα χέρια σου στα χέρια των φτωχών, πιάστηκες από το χέρι του Θεού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πολλά μικρά πράγματα από πολλούς άσχημους ανθρώπους, σε πολύ μικρές δόσεις, σε πολλούς μικρούς τόπους, μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπο ολόκληρης της οικουμένης. Ο χριστιανισμός δεν είναι θέαμα, είναι ζωή, και ο πιστός χριστιανός δεν είναι θεατής από το θεωρείο, είναι αθλητής στην γονίστρα. Και το τελευταίο, οι άνθρωποι θα σε κρίνουν όχι από τους συναισθηματισμούς σου και τα πληθωρικά λόγια σου, από την, όπως λέμε, χρυσή καρδιά σου, αλλά από τις πράξεις σου και τους και τις θυσίες σου. Χρυσαφένια καρδιά έχει και ένα καλοβρασμένο αυγό. Αγαπητοί μου αδελφοί, έπειτα από τα ατράνταχτα διαπιστευτήρια της αποστολικής ιδιότητος και της γνήσιας αποστολικής διακονίας του Αποστόλου Παύλου, ύστερα από την αδιαμφισβήτητη ιερή απολογία του Θείου Παύλου για την αφοσίωσή του στο θεόσδοτο αποστολικό του έργο ως Θεοκλήτου Αποστόλου των Εθνών, και μετά από τα σοφά και διδακτικά αποφθέγματα που ομιλούν για την έμπρακτη τήρηση και εφαρμογή των θείων εντολών και επιταγών του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι: «Ο ποιήσας και διδάξας, ούτως μέγας κληθήσετε τη Βασιλεία των Ουρανών». Εμείς δε οι χριστιανοί του 21ου ακροατέ, αλλά και ποιητέ των θείων εντολών του Θείου Δομήτωρος της Αγίας Ορθοδόξης Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, Θεού ανθρώπου, Κυρίου και Θεού ημών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατέ.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε το βράδυ, να μου επιτρέπετε να έλεγα κάτι που νομίζω ότι όλους μας απασχολεί και εμάς τους θρησκευομένους ακόμη πιο πολύ. Είναι ένα θέμα που ακούει στο όνομα ανεξικακία. Αυτό δεν το έχουμε οι περισσότεροι, όπως θα λέγαμε, που θα έπρεπε να το έχουμε. Είναι βέβαια πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται κατά κάποιον τρόπο να είναι όσο μπορούν ανεξίκακοι. Αλλά μέσα στην προσπάθειά τους αυτοί βρίσκουν ότι και αυτοί έχουν όρια. Εξαντλούνται ορισμένες φορές. Και σου λένε, επιτέλους δεν υποφέρεται, επιτέλους δεν είναι ζωή αυτή, και αρχίζει πλέον η εκδίκηση, αρχίζει πλέον το κούμπομα, αρχίζει πλέον η έκθρα να υποσκάπτει τα θεμέλια. Βέβαια θα πει κανείς ότι ο άνθρωπος έχει ορισμένες δυνάμεις. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ο φυσικός άνθρωπος τα έχει αυτά. Ο υπερφυσικός άνθρωπος είναι ανεξάντλητος, διότι και αυτός αντλεί και είναι ανεξάντλητος. Όποιος μένει φυσικός άνθρωπος δεν γίνεται υπερφυσικός, δηλαδή δεν γίνεται χριστιανός, όχι στα χαρτιά, στην ουσία είναι φυσικό να εξαντλείται. Έχει όρια αυτός ο άνθρωπος. Και μέχρι ενός σημείου, από εκεί και κάτω, τα πράγματα αλλάξουν. Και υπάρχουμε πολλοί χριστιανοί σε αυτή την κατηγορία. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο με χολή. Όχι τη χολή αυτή που έχουμε σαν ένα όργανο που λειτουργεί υπέρ της πέψεως και λοιπά, του καλού του οργανισμού. Τη χολή εκείνη που δεν έχει το περιστέρι. Το περιστέρι είναι άχολο. Γι' αυτό και προτρέπει να γίνουμε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Να μην κρατούμε κακία, να ξεχνάμε, να έχουμε τη δύναμη να συγχωρούμε. Διότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός άνθρωπος, βάλεται, και για να αντιμετωπίζει αυτά χρειάζεται, όπως είπα γρηγορότερα, κάπου να αντλεί, από κάπου να αντλεί, να μπορεί να εξαντλείται. Διαφορετικά θα έρθει μια μέρα που δεν θα μπορεί και θα ακολουθήσει τον άλλο δρόμο. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει τίποτα το θρησκευτικό που να βλάπτει το σατανά, δεν βάλεται. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος κάνει κάτι που βλάπτεται ο σατανάς στα συμφέροντά του, ο άνθρωπος αυτός βάλεται. Από εκεί μπορεί να το καταλάβει. Ο σατανάς είναι ηλιδή αλήθος. Εάν πειράζεσαι, εάν βάλεσαι, εάν αδικήσαι, εάν συκοφαντήσαι, εάν γλωσσοτρώγεσαι, εάν, να γνωρίζεις ότι ακολουθείς κάποιο δρόμο που ο σατανάς αυτόν τον δρόμο δεν τον θέλει και θέλει να σε βγάλει, είτε με δικαιολογημένη αίτια, είτε με αδικαιολόγητη. Αυτό. Μην το παίρνεις όμως απάνω σου. Θα πρέπει αμέσως να αναγνωρίσεις την αδυναμία σου. Ότι, Κύριε, δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Ένας Παύλος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Και έλεγε, τα πάντα δύναμε, αλλά με αυτόν που με δυναμώνει. Μόνος μου δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να το ξέρει. Πρέπει να το γνωρίζει. Ότι από τη στιγμή που εσκέφτει να ευχαριστήσει Θεόν, θα ετοιμάσει τον εαυτόν του πειρασμόν. Πετροβολέται, όπως λέμε πολλές φορές, η πορτοκαλιά. Γιατί κάνει πορτοκάλια. Πετροβολιέται από τα παιδιά του σχολείου η καρδιά, γιατί κάνει καρύδια. Άμα δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο ή ένα άλλο δέντρο, δεν πετροβολιέται. Το αντιπαρέρχεται αυτό. Σατανάς λοιπόν δεν απασχολείται με τους δικούς του. Δεν απασχολείται με τους δικούς του. Αυτός τους έχει εξασφαλισμένους. Απασχολείται όμως με όλους τους άλλους που είναι του Εμμανουήλ, του Μανώλη, όπως λέγει. Αυτή είναι του Μανώλη. Με αυτούς απασχολείται. Επαναλαμβάνω, μην το θεωρήσουμε εγωιστικό αυτό το πράγμα, διότι Αν παραδεχτούμε ότι κάτι κάνουμε θρησκευτικό, το κάνουμε πάντοτε τη βοηθεία του Ιησού και με το έλεος του Ιησού. Όχι ότι είμαστε καλύτεροι από άλλους, διότι πολλές φορές εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν φτάνουμε καν στους άλλους, οι οποίοι δεν είναι καθόλου χριστιανοί, αλλά τα έργα τους είναι πολύ ανώτερα από τα δικά μας. Η ανεξικακία τους έχει μεγάλο βαθμό και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν, λέγω, ένα πρόβλημα αυτό που θα πρέπει όλους μας να μας απασχολεί και ο καθένας να εξετάσει από μας αυτούς που ακούμε αυτή την ομιλία τώρα ή από άλλους που θα ακούσουν, διότι αυτά που μεταφέρω τα μεταφέρω από τον Χριστό, από το Ευαγγέλιο. Χριστός εν σαρκή και Χριστός το χαρτί. Ο Χριστός λοιπόν από το χαρτί μας λέει ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα, διότι ειδικά αυτό το θέμα, όπως και άλλα βέβαια, σοβαρό καθεαυτό, απασχόλησε τον Χριστό και τους Αποστόλους το απασχόλησε. Διότι και οι Απόστολοι, οι οποίοι ακούγαν από τον Χριστό ότι πρέπει να είναι ανεξίκακοι, ότι πρέπει να συγχωρούν κλπ, ήρθανε πολλές φορές σε στιγμή να τους ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και έχει αποφανθεί και μάλιστα έχει πει και ειδική παραβολή για να μπορέσει με απλά λόγια να τους πείσει πως πρέπει να σκέπτονται. Ως επιτοπλίστων οι χριστιανοί μας και μπροστά στην εξομολόγηση ακόμη στέκονται με την εξής δικαιολογία. Άνθρωπος είμαι. Δεν μπορώ, Πάτερ. Δεν μπορώ να το χωνέψω, να το κυκλοφορήσω, να το κάνω. Ναι, σύμφωνος, είσαι άνθρωπος. Αλλά η εντολή δεν έχει δοθεί παράλογα. Έχει δοθεί βέβαια υπέρλογα. Δεν το πιάνει η λογική. Γιατί να το κάνω? Αλλά είναι εντολή εφαρμόσιμος. Μπορεί να εφαρμοστεί η εντολή. Ο Χριστός δεν έχει πει πράγματα που δεν εφαρμόζονται, διότι πρώτα απ' όλα τα εφήρμοσε ο ίδιος. Ο Χριστός δεν είναι από τους αρχηγούς των θρησκειών, των λεγόμενων, που είπαν να πράξουν οι άλλοι και αυτοί δεν έπραξαν. Ο Χριστός είναι ο ποιήσας και διδάκτος. Αυτός που λέει να συγχωρείς, και αυτό το σταυρωτήσω ακόμη, είναι ο ίδιος που εσυγχώρησε το σταυρωτάφτη. Κατά συνέπεια μας κλείνει το στόμα. Βέβαια οι άνθρωποι, εμείς το αντιπαρεχόμεθα αυτό και ο Σατανάς μας βάζει, καλά, αυτός είναι Χριστός, Χριστός είσαι εσύ, εγώ είμαι άνθρωπος, με αμαρτίες, ζω στον κόσμο, έχω πάθη κλπ. Και έτσι σε φέρνει καπάκι εκεί και κάθεσαι και λες, είσαι δικαιολογημένος να κρατάς και ένα υπόλοιπο για κάποιον. Τον έχεις σε απόσταση, να τον πας στο δικαστήριο, να τον εκδικηθείς, να μάθεις ότι έπαθε κακό, να ευχαριστηθείς και ούτω καθεξής. Το είσαι δικαιολογημένο. Και κλείνεις τον Χριστό έξω. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος, ήταν Θεός και σαν Θεός συνεχώρησε. Καλά. Εμείς να πάμε λίγο πιο κάτω. Ο πρωτομάρτυρ Στέφανος ήταν Θεός, δεν ήταν άνθρωπος και μάλιστα συγχώρησε με έναν τρόπο, τολμώ να πω, ανώτερον από τον Χριστό. Βέβαια. Σαν άνθρωπος, γιατί αυτό λέω ανώτερος, ο Χριστός, αν το βάλουμε ότι σαν Θεός είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, άφους αυτής ουγαρίδας η τύπιούση, πάει. Χριστός, Θεός, το είπε ωραία, όμορφα, αλλά κι αυτός σαν ανθρωπάκος τώρα, είπε κι αυτός, μη στήσεις την αμαρτία τάχτη. Μη γράψεις, μη λογαριάσεις, μη υπολογίσεις, μην του ζητήσεις αυτό το κακό που κάνουν εναντίον μου, να μην του το ζητήσεις. Να μην γίνει δικάσιμος για αυτό το θέμα. Την μεγάλη κουβέντα. Και αν τα ζυγίσουμε, μπορεί να το βγάλουμε εμείς οι άνθρωποι, ότι ήταν μεγαλύτερη κουβέντα αυτή που είπε ο πρωτομάρτης από τον Κύριό μας. Δηλαδή, σήμα λόγου είναι αυτό το πράγμα, μην το πάρουμε στα σοβαρά. Και εντούτοις, εμείς αυτά τα περνούμε απαρατήρητα και τα αφήνουμε στην άκρη για να δικαιολογήσουμε τις αδυναμίες μας. Για να δικαιολογήσουμε για ποιο λόγο εμείς δεν ανεχόμεθα, δεν σιωπούμε, δεν συγχωρούμε, δεν αγαπούμε. Γιατί πρέπει να μην σταθεί ο άνθρωπος στη συγχώρηση, αλλά να προχωρήσει στην αγάπη. Διότι αν δεν αγαπήσεις τον εχθρό σου, τίποτα ακόμη. Έχεις νυχτώσει απ' έξω από τα τείχη. Δεν έχεις περάσει μέσα ακόμη. Η εντολή είναι αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Δεν είναι μόνο συγχωρείτε τους εχθρούς ημών, αλλά αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και εδώ είναι το θέμα. Το σοβαρό. Πώς να αγαπήσεις αυτόν που σε πότισε χολή ή σε ποτίζει κάθε μέρα, αυτόν που σου σκίζει την καρδιά, αυτός που σου τραπατσάρει το εγώ, αυτός που σε ξεφτελίζει, αυτός. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Και εντούτοις είναι δυνατόν. Αλλά όχι μόνος του όμως. Και εμείς εάν συναντούμε δυσκολία στην πράξη αυτής της εντολής του αγαπάτε του Χριστού Σιμών, είναι διότι δεν έχουμε τον τρόπο, τα εργαλεία, το μέσο. Και ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτά, ο Χριστός. Ο μόνος που δύναται να τροποποιήσει του ανθρώπου το είναι, από εκεί που μισεί να αγαπήσει, από εκεί που ζητά εκδίκηση να μην ζητήσει από εκεί κλπ, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μη λαμβανόμενος, ο άνθρωπος είναι κενός. Αδύνατος για τίποτα, δεν μπορεί να επιτύχει τίποτα μόνος του. Ο Χριστός που είπε «Άνευ εμού, ουδή να σε πίνου δεν», δεν έκαμε λάθος. Είπε αλήθεια, είπε σωστά, αλλά εμείς μένουμε μακριά. Όταν βλέπεις τον ιερέα και βγαίνει με τον Χριστό στην πύλη και εσύ παίρνεις και εγώ το αντίδερο, είναι φυσικό να μην μπορείς ποτέ να γίνεις χριστιανός, διότι ο Χριστός κάνει χριστιανού. Πώς τον Χριστό το λαμβάνεις? Το γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος σου είναι χρήσιμος, ο Κύριος σου είναι απαραίτητος, ο Κύριος τον έχεις ανάγκη. Δεν το εφαρμόζεις, πώς είναι δυνατόν να γίνεις χριστιανός? Πώς είναι δυνατόν να έχεις φλάχνα εκτιρμών, που να έχεις θαλμούς αγνούς, να έχεις χέρια καθαρά και πόδια άγια? Πώς είναι δυνατόν? Πόσον τον Άγιον Ιησού δεν τον παίρνει. Είναι δυνατόν? Δεν είναι. Δεν τροποποιείται ο άνθρωπος. Δεν γίνεται ο άνθρωπος. Και το θεωρεί τραβημένο. Το θεωρεί αδύνατο. Υπερβολικό. Όταν δεν είναι. Είναι πολύ φυσικό. Φυσικότατο. Δεν το κάνω εγώ. Το κάνει αυτός. Το κάνει αυτός. Μου δίνει τη δύναμη αυτός. Και βλέπω διαφορετικά. Για τον Σατανάς, όπως έχω πει μια άλλη φορά, είναι έμπορος οπτικών ειδών. Γυαλάτικο έχει ο διάβολος. Και βάζει τα ανάλογα γυαλιά στον καθέναν να τα βλέπει και να τα δικαιολογεί. Και τις αδυναμίες του και τις τόσες του και όλες. Γιατί ξέρετε, ο άνθρωπος αμαρτάνει ή παραμένει στην αμαρτία, εφόσον έχει ερμηνεύσει πρώτα ότι αυτό μπορεί να γίνει και έτσι. Θα συνηγορήσει στη συνείδησή του. Θα πει ναι, θα υπογράψει ο συνειδητός, μπορεί να γίνει και έτσι. Και έτσι γίνεται. Είναι ειδικά γυαλιά που τα βάζει ο Σατανάς αυτά στον άνθρωπο και του δικαιολογεί την αμαρτία. Γιατί να μείνει στην έκτρα, γιατί να μην πει την καλημέρα, γιατί να μην συγχωρεί, γιατί να μην ζημιωθεί στον κόσμο τούτον, γιατί να μην ικανοποιήσει την αδυναμία του άλλου, γιατί του το δικαιολογεί. Και κρατάει και μένει στη θέση του εκεί πέρα. Και τον ξεγελά ο Σατανάς. Όταν όμως ο άνθρωπος πάει στον Χριστό και του βάλει τα δικά του τα γυαλιά, θα δει πόσο πλανεμένος ήμουν. Δεν ζητήσαμε ποτέ στην προσευχή μας ή να ο Χριστός μας δείξει τον εαυτό μας? Δεν το ζητήσαμε ποτέ. Κύριε, δείξε μου τον εαυτό μου. Και μια άλλη προσευχή, άλλη φορά, Κύριε, δείξε μου τον εαυτό σου, για να καταλάβει ο άνθρωπος περί τίνους πρόκειται. Βλέπει με τα δικά του τα γυαλιά, τα οποία πάντοτε είναι θαμπά, είναι αναστιγματικά, είναι. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Έχει δικά γυαλιά ο Χριστός που βάζει τον άνθρωπο και του δικαιολογεί με το δικό του τρόπο γιατί πρέπει να γίνει έτσι. Και τότε επαφίεται, σηκώνει τα χέρια επάνω. Που και πάλι είναι ο άνθρωπος εγωιστήσων ζητάει το γιατί. Δεν είναι γιατί. Όπου ομιλεί ο Χριστός δεν έχει γιατί. Όπου Θεός εκεί σε ούτε έχει θέσει το πώς, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Μη ρωτάς πώς και γιατί. Θεός ομιλεί, δεν κάνει λάθη ο Θεός. Κάνε υπακοή και την υπακοή σου έχει το μισθό σου. Αλλά εμείς διότι δεν κάνουμε υπακοή, γι' αυτό ακριβώς έχουμε όλα αυτά τα υπακόλουθα. Αν πιάναμε ότι αυτά που λέγει ο Θεός, σε παραδείγματι αγαπάτε τους εχθρούς ημών, συγχωρείτε από την καρδιά μάλιστα, όχι από τα χείλη, τόσα άλλα πράγματα που λέει, τους επηρεάζοντας ημάς. Και. Αν τα πέραμε, τα λέει ο Θεός. Πώς τα λέει ο Θεός, ποιος είμαι εγώ, ο οποίος θα τα συζητήσω αυτά τα πράγματα και δεν θα τα εφαρμόσω? Νομίζω ότι θα έπρεπε να τρέμει. Ότι καμιά φορά, εδώ καλούμεθα να ακούσουμε στον πατέρα μας, Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις υπακοή στο γονιό σου. Είναι ευχή μεγάλη και ευλογία από το Θεό. Αλλά μπορεί και σαν άνθρωπος κάποτε να σου πει κάτι στραβό. Και εκ των υστέρων να ζητήσει συγγνώμη, να πει ναι, έκανα λάθος. Εγώ υποχρεωμένο το κάνω. Και στραβό αν είναι, αν θέλω να έχω ευλογία από το Θεό, πρέπει να το κάνω. Έστω και αν είναι στραβό. Αλλά μπορεί αυτός να είπε κάτι στραβό. Ο πατέρας όμως που είναι στον ουρανό δεν έχει πει στραβό. Στραβά δεν υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα που θέλει διόρθωμα. τίποτα που πρέπει να συζητηθεί. Τα πάντα είναι σωστά. Απλώς θέλουν να εφαρμοστούν. Ανθρώπου να τα εφαρμόσουν. Χωρίς συζήτηση. Και παρακάτω θα το είδεις μόνος. Θυμόσαστε το λεπρόν. Τι τους είπε? Να πάνε να δείξουν τους εαυτούς τους ήρεις. Θυμόσαστε του τυφλού τι του είπε? Να πάνε να πληθήσει την κουβελία του Ιερουσαλήμ. Δεν του είπε ότι ξέρεις να πάτε θα γίνετε καλά στον δρόμο, ή να πας ξέρεις θα πληθείς και θα γίνεις καλά. Δεν είπε τίποτα τέτοια πράγματα. Σε αυτά σταματάει η λογική. Μόνον άνθρωπος ταπεινός θα υπακούσει να το κάνει. Όλοι οι άλλοι, αν εμείς κάτω συζήτημα γιατί και λοιπά, μένει υπόθεση. Και αυτοί εντό υπάγει και καθαρίστηκαν. Στον οδό της υπακοής. Αυτό λείπει από το χριστιανό σήμερα. Και οι προχωρημένοι χριστιανοί, αυτή την απλή υπακοή στον νόμο του Θεού, στο Ευαγγέλιο, στην Εκκλησία και στους πατέρας, δεν την έχουμε. Γι' αυτό και δεν έχουμε πρόοδο. Γι' αυτό και είμαστε ξεροί όλοι. Το σύνολο. Δεν είναι μια λεπτομέρεια λοιπόν της ανεξικακίας. Ρωτώ εγώ τον εαυτό μου, είμαι ανεξίκακος? Παλεύω να είμαι ανεξίκακος. Παλεύω. Φόσον θα έπρεπε αφόρμητα να είμαι ανεξίκακος. Λένε καμιά φορά, μα νερό έχεις στις φλέβες σου, δεν έχεις αίμα επάνω σου. Ο χριστιανός δεν έχει αίμα επάνω του, παρότι έχει αίμα. Αλλά το αίμα εκείνο που ερεθίζει, το αίμα που ζητά εκδίκηση, το αίμα που τον βάζει τον άλλον στη θέση του, καθ' που βγαίνει ο ίδιος από τη θέση του. Αυτά δεν το έχει ο χριστιανός. Είμαστε τέτοιοι? Δεν είμαστε. Δεν αντέχουμε τον πειρασμό. Θα πούμε το λόγο μας, ή και αν δεν το πούμε θα το κρατήσουμε μέσα σαν δηλητήριο, όσο θα πρέπει να είναι, σαν να μην έγινε τίποτα. Τι έγινε? Όταν ο Χριστός μας το απόγευμα του Πάσχα περπατούσε προς Εμαούς, τι συζητούσαν αυτοί οι καημένοι δύο, ο Κλεόπας με τον Λουκά? Πολλά πράγματα. Λέει, για πες μου, λέει, πείτε μου, σας παρακαλώ, λέει, τι συζητείτε μεταξύ σας και είστε έτσι σχηθροποί? Γυρίζουν, βλέπουν αυτόν Γαλιλαίο, πρωτευουσιάνων από μέσα. Σύ του λένε, μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις τα γινόμενα. Αμέσως σε έβρεξαν. Αμέσως του λέει, να ξέρεις περί τίνους πρόκειται. Και εσύ να είσαι κατηφής αυτή την ώρα. Και γυρίζει ο Χριστός, λέει, ποιοι άλλοι? Σαν τι έγινε, ρε παιδιά? Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Ως δεν είσαι εσύ που σε φτύσανε? Δεν είσαι εσύ που οι τρύπες είναι ενωτές, ακόμη δεν κλείσανε? Δεν είσαι εσύ που σου χτυπήσανε τον πίσω? Δεν είσαι εσύ? Εγώ είμαι, αλλά τα ξέχασα αυτά τα πράγματα. Δεν θυμάσαι τίποτα? Τίποτα. Πώς δεν τα θυμάσαι? Για να μάθω και εσάς να μην θυμόσαστε. Για το άνθρωπος ακόμη που θυμάται τι του κάμανε, τι του είπανε, τι λένε και

Το άνθρωπο να στραπατσάρει τον εαυτόν του. Σαν βρωμόπανο να το πετάει εκεί στην άκρη τον εαυτό. Αυτός είσαι. Να λέει σαν εκείνο που έλεγε ο Ιωσήφ ο Αιθίωπ. Λέει, βρε σκυλάραπα, τι θέλεις εσύ με τους ανθρώπους. Έλεγε στον εαυτό του. Τον εαυτό του γιατί ήταν μαύρος αυτός Αιθίωπ. Έλεγε τον έλεγε σκυλάραπα. Βρε σκυλάραπα, τι θέλεις εσύ με τους ανθρώπους. Τους άλλους τους έλεγε ανθρώπους. Τον εαυτό τον λέει σκυλάραπα. Αυτό πρέπει να το καταλάβει, να το παραδεχτεί ο άνθρωπος. Είναι συμφέρον του ο άνθρωπος να πειραστεί. Να βριστεί, να εξευτελιστεί. Είναι συμφέρον του. Και από αυτόν τον οποίον υποφέρει, θα πρέπει να έχει υπόψη του πολλά πράγματα. Θα πρέπει να τον έχει περί πολλού αυτόν που χρησιμοποίησε ο διάβολος για να του κάνει αυτή τη μαρτυρική ζωή στον κόσμο του. Είναι ευεργέτης του. Είναι ο υπαρρύθμενα φίλος του, ευεργέτης του. Και στο χαρτάκι που γράφει, που πάει στην εκκλησία τα ονόματα, πρώτο πρέπει να είναι αυτού. Αυτής της γλώσσας που είναι δηλητήριο εναντίον. Αυτών των χεριών που είναι δηλητήριο εναντίον. Αυτών των ματιών, αυτού του είναι. Μόσαστε εκείνον το γέροντα ο οποίος πέθανε και μαζεύτηκαν πολλοί να τον δούνε και μεταξύ αυτών ήταν και ένας ο οποίος μια ολόκληρη ζωή δεν δούλευε και τούκλευε από αυτού του γέροντος το εργόχειρο και ετρέφεται. Και αυτός ήξερε ότι ο άλλος του κλέβει το ψωμάκι και τον υδρότα του. Και είπε στον εαυτόν του, βάλε ζόρι να δουλεύεις για δύο. Γιατί βλέπεις τώρα έχουν και μουσαφίρι. Και ερχόταν ο άλλος και έκλεβε. Και τους έβγαλε τους άλλους έξω και του ψήσε τα χέρια και του τα φίλησε. Και του είπε, χαρτώ αυτά τα χέρια να μείνουν άλλοτα. Να μείνουν άγια που με στέλνουν σήμερα στο Χριστό μου. Τι ήταν η απάντηση. Πού έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Οι Ρώμοι των άλλων πήγαιναν τον εκτελέσουν το πρωί και συνήθισε την κοπελίτσα που τον είχε καταδώσει. Ήταν μια υπηρεσία σε κάποιον. Είχε βγει να πάρει γάλα προφανώς το πρωί και τη συνήθισε και παρακάλεσε το απόστημα να σταματήσει και να την κρατήσουν. Επιθυμία του. Ήτανε, σταμάτησαν. Και της ζήτησε τα χέρια να της τα φιλήσει και μάλιστα το δεξί που έγραψε εναντίον του. Και σήμερα θανατώνεται και συναντάται με τον Χριστό και να τα φιλήσει και ζήτησε να του βγάλουν το δαχτυλίδι να το βάλουν σε αυτό το χέρι που έκανε αυτό το αγαθό νερό. Καταλάβατε. Έχουμε εμείς τίποτα. Τίποτα αυτά. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος είχε διωχθεί και τον πηγαίνανε στη Ρώμη να τον ρίξουν θηρία. Ο κόσμος έτσι μπροστά να βρει κόσμο άλλον να τον ελευθερώσει. Και γράφει γράμμα, το διαβάστε, υπάρχει μέχρι σήμερα. Μην τολμήσει κανείς λέει. Θα είναι αντίχριστος εάν πάει και με εμποδίσει. Να μην γίνω ειδής άρτος, γλυκός άρτος στα δόντια των λιονταριών. Καταλάβατε. Ούτε κατάρα, ούτε χολή, ούτε τίποτα. Το Θεό να το βρούνε και τα λοιπά και τα λοιπά. Τίποτα λέει. Έχουμε εμείς δείγματα τέτοια. Δεν την έχουμε αγαπητοί μου εμείς αυτή την ανεξικακία. Και εκείνο που είναι το κακό, το δεν την έχω, δεν την έχω. Αλλά αγωνίζουμε να την αποκτήσω. Αυτό είναι το θέμα. Ούτε καν το έχω προσδιορίσει ότι αυτό είναι κάτι βασικό. Δεν χωράει ο άνθρωπος στον παράδεισο με χολή. Δεν χωράει. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Δεν μπορώ. Δεν σου είπα εγώ αν μπορείς. Εγώ σου είπα αν θέλεις. Εγώ σου είπα αν εφέ μου ουδή να σε πει ουδέν. Πώς εσύ λοιπόν περιμένεις να κάνεις κάτι χωρίς εμένα, αλλά μου το ζήτησες εμένα. Εγώ νάτσες ένα βράδυ κάτω και μου είπες, Χριστέ μου, ξέρεις ότι εγώ έχω πικραθεί από τον άνθρωπο αυτό. Έχω αδικηθεί. Έχω το μαχαίρι στην καρδιά μερανύχτα και μου το στρίβει. Έτσι τόσα χρόνια κλπ. Εσύ έχεις πει εγώ να τον αγαπήσω αυτό και να προσεύχομαι γι' αυτό. Πες μου, πώς θα το κάνω. Θέλω να το κάνω, μα δεν το μπορώ. Βοήθησέ με. Αλλά πού να βγει το θέλω από τη μέση. Πού να βγει. Εκδίκηση είναι. Παράκληση για εξόντωση ναι. Ικανοποίηση ναι. Αλλά αυτό δεν το θέλουμε. Και εφόσον ο Χριστός θέλει δι' αυτού του τρόπου σωτηρία μας, δεν το θέλουμε. Ξέρετε τι είναι να πάω στο γιατρό παθών και να υποδεικνύει ο τρόπος στο γιατρό. Ο γιατρός μου λέει θα εγχειριστείς το εσημέρες και να περάσεις από εδώ και λοιπά. Θα περάσεις από το μάρμαρο. Και εγώ να υποδεικνύει ο τρόπος στο γιατρό ότι όχι δεν θα γίνει αυτό. Θα πεθάνω. Είναι φυσικό να πεθάνω.
Πώς σε όλα τα άλλα παραδιδόμεθα σε αυτό

0: παραδόμεθα, διότι είναι το εγώ στη μέση. Αυτό λοιπόν απασχόλησε, όπως σας λέγω, όχι εμάς τώρα, απασχόλησε όλους. Και ο Χριστός κατεξοχήν εκείρεται αυτήν την ανεξικακία, αυτήν τη συγχωρητικότητα, και πάχουγαν οι Απόστολοι. Και ο Πέτρος κάποτε, όπως αναφέρει στο 18ο κεφάλαιο του Ματθαίου, Πέτρος κάποτε του έθεσε το ερώτημα του Χριστού μας, διότι υπήρχε μια, πώς να την πούμε, έτσι έλεγαν εκεί πέρα οι διάφοροι ραβίνοι και, ότι μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρήσει, ξέρω εγώ, μια, δύο, τρεις φορές, αλλά όχι παραπάνω. Μάλιστα, αν διαβάσετε στον προφήτη Αμός, στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 3, ή στον Ιώβ, στο λάμπτα γάμα κεφάλαιο στίχος 29, θα βρείτε ότι υπήρχε λόγος που συγχωρούσαν τρεις φορές, μέχρι εκεί. Έπειτα άρχιζε η εκδίκηση. Ο Πέτρος, ο οποίος άκουγε αυτή τη θεωρία του Χριστού τώρα και τη θεωρία των τριών τα βγαζε στην άκρη, επήρε το θάρρος και τον ερώτησε κάποτε, το διαβάζουμε στο 18ο του Ματθαίου αυτό, στίχος 21, τα εξής. «Τότε προσελθόν αυτό ο Πέτρος είπε, Κύριε, ποσάκης αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης, τρεις ξέρανε τώρα, σου λέει εφτά θα είναι εντάξει, έως επτάκης, λέγει αυτό ο Ιησούς, που λέγω σε έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, δηλαδή πάντοτε, δηλαδή αιωνίως. Αυτό είναι δύσκολο και έχετε ακούσει πολλές φορές θεωρία τη δικιά μας, το πολύ κυριελέσον το βαριέται και ο Θεός, λέμε εμείς. Μια, δυο, τρεις, μα και λέμε και κάτι από πάνω δικό μας, το ξέρετε τι λέμε. Αυτά όμως δεν είναι σωστά. Θα μου πείτε γιατί ο άνθρωπος συμπεριφέρεται έτσι. Διότι σας είπα γρηγορότερα, εξαντλείται. Δεν έχει υπομονή άλλο, δεν μπορώ άλλο. Έσκασα, δεν υποφέρεται. Δεν. Γιατί σφίγγες έτσι, γιατί στριμώνες έτσι, γιατί δεν αντιλείς, δεν λαμβάνεις δύναμη, δεν έχεις αντοχή άλλη. Γι' αυτό ακριβώς την παθαίνεις σε αυτή τη δουλειά. Για κάνε εκείνο που είπα γρηγορότερα, έλα στο Χριστό, ζήτησε από αυτόν, κοινώνησε το Χριστό, πάρε σπλάχνα εκτιρμών, πάρε νου Χριστού, πάρε καρδία Χριστού, να δεις πώς θα τα βλέπεις τα πράγματα και πώς θα δικαιολογούνται αυτά που σου λέει ότι έτσι πρέπει να γίνει. Θα δεις αμέσως, θα αρχίσει να τον λυπάσαι τον εχθρό σου. Τον έβαλε ο Σατανάς τον καημένο στο χέρι. Θεέ μου, μην τον πάρεις πριν μετανοήσει. Εγώ ας αδικηθώ. Ας μου πάρει και ένα μέτρο χωρά. Ας θυμηθώ και στο δεύτερο διαμέρισμα, αντί να είμαι στο προσιλιακό. Ας με έβαλε ο αδελφός μου στο άλλο. Ας με αδικεί ο πατέρας μου. Ας μου έκανε αυτό. Ας μην πάει στην κόλαση, Κύριε. Πόσο θα ζήσουμε εδώ πέρα. Φιλοσοφία αμέσως. Μπαίνει άλλο πνεύμα μέσα. Τα βλέπεις διαφορετικά. Μαλακώνεις. Σου έρχεται ο ύπνος σου κλπ. Και τον άλλον τον βλέπεις σαν εχθρό. Αλλά λέγω, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το σημείο αυτό έχει μια συνέχεια, όπως θα ακούσουμε. Πάντως ο Χριστός μας του είπε του Πέτρου ότι τα πράγματα δεν έχουν έτσι όπως θα σκέφτεται και του είπε ότι θα πρέπει να συγχωρεί πάντοτε στη ζωή του. Πάντοτε στη ζωή του. Ο Θείος Ισόστομος, στην περίπτωση αυτή, το εβδομικοντάκι σε αυτά που απήντησε, το λόγο του λέγει στο οικείο μέρος το εξή. Ούκα αριθμόν θεθείσεν τάφτα. Δεν είπε να συγχωρείς 50, 100, 200, 500 χίλια. Ούκα αριθμόν θεθείσεν τάφτα. Αλλά το άπειρον, το διηνεκές και αΐ. Ως φεργάρ, το μυριάκι, το πολλάκι ζήλι, μυριάκι, πολλές φορές ζήλι, ούτω και εντάφτα. Το εβδομικοντάκι αιωνίως δεν χωράει. Να πεις ότι εξυγλύθησαν τα όρια. Δεν εξαντούνται για το χριστιανό το αόριο. Αν λέγω επαναλαμβάνω, καταλαμβανόμεθα ενίοτε εξαπίνει και συμπεριφερόμεθα όχι χριστιανικά και μετανοούμε στον υφέρον και αναζητούμε τρόπο να βρούμε να πούμε συγγνώμη ή να πάμε να εξομολογηθούμε κλπ. Είναι διότι δεν είναι θα έτοιμοι, διότι όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος ότι κάπου θα χτυπηθεί.
1: κάπου θα του βάλουν πεπονόφλουδα, κάπου θα τον ρίξουνε, παίρνει τα μέτρα του και είναι έτοιμος. Όταν όμως είναι κοιμισμένος και περιμένει να του πηγαίνουν πάντοτε όλα καλά και του συμβεί κάτι και ένα λόγο τόσο δά να ακούσει, αμέσως θα χάσει τον ύπνο του για μια εβδομάδα. Γιατί δεν είναι έτοιμος, πως ο άνθρωπος πρέπει να είναι έτοιμος. Δηλαδή λέει, ήταν, ήμουνα πάντοτε έτοιμος και έτσι δεν με συνέλαβε ο εχθρός, δεν με κατέλαβε ο εχθρός. Αυτό λοιπόν το αιωνίως εμείς δεν το έχουμε, οι χριστιανοί. Έχουμε συγχωρήσει πολλές φορές και τώρα μπορεί να συγχωρούμε, αλλά με όρους, όχι ανεφόρον. Πώς θα είναι, ανεφόρον. Εδώ μη κοντάκι και τα. Πάντοτε θα συγχωρείς εφόσον σε πειράζουν, σε βλάψουν, σε αδικούν. Είναι δύο περιπτώσεις, θα σας πω πιο κάτω, που μπορεί ο άνθρωπος να μην συγχωρήσει, αλλά υπάρχει ειδικός λόγος στην περίπτωση αυτή. Εν πάση περιπτώσει. Ο Χριστός μας κατάλαβε ότι δεν πρόκειται να τους πείσει με τα λόγια αυτά. Η απάντηση δεν ήταν γεμάτη για αυτούς. Γι' αυτό και είπε και μια ειδική παραβολή, η οποία μένει και για μας. Ακούστε τι λέγει η παραβολή. Θα την ξέρετε οι περισσότεροι, αλλά απλώς για το ιστορικό. Είμαι στο 23ο εδάφιο του 18ου κεφαλαίου του Ματθαίου. Δια τούτο, ομοιώθη βασιλεία των ουρανών, ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούμων αυτού. Βασιλεία των ουρανών, ένας βασιλιάς που θέλησε να κάνει λογαριασμό με τους δούλους. Αρξαμένου δε αυτού την έρην, άρχισε να λογαριάζεται, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Προσυνέχθη από το αυτή τον φέραν. Προσυνέχθη. Τον φέραν στο αυτόχωρο. Προσυνέχθη. Δεν είσαι μόνος του να λογαριαστεί. Δεν είσαι μόνος του να έρθει να πληρωθεί ο φίλο. Προσυνέχθη. Εδώ, αν θα μπορούσα να το βάλω αυτό το προσυνέχθη, θα μπορούσα να το βάλω σε πολλά μέρη. Και πηγαίνει σε πολλά μέρη. Ξέρετε, πολλές φορές, πολλοί μας δεχόμεθα αναγκαστική προσδίωση. Άνθρωποι απρόσιτοι, άνθρωποι ασυζήτητοι, άνθρωποι που μας κλείνουν εκ προημίου χιλιόμετρα μακριά, που δεν δέχονται τίποτα. Πολλές φορές από ανωτέρα βία καθυλώνονται. Ένα καρκινάκι, ένα θυματιάκι, ένα ξεροβωτή, ένα οικονομικό ναυάγιο, ένα σεισμός, ένα ξεροβωτή. Τον βλέπεις και καθυλώνεται, τον βλέπεις και προσγειώνεται. Αρχίζουν τα πράγματα να αλλάξουν. Αναγκαστική προσγείωση. Αυτό βέβαια ο Θεός δεν το θέλει. Ενίοτε όμως το εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα και τον βοηθάει τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, είναι ορισμένα σκληρά λεγόμενα καρύδια και χρειάζονται σεισμοί ειδικοί να γίνουν για να μπορέσουν, να μπορέσει να διεισδύσει ο Χριστός μέσα σε αυτούς και το φως μέσα του Χριστού. Λοιπόν, και έτσι κατά αυτήν την έννοια εκβιάζονται. Γνωρίζω ανθρώπους μέσα τα 30 τόσα χρόνια που διακονώ αυτή τη δουλειά, οι οποίοι σε δύσκολες στιγμές που τα πάντα έκλεισαν, η επιστήμη σε εγκατέλειψε, κοινωνία και η δική τους, έκαμψαν το γόνι, βάλαν το γόνατο κάτω, μετενόησαν και ζήτησαν συγγνώμη από τον Χριστό για τη σκληρότητά τους και για την αδιαφορία τους μέχρι τότε, και τα πράγματα ήλαξαν. Εδώ παρουσιάζει αυτόν κατά αυτήν την έννοια. Προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μύρια τάλαντα ίσον 10.000 τα μύρια, πώς τα, έτσι δεν είναι, μύρια. Μυριά είναι 10.000. 10.000 τάλαντα, δηλαδή 2.310.000 λίρες τερλίνες. Κάθε χρυσή λίρα είχε τότε, που τα έλεγε ο Χριστός αυτά, 5.775 δραχμές. Δηλαδή η υπόθεση περίπου, τα μύρια τάλαντα είναι 67,5 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια ως προπολεμικά του Χριστού εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ποσό μίσο αυτό και αν είναι δυνατόν ποτέ αυτό το ποσό να πληρωθεί. Πού να πληρωθεί. Ένας άνθρωπος ναυαγισμένος από όλες τις πλευρές, πού να τα βρει αυτά τα πράγματα να τα πληρώσει. Ξέρετε, ο άνθρωπος όταν μένει μακριά, έστω και αν είναι φιλοφιλές και υλικός, σκέπτεται θα εξυπηρετεί το χρέος, αλλά δεν το αντιμετωπίζει τόσο όσο βρεθεί στο δικαστήριο να αντιμετωπίσει το χρέος. Τότε τα πράγματα αλλάξουν. Τα βλέπει πρόσκληρα, τα βλέπει στην πραγματικότητα και πλέον διαλύεται. Μπροστά λοιπόν πλέον στην υπόθεση αυτή της πραγματικότητας ευρέθηκε αυτός όταν προσυνέχθη, γιατί και εμείς θα προσταχθούμε. Δεν πάμε μόνοι μας, θα μας πάνε στο δικαστήριο. Οχτώ χέρια και οχτώ πόδια ενώνονται για να μας πάνε εκεί που δεν θέλουμε να πάμε. Που χτυπάμε σκύλο εμείς και κουνείς από τον τόπο σου και μη μου το λες. Και εντούτοις είναι πραγματικότης ότι θα πάμε μία ημέρα και θα βρεθούμε σε αυτό το δικαστήριο αντιμέτωποι. Εν πάση περιπτώσει, προσύνεκον προσυνέχθη αυτό εις το φιλέτης μοιραίων ταλάντων. Έγινε η δέουσα συζήτηση να πληρώσει. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλεξεν αυτόν ο Κύριος αυτού πρασίνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα αυτού. Δεν ξέρω εάν ξέρετε ότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχαν εντολές και πουλιώσανται οι άνθρωποι. Αν διαβάσετε παραδείγματι τη Δέλτα Βασιλέων ή Ζήτα Βασιλέων, κατά αναλογία τι Παλαιά Διαθήκη έχετε, στο Δέλτα 1 θα βρείτε δικαιώματα πωλήσεως. Εάν διαβάσετε στο Λεβιτικό, το 25ο κεφάλαιο, στίχος 39, θα βρείτε δικαιώματα πωλήσεως. Εάν διαβάσετε στο Ναμός, Ήττα 6, θα βρείτε δικαιώματα πωλήσεως. Να πουληθεί αυτό, να πουληθεί η γυναίκα του και τα παιδιά του. Και να πάρει αυτό τα χρήματά του, το ποσό, την αποζημίωση. Διάλυση, τελεία. Μπροστά σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, γονάτι. Το που σας είπα γρηγορός. Πεθών ουν ο δούλος εκείνος προς εκείνη αυτό λέω. Κύριε, μακροτήμησον επαιμή και πάντα σε αποδώσω. Σου πάνε, από πού θα τα αποδώσω. Έχει όμως την πρόθεση να πληρώσει. Αλλά πώς να πληρώσει. Θέλω να γνωρίζετε στο σημείο αυτό ότι η αμαρτία εν προκειμένου τα μοίρια ταράντα είναι το πολύ χρέος του ανθρώπου προς τον Θεό. Δεν πληρώνεται η αμαρτία ούτε με χρυσόν ούτε με άργυρον, μόνο με μετάνοια. Αυτό δέστε το καλά. Ούτε με χρυσόν ούτε με άργυρον πληρώνεται η αμαρτία. Θα είδε μετάνοια μόνο, καμία άλλη. Λύσεις δεν υπάρχουν. Ο Άγιος Γρηγόριος δε, συγγνώμη, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ερωτηθεί. Ποια αμαρτία δεν συγχωρείται, απήγησε. Η αμετανόητος και η ανεξομολόγητος. Για όποια αμαρτία δεν μετανοήσει, την παραδεχτείς ότι την έκανα. Ή δεν την εξομολογηθεί. Με την σκέψη την πλανημένη ότι θα την ξεπλύνει, θα την πληρώσει, θα την ικανοποιήσει η δικαιοσύνη του Θεού με κάποιον άλλον τρόπο δικό. Τι θα νηστεύσει, τι θα εγκρατευτεί, τι θα παρθενεύσει, τι θα λόγει σε λαιμοσύνη κλπ. Θέματα όλα του σατανάστα. Τίποτα. Δεν απαλλάσσει τις αμαρτίες. Αμαρτία θα την μετανοήσει, θα την εξομολογηθεί. Μόνο οι εξομολογημένες αμαρτίες δεν υπάρχουν. Όλες και άλλες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το προσέξετε το. Αναζητήσετε στο υπέδαφος της ψυχής σας. Μήπως φαινομενικά έχετε χριστιανισμό και στο υπέδαφος έχετε ογκολίτη, όπως αναφέρει και μια άλλη παραβολή, αν ενθυμίστε, την παραβολή της Φορέως, που στο υπέδαφος υπήρχαν ογκόλιστοι. Αυτό λέγει εδώ. Μη πλανηθεί κανείς ότι θα μπορέσει να τακτοποιήσει το θέμα του αυτό. Δεν μπορεί να το τακτοποιήσει. Είναι μόνο εάν κλείνει το γόνι. Πράγμα το οποίο έκανε αυτό. Έκλεινε το γόνι αυτό ο άνθρωπος. Και αν ήθελε ο άνθρωπος να εξετάσει τον εαυτόν, Σε μια ώρα μόνο μέσα. Χάβρισε όσε οι τρίχε τη κεφαλή του αμαρτία. Ελόγω ενέργω εν διανύει. Όχι σε ώρα, όχι σε εβδομάδα, όχι σε μήνα, όχι σε χρόνο, όχι σε χρόνια, όχι εθνικιότητα. Δεν ξέρω τι υπάρχουν. Και ποιο ξέρει τώρα να τα πει αυτά τα πράγματα, να τα εξομολογήσει. Ποιο τα θυμάται τι έχει κάνει. Και όλα τα χοντρά, χοντρά. Τα μεγάλα, μεγάλα. Και πάλι πολιτευόμεθα ανάποδα. Λέμε τα ψηλά, ψηλά, αλλά δεν λέμε τα χοντρά, χοντρά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εξομολογηθεί μικρά πραγματάκια. Τα μεγάλα, τα οποία ξέρουν τις αδικίες μεγάλες, τις αρχικές, οι ηλικές, αυτές δεν τις έχουν εξομολογηθεί και παραμένουν. Γιατί όπως ξέρετε, ο άνθρωπος αμαρτάνει με τη γλώσσα, με το μάτι, με την ακοή, με το χέρι, με τη σάρκα, με το νου, Ο Ιώβ λέγει, εάν η ζωή του ανθρώπου λέγει είναι μία ημέρα, είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Και μάλιστα λέγει σε ένα άλλο μέρος, ότι πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος λέγει, ο γεννημένος από γυναίκα να μην είναι αμαρτωλός. Και εφόσον ο Θεός λέγει τους αγγέλους, ξέρω εγώ βρίσκει πιθανόν ελαττώματα. Στον ήλιο, στη σελήνη βρίσκει ελαττώματα. Εμείς πώς είναι δυνατόν να είμαστε αμάρτη, γιατί πολλοί σου λέγουν, δεν σκότωσα κανένα, έκλεψα, και δεν πηγαίνει να εξομολογηθεί, δεν μετανοεί. Ή ψάχνει να βρει ένα δικό του τρόπο. Δεν υπάρχει ειδικό τρόπο, ένα είναι. Λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την αναφύγει αμαρτία, θα πείτε αυτού, αν την οκρατήσει και κράτηλοι. Οι κληρικοί θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Όπως μίλησα την περασμένη Κυριακή εδώ, επί τη ευκαιρία της θεραπείας των 10 λεπτών. Τι είναι το ωραίο που λέγει ο Θεός Ιησούς όμως, που είναι η σεπίρωση. Οι τυνηγοί κούντες και οι στάφτην ποιούμενοι στην διατριβή, τα εν ουρανείς διοικούν επιτράπησαν. Αυτοί που ζουν εδώ και περπατούν μαζί μας, διοικούν πράγματα που είναι ουρανό. Πού και κινηθήρηκε όσα αν είσαι την τυνηγή δεδεμένα και όσα αν δέσετε δεδεμένα. Αυτό. Σ' αυτού δεν το είπε, και το θέλει σε μένα, σ' αυτού το είπε. Αυτοί έχουν το δικαίωμα. Αν λοιπόν δεν τακτοποιηθούν έτσι αμαρτύρια. Το μόνο λοιπόν θέμα είναι, αν θέλουμε να πέσει η στάση τη δικαιοσύνη του, η οποία ζητάει εκδίκηση από το καθένα, από τα χέρια του, θα πρέπει να υπάρξει η μετάνοια. Όταν λοιπόν αυτός γονάτισε και είπε ναι, θα οφείλω και θα τα πληρώσει, αδιαφόρος, είχε τη θέληση, αν είχε τη δύναμη, τότε φλαχνιστεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησε αυτόν και το δάνειο αφήσεων αυτό. Πήγαινε ότι λέει τα χαρίζω. Και όλα μας τα χαρίζει. Δεν μας τα χαρίζει. Μας τα χαρίζει. Να πληρώνουμε, δεν πληρώνουν διαμαρτύρες, χαρίζονται οι διαμαρτύρες. Αποτέλεσμα. Έφυγε. Πώς έφυγε, θα με τις μέρες θα έφυγε.

0: διάλογος με τους νέους.
1: Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή αναφερόμενος σε μία ιστορία που θυμάμαι είχα μελετήσει, είχα διαβάσει χρόνια πριν, τα πρώτα χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου του Εσνεπίδη, όταν ξεκίνησαν να συγγράφονται τα βιβλία στην αρχή. Διότι στην αρχή, να ξέρετε, τα βιβλία ως επιτοπλίστων ήσαν αυτά τα βιβλία που μιλούσαν ακριβώς για την ζωή του Αγίου και ανέφεραν περιστατικά γύρω από την ζωή του Αγίου Παϊσίου, ακριβολογώντας και πάντοτε με στόχο να αποκομίσουν κατά το δυνατόν πνευματικό όφελος. Όχι ότι αυτό δεν συνέβη μετά, αλλά έγινε, συγχωρέστε με για τη φράση, μία μόδα μετά. Και μέσα σε αυτήν την όλη καλή προσπάθεια συγγραφής για τον Άγιο Παΐσιο παρίσφρησαν και βιβλία πιο εμπορικά, θα λέγαμε. Πιο εμπορικά, με αποτέλεσμα να μην έχουν όλες οι προθέσεις αυτόν τον πρώτο απότερο στόχο που ήταν το πνευματικό όφελος. Αυτό όμως δεν μας αφορά εμάς. Το τονίζω όμως γιατί σήμερα θα αναφέρω τώρα ευθύς αμέσως μία ιστορία από τα πρώτα, δεν θα αναφέρω σε ποιο βιβλίο, δεν έχει σημασία. Από τα πρώτα βιβλία που αναφέρονταν στη ζωή του Αγίου Παϊσίου, σε όσους τον εγνώρισαν από κοντά διαζώσεις και σε όσους είχαν να καταθέσουν μαρτυρίες προσωπικές από την γνωριμία με τον Άγιο. Μία τέτοια μαρτυρία έχει ως στόχο να μας δείξει τι σημαίνει για όλους και για εσάς τους νέους και για εμάς τους μεγαλύτερους, τι σημαίνει στη ζωή μας η υπομονή εν Χριστώ. Με παραδείγματα από την καθημερινότητα. Εδώ στην ιστορία που αναφέρω και ευθύς αμέσως ξεκινώ, κεντρικό ρόλο φέρει ένα ζευγάρι νέοι άνθρωποι που παντρεύτηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ξεκίνησαν τη ζωή τους με αγάπες πολλές, με υποσχέσεις, με κατέρωθεν αποδοχές ότι θα είμαι δίπλα συνέχεια και στη ζωή σου και εσύ σε μένα και εγώ σε σένα και μαζί θα συνοδοιπορούμε, όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε ξεκίνημα κάθε νέου ανθρώπου και όχι μόνο. Όμως ο διάβολος ευθόνησε αυτήν την όμορφη συζυγική αγάπη και μετά τα πρώτα χρόνια ήλθαν και 2-3 παιδιά. Και μετά τα πρώτα χρόνια του ευτυχισμένου έγαμου βίου, επέτρεψε ο Άγιος Θεός να δοκιμαστεί αυτός ο βίος και η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση. Μέχρι τότε όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που η γυναίκα σύναψε μία εξωσυζυγική σχέση, άφησε δηλαδή την οικία της και ξεκινούσε, άφησε το σπίτι της και ξεκινούσε, αγαπητοί φίλοι, να βγαίνει έξω τις νύχτες και να γυρίζει. Ξεκινούσε να μην δίδει σημασία στα παιδιά όσοι έδινε και στον άνδρα της σχεδόν καθόλου. Ξεκινούσε να λέγει ψέματα για να καλύψει όλες αυτές τις αμαρτίες. Ξεκινούσε να φαίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Όχι αυτός που έδινε τότε τις υποσχέσεις για αιώνια συνοδοιπορία και αιώνια συζυγία με σεβασμό και αλληλοκατανόηση και αγάπη στον άνθρωπό της. Επέρασε ο καιρός, ο σύζυγος τα έβλεπε, τα καταλάβαινε και προσπαθούσε με ήπιο τόνο να επαναφέρει τη γαλήνη, τη συζυγία και την ηρεμία μέσα στο σπίτι του. Επέρασε ένα διάστημα. Έκανε υπομονή, επήγαινε στον πνευματικό του και τα έθετε όλα αυτά στον πνευματικό του. Αυτός ο άνθρωπος, ο σύζυγος, έκανε όλη αυτή την ιστορία γνωστή, διότι μετά από χρόνια από αυτήν την ιστορία
παρά το γεγονός ότι είχε πνευματικό εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα έφερε η ζωή έτσι και ήλθε στο Άγιον Όρος και γνώρισε από κοντά τον Άγιο Παΐσιο και του εξέθεσε όσο έχει η ιστορία αυτή. Έτσι λοιπόν αυτή την ιστορία την εγνώρισε ο Άγιος Παΐσιος από τον ίδιο τον σύζυγο. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος, ασφαλώς χωρίς όνομα αλλά μόνο το περιστατικό, το ανέφερε σε κάποιους προσκυνητές για να διδαχθούν από την υπομονή αυτού του συζύγου και έτσι και εμείς σήμερα να διδαχθούμε από αυτό το περιστατικό και από αυτήν την αληθινή ιστορία. Έκανε υπομονή αυτός ο σύζυγος αρκετό χρονικό διάστημα. Τι υπομονή? Να ξέρει ότι η γυναίκα του αφήνει το σπίτι του και να αυγυρίζει τις νύχτες δεξιά και αριστερά, δήθεν ότι βγαίνει με φίλες της. Επήγαινε λοιπόν, συναντούσε αυτόν τον νέο άνδρα που είχε γνωρίσει και αντιλαμβάνεστε ότι έβαζε δυναμίτη και φωτιά εις το σπίτι της και εις την ψυχή της την ίδια. Επέρασε ένα χρονικό διάστημα, έφτασε στο σημείο να ζητήσει από τον σύζυγό της διαζύγιο. Δεν ήθελε να δώσει το διαζύγιο σύζυγό της, ούτε ποτέ εστράφει εναντίον της, αλλά πάντοτε με αγάπη, με υπομονή, προσπαθούσε να τη συνετίσει, προσευχόταν, ενίστευε, αγρυπνούσε κλαίγοντας και προσευχόμενος για την επιστροφή της γυναίκας του. Πέρασε όμως αυτή η δοκιμασία και ήρθε άλλη ισχυρότερη και πλέον μεγαλύτερη. Ποια ήταν η άλλη δοκιμασία? Αφού λοιπόν δεν έδινε το διαζύγιο ο σύζυγος, τι έκαμνε αυτή η σύζυγος, η γυναίκα η οποία ήδη είχε συνάψει την άλλη σχέση εκτός του γάμου? Έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας και στην ουσία εγκαταλείποντας τα παιδιά της και τον σύζυγό της. Έφυγε λοιπόν, επήγε με τον νέον άνδρα που εγνώρισε όπου επήγε και μετά στην ουσία χάθηκαν τα ίχνη της, δεν ξαναέδωσε σημάδια και σημεία ζωής. Ο σύζυγος περίλυπος, αλλά πιστός άνθρωπος, προσευχόμενος, με νηστείες, το τονίζω, με νηστείες και με προσευχές νυχθημερών, προσευχόταν για την επιστροφή της σύζυγου εις το σπίτι της γυναίκας του, για να σωθεί, ο ορθόδοξος γάμος. Αγαπητοί φίλοι, είναι μέγα μυστήριον ορθόδοξος γάμος. Μέγα μυστήριον, το μυστήριον τούτο μέγα εστί κατά τον Απόστολο. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ό,τι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να αναιρέσει. Ό,τι ευλογεί ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταστρέφει. Ό,τι ευλογεί ο Θεός. Επέρασαν χρόνια και αυτός ο άνδρας όχι μόνο δεν απόκαμνε, όχι μόνο δεν απελπίστηκε, αλλά συνέχισε να προσεύχεται. Μόνος του παρακαλώ, μόνος του. Συνέχισε να μεγαλώνει τα παιδιά του. Μόνος του, ακούστε τώρα, μεγαλείο ψυχής. Ακούστε, μεγαλείο αγιότητος. Εδώ δεν είναι μεγαλείο ηρωισμού, εδώ είναι μεγαλείο αγιότητος. Εδώ είναι αρχοντιά αγιωτική και αγιοσύνης. Δεν είπε την παραμικρή κακή κουβέντα στα παιδιά του για τη μητέρα τους, αλλά πάντοτε προσπαθούσε με κάποιον τρόπο να τη δικαιολογήσει, πάντοτε προσπαθούσε να βρει μια δικαιολογία στα μάτια των παιδιών, ούτως ώστε και αυτά να μην στενοχωριούνται περισσότερο, αλλά κυρίως για να μην κατασταλάξει πικρία και άσχημη εικόνα μέσα στις καρδιές τους για την μητέρα τους. Εξαφανισμένη η μητέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για κάποια χρόνια. Εμεγάλωναν τα παιδιά, περνούσε ο καιρός, μεγάλωνε και ο σύζυγος και μετά ήρθαν, μετά από χρόνια, επέστρεψαν, έφυγαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πώς να μείνουν εκεί? Στην ουσία το σπίτι είχε, ο γάμος είχε, όπως λέμε, διαλυθεί. Επήρε λοιπόν τα παιδιά του αυτός ο καλός σύζυγος και επέστρεψε στην Αθήνα. Όλο όμως αυτό το χρονικό διάστημα μόνος μαζί με τα παιδιά του συνέχισε να ασκεί όλα αυτά τα πνευματικά του καθήκοντα, που ήταν για αυτόν τρόπο ζωής.
να προσεύχεται, να νηστεύει, να κλαίει με λυγμούς και να ζητά την επιστροφή της συζύγου του προσευχητικά, να εύχεται για την υγεία της, την κατάμφο και της ψυχής και του σώματος. Πέρασαν λίγα χρόνια και πλέον είχαν επιστρέψει στην Αθήνα. Έλληνες ήταν και είχαν επιστρέψει λοιπόν εις την Αθήνα. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο σύζυγος δεν έπαυσε να ρωτά γνωστούς, συγγενείς και φίλους πού ευρίσκεται η γυναίκα του, μήπως κάποιος κάτι έμαθε, μήπως κάποιος την είδε, αν βρίσκεται εν ζωή ή όχι, εάν ξαναπανδρεύτηκε ή όχι, πού ευρίσκεται, πώς ζει, τι εργάζεται, με τι εργάζεται, με τι καταπιάνεται. Έψαχνε συνεχώς και αναζητούσε, όχι για να τις ζητήσει θα λέγαμε στην καθομιλουμένη τα αρέστα. Συγγνώμη για τη φράση. Δεν ζητούσε εξηγήσεις. Τι ζητούσε? Να την πάρει από το χέρι και να την επιστρέψει με αγάπη και σεβασμό εις την οικία της, εις την κατοίκον εκκλησία που ευλόγησε ο Άγιος Θεός μέσα από το μυστήριο το μέγα του Ορθοδόξου γάμου. Και ακούστε τώρα τη συνέχεια της ιστορίας. Και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ο σύζυγος έμαθε ότι αυτή η γυναίκα, η πρώην γυναίκα του, επειδή δεν είχε χρήματα και δεν εργαζόταν και δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, είχε καταφύγει εις μια κατάσταση νεφάμαρτη όπου χρησιμοποιώντας το σώμα της εκέρδιζε τα προστοζήν. Και τι να κάνει ο σύζυγος, επήγε έμαθε που βρισκόταν, την επήρε από το χέρι εκείνη ντροπιασμένη που τον είδε, ντροπιασμένη, ντρεπόταν και μόνο στην όψη των ματιών του. Εκείνος επήγε με χαμόγελο και με αγάπη, την επήρε από το χέρι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έσκυψε μπροστά της, ακούστε, έσκυψε όταν την είδε μετά από τόσα χρόνια. Ποιος παρακαλώ, ποιος? Αυτός που απατήθηκε, αυτός που απατήθηκε. Έσκυψε μπροστά της μετά από χρόνια αυτός που τον εγκατέλειψε. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος έσκυψε και της εφίλησε το χέρι. Της εφίλησε το χέρι και της είπε πάμε πίσω αγάπη μου στο σπίτι μας. Τα παιδιά μας μας περιμένουν. Και αυτή τόσο συγκλονίστηκε. Τι θαύματα γίνονται μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Τόσο αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί νέοι και νέες, συγκλονίστηκε αυτή η γυναίκα που άφησε την μέχρι τότε αμαρτωλή ζωή της, που μέσα από τον εφάμαρτο βίο καταλαβαίνετε κέρδιζε τα χρήματα τα προστοζήν, άφησε την εφάμαρτη ως τότε ζωή της και μετανιωμένη ξεκίνησε να γυρίσει πίσω εις τον άντρα της, όμως ήδη χρωστούσε πάρα πολλά χρήματα από πολλές καταχρήσεις που έκαμνε ως τότε. Και πήγε ο σύζυγός της και δανείστηκε και χρεώθηκε και επέτησε δεξιά και αριστερά όποιους ήξερε και όποιους δεν ήξερε. Επήγε σε τράπεζες, επήγε σε φίλους, επήγε σε συγγενείς και δανείστηκε χρήματα. Και δανείστηκε χρήματα για να μπορέσει να ξεχρεώσει ποιον παρακαλώ, ποιον? Τα χρέη της γυναίκας που τον εγκατέλειψε και έφυγε με τους άλλους άνδρες. Και όχι μόνο έφυγε με τους άλλους άνδρες, αλλά κατήντησε εις το τελευταίο σκαλοπάτι να προσφέρει ακόμα και αυτό το σώμα της για να κερδίζει τα προστοζήν. Και μετά από αυτήν την πράξη εγύρισαν εις την οικία τους. Τα παιδιά στην αρχή είχαν μία παγερή αντιμετώπιση, αλλά επειδή ο πατέρας δεν είχε ποτέ εκφέρει άσχημο λόγο για την μητέρα τους, σιγά σιγά επανήλθαν, σιγά σιγά και πάλι και λίγο και λίγο και λίγο κατάφεραν να αναθερμάνουν τη σχέση με την μητέρα τους και έτσι συνεχίστηκε η ζωή αυτή σαν να έγινε μία μικρή παρένθεση, σαν να μην συνέβη τίποτε για αυτόν τον Άγιο σύζυγο. Αλλά ακούστε τώρα,
Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο σύζυγος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν τον πήγε στο Άγιον Όρος αυτός ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Γέροντα, εμπιστεύτηκε στον Άγιο Παΐσιο όσες προσευχητικές εμπειρίες είχε κατά το διάστημα που προσευχόταν να επιστρέψει η γυναίκα του. Και αυτός ο άνθρωπος, κατά τον Άγιο Παΐσιο όπως μας τα περιγράφει, είχε εμπειρία και θέα κατ' οικονομίαν του Αγίου Θεού, παρακαλώ, του ακτίστου φωτός. Αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι κατής απίθμενης και ωκεάνιας αγάπης που είχε. Της απίθμενης αγάπης και της υπομονής που είχε. Αυτό σημαίνει αγάπη και ορθόδοξος γάμος. Όταν το θυμάμαι, αγαπητοί φίλοι, συγκλονίζομαι. Ποιος από εμάς, ρωτώ, και σε εσάς που είστε νέοι άνθρωποι και εγώ που ευρίσκομαι τώρα 2,5 χρόνια παντρεμένος, ποιος από εμάς μπορεί να κάνει μια τέτοια πράξη? Ποιος μπορεί από εμάς να σταθεί σε αυτό το ύψος της αρχοντιάς, της ανθρωπιάς, της αγιοσύνης, της πνευματικότητος, της ορθοπραξίας, της ανυπέρβλητης αυτής, της ανίποτης καταστάσεως της ουράνιας? Ποιος? Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος είχε θέα κατ' οικονομία του Αγίου Θεού. Κατ' οικονομία του Αγίου Θεού, γι' αυτό είχε θέα του ακτίστου φωτός. Καταλαβαίνετε, φοβερές καταστάσεις. Και μετά ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι επέρασε ένα χρονικό διάστημα και επανήλθε και πάλι η εν Χριστώ ειρήνη και η αγάπη μέσα στην οικία αυτών των ανθρώπων. Και αυτή την ιστορία ο Άγιος Παΐσιος την έλεγε για δύο λόγους. Πρωτίστως για να διδάξει σε όλους εμάς τι σημαίνει υπομονή. Όταν λέμε ότι κάνουμε υπομονή πολλές φορές και για το παραμικρό κομπιάζουμε και φουσκώνουμε σαν τα παγόνια, νομίζοντας ότι κάνουμε υπομονή μπροστά σε μικροκαταστάσεις, και λέμε υπομένω όσο μπορώ.

Αυτή η υπομονή αγιάζει, αγαπητοί ακροατές, αγιάζει. Αυτή αγιάζει τον άνθρωπο. Και πρωτίστως να διδάξει ο Άγιος Παΐσιος ήθελε την υπομονή μέσα από την ιστορία αυτή, και κατά δεύτερον για να τονίσει σε όσους προσκυνητές πήγαιναν κοντά του τι σημαίνει το μυστήριο τούτο μέγα εστί, τον λόγο του Αποστόλου, εις το αποστολικό ανάγνωσμα κατά το μυστήριο του γάμου. Τι σημαίνει ορθόδοξος γάμος που δεν τον γκρεμίζει τίποτε, τίποτε. Αυτό σημαίνει ορθόδοξος γάμος. Και το εφώναζε ο Άγιος Παΐσιος, το εφώναζε αν και μοναχός εκείνος, αλλά εφώναζε διότι ήξερε τι σημαίνει μυστήριον του Αγίου Θεού και ήξερε τι σημαίνει ότι όταν ευλογεί ο Άγιος Θεός, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γκρεμίζει με τις αμαρτίες του και με τις πράξεις του ότι ο ίδιος ο Κύριος έχει λίγο πριν ευλογήσει. Και μέσα από αυτή την ιστορία άραγε πόσες ψυχούλες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, και νέοι όπως εσείς και μεγαλύτεροι, πόσες έφυγαν ψυχούλες με παρηγοριά θεία, μετανιωμένοι, ενισχυμένοι στον πνευματικό τους αγώνα εκεί από την Παναγούδα, από το κελάκι του Αγίου Παϊσίου. Πόσες ψυχούλες έφυγαν με παρηγοριά στην ψυχή ακούγοντας αυτήν την ιστορία που μας διδάσκει τι σημαίνει υπομονή και τι σημαίνει ορθόδοξος γάμος. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε εσάς που είστε νέοι άνθρωποι και νέες, κρατήστε αυτή την ιστορία. Και όποτε έρχεται μία δυσκολία, είτε σε εσάς που είσαστε πρώτου γάμου, είτε σε εσάς που είσαστε νιόνυμφοι άνθρωποι, είτε σε εσάς που βιώνετε εκτός του γάμου, δηλαδή είσαστε άγαμοι και δεν έχετε σκοπό να νυμφευθείτε, αλλά ενδεχομένως δεν είστε ακόμη έτοιμοι να νυμφευθείτε, ακόμη και αν έχετε σκοπό. Ας κρατήσουμε όλη αυτή την ιστορία και ας διδαχθούμε τι σημαίνει το μυστήριο, αλλά ας διδαχθούμε και τι σημαίνει υπομονή εν Χριστώ σε όλες τις εκφάνσεις και τις φάσεις της ζωής μας. Αυτό σημαίνει υπομονή εν Χριστώ. Σημαίνει η υπομονή κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι προσευχή, προσευχή στον Άγιον Θεό. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και την ιστορία, την όμορφη που μας διασώζουν τα πρώτα, όπως τονίζω, βιβλία που γράφτηκαν για τον Άγιο Παΐσιο, δεν θα πω ποιο, δεν έχει σημασία. Με αυτήν την ιστορία και τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και πολύ γρήγορα θα επανέλθω.

0: Και εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι, διάλογος με τους νέους και με τις νέες, με όλους εσάς που κάνετε αγώνα σήμερα στην καθημερινή πραγματικότητα μέσα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και που κάνετε αγώνα, και θέλω να πιστεύω όλοι κατά το δυνατόν κάνουμε αγώνα με σκοπό να αρέσουμε στον Χριστό μας. Μέσα, όπως λέγω, από πολλές δυσκολίες, εσείς ως νέοι και νέες τις αντιμετωπίζετε πολύ περισσότερο, αλλά και με πιότερη θέρμη, με μεγαλύτερο κουράγιο και δύναμη, διότι μέσα στην νεανική σας καρδιά το θερμόμετρο το πνευματικό κατά τον Άγιο Πορφύριο τον Καψοκαλυβίτη, που δείχνει την αγάπη σας προς τον Χριστό, είναι υψηλό. Έχετε δηλαδή πυρετό αγάπη του Χριστού μας, έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Εύχομαι, λέγει, όλοι να αρρωστήσουμε, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αρρωστήσουμε πνευματικά, το έλεγε, δηλαδή να γίνουμε εμπείρετοι από την αγάπη του Χριστού μας, δηλαδή να αυξηθεί η θερμοκρασία της ψυχής, να περάσει τους 40 βαθμούς, να είμαστε εμπείρετοι, να έχουμε πυρετό αγάπης Χριστού, να ανέβει στάθμη στο θερμόμετρο της ψυχής, όμως το θερμόμετρο που δείχνει πόσο αγαπάς τον Χριστό και πόσο τον αγαπώ. Μέσα, όπως λέγω, από τις δυσκολίες και από όλες τις ιδιαιτερότητες που αντιλαμβάνομαι όλοι, κυρίως εσείς οι νέοι, ακόμα πιο δύσκολα αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας. Θέλει προσοχή, αγαπητοί φίλοι, λέγει ο λαός, και πολύ σοφά. Τι λέγει ο λαός? Η ζωή, λέγει, είναι ρόδα. Γυρίζουν τα πράγματα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και ταπείνωση στη ζωή μας. Όταν είσαι στην αρχική θέση της ρόδας, επιτρέψατε μου να πω αυτή τη φράση, όσο πιο ταπεινός είσαι, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αποδεχθείς και να αντιμετωπίσεις τη στιγμή που θα είσαι στο κάτω μέρος της ρόδας. Γι' αυτό και στις πιο υψηλές στιγμές που θα φτάσει αυτή η ρόδα, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, είτε έχει να κάνει με χαρές, είτε έχει να κάνει με καταξιώσεις σε αυτήν την ζωή, την σύντομη, όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο πολύ δοξολογεί τον Άγιον Θεό, δόξα το Θεό πάντων ένε και συνέχεια να λέμε, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αντιμετωπίσει και τις δύσκολες στιγμές. Ο Παπαδιαμάντης, δεν θυμάμαι καλά από μνήμης, νομίζω στο μυρολόγι της Φώκιας το διήγημα, νομίζω πρέπει να είναι αυτό, κλείνοντας τελειώνει με τη φράση: τι έβρεξε ο ουρανός και δεν το κατάπιε η γη. Και σαν να είχαν ποτέ τελειωμό τα βάσανα και οι καημοί του κόσμου, λέγει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιστρατεύσουμε μέσα από την καρδιά μας κάθε δυνατή πνευματική ικμάδα για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις δύσκολες. Μόνο με τον Χριστό γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλω να πιστεύω έως ένα σημείο και αυτονόητο. Μόνο με τον Χριστό μας γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ανθρωποκεντρικά και μονοδιάστατα είναι και προϊονίζει μια παταγώδη αποτυχία. Διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει δυσκολίες παρά μόνον μέσα από τη δύναμη που τη δίδει ο Χριστός μας και με την ίδια ακριβώς σχέση που θα έχεις με τον Χριστό μας και θα έχω μέσα από αυτήν την σχέση, μπορείς και να, ακόμα δυσκολότερο αυτό, να διαχειριστείς και τις ευχάριστες στιγμές. Γι' αυτό είπα ότι όσο πιο ταπεινός είσαι στις ευχάριστες στιγμές και όσο πιο πολύ δοξολογείς τον Χριστό μας και τον δοξολογώ, τόσο πιο εύκολα αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει προσγειώνομαι και πατάω στη γη. Να είμαστε, αγαπητοί φίλοι, και εσείς που είστε νέοι, είναι πιο δύσκολο για εσάς τους νέους, διότι όλοι όταν είμαστε νέοι θέλουμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Να το κάνετε, ασφαλώς και να το κάνετε. Απλά να είσαστε δοξολογικά στραμμένοι προς τον Χριστό μας, ό,τι και να κάνετε. Να ταινίζετε δοξολογικά τον Χριστό μας, ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να έλθει. Μου έκανε εντύπωση Κάποτε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, επειδή ανέφερα τον αγαπημένο Άγιο Παΐσιο στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα πω και αυτό εδώ και θα πω και κάνα 2-3 σημεία σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές τότε που επήγαιναν στην Παναγούδα εκεί κοντά στη Μονή του Κουτλού Μουσείου, στο Άγιον Όρος, έλεγε: «Γι' αυτό και πρέπει οι χριστιανοί στο τέλος, όλοι μας δηλαδή, στο τέλος της ημέρας να κάνουμε ταμείο πνευματικό». Αυτό δεν το έλεγε μόνο ο Άγιος Παΐσιος, το λέγουν πολλοί πατέρες νηπτικοί, πολλοί πατέρες που ασχολήθηκαν με τα προσευχητικά θέματα, τα θέματα της νήψεως. Αλλά προσέθετο ο Άγιος Παΐσιος, ταμείο πνευματικό σημαίνει κοιτάω πώς επέρασε η ημέρα και τακτοποιώ τα ατακτοποίητα της ημέρας. Λογισμούς, πράξεις και παραλήψεις. Αυτό δείχνει μία οργανωμένη καλλιέργεια, μία καλλιέργεια ψυχής που αγωνίζεται ο άνθρωπος να αρέσει στον Χριστό μας, ο νέος και η νέα, αλλά και οι μεγαλύτεροι και όλοι μας, και ενδελεχώς εξετάζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει, οτιδήποτε έρχεται και μου αποτελεί και δημιουργεί εμπόδιο σε αυτήν την οντολογική και αληθινή σχέση μου με τον Χριστό. Αυτά προσπαθούμε να βελτιώσουμε και έχουμε κατά την προτροπή του Αγίου Παϊσίου, κάνοντας ταμείο πνευματικό, ανοιχτά τα μάτια να κοιτούμε συνεχώς, να κοιτούμε τι πρέπει να προσέχουμε. Έλεγε, ακούστε τώρα, δείτε καταστάσεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκείνος πολλές φορές έκλεινε τα σωματικά μάτια, τους οφθαλμούς που κοιτούμε δηλαδή, επειδή είχε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, τα πνευματικά μάτια. Και έλεγε ότι όταν ήταν μικρός και περπατούσε, το βαπτιστικό του όνομα κατά τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον πνευματικό ανάδοχό του, δηλαδή τον ονό του, ήταν Αρσένιος του Αγίου Παϊσίου. Όταν μικρός περπατούσε, λέγει, μικρός και έφηβος, δεν κοιτούσε τους άλλους εις το πρόσωπο, αλλά κοιτούσε πάντα κάτω, πάντα κάτω. Και όταν στο δρόμο τον συναπαντούσαν ή επερνούσε από κοντά από συγγενείς, τον κοιτούσαν να του μιλήσουν και δεν μιλούσε, είχε το κεφάλι κάτω. Και πήγαιναν μετά οι συγγενείς και έκαναν παράπονα εις τους γονείς και εις τα αδέλφια του Αγίου Παϊσίου, λέγοντας του Αρσενίου τότε ότι επέρασε ο Αρσένιος και κοίταξε κατάσταση, λέει, φιλότιμο, ούτε μας χαιρέτησε. Γιατί, ξέρετε γιατί? Δεν κοιτούσε δεξιά και αριστερά ο Άγιος Παΐσιος, ο Αρσένιος, όταν ήταν έφηβος. Από τότε είχε προσοχή στα μάτια. Γιατί λοιπόν είχε προσοχή στα μάτια του σώματος? Γιατί πρωτίστως είχε ανοίξει τα μάτια της ψυχής. Και όταν τα μάτια της ψυχής κοιτούν καθαρά τον Χριστό μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Όταν τα μάτια της ψυχής δουν καθαρά τον Χριστό μας, τα μάτια του σώματος κλείνουν. Είναι αναλόγως αντίστροφα τα μεγέθη. Και ο Άγιος Παΐσιος συνέχιζε με αυτό το πνευματικό ταμείο, λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας βοηθάει πάρα πολύ αυτό το ταμείο το πνευματικό, η ενδοσκόπηση δηλαδή. Γιατί? Διότι ξεκινάει μία μάχη και ένα ξενύχτη από το βράδυ έως την επόμενη μέρα. Ένα ξενύχτη προσευχητικό, κατά το δυνατόν, για όσους μπορούν, για όσους έχουν ευλογία, είτε είναι νέοι είτε μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ένα ξενύχτη προσευχητικό κατά το δυνατόν, σας λέγω, αυτό το ξενύχτη μπορεί σε ένα νέο να είναι κάποια λεπτά. Για κάποιον μεγαλύτερο μπορεί να είναι μία ώρα, για κάποιον πιο προχωρημένο στα πνευματικά μπορεί να είναι ολόκληρη αγρυπνία. Ακόμα και στους εγάμους. Ξέρετε, οι αγρυπνίες, αναφέρομαι στις προσευχητικές αγρυπνίες, δεν αναφέρομαι στις αγρυπνίες που τελούνται στους ναούς ή στα μοναστήρια, αναφέρομαι στις προσευχητικές, στην αγρυπνία που κάνει κάποιος προσευχητικά στο σπίτι του. Οι αγρυπνίες πολλές φορές που γίνονται, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, τώρα μου έρχεται στο νου, θέλω να τα αναφέρω αυτό, έλεγε, δεν μπορείτε να φανταστείτε Τι αγιότητα υπάρχει ανάμεσα στις μεγάλες πολυκατοικίες που βλέπετε, λέει, στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αθήνα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, βλέπετε μεγάλες πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, κόσμος, φώτα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν σβήνουν όλα τα φώτα, όταν ησυχάζει όλη αυτή το μικρό χωριό, υπάρχουν πολυκατοικίες με 200 και 300 άτομα. Όταν ησυχάζει αυτό το μικρό χωριό, υπάρχουν ψυχούλες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και έγαμοι με δυσκολίες, πάσης φύσεως δυσκολίες, και επαγγελματικές και οικονομικές και διαπροσωπικές και συζυγικές, που προσεύχονται, που γονατίζουν και περνούν νύχτες ολόκληρες προσευχόμενοι. Τι αγιότητα, πόση αγιότητα υπάρχει μέσα σε αυτές τις μεγάλες πολυκατοικίες, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Γι' αυτό κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη, αυτό το πνευματικό ταμείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει σημασία, διότι ξεκινάει αυτό μετά το πνευματικό ταμείο το ίδιο βράδυ. Ξεκινάει αυτό το μικρό ξενύχτη που, όπως είπα, ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με την ευλογία που καθένας μας έχει από τον πνευματικό του και ανάλογα την ηλικία, το στάδιο, την πνευματική κατάσταση που βρίσκεται. Για να είναι λοιπόν αυτό το ξενύχτη αληθινό ξενύχτη και να είναι συνυφασμένο με ταπείνωση, με μετάνοια, με συντριβή καρδίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί αυτό το πνευματικό ταμείο κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη. Θα πρέπει δηλαδή να έχεις, πριν μπει στη διαδικασία να γονατίσεις μπροστά εις τον Άγιον Θεόν και με συντριβή καρδίας να ζητήσεις το Θείον Έλεος, θα πρέπει πρωτίστως να έχεις καταλάβει και να έχεις συνειδητοποιήσει το λάθος που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματεία δεν ονομάζεται λάθος ούτε αστοχία. Ονομάζεται αμαρτία. Διακοπή δηλαδή της σχέσεως της δικής σου με τον Χριστό, της δικής μου με τον Χριστό. Είναι αμαρτία αυτή η διακοπή της σχέσης, αυτό που είπαμε πριν, της οντολογικής σχέσης. Και μέσα από αυτήν τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, οντολογία σημαίνει αλήθεια. Οντολογική σχέση σημαίνει αληθινή σχέση. Αυτήν την αληθινή σχέση που έχεις και έχω με τον Χριστό μου, ο Θεός να δώσει να έχω κι εγώ, αυτήν την αληθινή σχέση μόνον η αμαρτία μπορεί να τη διακόψει και αυτήν να διαραγεί αυτή η σχέση ένακα της αμαρτίας, και την αμαρτία που εσύ και εγώ επιτρέπουμε να μπει μέσα στην καρδιά μας, αφού δώσουμε συγκατάθεση εμείς σε κάθε λογισμό και σε κάθε εχθρική επιβουλή. Και επομένως, για να επιστρέψω στον Άγιο Παΐσιο, είναι σημαντικότατη αυτή η πνευματική ενασχόληση, αυτό το πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ, για να βλέπουμε τα λάθη και τις αστοχίες που μέσα στην Ορθόδοξη Αγιοπατερική Γραμματολογία ονομάζονται αμαρτίες. Όχι λάθη και αστοχίες, αλλά αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός εκτός Εκκλησίας. Μέσα στην Εκκλησία το λάθος και η αστοχία ονομάζεται αμαρτία. Για να κοιτάξουμε λοιπόν αληθινά, για να κοιτάξουμε την αμαρτία και να καταλάβουμε πού χωλαίνει όλη αυτή η πορεία μας, που πρέπει να είναι ανυψωτική, πού δυσχεραίνονται οι προσπάθειες και πού και τι και πώς με εμποδίζει, τι είναι αυτό που με εμποδίζει να αρέσω στον Άγιον Θεό μου και να έχω οντολογική σχέση μαζί Του. Γι' αυτό και παλαιότερα είχαμε πει, το λέγει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, ένας μεγάλος, αγαπητοί φίλοι, νηπτικός πατέρας, μεγάλος νηπτικός πατέρας, έλεγε ότι γι' αυτό και λέμε συνδιαλλαγή όχι Θεού και ανθρώπου, είναι λάθος έκφραση, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού. Και ρωτούν νεότεροι θεολόγοι, γιατί δεν λέμε Θεού και ανθρώπου, αλλά λέμε συνδιαλλαγή ανθρώπου και Θεού? Γιατί προτάσσεται ο άνθρωπος φεύθ και αλίμονο? Πώς γίνεται αυτό, να προτάσσεται ο άνθρωπος και και να έπεται ο Θεός. Και εξηγούν οι Άγιοι Πατέρες αυτό που χρόνια πριν, μερικούς αιώνες πριν έλεγε ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, ότι μιλάμε για συνδιαλλαγή πολύ σωστά, πολύ φωτισμένα, έγραφε ο Άγιος Σημεών, ανθρώπου και Θεού και όχι Θεού και ανθρώπου. Γιατί πράγματι προτάσσεται ο άνθρωπος στη συνδιαλλαγή με το Θεό. Ο άνθρωπος πρώτα. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος που διαταράσσεται αυτή η σχέση. Ο Χριστός μας είναι εκεί μονίμως και περιμένει. Είναι ανοιχτή η αγκάλια, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος της Εκκλησίας. Η αγκαλιά δεν σβήνει, δεν κλείνει ποτέ, δεν τερματίζει. Η αγκαλιά της Εκκλησίας μας είναι ανοιχτή μονίμως. Επομένως, αν διαραγεί αυτή η σχέση ανθρώπου και Θεού, υπαίτιος είναι ο άνθρωπος, όχι ο Θεός, ο άνθρωπος. Γι' αυτό και προτάσσεται σε αυτή την σχέση ο άνθρωπος και έπεται ο Θεός. Γιατί προτάσσεται αυτός που είναι υπεύθυνος αυτής της διακοπής της σχέσεως. Και αυτή η διακοπή οφείλεται πάντοτε, μα πάντοτε εις τον άνθρωπο, μέσα όπως είπαμε από τα λάθη και τις αστοχίες που εντός του εκκλησιαστικού χώρου ονομάζονται αμαρτία και που όσο περνάει ο καιρός παγιώνεται, αυτή παγιώνεται και μετά γίνεται πάθος. Γίνεται πάθος και ασφαλώς μετά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολα μετά τα πράγματα και θέλει πιο μεγάλο αγώνα. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα κάποιος. Αμαρτία το ένα, αμαρτία και το άλλο. Αλλά δείτε τη διαφορά της αμαρτίας και μετά από όταν φτάνουμε στο πάθος. Είναι άλλο πράγμα κάποιος να καπνίζει 3 τσιγάρα την ημέρα. Είναι αμαρτία διότι φθείρει την υγεία του. Και είναι άλλο πράγμα αυτό να έχει καλλιεργηθεί, να έχει περάσει χρόνος, να έχει γίνει έξις και συνήθεια και να καπνίζει 3 πακέτα την ημέρα τσιγάρα. Πότε μπορεί να αποκοπεί ευκολότερα αυτό? Ασφαλώς στην αρχική μορφή που είναι 3 τσιγάρα την ημέρα και όχι μετά που είναι 3 πακέτα την ημέρα. Μετά είναι πάθος, έγινε συνήθεια, είναι έξις. Και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη, με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, όταν ο άνθρωπος είναι εξομολογημένος και αγωνίζεται, ο Θεός θα δώσει, εάν αγωνιστεί ο άνθρωπος και δείξει φιλότιμο, θα δώσει και θα το αντιμετωπίσει το θέμα. Αλλά πιο δύσκολα το αντιμετωπίζει στην αρχή παρά όταν θα γίνει πάθος. Γι' αυτό αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας κρατάμε στο νου, ας κρατάμε στο νου μας αυτή την προσπάθεια, κάθε βράδυ βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η ενασχόληση, η ενδοσκόπηση μέσα μας, η ενασχόληση η δική μας με τα πνευματικά ζητήματα της ημέρας, να δούμε ποιον στενοχωρήσαμε, ποιον λυπήσαμε, να δούμε πού μπορούσαμε να συνδράμουμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε, ακούστε τώρα, τα έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε προσκυνητές, να αναρωτηθούμε ποιο χρονικό διάστημα της ημέρας μπορούσαμε να προσευχηθούμε και δεν το κάναμε. Να αναρωτηθούμε γιατί δεν είχαμε αδιάλειπτη προσευχή, νοερά προσευχή. Γιατί δεν είχα, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να αναρωτιέσαι το βράδυ, γιατί την ημέρα που επέρασε, αν δεν είχες, μπορεί να είχες. Γιατί να μην έχω αδιάλειπτη νοερά προσευχή. Να αναρωτιέσαι γιατί δεν επισκέφτηκες ανθρώπους που υποφέρουν και πονούν. Γιατί βρήκες χρόνο για να ξεκουράσεις το δικό σου σώμα και δεν επήγες έστω και για λίγο να επισκεφθείς κάποιον που είχε ανάγκη έστω και λίγο να σε δει. Όποιος και να ήταν αυτός. Αυτά τα ερωτήματα τα έθετε πολλές φορές ο Άγιος Παΐσιος, ρητορικά τα έθετε σε προσκυνητές για να τους διδάξει τι σημαίνει αληθινή εν Χριστώ αγάπη, πάντοτε με διάκριση, πάντοτε και πάντοτε βέβαια υπό την καθοδήγηση του Γέροντος Πνευματικού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά, για όσους είστε παλιοί ακροατές, ξέρετε ότι το κάνω σχεδόν πάντοτε. Για όσους όμως είσαστε στην ραδιοφωνική συντροφιά μας σήμερα ή τις τελευταίες εκπομπές, θέλω για άλλη μία φορά να το τονίσω ξανά και ξανά και ξανά. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πνευματικά εάν απουσιάζει ο πνευματικός από τη ζωή μας. Μπορεί να είναι μακριά ο πνευματικός μας. Μπορεί να βρίσκεται πλησίον και δίπλα και ανάμεσά μας. Ο σκοπός είναι να καταλήγουν όλα στο πετραχύλι του πνευματικού. Για όσους λοιπόν νέους και νέες σε τούτη την ώρα, αυτός ο λόγος που μεταφέρω δεν είναι δικά μου λόγια, περί της ανάγκης υπάρξεως του πνευματικού στη ζωή μας. Χωρίς πνευματικό δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή. Μιλάμε για άλλες ζωές, όχι για πνευματική ζωή. Αν εφοδηγού πνευματικού, δηλαδή εξομολόγου, δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή. Και επομένως είναι στιγμή, είναι η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή χρονική να ανανύψει, να αναπνεύσει η καρδιά μας και καθένας μας και κάθε μία να αναζητήσουμε έναν γέροντα πνευματικό, έναν καθοδηγητή. Το γέροντας δεν έχει να κάνει με τα χρόνια, αν είναι πολλά ή λίγα, του πατρός που θα γνωρίσουμε. Γέροντας σημαίνει σεβάσμιος πνευματικά άνθρωπος. Γέροντας σημαίνει πνευματική ηλικία, όχι σωματική. Γιατί μπορεί να λέμε και να προσφωνούμε και κάποιον γέροντα στα 30 του χρόνια, αν είναι ιερεύς, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό έχουμε και τη σωματική ηλικία αλλά και την πνευματική ηλικία. Εύχομαι λοιπόν από σήμερα και κάθε μέρα όλοι μας να κάνουμε, και εγώ και εσείς, πνευματικό ταμείο κάθε βράδυ. Να σκεφτόμαστε πού κάναμε όχι λάθη και αστοχίες, πού αμαρτήσαμε μέσα στο ρούν της ημέρας, στη διάρκεια της ημέρας που επέρασε, και στο βράδυ που ξεκινά και στη νύχτα που ξεκινά και έρχεται μια άλλη μέρα, να σκεφτόμαστε πού αμαρτήσαμε, πού δεν αγαπήσαμε όσο έπρεπε, πού αδικήσαμε και στενοχωρήσαμε, και να σκεφτόμαστε πόσο ανάγκη έχει όλος αυτός ο κόσμος, όλο το σύμπαν, πόσο ανάγκη έχει να σηκώσουμε και τευτικά τα χέρια και να ψελίσουμε, να οικετεύσουμε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου». Τόσες ψυχούλες εις την απανταχού οικουμένη, αγαπητοί φίλοι, έχουν την ανάγκη, από ταπεινές ψυχούλες σαν και εσάς, να σηκώσουμε τα χέρια και να οικετεύσουμε τον Χριστό μας υπέρ της σύμπασης ειρήνης και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Εύχομαι λοιπόν από ετούτη τη νύχτα, από ετούτη τη στιγμή, από τούτη την μέρα που ξεκινά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πνευματικό ταμείο μας χρειάζεται κάθε βράδυ, νέα απαρχή, νέο ξεκίνημα πνευματικής ζωής, με πολλή προσοχή, με πολλή προσευχή και με απίθμενη πίστη και ελπίδα εις τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας Κύριο Ιησού Χριστόν, διαπρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Έως την επόμενη εβδομάδα που ο Θεός να δώσει, αγαπητοί φίλοι, θα είμαστε και πάλι μαζί. Έως τότε να προσέχετε στους δρόμους και να είστε όλες και όλοι καλά. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Διάλογος με τους νέους». Μια εκπομπή που απαντά σε νεανικά ερωτήματα και αδιέξοδα. Με τον θεολόγο-φιλόλογο Δημήτριο Λυκούδη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το αργό Κύριε Εκέκραξα σε μουσική σύνθεση Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και σε ήχο δεύτερο. Θα το ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Παπανικολάου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε ένα χερουβικό ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ψάλλει ο Ομιλών.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με λειτουργικά σε ήχο δευτερόπρωτο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του έτους 1993. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός του ναού υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα και στην υπόσχεση που σας είχαμε δώσει ότι θα συνεχίσουμε με τα τελευταία γράμματα που αφορούν το θέμα της τάξης και της αταξίας στο σπίτι και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Κυρία Ντολτό, υπάρχει μια τελευταία επιστολή για να τελειώνουμε με την αταξία. Ξεκινάει με μια μαρτυρία που νομίζω ότι θα σας ευχαριστήσει. Σας γράφει μια μητέρα. Είπατε ότι τα παιδιά διαπλάθουν τους γονείς τους σιγά σιγά. Συμφωνώ απολύτως. Όταν γεννήθηκε η μικρή μου κόρη, σκέφτηκα ότι τα βρέφη είναι από την αρχή πραγματικά βρέφη, ενώ οι γονείς γινόντουσαν πραγματικά γονείς μέρα με τη μέρα και ότι αυτό αποτελούσε μια ολόκληρη εξέλιξη. Εν συνεχεία, σας ζητάει να μιλήσετε για την αταξία. Γράφει ακριβώς. «Εγώ είμαι τακτική μέσα στο χώρο, αλλά ακατάστατη στο χρόνο. Είμαι δηλαδή εντελώς ανίκανη να τηρήσω ένα ωράριο. Τάιζα το μωρό μου, έχει ένα μωράκι 4 μηνών, όταν το ζητούσε, απλώς και μόνο επειδή δεν κατάφερνα να σεβαστώ ένα ωράριο. Κατά παράδοξο τρόπο, τα ξυπνητήρια, τα ρολόγια του τοίχου ξεχαρβαλώνονται όταν τα κοιτάζω. Δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι καλό για το μωρό μου. Την ταΐζω όταν πεινάει. Την κάνω μπάνιο όταν είναι βρώμικη. Και καμιά φορά το πρωί την πηγαίνω περίπατο γιατί έτσι μπορώ να κάνω κάτι άλλο το απόγευμα. Έχω ακούσει παιδιάτρους και παππούδες να λένε συχνά ότι ένα μωρό έχει ανάγκη από τακτικά ωράρια. Οι παππούδες κυρίως τις λένε ότι θα κακομάθει το παιδί της με το να ικανοποιεί και τις παραμικρές του επιθυμίες μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει ένα ωράριο. Παρατηρεί με χιούμορ ότι η κόρη της φαίνεται πολύ φυσιολογική για την ώρα παρόλα αυτά. Σας ρωτάει όμως εάν η στάση της μπορεί να έχει συνέπειες μελλοντικά. Αυτή η επιστολή σας λέω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια αφηρημένη ιδέα για τους γονείς και συνηθίζουν να έχουν μια ζωή που καθορίζεται από το ρολόι. Κι όμως οι άνθρωποι πρόσφατα άρχισαν να ζουν σε σχέση με την ώρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσαν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εποχές. Τώρα, για παράδειγμα, τα παιδιά πρέπει να πίνουν καθημερινά χυμούς φρούτων. Όταν όμως δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας, δεν υπήρχαν φρέσκα φρούτα το χειμώνα. Τα έβγαζαν πολύ καλά πέρα και χωρίς αυτούς τους περίφημους χυμούς πορτοκαλιών που οι μητέρες θεωρούν απαραίτητο να δίνουν στα παιδιά τους. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι δεν έπασχαν από αβιταμίνωση. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο ερώτημα αυτής της κυρίας, θεωρώ ότι κάθε παιδί έχει τη μητέρα που του ταιριάζει, εφόσον αυτή το γέννησε. Δεν πρέπει να ανησυχεί για το μωρό της. Ίσως ενοχλεί το σύζυγό της, τους φίλους και τους γνωστούς της, που δεν μπορεί να τηρεί ωράρια, εάν για παράδειγμα τους καλεί για φαγητό στις 1 και το γεύμα είναι έτοιμο στις 3. Διαμαρτύρονται, δεν πεινάνε πια, δεν ξέρω. Αυτό το μωρό όμως, που έχει αυτή τη μητέρα, που το είχε στην κοιλιά της και έζησε σύμφωνα με τους δικούς της ρυθμούς και με το δικό της τρόπο, ανατρέφεται φυσιολογικά από αυτή τη μητέρα που είναι η μητέρα του. Αυτό που θα είναι πολύ πιο σοβαρό είναι εάν τώρα αυτό το παιδί πήγαινε σε παιδικό σταθμό.
Ο εξανθρωπισμένος ρυθμός του, ο ρυθμός της σχέση με τη μητέρα του που είναι γι' αυτό εντελώς κανονικός, θα άλλαζε και θα το αποδιοργάνωνε. Εάν τώρα αυτό το κοριτσάκι έχει πάρει, όπως λέμε, από το σόι της πατρικής οικογένειας και αν σε αυτή την οικογένεια οι γυναίκες έχουν τακτικούς ρυθμούς διατροφής και ζωής, τότε όταν θα γίνει 2,5-3 ετών θα απαιτεί από τη μητέρα της και θα τη βασανίζει. «Μαμά, πρέπει να βγούμε. Μαμά, πεινάω». Και σιγά σιγά η μητέρα θα συνηθίσει. Όπως τη διέπλασε ήδη το παιδί της όταν ήταν μωρό, θα τη διαπλάσει και όταν μεγαλώσει. Και έπειτα, εάν η κορούλα της ενοχλείται στις κοινωνικές της σχέσεις με τους άλλους, θα βοηθήσει τη μητέρα της να ανασυγκροτηθεί. Η στοργή που τρέφουμε προς τους άλλους μας βοηθάει να κάνουμε παραχωρήσεις. Θεωρώ εξάλλου ότι αυτή η γυναίκα τα καταφέρνει μια χαρά. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσει. Να ησυχάσουν λοιπόν και οι γιαγιάδες, κυρία Ντολτό. Δεν θα γίνει ένα κακομαθημένο παιδί. Δεν θα γίνει πιο κακομαθημένο από τη μητέρα του, η οποία δεν μοιάζει να είναι μια κακομαθημένη γυναίκα. Έχει τους δικούς της ρυθμούς ζωής που είναι διαφορετική από τον άλλον. Δεν ρυθμίζεται με βάση το ρολόι, αλλά με βάση τον εαυτό της. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι και να καταλάβουμε ότι τα σκυλιά δεν γεννάνε γατάκια. Αυτή η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει ένα άλλο παιδί παρά αυτό που είχε μέσα στην κοιλιά της και το οποίο προσαρμόστηκε στους ρυθμούς της και ένιωθε πολύ καλά. Για την ώρα λοιπόν όλα πάνε καλά. Αυτή η γυναίκα έχει αρκετό χιούμορ και σεβασμό για το παιδί της και αυτό θα συνεχιστεί και την ημέρα που το παιδί θα υποχρεωθεί να ρυθμίσει τις μέρες του σύμφωνα με το χρόνο που θα το επιβάλλει το σχολείο. Αυτή η στιγμή όμως απέχει πολύ. Ας μην ανησυχεί.

Θα προσεγγίσουμε τώρα ένα θέμα που κάνει πολλές μητέρες να αισθάνονται ένοχες, κυρία Ντολτό. Το θέμα λοιπόν αυτών των γυναικών, οι οποίες με το να θέλουν να αφοσιωθούν στο παιδί τους και να παραμείνουν στο σπίτι, καταλήγουν να εξαγριώνονται και μαζί του και με τον εαυτό τους. Τι θα απαντούσατε? Είπα ότι η παρουσία της μητέρας είναι απαραίτητη για το παιδί της κατά τη γνώμη μου, ως τη στιγμή που το παιδί έχει επαφές με τον άλλο μέσω του βαδίσματος και της σωστής ομιλίας. Δηλαδή για τα παιδιά που έχουν αναπτυχθεί υγιώς γύρω στην ηλικία των 25-28 μηνών. Εν συνεχεία, εάν η μητέρα παραμένει στο σπίτι, δεν είναι υποφελές για το παιδί, παρά μόνον εάν έχει επαφές με ενήλικες και με άλλα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο συμβούλευσα τις μητέρες που παραμένουν στο σπίτι να έρχονται σε επαφή με άλλες μητέρες και να συγκεντρώνονται ανά τρεις ή τέσσερις για να κρατούν τα παιδιά, η κάθε μια με τη σειρά της μέσα στην εβδομάδα, ώστε τα παιδιά να συνηθίζουν να βρίσκονται μαζί. Άλλωστε κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει από πολύ νωρίς και να αλληλοβοηθούνται οι γυναίκες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες ή ακόμα, όπως συμβαίνει με τα μικρά παιδιά, μπορούν πολλές μητέρες να συγκροτούν μια ομάδα και να συνεννοούνται ώστε μία από αυτές, κάθε Τετάρτη ας πούμε, να μαζεύει όλα τα παιδιά και να οργανώνει μια δραστηριότητα. Τη μία Τετάρτη μία μπορεί να βάζει τα παιδιά να κάνουν μαριονέτες. Την επόμενη Τετάρτη μια άλλη μητέρα μπορεί να τα πηγαίνει περίπατο και ούτω καθεξής. Οι μητέρες δεν θα πρέπει να αισθάνονται απομονωμένες μαζί με τα παιδιά τους και αναγκασμένες να τους προσφέρουν τα πάντα, αλλά να αλληλοβοηθούνται. Τα παιδιά οφείλουν να μάθουν να είναι κοινωνικά και για να το επιτύχουν πρέπει να είναι πρώτα οι μητέρες κοινωνικές μεταξύ τους.

Άρα, κύριε Αντολτό, τι θα συμβουλεύατε αυτές τις μητέρες που ζουν απομονωμένες? Να σας πω, υπάρχουν μητέρες που ζουν απομονωμένες στο σπίτι τους και αγανακτούν όταν ασχολούνται μόνες τους με τα παιδιά τους. Βράζουν στο ζουμί τους, όπως λέμε, και φυσικά δεν είναι καλές με τα παιδιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, και αν δεν μπορούν να βλέπουν άλλες μητέρες στη διάρκεια της ημέρας, είναι προτιμότερο να εργαστούν και να βάλουν τα παιδιά τους στο παιδικό σταθμό. Καλύτερα μια μητέρα που είναι ήρεμη και δεν τη βλέπει το παιδί παρά μόνο το βράδυ, από μια μητέρα εκνευρισμένη που τραβάει τα μαλλιά της, που φωνάζει όλη την ημέρα και η οποία όταν το βράδυ επιστρέφει ο σύζυγος είναι εξαντλημένη. Εάν τώρα μια μητέρα θέλει να παραμείνει στο σπίτι όλο το διάστημα της ανατροφής των παιδιών της, μπορεί να το κάνει. Εφόσον όμως δεν φτάνει στα όρια νευρικής κρίσης όταν έρχεται το βράδυ.

Κύριε Αντολτό, μια γυναίκα παρατηρεί ότι τα παιδιά έχουν ίσως περισσότερη ανάγκη της μητέρας τους στο σπίτι όταν πάνε στο δημοτικό, όταν πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους, παρά όταν είναι μικρότερα από 3 ετών. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο όλη τη χρονιά, γράφει, δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερη ανάγκη από τη μητέρα τους όταν γυρίζουν σπίτι. Υπάρχουν επίσης και οι περίοδοι των διακοπών. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά που μένουν μόνα στο σπίτι τους επί 12 ώρες και είναι μόνα τους υπεύθυνα για τον εαυτό τους. Και απαντάει Ντολτό. Ακούστε, είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο για τα παιδιά να έχουν μια μητέρα που ασχολείται μαζί τους όταν επιστρέφουν από το σχολείο. Όσον αφορά όμως τις ημέρες της άδειας και των διακοπών, είναι χρήσιμο να ασχολούνται με ενδιαφέρουσες ψυχαγωγίες, κυρίως μετά τα 6-7 χρόνια. Από τη στιγμή που η μητέρα είναι συχνά απασχολημένη με τις δουλειές του σπιτιού και δεν διαθέτει αρκετό χρόνο, είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Και επιπλέον, τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκονται με άλλα παιδιά, θα σας το λέω συνέχεια αυτό.

«Κυρία Ντολτό, κάποια μέρα μιλήσατε για ένα τετράχρονο κοριτσάκι που ήταν ανυπόφορο». Και απαντάει Ντολτό: «Επρόκειτο για ένα κοριτσάκι για το οποίο η μητέρα έλεγε ότι είχε γίνει ο μικρός Χίτλερ του σπιτιού. Επιπλέον, κανένας δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο η πρωτότοκη κόρη, την οποία η μητέρα δεν είχε κρατήσει στο σπίτι όταν ήταν μικρή, είχε γίνει πηγή οδύνης για τη μικρότερη και έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις μεταξύ του παιδιού και της μητέρας του και γι' αυτό τη συνέστησε να ξαναεργαστεί. Είναι αρνητικό όταν ένα παιδί 4 ετών μένει στο σπίτι χωρίς να αισθάνεται ούτε αυτό καλά ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η μητέρα και τα παιδιά μένουν μαζί στο σπίτι για να έχουν περισσότερες συναλλαγές και να μοιράζονται τη χαρά να βρίσκονται μαζί. Διαφορετικά δεν αξίζει τον κόπο. Εφόσον μετά την ηλικία των 3 ετών ένα παιδί δεν έχει πια ανάγκη τη μητέρα του, η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο κοριτσάκι και τη μητέρα του ήταν να χωριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το κοριτσάκι δεν ήταν ευτυχισμένο και δηλητηρίαζε τη ζωή του και κυρίως τη ζωή της αδελφής του.

κυρία Ντολτό, μας γράφει μια μητέρα. Έχω ένα υγιές αγοράκι 16 μηνών, το οποίο τρέφεται σωστά, κοιμάται ελαφρά, αλλά καλά. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς πρόβλημα. Είναι όμως ιδιότροπο. Ουρλιάζει όλη την ημέρα. Γράφει η μαμά. Εάν για κακή μου τύχη δεν στρέψω το κεφάλι μου τη στιγμή που μου το ζητάει, δεν αντέχεται. Δεν είναι ίσως σωστό να μιλάει κανείς έτσι για το παιδί του, αλλά σήμερα δεν αντέχω πια άλλο. Και περιγράφει μια τυπική μέρα. Το πρωί είναι κάτι τρομερό. Όταν ξυπνάει γύρω στις 7 αρχίζουν τα ουρλιαχτά. Από τη στιγμή που είδε τον μπιμπερό του, δεν αντέχει να περιμένει μέχρι να ζεσταθεί. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν έρθει η στιγμή να το πλύνω. Αρνείται την επαφή με το νερό. Δεν καταφέρνω να του πλύνω το πρόσωπο, ούτε τίποτε άλλο. Ούτε ακόμα να του καθαρίσω τα αυτιά ή να του κόψω τα νύχια. Είμαι εκφύσεως πολύ υπομονετική. Αλλά ομολογώ, εδώ και 3 ή 4 εβδομάδες δεν έχω πια υπομονή και κάνω ενέργειες για τις οποίες αργότερα μετανιώνω και φυσικά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Να πω όμως και κάτι άλλο. Αν για παράδειγμα βγω έξω από το δωμάτιο και μείνει με τον πατέρα του,

του είναι πολύ πιο ήρεμος. Σας γράφω όλα αυτά γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν τολμάει κανείς να διηγηθεί ούτε στο σύζυγό του. Προφανώς, όταν ο σύζυγος επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι και βρίσκει το παιδί πολύ ήσυχο, έχει την τάση να πιστέψει ότι η γυναίκα του υπερβάλλει. Και απαντάει ντολτό. Και όπως τα λέτε, βρίσκει μια σύζυγο καταπονημένη, έτοιμη να καταρρεύσει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο, το οποίο από ό,τι μου φαίνεται δεν μιλάει. Γι' αυτό ακριβώς φωνάζει για να εκφραστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ηλικία των 9-10 μηνών οι γονείς δεν χρησιμοποιούσαν λόγια για να κατονομάσουν τα αντικείμενα που άγγιζε, αυτό που μπορούσε να κάνει δηλαδή. Γι' αυτό το παιδί η μητέρα αντιπροσωπεύει ένα μέρος του εαυτού του, το οποίο το απέσπασαν και εφόσον δεν του το εξήγησαν με λόγια, δεν καταφέρνει να το αντικαταστήσει και να ξεκινήσει μια επικοινωνία μαζί της. Δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ίσως ακόμα αυτό το παιδί να μην συναναστρέφεται αρκετά με άλλα παιδιά. Μα κυρία Ντολτό, ένα παιδί 16 μηνών έχει ανάγκη άρα για να βλέπει άλλα παιδιά? Και απαντάει. Βεβαίως. Στους 9 μήνες από τη στιγμή που το παιδί μπουσουλάει έχει ανάγκη να μάθει να αγγίζει όλα τα πράγματα του σπιτιού, ξέροντας την ονομασία τους. Ίσως το πρόβλημα αυτού του παιδιού να προέρχεται από το ότι η μητέρα του το μετέτρεψε σε πράγμα, το οποίο πλένει, ταΐζει κλπ. Ένα παιδί όμως 16 μηνών θα μπορούσε κάλλιστα να πλατσουρίζει μόνο του στα νερά. Δεν υπάρχει λόγος να το πλένει. Εφόσον η μητέρα είναι στο σπίτι, να αφήνει το νερό του μπάνιου να τρέχει, να το βάζει μέσα και αυτό είναι όλο. Το παιδί διασκεδάζει και ύστερα από μισή ώρα θα είναι καθαρό. Είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι δεν ζει όπως ένα παιδί της ηλικίας του. Όσον αφορά τη μητέρα, νομίζω ότι έχει πράγματι ανάγκη να ξεκουραστεί, ώστε όταν επιστρέφει ο σύζυγός της να μπορεί να είναι ακόμα η γυναίκα του. Μα κυρία Ντολτό, δεν βλέπετε ότι την έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα? Μα φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε όμως να δοκιμάσει να βρει μια γυναίκα να κρατάει το παιδί ή να το πάει σε ένα παιδικό σταθμό όλη την ημέρα, για 3 ή 4 τουλάχιστον εβδομάδες, όσο του συνέλθει. Να πηγαινοφέρνει το παιδί ο πατέρας, ώστε αυτή να μην κουράζεται. Αυτή τη στιγμή η μητέρα έχει κατάθλιψη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το παιδί δεν ξέρει πια τι να κάνει και είναι όλο νεύρα. Δεν έχω όμως στη διάθεσή μου περισσότερα στοιχεία για να πω περισσότερα πράγματα. Μπορώ απλώς να παρατηρήσω ότι ένα παιδί που θέλει να παίζει με το νερό είναι ένα παιδί ισορροπημένο. Ένα παιδί ηρεμεί επίσης όταν είναι μόνο με τον πατέρα του. Το έχω πει πολλές φορές.

Κύριε Ντολτό, αφήνω αυτή την επιστολή για να σας θέσω μια γενικότερη ερώτηση. Δεν φοβάστε μήπως βάλετε σε σκέψεις πολλές μητέρες λέγοντας ότι στην ηλικία των 16 μηνών δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζουμε τα αυτιά, να κόβουμε τα νύχια ή να πλένουμε το πρόσωπο ενός παιδιού? Απαντάει Ντολτό. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το παιδί δεν είναι σαν τα άλλα. Το να το πλύνεις είναι σαν να του αφαιρείς το δέρμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε έτσι. Στην περίπτωσή του όμως, είναι προτιμότερο να μην το ενοχλούμε με τις καθημερινές φροντίδες για την καθαριότητα. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα παιδί που αισθάνθηκε ότι η μητέρα του το χρησιμοποίησε σαν αντικείμενο. Η μητέρα μοιάζει να φοβάται και το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια κοντά της. Η απόδειξη είναι ότι όταν είναι ο πατέρας στο σπίτι, τον οποίον δεν βλέπει συχνά και δεν τον κυνηγάει από πίσω, όπως λέμε, το παιδί είναι φρόνιμο. Αυτό το παιδί με κάνει να σκέφτομαι ένα πίνακα που παριστάνει ένα ξεπουπουλιασμένο κοτόπουλο και η μητέρα τραβάει τα μαλλιά της. Δηλαδή, κυρία Ντολτό, να μην τραβάει τα μαλλιά της? Βεβαίως όχι. Απλά σας λέω και ακούστε το. Να μην ασχολείται πολύ με την καθαριότητα. Να το βάζει στην πανιέρα και να το αφήνει να διασκεδάζει. Και όταν το παιδί φωνάζει, αυτή να τραγουδάει. Αυτό είναι όλο. Άραγε θα το καταφέρει? Νομίζω ότι χρειάζεται απλώς να αναπαυθεί και να ανακουφιστεί. Έτσι θα μπορέσει να ακούσει και να χαρεί το παιδί της.

Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Μια άλλη μητέρα σας γράφει: «Έχω ένα κοριτσάκι που δεν είναι ακόμα ενός έτους. Όταν δεν κλαίει, το λατρεύω. Άδικα προσπαθώ να λογικευτώ. Όταν κλαίει, εγώ φωνάζω πιο δυνατά από αυτήν. Μπορείτε να μου πείτε τι θα έπρεπε να κάνω όταν εκρήγνει με?» Έχω την εντύπωση ότι η κόρη μου με φοβάται μερικές φορές. Απαντάει ντολτό: «Δεν με εκπλήσει. Αυτή η γυναίκα δεν καταφέρνει να ελέγξει τον εαυτό της. Άλλωστε το αποδεικνύει και ο τρόπος που γράφει. Είναι μια γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αγαπάει φυσικά την κορούλα της. Στην πραγματικότητα όμως αγαπάει ένα φανταστικό παιδί και όχι ένα πραγματικό. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μια ψυχοθεραπεία. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναθυμηθεί καταστάσεις όπου την είχαν χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο όταν βρισκόταν στην ηλικία που φώναζε. Διότι μια γυναίκα συμπεριφέρεται στο παιδί όπως συμπεριφέρονταν και σε αυτήν. Όχι αναγκαστικά η μητέρα της, αλλά ίσως ένα τυχαίο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, έχει δίκιο να ανησυχεί. Πρέπει να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία. Όχι να πάρει φάρμακα για να ηρεμήσει, δεν πρόκειται γι' αυτό. Να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία ώστε να καταλάβει, μιλώντας με κάποιον άλλον σε τακτά χρονικά διαστήματα, τι συμβαίνει μέσα της όταν το παιδί της εκδηλώνει ζωντάνια και ευαισθησία.

Με την ελπίδα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα, σας αποχαιρετάμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Φωνής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσουμε για προσπέσουμε τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε για προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουμε για προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεοδημών. Ευλόγηση και από τον Κύριο, Κύριο Θεό, μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγηση και μαροτρέπεια να δείσουμε να βαλόμενο πώ σημάτων. Εκτείνοντα τον ουρανό σιδέρνο, στεγάνει τη ζωή τη τέτοιρο αυτού. Ότι θύ συνέφερε επίβαση αυτό περιβαλλόνεται τελείγον ανέμου. Οποιώντα αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυροσπλόγα. Ο θεμελιώτη κύριε με την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυστο σημάδι το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσεων του είδατε. Από πτυμίσιο σου πέψον, οι αποφωνεί με οδύσου τη γεια σου. Αναβαίνουν στην όλη καταβαίνουν σε παιδεία σου τόπων θεμελιώσει αυτά. Όριον έθνο παραλέψουν και ωραία επιστρέψουν σε καλύψη τη γη. Ο εξαποστέλνων πηγά σε φάραξη, αναμέσουν ωραίων διελέψουν τη είδατε. Ότι ούσοι πάντα θεία του αγρού προσδέξουν και όνα τρεζίψαν αυτόν. Επ' αυτά δε παιδινά του ερώτητα σκηνό εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ει τον όρεχο των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορταστήσετε η γη. Ο εξαναδέλων χώρισαν τη σκήνεση και κλώει την δουλειά των ανθρώπων. Το εξαραγήν άρχον εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπου. Δηλαδή είναι πρόσωπο ελαίο και άρχο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου αφίτευσα. Εκεί στρωθεί ανοσεύσουση του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έλειμο τη πτήση αυτού. Έθου κότο και αγένε τον ήξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ο ριόλο του αρπάσει για ζητήσει από τον Θεό πρόσεν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάντρα αυτών και θα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγαλύθηκε έργα σου, κύριε, πάντα σου πει επί σα, επληρώθη η γύρη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και γρήγορο, εκεί έπεταν και στην αριθμό ζώων μικρά μου τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω αν έπεσα σε μπέζι αυτή. Πάντα προσέπτω ο πόση, δούνε την τροφή αυτό ει έφτιανο, δόντω σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσους το πρόσωπο ανταρακτήσονται, ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι, ξαποστελείς το πνεύμα σου επιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης, ή το η δόξα Κυρίους εις αιώνας, φρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, επιβλέπον επί τη γη και ποιόν αυτού τρέμουν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσου το Κύριο και ζωή μου, σαν τον Θεό μου, εσυπάρχω. Η δυνθία αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με τον Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και αν μειώστε μη πάει για αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έρχεται την δύση αυτού, έθου κόντρο και γέννη τον ύξ. Όσοι μεγαλύθηκε έργα σου, Κύριε, πάντα σου φύε επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και γιου πνεύματι, και νύχια ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
2: Ειρήνη του Κύριου ελπιζόμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Πρέπει σαν να την ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δαηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ τη ειρήνη του σύμματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των πάντων ενώσεω του κυρίου Δαριθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιώνων εν αυτό του κυρίου Δαριθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του τιμίου πρεσβυτέρη τη Εκκλησόδη Αγωνία πάντω του κλήρου και του λαού του κυρίου Δαριθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και Πάση Χριστό Ιάμαμου εν αδελφότητος του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνος Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό και του Καταξηρά Θάλασσα Κέρα Φιλοχρήστου ημών Στράτου του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Τάφτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εμπορίας των καρπών

0: είναι τον Αγίο μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την

Όσοι λαρών Αγίας δόξης ο Καλάδου Πατρός, ουρανία είναι ο Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την Ηλίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιος εν πάση κερίες, ημνήστε φωνές εσείες, η

Κατάξει όσο Κύριε Αγγές παρακάφτερ μαρτύρους φυλακτήνη ημάς, λογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο ο Κύριε το έλεος Σου θυμάς καθ' αύριο ελπίσαμε εψέ. Λογητός η Κύριε διδαξόμεντα δικαιώματά Σου, λογητός η Δέσποτα συνετισόμεντα δικαιώματά Σου, λογητός η Άγια φωτισόμεντα δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύπνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό.

0: σήμερα υπέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησώμεθα.
1: Σου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξο δε στήριξιμο του Οτόμου και Παστέρου Μαρία, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο έω υπάρχει και στη δόξα δεν απέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Παράσιμον το κυρίω κλείνομαι. Κύριε Θεό, ημών ο κλείνο ο αιώνα και εργάσιμο για του γενού ανθρώπων, επειδή επί του ζωού τη φυσιογνωμία σου. Σιγά το φοβερό και πεινά φόβο ποιητή σου, λίπε κλείσει και πελάζει αυτό επέτα ξαναφιένα. Όταν έχει άνθρωπο να μην δεσβεύσει, ο περίμενε τη έλεγχο και καθόλου τη σωτηρία του για φύλαξ ο παντή καιρό. Έργα την παρούσα είναι σπέρα και την ουσία σου ανοιχτό παντό εχθρού. Ο πάση τη γυμνή ενεργεία, διαβολική και βιολογισμού μάταιων πανηρών. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και οξασμένο του πατρό. Του Ιού, του Αγίου Πνεύματος, την οικία ή και στους αιώνας των αιώνων.

0: Την απολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον θα μην σωτήριον σου ετοίμασαι κατά πρόσωπο πάνω των λαών. Ως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζα Μαρτήσιμον. Δέσποτα συνυπόστην σαν ομοίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και εις ασθενείας ημών εν ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, θεία βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, που ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών τον εμπιούσαν, δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφείλματα ημών. Ως και μη σαφή με τους οφειλέτες ημών και μη ενέγγυες ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελον σου, δε μεθά σου πάγουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δομηθά υπέτωνε ψευό και ορθοδόξον χριστιανό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Έτι δομηθά υπέρδο αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Έτι δομηθά υπέρδο πατρός και καθηγουμένου ημών ιερονίμου.

0: Της υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και απέσεως των μαθητών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρωτών αυτή.
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον,
1: Κύριε
0: Λέησον. Έτιδο με μακαρίων και δημοκριτών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάντε ψευοσκημένων και απαντοχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Έτιδο με θα υπέδω διακονούντων και διακονισάντων, τηλεούντων και λεϊσάντων, Αγία Μονή Ταύτη και υπέδω περαιστών των αδελφών ημών, των απεδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεων. Ότι λέει μου και φιλάνθω πως έως υπάρχεις και στις δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιη και στους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμαρτωλήσει των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ιερά μονητά.

0: ώρα ταύτου, που γέννη και του έθνη παντήσει σε αιώνα σε αιώνα.
1: Πέρα Αγία, δόντο και σώσον ημάς.
2: Είναι μία τέρα των κερουβήμ και ανταξιτέρνα, σκύρια και σεραφή, την αδία φθόρος των λόγων του κούσαν την όντως θεωτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύμα, την γενή και αίκη στους αιώνας την αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός εκτίσιμο, δόξα σε Χριστός, αληθινός αιώσιμο, ημών, τις παιδείες Παναχράντου και Παναμαμά, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει την τιμή και ζωπή ως σταυρό τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου τάφου, προστασίες του Παναγίου στον ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών, των Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου προς την Προδρόμου, και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίων των Μαρτύρων, Σύων και Θεοπόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Ρωμάτιδος, Μύρων, ως Πολιούχου Κυθύρων, Αδικηθύρων, ού τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος, Γευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες, από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύ καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας στο δρόμο της, χαρίζει βέβαια η γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό. Και ακόμη φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού, που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Η νύψη είναι ουσιαστικά καθαρότητα της καρδιάς, ακριβώς γιατί είναι τόσο μεγάλη και όμορφη αρετή, ή για την ακρίβεια εξαιτίας της αμέλειάς μας είναι σήμερα πολύ σπάνια. Αυτή την αρετή μακαρίζει ο Χριστός λέγοντας «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Επειδή λοιπόν τέτοια αρετή είναι η νύψη, είναι ακριβή η τιμή της. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

και ποιος είναι ο παράδεισος. Ο Χριστός, έλεγε ο γέροντας. Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρόλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και απ' εδώ στη γη και απ' εκεί όπου θα πάμε. Γέροντας Πορφύριος.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και των κόσμων Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Μάταια λοιπόν λεγόμαστε χριστιανοί και μάταια πιστεύουμε στο Θεό. Σε τίποτα δεν θα μας ωφελήσει η πίστη μας αυτόν, αν δεν πολεμάμε ακατάπαυστα τα πάθη. Την νηστεία μας την αχριστεύουμε, την ελεημοσύνη μας τη χάνουμε και την προσευχή μας τη λερώνουμε με αισχρές σκέψεις και φαντασίες. Γιατί δεν μάθαμε να σπάμε τις αλυσίδες της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της φιλιδονίας. Όταν τις σπάμε, η ψυχή μας αποκτά υγεία και το φθαρτό μας σώμα ενδύεται αφθαρσίαν. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Γεννιόμαστε με αυτήν. Εφόσον είμαστε πλάσματα του Θεού και εφόσον ο Θεός αγάπη εστίν. Το τι ακριβώς είναι ο Θεός, όταν το σκεφτούμε με το μυαλό μας, είναι αδύνατο βέβαια να το βρούμε. Γιατί το μυαλό μας είναι περιορισμένο. Αλλά το πνεύμα, η ψυχή, είναι απεριόριστη. Και η ψυχή τον αισθάνεται το Θεό. Δεν το βλέπουμε με τα μάτια τα γήινα. Με τα μάτια της ψυχής τον βλέπουμε. Όταν πιστέψεις βαθιά με όλη σου την ψυχή, θα αισθανθείς την παρουσία του Θεού τόσο δυνατή, σαν να είναι μια πραγματικότητα. Και τότε πια δεν θα υπάρχει τίποτε άλλο. Θα δώσεις το χέρι σου στο χέρι του και όπου σε πάει θα πας. Για τους ανθρώπους μπορεί να είσαι τρελός. Για τους ανθρώπους μπορεί να είσαι επιπόλαιος και παράξενος. Αλλά καλύτερα να σε κρίνουν οι άνθρωποι παρά ο Θεός μια μέρα. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Αυτόν που έχει γίνει εσωτερικά ταπεινός, τα χείλη δεν τον κλέβουν. Γιατί δεν βγαίνει από τα χείλη ό,τι δεν έχει η καρδιά. Όπως δεν βγαίνει από την πόρτα ό,τι δεν έχει το σπίτι. Αγάπη και ταπείνωση, ιερό άρμα. Η αγάπη σ' ανεβάζει ψηλά και η ταπείνωση σε συγκρατεί στα ύψη και δεν σε αφήνει ποτέ να πέσεις. Η ταπείνωση είναι διδαχή του Χριστού νοερή, που νοερά φυλάσσεται από όσους την αξιώθηκαν, στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής, και δεν εκφράζεται με λόγια. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Μπορεί να είμαστε καλοί σαν άγγελοι με εκείνους που μας φέρονται με εμπιστοσύνη και αγάπη. Αρκεί όμως να συναντήσουμε κακία, επίκριση και έχθρα για να μετατραπεί η καλοσύνη μας στο αντίθετο συναίσθημα. Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναμία μας μπροστά στο κακό και πρώτα απ' όλα μπροστά στο κακό μέσα μας. Πατήρ Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ.

πώς ο άνθρωπος μεταμορφώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς είμαστε τόσο εύκολα ανοιχτοί στο κακό, δίχως αποθέματα αντίστασης, δίχως οχυρά με εφόδια, δίχως κομποσχήνη, ταπείνωση και μνήμη στους βίους των Αγίων. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία κατά κοινή ομολογία δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δικαίους τους γεμίζει χαρά. Αυτή είναι κατά τη δική μου άποψη η τιμωρία της κόλασης, η μεταμέλεια, ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

πανάγαθος και πολύ έλεος Θεός αδελφή μου. Έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να περάσουμε και εδώ καλά, να πηγαίνουμε και εις τον παράδεισον και να λέγουμε τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχουμε δύο αγάπες. Αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχουμε αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσιν είναι να μην τες έχουμε. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να απαιτά εις τον αέρα, έτσι και εμείς αδελφοί μου χρειαζόμαστε αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. 502 είναι οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Ατερλή και Κολώνες στη Σαλαμίνα. Οι δύο πυρκαγιές που καίνε στο νησί έχουν προκαλέσει δύο θανάτους. Χώρος προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει ανοίξει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα σελήνια αυτή την ώρα, ενώ μέχρι στιγμής έχουμε 10 τραυματίες από τη φωτιά και μία γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του είχε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών και συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και για την ασφάλεια των μετακινήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι προσφέρει 30.000 δολάρια σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη. Πηγές της Χαμάς δήλωσαν σήμερα ότι αναμένουν να συναντηθούν στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ επιδιώκει να προωθήσει ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που έχει απορριφθεί από το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Αποστολική Διαδοχή είναι το υπέρτατον μέσον για να διατηρηθεί αιωνίως η μυστική ταυτότητα του σώματος.

Η αντίληψη του Παύλου περί του σώματος του Χριστού υιοθετήθηκε και ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε από τους πατέρες τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, αργότερα δε μάλλον λησμονήθηκε.

Τώρα είναι πλέον καιρός να επανέλθουμε σε αυτή την εμπειρία της αρχαίας Εκκλησίας που ίσως μας παράσχει έδαφος για σύγχρονη θεολογική σύνθεση.

Βεβαίως, καμία αναλογία δεν πρέπει να τονίζεται υπερμέτρως. Η ιδέα ενός οργανισμού όταν χρησιμοποιείται περί της Εκκλησίας έχει τα όρια της. Η Εκκλησία εξάλλου απαρτίζεται από ανθρώπινες προσωπικότητες που ποτέ δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ως στοιχεία ή κύτταρα του συνόλου, διότι κάθε μία βρίσκεται σε απευθείας και άμεση ένωση με τον Χριστό και τον Πατέρα Του.

ιδέα του οργανισμού πρέπει να συμπληρωθεί από την ιδέα μιας συμφωνίας προσωπικότητων, στην οποία αντανακλάται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και αυτό αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας της καθολικότητος.

Η Χριστολογία της Εκκλησίας ουδόλως μας οδηγεί στην ασάφεια ματαίων συλλογισμών ή ονειροπόλου μυστικισμού. Απέναντίας εξασφαλίζει το μόνο σταθερό και θετικό έδαφος για ορθή θεολογική έρευνα. Δι' αυτής, το δόγμα της Εκκλησίας βρίσκει την κατάλληλη και οργανική του θέση στο γενικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας της Σωτηρίας, διότι πράγματι πρέπει να ερευνήσουμε πολύ για να βρούμε πλήρη εικόνα του μυστηρίου της σωτηρίας μας, της σωτηρίας του κόσμου.

Αυτή η ίστατη πραγματικότητα είναι ακόμη πλησίον. Είναι αληθινά υπαρκτή παρά την ιστορική ατέλεια, αν και με μορφή προσωρινή, γιατί η Εκκλησία αποτελεί μια κοινωνία μυστηριακή.

Το έσχατο δεν σημαίνει πρωτίστως τελικό στην χρονική σειρά των γεγονότων. Σημαίνει μάλλον ίστατος, αποφασιστικός.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλαμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα. Ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Η ώρα είναι 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών,

0: εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγά

0: Βάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν ει την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορού σιγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται ικτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους Ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού Ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Παρθένε, στήριγμα γλυκό, μητέρα του Θεού μας, μπούσε για μας παρηγοριά στο σώμα και στο νου μας, όπου κρατάς στη σκέπη σου το ορφανό, τη χείρα και ανοίγεις για το δύστιχο ελπιδοφόρα θύρα. Στείλε βασίλισσα του ουρανού στον κόσμο τη γαλήνη και οδήγα κάθε άνθρωπο στην ελεημοσύνη. Αξίωσέ μας και εμάς όπου σε προσκυνούμε, πολίτες τίμιοι, πιστοί στον κόσμο να γίνουμε. Παναγία φανερωμένη μου, πανάχραντη κυρά μου, με δάκρυα μπρος στη χάρη σου ανοίγω την καρδιά μου. Γλυκιά του κόσμου δέσποινα, ποθώ με την ψυχή μου, του πλάστη μου το θέλημα να κάνω στη ζωή μου. Μα το κακό κυκλώνει με και ξεγελά το νου μου και πέφτω και ματώνω με, ω μάνα του Θεού μου. Σπλαχνίσου Παναγία μου, σπλαχνίσου το παιδί σου, μπορεί σαν θέλει η χάρη σου, τρανή είναι η δύναμή σου. Με αυτά τα έμετρα, ποιητικά, πανέμορφα λόγια, φίλοι ακροατές και αγαπητοί αδελφοί, σας καλωσορίζουμε και σε αυτήν την εκπομπή του ραδιοφώνου «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά», σε μια εκπομπή ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μια εκπομπή που θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί ένα ξεχωριστό, ένα ιδιάζον θέμα, μάλλον ένα ξεχωριστό πανάγιο και πανακύρατο πρόσωπο. Σήμερα, φίλοι ακροατές, θα προσπαθήσουμε να εντρυφήσουμε, να διεισδύσουμε, να προσεγγίσουμε, εάν θέλετε, το πανακύρατο και πανάχραντο και πανάσπυλο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας που έγινε και είναι από τότε και για πάντα η μητέρα του Θεού, αλλά και η μητέρα όλων των ανθρώπων, της Παναγίας που έγινε και είναι η Αγία Σκέπη όλου του κόσμου, της Παναγίας μας. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν και την ευλογία της Κυρίας Θεοτόκου, της Παναγίας μας, έχουμε εδώ και αρκετό καιρό μπει σε μια ξεχωριστή, φωτόλουστη, ευλογημένη εκκλησιαστική περίοδο, την περίοδο του 15 Αυγούστου, μια περίοδο που είναι ευλογημένη, όπως είπαμε και πριν, και αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγίας μας, σε εκείνο το πρόσωπο που δεσπόζει, που ξεχωρίζει, εκείνο το πρόσωπο που συγκινεί, σαγηνεύει, συνεπέρνει, σε εκείνο το πρόσωπο που συγκεντρώνει την προσοχή μας, το θαυμασμό μας, την ευλάβειά μας, τα δάκρυα, τον πόνο και τις ελπίδες μας. Είναι λοιπόν αυτή η περίοδος, φίλοι ακροατές, μια περίοδος με δικό της χρώμα, μια περίοδος που αποπνέει το δικό της ξεχωριστό, διαφορετικό, ευώδες άρωμα. Και ξέρετε, αυτές οι ημέρες είναι ξεχωριστές και ιδιαίτερες και μοναδικές, γιατί ξεχωριστό, ιδιαίτερο αλλά και μοναδικό είναι και το πρόσωπο της Παναγίας μας. Ένα πρόσωπο το οποίο κατέχει ιδιαίτερη, θα τολμούσα να πω ξεχωριστή θέση μέσα στην καρδιά μας. Και αυτό γιατί? Γιατί το πρόσωπο της Παναγίας μας είναι το ιερότερο, το λαμπρότερο, το γλυκύτερο, το αγιότερο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που, όπως σας έλεγα και πριν, έχει συγκεντρώσει όλες μας τις ελπίδες, όλες μας τις προσευχές. Γιατί σε αυτό το πρόσωπο όλοι μας,
φίλοι ακροατές, κάποτε ακουμπήσαμε. Σε αυτό το πρόσωπο στηριχτήκαμε και συνεχίζουμε να στηριζόμαστε. Είναι εκείνο το πρόσωπο το οποίο ειλικρινά και πραγματικά μας σαγηνεύει, μας συγκινεί, μας συνεπέρνει. Κάθε ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και εκείνη την πιο σκληρή καρδιά, η Παναγία μας έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να διεισδύει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, ακόμα και σε εκείνην που την χάνει σφιχτά σφαλισμένη, ακόμα και σε εκείνη την καρδιά. Κάποτε η Παναγία με την χάρη της και με την ευλογία της μπορεί να μπει και να την εκπορθήσει, να την κάνει δική της. Σας έλεγα πριν πως αυτή η εκπομπή θα προσπαθήσει να προσεγγίσει το πρόσωπο της Παναγίας. Είμαι όμως βέβαιος, φίλοι ακροατές, πως δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό γιατί? Διότι όσα και αν σας πω εγώ ετούτη τη φορά, όσα κι εσείς αν έχετε ακούσει, όσα κι αν έχετε διαβάσει, δεν καθίστανται ποτέ όλα αυτά ικανά να περιγράψουν ή να ερμηνεύσουν αυτό το πανακύρατο πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μιλώντας κάποτε για την Παναγία, είχε πει την χαρακτηριστική φράση πως η Παναγία είναι εκείνο το πρόσωπο που παίρνει τα μυαλά του ανθρώπου και που ταυτόχρονα του δένει τη γλώσσα. Τι θέλει να πει με αυτή την φράση ο Ιερός Πατέρας της Εκκλησίας μας? Πως όλοι μας μέσα στην καρδιά μας νιώθουμε πολλά πράγματα για την Παναγία. Έχουμε τα καλύτερα συναισθήματα για αυτήν. Θέλουμε όμως να τα εκφράσουμε, θέλουμε να τα πούμε, αλλά εκείνη τη στιγμή δένεται η γλώσσα μας. Δεν μπορούμε, όσο καλά κι αν μιλάμε, όποια λεκτικά σχήματα κι αν χρησιμοποιήσουμε, να περιγράψουμε επακριβώς ή να ερμηνεύσουμε ή τέλος πάντων να μιλήσουμε για αυτό το πρόσωπο. Γι' αυτό και εδώ, σε αυτή την εκπομπή, θα προσπαθήσουμε να πούμε κάποια πράγματα που θα αποτελέσουν το δικό μας ευχαριστώ, τη δική μας ευλαβική προσκύνηση, στη χάρη τη δική της, ένα ευχαριστώ και μια ευγνωμοσύνη για όλες εκείνες τις ευεργεσίες που καθημερινά η Μητέρα του Θεού, η Παναγία μας, η Θεοτόκος, στέλνει σε όλους εμάς τους ανθρώπους και προσωπικά σε μένα τον αμαρτωλό και ανάξιο. Η Παναγία μας λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μεγάλο κεφάλαιο για εμάς, μεγάλο κεφάλαιο για τη ζωή μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πορεία μας, μεγάλο κεφάλαιο για την πνευματική μας προκοπή και τελείωση. Είδατε στην Εκκλησία την ημέρα του Ευαγγελισμού, ψάλουμε στο απολυτίκιο σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλαιο. Η Παναγία μας είναι εκείνο το πανάχραντο πρόσωπο χάριν του οποίου άνοιξε για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους ένα καινούριο κεφάλαιο στην ιστορία. Ενώ εμείς είχαμε λησμονήσει το Θεό, ενώ εμείς του είχαμε γυρίσει την πλάτη, ενώ προσπαθήσαμε να αυτονομηθούμε και να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις και στις δικές μας δυνατότητες και τελικά αποτύχαμε και γράφαμε μια μελανή ιστορία, ήρθε η Παναγία μας και αμέσως γύρισε σελίδα. Άλλαξε κεφάλαιο και πλέον από εκεί και πέρα και μέχρι τώρα και για πάντα η ιστορία μας γράφεται και θα γράφεται με χρυσά γράμματα, γιατί είναι το κεφάλαιο εκείνο της σωτηρίας μας. Η Παναγία λοιπόν άνοιξε το κεφάλαιο της σωτηρίας για όλους εμάς, φέρνοντας τον κόσμο ως άνθρωπο,
ως θεάνθρωπο, τον ίδιο τον Θεό, τον ίδιο τον Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς αγαπούμε τόσο την Παναγία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστού αδελφοί, σεβόμαστε και τιμούμε τόσο την Παναγία μας, γιατί είναι η πρέσβυρά μας και η σώτηρά μας, αυτή που κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η Παναγία μας είναι συνυφασμένη με τη ζωή μας, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και από πού φαίνεται αυτό? Θα έχετε παρατηρήσει, αγαπητοί αδελφοί, μόλις κάτι μας συμβεί άσχημο, κακό, δύσκολο, αναπάντεχο, και πριν ακόμα ο νους μας φτάσει κάπου αλλού, πριν ακόμα ζητήσουμε βοήθεια από κάτι άλλο ή από κάποιον άλλον, που πάει αμέσως η σκέψη μας, που πάει αμέσως ο νους μας, τι πρώτα ψελίζει η γλώσσα μας? Παναγία μου. Την Παναγία σκεπτόμαστε. Στην Παναγία η σκέψη μας διαβαίνει, στην Παναγία προσφέρεται η προσευχή μας, την Παναγία παρακαλεί η καρδιά και το στόμα μας και η γλώσσα μας. Και θα έχετε παρατηρήσει πως αμέσως με την προφορά του Παναγίου ονόματός της, θαυματουργικά η χάρη της επεμβαίνει αστραπιαία, τα πράγματα αλλάσουν, γίνονται διαφορετικά, ο πόνος μαλακώνει, οι καταστάσεις γίνονται πιο υποφερτές. Και αυτό γιατί? Γιατί, φίλοι ακροατές, η Παναγία έχει προλάβει. Η Παναγία έχει ανοίξει την αγκαλιά της. Η Παναγία εκείνη τη στιγμή έχει απλώσει την Αγία σκέπη της. Η Παναγία, αμέσως όταν την επικαλεστούμε, όταν την φωνάξουμε, όταν σε αυτήν προσευχηθούμε, βρίσκεται εκεί, κοντά μας, για να μας βοηθήσει, για να μας στηρίξει, για να σπογγίσει τα δάκρυά μας, για να απαλύνει τον πόνο μας, για να ηρεμήσει την ψυχή και την καρδιά μας, για να γίνει για εμάς η μητέρα ιστοργική, εισπλαχνική, για να μας χαϊδέψει, για να μας ευλογήσει, για να μας πιάσει από το χέρι και να γίνει η συνοδοιπόρος μας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αγαπούμε την Παναγία, όπως έλεγα και πριν, φίλοι ακροατές, γιατί την αισθανόμαστε τόσο κοντά μας, και είναι τόσο κοντά μας. Το πρόσωπό της είναι το πιο προσφυλές και το πιο αγαπητό. Θα έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο μαρτυρεί του λόγου του αληθές. Η Αγία εικόνα της, όποια και αν είναι αυτή, η Ελεούσα, η Παντάνασα, η Οδηγήτρια, η Γιάτρισα, η Τριχερούσα, η αγάπη μας προς το πρόσωπό της της έχει δώσει τόσα ονόματα και τόσα προσωνύμια, αλλά και χάρη η δική της και τα θαύματά της μας έκαναν να την χιλιοονομάσουμε, να την μύριοονομάσουμε, γιατί πραγματικά η Παναγία μας είναι όλα αυτά που εμείς τις έχουμε αποδώσει ως ονόματα, αλλά και πολύ περισσότερα ακόμα. Έχετε λοιπόν παρατηρήσει πως αυτή η εικόνα της βρίσκεται παντού. Στο εικονοστάσι μας, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στο γραφείο μας, στο χώρο εργασίας μας, τέλος πάντων. Παντού, ακόμα και στο πορτοφόλι μας. Γιατί? Γιατί θέλουμε τη μάνα μας κοντά μας, φίλοι ακροατές. Γιατί αγαπούμε τόσο πολύ την Παναγία. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από τις 8 περίπου χιλιάδες εκκλησίες
που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο, οι 2.000 είναι αφιερωμένες στη χάρη τη δική της, στο όνομά της, στη γιορτή της. Και θα έχετε παρατηρήσει πως πολλοί ναοί, περίλαμπροι, μεγάλοι, ενοριακοί ή προσκυνηματικοί, πολλές μικρότερες εκκλησίες ή ακόμα και προσκυνητάρια είναι διάσπαρτα στον ελλαδικό χώρο, αφιερωμένα και πάλι στη χάρη τη δική της. Και αυτό για να ευλογεί η Παναγία μας τα βουνά μας, τους κάμπους μας, τα λαγκάδια μας, τις ρεματιές μας, τις ακροθαλασσιές μας, όλη τέλος πάντων την ελληνική επικράτεια. Η Παναγία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, κατέχει ιδιαίτερη θέση, είπαμε, μέσα στην καρδιά μας, αλλά ακόμα και μέσα στην εικονογραφία της Εκκλησίας μας, μέσα στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, μέσα στην ίδια την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως ολόκληρες ακολουθίες, εκτός από τις θεομητορικές εορτές, τις εορτές που είναι αφιερωμένες σε εκείνην και είναι διάσπαρτες μέσα στο εκκλησιαστικό έτος, εκτός από αυτές τις εορτές έχουμε και ιδιαίτερες ακολουθίες που είναι αφιερωμένες και πάλι στην Παναγία μας, όπως είναι οι χαιρετισμοί, όπως είναι η ακολουθία της μικρής ή της μεγάλης παράκλησης και ούτω καθεξής. Η Παναγία είναι πραγματικά αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το ξεχωριστό. Φίλοι ακροατές, παρατηρήστε το αν δεν το έχετε προσέξει. Μπαίνοντας σε έναν ορθόδοξο ναό, σε μια εκκλησία, αμέσως το μάτι μας πάει μπροστά προς το Άγιο Βήμα και ιδιαίτερα μας εντυπωσιάζει η κόγχη του Αγίου Βήματος. Αυτός ο κύλος χώρος, τέλος πάντων, που βρίσκεται προς την ανατολή, στο ανατολικό μέρος του ναού, ακριβώς ευθεία μπροστά στο Άγιο Βήμα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κόγχη του ιερού, ιστορείται, αγιογραφείται δηλαδή, πάντοτε η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας. Μάλιστα έχει μια χαρακτηριστική στάση εκεί. Είναι με ανοιχτή την αγκαλιά. Οι παλαιότεροι αγιογράφοι έφτιαχναν εκεί την Παναγία με υπερφυσικές διαστάσεις. Την έκαναν να έχει μεγάλα χέρια και μεγάλα δάχτυλα, ώστε όταν κάποιος μπαίνει μέσα στο ναό να έχει την αίσθηση ότι δεν μπαίνει σε κάποιο επίγειο κτίσμα, αλλά στην ίδια την αγκαλιά της Παναγίας. Γι' αυτό και η Παναγία εκεί, αλλά και πάντοτε, καλείται η πλατιτέρα. Είναι αυτή που έχει τόσο μεγάλη, τόσο πλατιά αγκαλιά, που χωράει μέσα της τους πάντες και τα πάντα, και ιδιαίτερα τον αμαρτωλό άνθρωπο, τον πονεμένο άνθρωπο, εκείνο τον άνθρωπο που παλεύει τη ζωή, εκείνο τον άνθρωπο που αγωνίζεται μέσα σε όλα τα άλλα να κάνει και πράξη το Άγιο Θέλημα του Υιού και Θεού της και Θεού μας.

Ο λόγος μας, φίλοι ακροατές, σήμερα για την Παναγία μας. Για την Παναγία τη δικιά μας. Εκείνη που νιώθουμε και που πραγματικά είναι δικιά μας. Η μάνα μας, η παρηγορήτρια μας, το στήριγμά μας, η καταφυγή μας και η απαντοχή μας. Όλοι μας λοιπόν, φίλοι ακροατές, κάποια στιγμή, εκείνη τη στιγμή τη δύσκολη, εκείνη τη στιγμή του πόνου, της αρρώστιας, εκείνη τη στιγμή που η ζωή δεν μας χαμογελάει, αλλά μας δείχνει το αυστηρό της, το σκληρό της πρόσωπο, όλοι μας, λέω, έχουμε νιώσει την παρουσία, την ολοζώντανη και ολοφάνερη παρουσία της Θεοτόκου, της Παναγίας μας, στη ζωή μας. Ένα όμορφο περιστατικό καταγράφεται στη ζωή ενός Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Λέγεται λοιπόν εκεί πως ο Άγιος αυτός, εξαιτίας της πολλής αρετής του και των ασκητικών του κόπων, αξιώθηκε από τον Θεό

αφού οι Άγιοι απολαμβάνουν τόσες τιμές και τόση δόξα, η Παναγία μας θα απολαμβάνει ασύγκριτες τιμές, μεγαλεία και δόξα. Έψαξε όμως, λέει, το περιστατικό αυτό, τον Παράδεισο ολόκληρο, και δεν βρήκε πουθενά την Παναγία. Και τότε ρώτησε με απορία, μα πού είναι η Παναγία? Και έλαβε την απάντηση: η Παναγία δεν βρίσκεται στον Παράδεισο. Η Παναγία είναι στον κόσμο, κοντά στον πονεμένο, κοντά στον άρρωστο, κοντά στη χείρα, κοντά στο ορφανό, κοντά στον τίμιο βιοπαλαιστή της ζωής. Το λέμε τούτο πάρα πολύ όμορφα και στο απολυτίκιο της εορτής της κοιμήσεώς της. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Με την κοίμησή της η Παναγία μας δεν εγκατέλειψε τον κόσμο και τους ανθρώπους, αλλά βρίσκεται κοντά μας πάντοτε, γιατί αυτή είναι η βοηθός μας και η παρηγορήτρα μας. Φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε, αυτό το εκλεκτότερο που προσφέραμε εμείς, ο κόσμος και οι άνθρωποι στο Θεό. Γι' αυτό και πάνω σε αυτήν στηρίξαμε την κάθε μας ελπίδα, όπως χαρακτηριστικά της ψάλουμε στην παράκλησή της: την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπην σου. Εκεί στηρίζουμε την τελευταία μας ελπίδα και παρακαλούμε την Παναγία μας να μας έχει κάτω από την Αγία της σκέπη. Γι' αυτό παρατηρείτε ετούτες τις Άγιες ημέρες που είναι αφιερωμένες σε εκείνην, και όλο το χρόνο βεβαίως, πολλοί άνθρωποι να τρέχουν και να σπέβδουν να προσκυνήσουν τα Άγια και θαυματουργά εικονίσματά της, είτε στην Τίνο, είτε στην Πάρο, είτε στη Βέρεια, είτε όπου αλλού υπάρχει το Άγιο εικονισμά της. Και εκεί ξέρετε, φίλοι μου, πως σε αυτά τα εικονίσματα προσφέρουν και συγκεντρώνουν όλες τους τις προσευχές, όλα τα δάκρυα, όλο τον πόνο, αλλά και όλη την ελπίδα. Και αυτή η κοσμοσυρωή φανερώνει πως τούτος ο λαός, τούτος ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τόσο πολύ την Παναγία και γνωρίζουν βαθιά μέσα στην καρδιά τους πως εκείνη αποτελεί για όλους αυτούς την ελπίδα, όπως είπαμε και πριν, και το καταφύγιο και την παρηγοριά. Η Παναγία λοιπόν είναι δική μας, γι' αυτό πολύ σωστά λέμε Παναγία μου, Παναγία μας. Η Παναγία μας ανήκει, είναι κάτι από εμάς, κομμάτι δικό μας. Όμως ξέρετε, ενώ η Παναγία ανήκει σε όλους, εμείς οι Έλληνες τη θεωρούμε πιότερο δική μας. Και δεν έχουμε άδικο, γιατί εμάς τους Έλληνες, φίλοι ακροατές, η Παναγία μας αγαπά σκανδαλωδώς. Σε εμάς έχει το περιβόλι της, το Άγιον Όρος, όπου εκεί ακατάπαυστα νυχθημερών λατρεύεται ο Άγιος Θεός και υμνείται και δοξολογείται το Πανάγιον όνομά της. Ο δικός μας λαός, εμείς οι Έλληνες, την χιλιοτραγουδήσαμε. Δεν υπάρχει παλαιό, σοβαρό, παραδοσιακό τραγούδι που να μην αναφέρει μέσα το όνομα της Παναγίας, που να μην αναφέρεται στη χάρη της και στα θαύματά της και στην παρουσία της. Εμείς, φίλοι ακροατές, οι Έλληνες, λιτανεύαμε το Άγιο εικόνισμά της στα τείχη της Βασιλίδος των Πόλεων, της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των ονείρων και των προσδοκιών μας, όταν οι βάρβαροι εχθροί την πολιορκούσαν. Την Αγία της εικόνα λιτανεύαμε σε κάθε δύσκολη περίσταση του έθνους και της φυλής μας,

γιατί σε αυτήν ελπίζαμε, σε αυτήν περιμέναμε, από αυτήν προσδοκούσαμε. Εμείς οι Έλληνες, φίλοι ακροατές, το 1821 στο Άγιο Λάβαρό της και πάλι επάνω στην εικόνα της δηλαδή, ορκιστήκαμε να πεθάνουμε ή να ελευθερωθούμε. Σε αυτήν που μας χάρισε την πνευματική ελευθερία, φαίνοντας τον Χριστό σε εμάς, σε αυτήν ορκιστήκαμε να αποκτήσουμε και τη δική μας ελευθερία ως έθνος και ως κράτος. Και αργότερα, πιο πρόσφατα σε εμάς, το 1940, με την εικόνα της Παναγίας και με την ευχή «Στο καλό της Παναγιάς να πας παιδί μου», ξεπροβόδιζαν οι μητέρες τα παιδιά για το αλβανικό μέτωπο. Και λένε χαρακτηριστικά οι ιστορικοί, καταγράφοντας τα γεγονότα εκείνης εποχής, πως το όνομα της Παναγίας ακουγόταν παντού. Και με την ακοή αυτού του τρισευλογημένου ονόματος έφευγαν οι φαντάροι μας με το χαμόγελο στα χείλη, σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο θυμόσοφος λαός μας τραγούδησε τούτο το γεγονός και είπε «Στη γλυκιά Παναγιά προσεύχονταν οι μητέρες όλες για να ξαναγυρίσουν ξανά». Αλλά και εκεί, πάνω στα παγωμένα βουνά, πολεμώντας σαν λιοντάρια τα παλικάρια μας, τα Ελληνόπουλα, πριν από κάθε μάχη, αναφέρει χαρακτηριστικά ένας ιστορικός, έκαναν τρεις φορές το σταυρό τους και ζητούσαν τρεις φορές τη βοήθεια της Παναγιάς, και τότε την έβλεπαν ολοζώντανη μπροστά τους, μαυροφόρα, να πηγαίνει και να τους οδηγεί από νίκη σε νίκη. Αλλά και σήμερα, σε αυτούς τους δύσκολους, χαλεπούς και επικίνδυνους καιρούς που έχουμε έλθει, φίλοι ακροατές και αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτή και πάλι ελπίζουμε. Σε αυτή και πάλι στηριζόμαστε. Στην Παναγία προσευχόμαστε και ευχόμαστε αυτή και πάλι να αναδειχθεί και να γίνει η μεγάλη αγκαλιά, η Αγία Σκέπη, αλλά και η φοβερά προστασία, για να μας γλιτώσει από όλους αυτούς τους δυνατούς, μεγάλους και ύπουλους εχθρούς που ζητούν το θάνατό μας και την απώλειά μας. Γι' αυτό και σήμερα τραγουδάμε και προσευχόμαστε κι εμείς προς την Παναγία μέσα από αυτά τα λόγια. Βοήθα Παναγιά μου για να γλιτώσουμε, και όσα καντήλια έχεις να στασιμώσουμε.

Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Αυτός ο ύμνος, φίλοι ακροατές, που ψάλετε τούτη την ευλογημένη περίοδο στις ακολουθίες της μικρής και της μεγάλης παράκλησης, νομίζω τα λέει όλα. Όλοι εμείς, οι μικροί, οι αμαρτωλοί, οι ουτιδανοί άνθρωποι, έχουμε την Παναγία μας μεσήτρια προς το φιλάνθρωπο Θεό. Θα έχετε παρατηρήσει πως σε κάθε ιερή ακολουθία της Εκκλησίας μας αναφέρεται πάμπολες φορές το όνομα της Παναγίας μας, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, λέει ο διάκονος ή ο ιερέας. Και αυτό δεν το κάνει τυχαία η Εκκλησία μας, αγαπητοί αδελφοί. Βάζει την Παναγία στη μέση, να το πω έτσι απλά, ώστε η Παναγία να μεταφέρει όλες μας τις προσευχές και όλες μας τις δεήσεις προς το φιλάνθρωπο Θεό. Γιατί η Παναγία έχει μεγάλη ισχύ, μεγάλη δύναμη και μεγάλη παρησία. Είναι η μητέρα του Θεού. Και όπως πάλι αναφέρει η υμνολογία μας, πολλά ισχύει δέησης μητρός προς ευμένιαν δεσπότου. Να το πω πιο απλά, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός μας, δεν μπορεί ποτέ να χαλάσει το χατήρι της Παναγίας μητέρας του. Γι' αυτό και εμείς, και μέσα στην Εκκλησία, σε κάθε ακολουθία, αλλά και στις δικές μας προσωπικές προσευχές, επικαλούμαστε και πρέπει να επικαλούμαστε την Παναγία μας. Η Παναγία λοιπόν είναι η μεσήτριά μας. Είναι εκείνη που μας συντροφεύει, όπως είπαμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε βήμα της ζωής μας, σε κάθε μονοπάτι που θα επιλέξουμε, πολύ δε περισσότερο όταν οι δυσκολίες της ζωής μας επισκεφτούν. Αλλά η Παναγία μας, φίλοι ακροατές, είναι και εκείνη που μας συνοδεύει και μας συντροφεύει και μετά το θάνατό μας. Γι' αυτό, σε αυτό το τροπάριο που σας ανέφερα, παρακαλούμε την Παναγία μας να μεσητεύσει στον Υιό και Θεό της, ώστε να μην μας ελέγξει τις αμαρτίες μας, τις κακές μας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, όταν μετά το θάνατό μας θα βρεθούμε μπροστά σε αυτό το φοβερό κριτήριο. Παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει. Εντάχει μας βοηθάει η Παναγία μας. Σπέβδει, τρέχει, είναι πάντοτε κοντά μας, στο προσκέφαλό μας, στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στον αγώνα μας, στην προσπάθειά μας, στα βάσανά μας, στα δάκρυά μας, στην πίκρα μας, αλλά και στη χαρά μας. Η Παναγία έρχεται για να απαλύνει τον πόνο μας, αλλά και για να δώσει περισσότερη ένταση στη χαρά μας. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε, μάλλον πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, φίλοι ακροατές, αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, ό,τι και αν πούμε, ό,τι και αν αναφέρουμε, ό,τι και αν γράψουμε, πάλι θα είναι μηδαμινά και τυποτένια για να ερμηνεύσουν και να προσεγγίσουν και να περιγράψουν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω τούτες τις σκέψεις και αυτά τα λόγια πάλι με έμετρο ποιητικό λόγο που η αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη του λαού μας προσφέρει προς την Παναγία μας. Γλυκιά μητέρα των θλιμμένων και στήριγμα των χριστιανών, δώσ' στις ψυχές των πονεμένων λίγη δροσιά των ουρανών. Παρθένα Παναγία μου, μεγάλη μας μητέρα, μεσήτρια στον ουρανό, στήριγμα, πλατητέρα, ρίξε μας μια ζεστή ματιά,
σπάυσε τα βάσανά μας. Κάμε λαμπάδα την καρδιά να καίει ολόγυρά μας. Αγάπη είναι η Παναγιά και μάνα και ελπίδα. Μια αγκαλιά για όλους μας, ζεστή σαν ηλιακτίδα. Την Παναγία παρακαλώ και λέω της να ρένει με τη δροσιά του ουρανού όλη την οικουμένη. Την Παναγία παρακαλώ βάλσαμο να σταλάζει στο πονεμένο την καρδιά που βαριαναστενάζει. Την Παναγία παρακαλώ και τη ζητώ σα χάρη στου καθενός την σκοτεινιά να φέγγει σα φεγγάρι. Η Παναγία βοήθειά μας, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στις απομακρυντοφωνημένες ομιλίες και σε σχολιασμούς στους οποίους προβαίνουμε επ' αυτών, του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, ο οποίος ήταν ένας εμβληματικός, έτσι, πνευματικός πατέρας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καταγόμενος από την Κατερίνη. Το βιβλίο το οποίο αυτή τη στιγμή αναλύουμε έχει τίτλο «Πάθη, παθήματα και νοερά προσευχή». Είναι συνάξεις για νέους, όπως αναφέρει στον υπέρτιτλο, και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Η ελευθερία του ανθρώπου». Είχαμε δει την περασμένη Κυριακή την πρώτη ερώτηση κάποιου σημειώματος και σήμερα θεωρώ καλό να προχωρήσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Να προλάβουμε να πούμε μερικά ως απάντηση στην ερώτηση αυτή, με την ελπίδα ότι κάτι καλό θα βγει. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, αλλά περί ελευθερίας εκλογής? Όταν ήδη είσαι υποχρεωμένος να εκλέξεις, δεν έχεις ελευθερία απόλυτη, αλλά σχετική. Α, η γνωστή ερώτηση. Όταν ξέρεις τις δύο κατευθύνσεις στη ζωή, το καλό που συνεπάγεται τον παράδεισο, την παρουσία, την αίσθηση του Θεού, και το κακό που συνεπάγεται την κόλαση, οπωσδήποτε ξέροντας το αποτέλεσμα, ήδη δεν έχεις εκλογή, αλλά τίνεις ή τουλάχιστον επιθυμείς να τίνεις προς το ευχάριστο, τον παράδεισο, παρά προς τον πόνο και την ατέλειωτη συμφορά. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Νομίζω αυτή η ερώτηση, προτού προχωρήσουμε στην απάντηση του πατρός Σημεών, συγχαίει την ελευθερία με την ασυδοσία. Από τι θα αποδειχθεί το ότι είμαστε ελεύθεροι και έχουμε το αυτεξούσιο? Από την επιλογή. Και αξιοποιείται η ελευθερία και όντως υπάρχει αξιοποιούμενη. Ο όλος άνθρωπος δεν έχει αξία καθεαυτόν. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι γραμμένη η ερώτηση, απαντάει ο πατήρ Σημεών, ξεκινάει από ένα λάθος, το οποίο λάθος λίγο πολύ, ας επιτραπεί να πω, κάνουν όλοι αυτοί οι οποίοι ομιλούν σήμερα περί ελευθερίας. Λέγουν τόσα πολλά, γράφουν τόσα πολλά, φωνάζουν τόσο πολύ για την ελευθερία. Κάνουν όμως ένα μεγάλο λάθος και νομίζω ότι και το σημείωμα αυτό, η ερώτηση αυτή ξεκινάει από το ίδιο λάθος. Η ελευθερία την οποία έχει ο άνθρωπος δεν είναι καθεαυτήν αγαθό, ούτε προσφέρει καθεαυτήν στον άνθρωπο καλό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πραγματικά όταν υποταχθεί στον Θεό, όσο και αν χτυπάει άσχημα η λέξη αυτή, υποταχθεί δηλαδή. Δεν ξέρω τι θα έλεγε εκείνος ο βουλευτής που, όπως διαβάζαμε, είπε στη Βουλή να διορθώσουμε τα αγιογραφικά κείμενα, ώστε να μην υπάρχουν οι λέξεις «δούλος του Θεού», «αμαρτωλός», «αμαρτία». Φαίνεται κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί τότε. Δεν δυσανέχεται ο κύριος βουλευτής. Αν αληθεύουν αυτά που γράφτηκαν, αυτό είναι σημείο ότι δεν έχει ιδέα ο ίδιος από το πνεύμα της Αποκαλύψεως, από το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πράγματι ελεύθερος όταν υποτάσσεται στο Θεό. Και η υποταγή αυτή προσφέρει στον άνθρωπο την ελευθερία όταν ακριβώς την εκδηλώνει κανείς εκουσίως, θέλοντας, και όχι όταν την εκδηλώνει κατά ανάγκην. Όχι όταν την κάνει μη θέλοντας. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Εάν δεν καταλάβουμε το θέμα της ελευθερίας έτσι, αλλά προσπαθούμε να το καταλάβουμε όπως το κηρύσουν, το διαλαλούν και το τονίζουν οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, θα είμαστε πάντοτε στην πλάνη. Θα είμαστε πάντοτε στο λάθος από χριστιανικής απόψεως. Και όταν λέμε από χριστιανικής απόψεως, εννοούμε ότι από απόψεως αληθείας θα είναι πλάνη, θα είναι σφάλμα. Το λάθος που κάνουν ξεκινάει από το ότι δεν βλέπουν τον άνθρωπο εν σχέση με το Θεό, αλλά τον βλέπουν καθεαυτόν. Τον βλέπουν ως αξία καθεαυτόν. Ο άνθρωπος όμως καθεαυτόν μόνο συμφορά μπορεί να πετύχει με τον εαυτό του, διότι αφεαυτού του ο άνθρωπος είναι τίποτε αφού προέρχεται εκ του μηδενός. Αυτό δεν το τονίζουν τυχαία οι ευχές στη Θεία Λειτουργία. Δε λέμε εσύ εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαριστώ την μέλουσανε. Τι ωραία ευχή στη θεία λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Και σε άλλες ακολουθίες λέγεται αυτό. Ο εκ μειόντων λέει εδώ τα πάντα παραγαγών. Παρακλητική ήχος τρίτος, Κυριακή πρωί, Ιρμός τρίτης οδής. Λοιπόν, εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γην. Λοιπόν, προέρχεται εκ του μηδενός όλο το σύμπαν και ο άνθρωπος. Ναι, το ρήμα ποιο σημαίνει κάνω κάτι από το μηδέν. Προέρχεται εκ του μηδενός. Τον έδειξε ο Θεός εκ του μηδενός και ο άνθρωπος, το μηδέν άνθρωπος, παίρνει την αξία του όταν ακριβώς μένει εν το Θεό, όταν υποτάσσεται και πιστεύει στον Θεό, όταν εξαρτάται και εμπνέεται από τον Θεό, όταν παίρνει από εκείνον αληθινή ζωή. Να, αυτό μας θυμίζει αυτό που λένε οι Άγιοι. Καμιά φορά λέει, μας στολίζεται με κοσμητικά επίθετα ο κατανυκτικός πατήρ, ο διακρατικός πατήρ, ο διορατικός πατήρ, ο προφητεύων πατήρ, έτσι, ο μέγας διδάσκαλος. Όλα αυτά λέει, λοιπόν, εμάς δεν μας μετακινούν από αυτό που είμαστε, δηλαδή η σταθερή αίσθηση το ότι ο άνθρωπος είναι μηδέν. Λοιπόν, αξία του δίνει ο Θεός, έτσι, βάζεις το μηδέν δίπλα με το ένα που είναι ο Θεός και το μηδέν γίνεται δέκα άριστα. Όταν μας βάζετε άριστα, λοιπόν, λένε οι Άγιοι, το ένα είναι από τον Θεό, το ψηφίο ένα, ως εκ Θεώ τι είναι αυτό το ένα, και το μηδέν είναι από εμάς και έτσι παίρνουμε δέκα από εσάς. Καθεαυτόν ο άνθρωπος είναι μηδέν και καθεαυτόν μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Όταν λειτουργεί καθεαυτόν. Όσοι έχουν λίγο μυαλό, από τώρα το καταλαβαίνουν, αλλά δεν θα περάσουν πολλά χρόνια που θα το δούμε στην πράξη πλέον. Μπορεί όμως να είναι πάρα πολύ αργά ήδη, ότι δηλαδή ο άνθρωπος μόνο την καταστροφή του μπορεί να επιτύχει. Δέστε σήμερα παντού πολέμη. Έστω και αν φαίνεται ότι για ένα διάστημα επιτυγχάνει ορισμένα πράγματα, σε να επιτυχαίνει μερικά πράγματα και μετά τα γκρεμίζει, πώς προχωράει η ιστορία. Και έχει μια πρόοδο. Πηγαίνει μέχρι και τη Σελήνη, πηγαίνει στα έγκατα της γης, στα βάφη της θαλάσσης, δηλίζει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, είτε στο μακρόκοσμο, είτε στο μικρόκοσμο. Τελικώς, δεν θα περάσουν πολλά χρόνια και θα δείξουν αυτά τα ίδια τα πράγματα, ότι το μόνο που πετύχαμε με όλες τις επιτυχίες μας και με όλη την πρόοδό μας είναι η καταστροφή. Η οποία καταστροφή εωρείται από τώρα, λίγο πολύ το διαισθανόμαστε όλοι πάνω από τα κεφάλια μας. Σκεφτείτε, δεκαετία του 90 μιλάει ο γέροντας. Όλος άνθρωπος λοιπόν δεν έχει αξία καθεαυτόν. Μόνο εν το Θεό έχει όλη την αξία. Και έχει αξία ο άνθρωπος ακριβώς διότι μπορεί να βρει τον Θεό και να μιλήσει μαζί του, διότι μπορεί να τον δεχτεί και να τον αισθανθεί, διότι μπορεί να απολαμβάνει τον Θεό και συνεχώς να τον προσλαμβάνει σύμφωνα με αυτά που είπαμε στις πρώτες μας συνάξεις. Καθεαυτόν δεν έχει αξία ο άνθρωπος.

Ως προς το θέμα της ελευθερίας, να πούμε ότι πλάστηκε ελεύθερος ο άνθρωπος, αλλά όχι με την έννοια ότι αν απλώζει ελεύθερος θα είναι και καλά. Καλά θα είναι όταν ελεύθερος όν θα υποταχθεί ελευθέρως και εκουσίως στον Θεό. Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία από πολλές απόψεις. Είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι φαίνεται ότι πιστεύουν στον Χριστό, ότι αγαπούν τον Χριστό, οι οποίοι έχουν σχέση με ομιλίες όπως εσείς που έρχεστε εδώ και αγωνίζονται. Τελικά όμως αυτά λιγοπολυγίνονται από κάποια ανάγκη και όχι γιατί πραγματικά ο άνθρωπος πίστεψε στο Θεό και είπε «Ο Θεός για μένα είναι το παν». Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Πρώτο ο Θεός και έπειτα ό,τι μου δείξει ο Θεός, ό,τι μου πει ο Θεός και όπου με κατευθύνει ο Θεός. Σπανίζει αυτό. Επειδή λοιπόν δεν κινείται κανείς πέρα για πέρα εκουσίως προς τον Θεό, αλλά στο βάθος από κάποιο συμφέρον, είτε διότι είναι κομπλεξικός, είτε διότι έχει άλλες αδυναμίες, είτε διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα στη ζωή και πού να καταφύγει, καταφεύγει στον Θεό, στην Εκκλησία, στους ιερείς για να βρει καμιά παρηγοριά εκεί. Επειδή λοιπόν καταφεύγει κινούμενος από κάποια ανάγκη, αν τυχόν σε λίγο καιρό γιατρευόταν, τακτοποιούνταν και μπορούσε να τα βγάλει πέρα στη ζωή, θα έφευγε από την Εκκλησία, θα έφευγε από τον Θεό. Πού είναι η αληθινή θρησκευτικότητά του, η αληθινή του σχέση με τον Θεό, πού είναι? Να μην σας φανεί παράξενο λοιπόν αν πω ότι έτσι δικαιολογείται γιατί ένα μεγάλο μέρος από αυτούς οι οποίοι ακολουθούν το Ευαγγέλιο, ακολουθούν την Εκκλησία, είναι αδύνατοι άνθρωποι. Όχι αδύνατοι με την έννοια ότι συναισθάνονται την αδυναμία τους και τρέχουν στον παντοδύναμο Θεό, αλλά με την έννοια ότι μέσα στο συναγωνισμό που υπάρχει σήμερα στη ζωή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ψυχολογικά να πούμε, συμπληρώνουμε εμείς τώρα, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα και γι' αυτό καταφεύγουν στον Θεό και στους ανθρώπους του. Άλλο τώρα ότι τελικά ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο πιάνει πολλές ψυχές και σιγά σιγά τις βοηθάει για να φτάσουν πού? Για να φτάσουν κάποια μέρα στο σημείο που εντελώς θεληματικά, εκουσίως θα υποταχθούν στον Θεό και θα πούν όχι από ανάγκη, εκουσίως. Τώρα Θεέ μου που σε βρήκα, δεν μένω κοντά σου επειδή έχω μια ανάγκη, μια δυσκολία, επειδή με λύπησε κάποιος ή με πλήγωσε και δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τώρα μένω κοντά σου γιατί είσαι εσύ η ζωή μου. Πολλές φορές ξέρετε και μέσω μιας κατάθλιψης ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό και μόλις περάσει η κατάθλιψη, τελειώσει και η θεραπεία, φεύγει πάλι. Και αν μου δώσουν όλο τον κόσμο και αν αποκτήσω όλη την ανθρώπινη δύναμη, δεν θα γυρίσω σε τίποτε άλλο, αλλά θα μείνω κοντά σου. Μπορεί μια μέρα να το νιώσει έτσι κανείς και τότε πραγματικά μπαίνει στον δρόμο τον αληθινό, μπαίνει στον δρόμο του αγιασμού, μπαίνει στον δρόμο της σωτηρίας. Είμαστε ελεύθεροι εφόσον ελευθέρως υποτασσόμαστε στον Χριστό. Βλέπετε λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε, ότι δεν στέκεται η ερώτηση έτσι όπως είναι διατυπωμένη. Έχει ένα λάθος, έχει μία πλάνη. Πώς μιλάμε για ελευθερία στον άνθρωπο, αφού δεν πρόκειται περί πραγματικής ελευθερίας, άρα περί ελευθερίας εκλογής? Το θέμα δεν είναι ο άνθρωπος να κάνει απλώς μία εκλογή. Αν αφαιθεί στην ελευθερία του και δεν υποταχθεί ελευθέρως στο Θεό, καθότι ελεύθερος, θα οδηγηθεί εκεί που οδηγείται ο καθένας. Μα ελεύθερα υποτάσσεις στο Θεό. Ελεύθερα στασιάζεις έναντι του Θεού. Και λίγο πολύ σήμερα ο άνθρωπος έχει μια πείρα αυτής της άσχημης καταστάσεως στην οποία οδηγείται κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας του. Και αυτός που είμαι ελεύθερος και κάνω ό,τι θέλω, κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του πάλι. Είναι κάπως περίεργο το σημείωμα όταν λέει ότι από το ένα μέρος είναι ο παράδεισος, από το άλλο μέρος είναι η κόλαση και υποχρεωτικά κανείς θα διαλέξει τον παράδεισο. Ποιος μπορεί να διαλέξει τον πόνο? Άρα λοιπόν θέλει να πει, δεν είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Είναι πολύ παράδοξη αυτή η σκέψη. Ξαναδιαβάζω το σημείωμα. Αυτό βέβαια ισχύει για αυτούς που πιστεύουν στις δύο αυτές καταστάσεις. Οι άλλοι εκλέγουν μεταξύ άλλων ή δεν δεσμεύονται από τίποτε. Πού έγκυται η ελευθερία στους χριστιανούς, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει ελευθερία ούτε ως ελευθερία εκλογής? Βέβαια, ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκλέξει τον πόνο για τον εαυτό του. Βέβαια, αυτοί που δεν πιστεύουν δεν δεσμεύονται από τίποτε και νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι. Να χειρώνται την ελευθερία τους αυτοί. Και όποιος θέλει, και από εσάς εδώ,
και οποιοδήποτε άλλος να ζει ελεύθερο, όπως κάνουν οι πολλοί που λένε «Θέλω να είμαι ελεύθερος», το λέγεται το τραγούδι. Με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά όταν θα ζήσουν αυτή την ελευθερία, θα την απολαύσουν και θα βρουν έτσι την ευτυχία τους, τη χαρά τους και τον προορισμό τους να έρθουν να μας το πούν για να τους ακολουθήσουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει, πώς να το πούμε, τέτοια ελευθερία. Δεν έχει αξία, ας το τονίσω, η ελευθερία καθεαυτήν, ώστε να πούμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε να είναι ελεύθερος και εφόσον διατηρεί την ελευθερία του, αυτό τον κάνει ευτυχισμένο. Αυτό δεν επικρατεί σήμερα. Αυτό δεν λέτε, αυτό δεν λέγεται. Αυτό λέτε. Πρέπει να είσαι ελεύθερος. Πρέπει να διατηρείς την ελευθερία σου. Η πολιτική, η κοινωνιολογία. Πρέπει να περισσώσεις την ελευθερία σου. Κανένας να μην σε δεσμεύσει την ελευθερία σου. Να μην σε δεσμεύσει. Κανένας να μην εμποδίσει την ελευθερία σου. Και γι' αυτό να κάνεις το παν ώστε να περισσώσεις την ελευθερία σου. Αυτό δεν είναι το κήρυγμα σήμερα. Και αυτό δεν τονίζεται με όλους τους τρόπους ή και με όλα τα μέσα και από πολλά στόματα. Ως αν δηλαδή η ελευθερία αυτή καθεαυτήν να κάνει τον άνθρωπο ευτυχισμένο και να τον οδηγεί στον προορισμό του. Δεν υπάρχει τέτοια ελευθερία. Και όσο περισσότερο χρησιμοποιεί κανείς αυτή την ελευθερία, τόσο περισσότερο αυτοκαταστρέφεται. Διότι με αυτή την έννοια ελευθερία σημαίνει στροφή του ανθρώπου προς τον εαυτό του. Αλλά όσο κανείς στρέφεται προς τον εαυτό του, τόσο μηδενίζεται. Και τι θα πει μηδέν? Καταστροφή, αφανισμός. Πας έτσι, εκεί από όπου προήλθες, από το μηδέν προήλθες. Εκεί οδηγούν τα σημερινά κηρύγματα περί ελευθερίας και η σύγχρονη φιλοσοφία με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει. Μακάριος αυτός που όσο γίνεται πιο γρήγορα θα καταλάβει ότι είναι ελεύθερος, εφόσον ελευθέρως υποτάσσεται στον Χριστό, και όχι διότι απλώς μένει ελεύθερος και κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Τελείωσε. Είναι ασυδοσία, θα λέγαμε εμείς. Αυτό είναι όχι απλώς σκλαβιά, λέει ο πατήρ, όχι απλώς δέσιμο, για το οποίο λέγαμε τις άλλες φορές ότι είναι αλυσοδεμένος ο άνθρωπος, αλλά αφανισμός του προσώπου. Και αν ο άνθρωπος σήμερα λωτριώθηκε, όπως το τονίζουν και το ξανατονίζουν όσοι τέλος πάντων λένε και καμιά άλλη κουβέντα σε αυτόν τον κόσμο, αν δηλαδή βγήκε από τα νερά του, από την ατμόσφαιρά του, αν βγήκε από την αληθινή κατάσταση και εκφυλίζεται και πάβει να είναι άνθρωπος, αυτό συμβαίνει διότι ομιλεί περί ελευθερίας με αυτή την έννοια και δίνει τον εαυτό του στην ελευθερία με αυτή την έννοια, που σημαίνει αυτοκαταστροφή. Όχι απλώς σημαίνει πτώση, όχι απλώς είναι αλυσόδεμα, αλλά καταστροφή.

όντες ελεύθεροι, να στρέψουμε τα μάτια μας προς τον Θεό. Μην έχουμε λοιπόν την ελευθερία με αυτή την έννοια περιπολού. Η ελευθερία είναι αγαθό κατά τούτο, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο όχι όπως τον ήλιο, όπως το φεγγάρι, όπως τα άλλα ουράνια σώματα, όπως τα δέντρα, όπως τα άψυχα, τα οποία όμως είπε, όπως είπε ο Θεός, έτσι θα είναι, αλλά τον έπλασε έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να πει το ναι στο Θεό ή να πει το όχι. Να μπορεί να πει το ναι εκουσίως, με τη θέλησή του, αν θέλει. Αν δεν θέλει, μπορεί να μην το πει. Αν θέλει όμως, μπορεί να πει ναι, διότι αγαπά τον Θεό. Ως λογικός που είναι ο άνθρωπος, βλέπει ότι ο Θεός είναι η ζωή του, είναι το παν για αυτόν και λέει, «Πού θα πάω», όπως είπε ο Πέτρος, «προς την απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Πού θα πάμε, σε ποιον θα στραφούμε? Εσύ είσαι η ζωή μας. Εάν υπάρχεις εσύ, υπάρχουμε και εμείς. Ή μάλλον όταν είμαστε εν σύ μέσα σου, που είσαι ον, όντως υπάρχουν, τότε υπάρχουμε. Υπάρχουμε, είμαστε υποαρχήν δηλαδή, ε? Προσέχουμε αυτό. Ο Θεός δεν υπάρχει, είναι. Ο άνθρωπος υπάρχει, είναι υποαρχήν. Έχει αρχή του το Θεό. Από αυτής της απόψεως, η ελευθερία του ανθρώπου έχει ανυπολόγιστη αξία. Από την άποψη δηλαδή ότι ο άνθρωπος ένεκα αυτής της ελευθερίας και ένεκα του ότι είναι λογικό, μπορεί να πει το ναι και να δώσει τη συγκατάθεσή του στο Θεό. Τα ουράνια σώματα, τα άψυχα, τα άλογα όντα δεν λένε ναι στο Θεό. Είπε ο Θεός να κάνουν έτσι και έτσι θα κάνουν. Όμως δεν είπε ο Θεός απλώς να γίνει άνθρωπος, αλλά τον έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του και του είπε, αν ακούς καλώς, αν δεν ακούς θα πάθεις αυτό. Όπως και έπαθε. Και τώρα αυτό μένει για πάντα. Ιδού δέδωκα ενώπιόν σου την ζωή και τον θάνατον, έκλεξον. Μπροστά σου έβαλα τη ζωή και το θάνατο, διάλεξε. Δευτερονόμιο 30-15. 19. Σοφία Σειρά 15-17. Ιερεμίας 21-8. Παραπέμπει ο πατήρ Σημεών. Δεν είναι φτιαγμένα αυτά από τον Θεό, σαν να λέει, έφτιαξα και το θάνατο για να σε κανονίσω με τον θάνατο. Δεν λέγονται με αυτή την έννοια, αλλά με την έννοια, εγώ σε έφτιαξα και υπάρχεις, γιατί δεν είσαι αυτύπαρκτος. Σε έφτιαξα εγώ και μπορείς να υπάρχεις, να ζεις και να χαίρεσαι τη ζωή σου, όταν ακριβώς μένεις εν τη ζωή που είμαι εγώ. Αν δεν μείνεις φυσικά, θα πας στο θάνατο. Πού θα πας? Μπορούμε λοιπόν αυτή την ελευθερία που την έχουμε ακέραια, μπορούμε αυτό το μεγάλο αγαθό, αν θέλετε τώρα έτσι να το πω, αν και καθ' αυτό δεν είναι αγαθό, να το στρέψουμε προς το Θεό εναντίον του? Ή μπορούμε έχοντας αυτή τη δυνατότητα, όντας δηλαδή ελεύθεροι, να στρέψουμε το είναι μας προς το Θεό, να πούμε όπως έλεγε ο προφήτης, «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει». Τι από τα δύο? Να πούμε όπως είπε η Παναγία όταν πήγε ο άγγελος και της έφερε το μήνυμα από το Θεό, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ας πάει να λέει ο βουλευτής εκείνος και όποιος άλλος για τη λέξη δούλος. Δεν είναι δουλοπρέπει αυτό. Μάλλον στη λέξη δούλος προβάλλουν αυτοί τα κόμπλεξ τους. Δεν έχει καμιά σχέση με τη δουλοπρέπεια. Δουλοπρεπής είναι ο άνθρωπος και ας μην το καταλαβαίνει και ας μιλάει για ελευθερίες, ας κάνει τον έξυπνο, όταν ακριβώς είτε δουλεύει στον εαυτό του, είτε δουλεύει στα πάθη του, είτε σε κάποιο πρόσωπο. Αυτός είναι δούλος. Όταν ο άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό, εκουσίως όμως, γιατί αυτό έχει σημασία, με τη θέλησή του στο Θεό να υποταχθεί, τότε εν τη δουλεία ταύτη είναι ελεύθερος. Είναι, λέει η Γραφή, βασιλεύς. Αποκάλυψη 5:10. Είναι δηλαδή πραγματικά κύριος και του εαυτού του και κύριος των πάντων. Διότι όπως είναι ο Θεός βασιλεύς των πάντων, έτσι εν μικρογραφία ο άνθρωπος είναι βασιλεύς πάνω στη γη. Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε την ελευθερία ώστε εκουσίως να στραφούμε προς τον Θεό, θα τη χαιρόμαστε αυτή την ελευθερία. Θα την καμαρώνουμε και να μιλούμε για αυτήν. Αν όμως τη βλέπουμε καθεαυτήν ως αγαθό, τότε βρισκόμαστε στην πλάνη. Είμαστε σε λάθος και το μόνο που θα πετύχουμε και ο καθένας για τον εαυτό του, αλλά και όλοι μαζί, είναι ότι θα αυτοκαταστραφούμε.

Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως παραδίδομαι σε σένα. Θέλετε να πω δύο λόγια ακόμη κοντά σε εκείνα που είπα πιο μπροστά. Είμαστε τόσοι σήμερα οι οποίοι λίγο πολύ ακολουθούμε τον Χριστό, όπως λέμε. Ένα παράδειγμα, εσείς. Τόσοι μαζευτήκατε εδώ και ακούτε αυτά τα λόγια και κάθε Κυριακή ακούτε όσα λέμε εδώ και κοντά σε εσάς και άλλοι αλλού. Είμαστε τόσοι οι οποίοι λίγο πολύ πιστεύουμε στην Εκκλησία και λίγο πολύ κάτι προσπαθούμε να κάνουμε. Εάν τελικά όλοι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε μαρτυρία μέσα στη σημερινή κοινωνία, ώστε οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι να πιστέψουν, και αν τελικά και εμείς ήδη εξακολουθούμε να είμαστε δυστυχείς γιατί πιστεύουμε στον Χριστό και δεν βρήκαμε ακόμη τη χαρά, εκείνη την πεπληρωμένη χαρά. Αυτό οφείλεται ακριβώς στο ότι η ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός κάπου αλλού βόσκει. Για κάπου αλλού και για κάτι άλλο χρησιμοποιείται και δεν χρησιμοποιείται δυστυχώς για να αρπάξουμε το είναι μας και ελευθέρως να το δώσουμε στο Θεό. Είμαστε όλοι ελεύθεροι και έχουμε αυτή την ελευθερία. Ποιος θα τολμήσει μετά από αυτά που λέμε απόψε τίμια, ειλικρινά, ως λογικός άνθρωπος που είναι συνεπής με τον εαυτό του και συνεπής με την πίστη του να πει αυτό το μεγάλο ναι. Ναι, κύριε, εντελώς εκουσίως, χωρίς δισταγμό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς να κρατώ τίποτε, δίνομαι σε σένα, παραδίδομαι σε σένα. Ιδού ο δούλος κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Λάλη, κύριε, ο δούλος σου ακούει. Οπότε αλλάζει μονομιάς όλη η πορεία της ψυχής. Αλλάζει όλη η πορεία του ανθρώπου, αλλάζει η ζωή. Αλλιώς φύτο ζωή κανείς. Δίνει τον εαυτό του εδώ και εκεί σε καλά ίσως πράγματα, χρησιμοποιεί την ελευθερία του κατά το δοκούν και κάτι περισσεύει ώστε να θυμηθεί λίγο ότι είναι και χριστιανός. Θα πάει στην εκκλησία, θα διαβάσει και λιγάκι, θα ακούσει και καμιά ομιλία, θα πάει και καμιά φορά να κοινωνήσει. Δεν γίνεται έτσι. Πώς να το πούμε. Καλό είναι, δεν είναι βέβαια κακό, αλλά δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει. Σε ένα πολιτικό κόμμα πας και γράφεσαι και σε θέλουν ολοκληρωτικά να νίκεις σε αυτό. Αν δουν ότι ερωτοτροπείς και με άλλο κόμμα, σου λένε τι γίνεται, δεν σε βλέπουμε καλά και δεν σε έχουν εμπιστοσύνη. Από αυτής της απόψεως ο Θεός είναι ζηλωτής. Το λέει κάπου το Άγιο Πνεύμα, ότι ο Θεός σαν να ζηλεύει. Ο Θεός σου λέει θα είσαι όλος δικός μου, ο Χριστός. Είναι ζηλωτής με αυτή την έννοια. Ο διάβολος σου λέει, κάνει και τα καθηκοντά σου, πήγαινε και στην εκκλησία, εξομολογήσουμε, μην τα λες όλα στην εξομολογήσεις, γιατί αυτοί τα λένε. Δεξιά και αριστερά, ενίστεψε κάπου, βρε παιδάκι μου, και έτσι για το καλό, τρεις

το Άγιο Πνεύμα λέει ο Θεός αναζηλεύει. Λοιπόν, όχι γιατί φθονεί ο Θεός, όχι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτε σε εμάς. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος και να μένει στην κατάσταση που τον έβαλε ο Θεός, να μένει όπως τον έφτιαξε ο Θεός και να πορεύεται το δρόμο μέσα στον οποίο τον έβαλε ο Θεός, εάν ακριβώς δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στο Θεό. Να είμαστε τίμοι και ειλικρινείς. Δεν μπορεί, γιατί οπωσδήποτε θα έχει κανείς και άλλους κυρίους. Και αν δεν έχει κανένα άλλο κύριο, θα έχει τον εαυτό του. Αυτό ξέρετε είναι ακόμη χειρότερο. Καμιά φορά νομίζει κανείς ότι αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του είναι καλύτερα. Αν έχει κύριο στον εαυτό του, τον εαυτό του. Ο εαυτός μου να κάνει ό,τι θέλει, για να με κάνει ό,τι θέλει ο εαυτός μου. Οι αρχαίοι ήταν ειδωλολάτρες και πίστευαν σε φανταστικούς θεούς, στο φεγγάρι, στον ήλιο. Θα λέγει κανείς ότι έτσι τουλάχιστον ζητούσαν κάτι έξω από τον εαυτό τους. Είναι μια βελτίωση αυτό, σαν να θέλει μόνο να έχει αφεντικό ο εαυτός του τον εαυτό σου. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει φτιάξει Θεό τον εαυτό του και στρέφεται συνεχώς προς τον εαυτό του. Αυτό είναι η αυτοκαταστροφή του. Μη σας φαίνεται καθόλου παράξενο αν θα πω ότι αυτό είναι χειρότερο από εκείνον το οποίο ζούσαν οι ειδωλολάτρες. Αυτοί είχαν ένα σημείο αναφοράς έξω από τον εαυτό τους. Σαν να λέγαμε ξεχνάγαν και λίγο τον εαυτό τους. Εμείς θυμόμαστε υπερβολικά τον εαυτό μας, αλλά όχι με την έννοια της αυτογνωσίας, όχι με την έννοια της ενδοσκόπησης, όχι με την έννοια της προσευχής. Θυμόμαστε τον εαυτό μας παθολογικά, για να το θυμόμαστε. Κινούμαστε πέριξ του εαυτού μας, κεντρομόλα, ναρκισιστικά. Γιατί οι κινήσεις τις οποίες μας βάζει να κάνουμε εκκλησία, ας πούμε νηστεία, έτσι, προσευχή, είναι για να σκεφτούμε κάποιον άλλον. Στην προσευχή σκεφτόμαστε αυτόν που μιλάμε, αφαντάστος, μιλάμε σε κάποιον, στον Χριστό μας. Με την νηστεία κάνουμε κάτι για κάποιον άλλο έξω από εμάς. Κάνουμε κάτι για ένα πρόσωπο. Ξεχνάμε τον εαυτό μας. Κινούμαστε λίγο φυγόκεντρα με την καλή έννοια. Εκείνοι βέβαια οι ειδωλολάτρες λανθασμένα πίστευαν σε κάποιους θεούς έξω από τον εαυτό τους, δηλαδή έβγαιναν από τον εαυτό τους. Αυτό το βγάλισμα από τον εαυτό μας είναι πιο υγιές από τη συνεχώς κεντρομόλα κίνηση γύρω από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, από το εγώ, να θεοποιούμε το εγώ, έτσι, και να γινόμαστε νάρκησοι. Ο νάρκησος, θυμάστε τι έκανε. Έβλεπε τον εαυτό του, λέει, στο νερό, είχε εγωιτευτεί τόσο πολύ από τον εαυτό του, το έπεσε και πνίγηκε. Τώρα δηλαδή συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του, αλλά ο εαυτός του είναι μηδέν. Οπότε κινδυνεύει να βουλιάξει μέσα στο μηδέν. Δηλαδή το μηδέν να γίνει ο κρίκος που θα τον πνίξει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν πρέπει να μάθουμε να κινούμαστε έξω από τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ταπείνωση, να ξεχνάς τον εαυτό σου χάρη του άλλου, με αλφα κεφαλαίο, και των άλλων ανθρώπων. Έτσι ο άνθρωπος όντως φτάνει στην αληθινή χαρά, στην αληθινή ελευθερία. Όταν όλη την ελευθερία την καταθέτει στην υπηρεσία του Θεού, τότε βρίσκει τα ρεύματα τον αληθινό του προορισμό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη βέβαια. Αν και η άλλη ζωή έρχεται και μας αγκαλιάζει, έτσι, σε αυτή τη ζωή μέσα. Ήδη και όχι ακόμη, δεν λέμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι μια πρόγευση των ουρανίων αυτή.

Άλλο ερώτημα. Μιλήσατε, λέει ένας φοιτητής, για τους σύγχρονους χριστιανούς, για μας. Και είπατε ότι περιοριζόμαστε να πάμε καμιά φορά στην εκκλησία, να ακούσουμε καμιά ομιλία κτλ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε, καθώς μάλιστα δεν έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας? Ναι, ομιλητής. Απαντάει λοιπόν ο πατήρ Σιμεών. Η πιο σωστή απάντηση στο ερώτημά σου, ξέρεις ποια είναι? Φτάνει τόσο. Τα μεν τα κατάλαβες. Τα πιο πέρα δεν τα κατάλαβες. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να τα καταλάβει κανείς, απλώς διότι τα ακούει και μια και δύο φορές. Ναι. Πρέπει κάτι να αρχίσει να γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου για να αρχίσει να καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα και ανάλογα να ενεργήσει. Πάντως, ας αρχίσουμε από εκείνο που είπες, ότι δεν έχουμε χρόνο, όπως λες. Θα αναφερθώ με βάση τις λίγες γνώσεις που έχω στο άτομο με το πυρήνα και τα ηλεκτρόνια. Λοιπόν, το άτομο, αν το φανταστούμε σαν ένα πορτοκάλι, ναι, στο σύνολό του, έχει εντελώς στο κέντρο μια πολύ μικρή κουκίδα, ναι, που είναι ο πυρήνας. Και γύρω από αυτόν τον πυρήνα στριφογυρίζουν πολύ μικρές κουκίδες, κάτι πολύ, πάρα πολύ μικρά πραγματάκια, λοιπόν τα ηλεκτρόνια. Καθώς στριφογυρίζουν, φτιάχνουν το πορτοκάλι, αλλά αυτό το πορτοκάλι είναι πέρα για πέρα αδιανό. Ναι. Μάλιστα λέγεται ότι αν φανταστούμε το ηλιακό σύστημα σαν ένα πολύ μεγάλο πορτοκάλι που έχει τον ήλιο στο κέντρο και τους πλανήτες γύρω από τον ήλιο τηρουμένων των αναλογιών, όσο κενό υπάρχει στο ηλιακό σύστημα, τόσο κενό υπάρχει μέσα στο άτομο. Εάν υποθέσουμε ότι ήταν δυνατόν να κολλήσουμε τα ηλεκτρόνια στον πυρήνα, πόσο κενό θα εξασφαλίζαμε? Πάρα πολύ τεράστιο κενό, που σαν να είναι γεμάτο τώρα. Σαν να είναι γεμάτο τώρα. Έτσι λοιπόν, εκείνο το οποίο χρησιμοποιείται από το χρόνο της ζωής μας εποφελώς για τις δουλειές που είναι αναγκαίες, είναι πάρα πολύ λίγο. Όλος ο άλλος χρόνος είναι κενός. Φαίνεται να είναι γεμάτος, αλλά είναι κενός. Είναι γεμάτος με χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα. Για σκεφτείτε, ανάγνωση του ελεύθερου χρόνου μας κάνει ο πατήρ Σιμεών. Να αναφέρω κάποια παραδείγματα. Αρχίζεις να διαβάζεις για τις εξετάσεις. Ενώ θα μπορούσες να διαβάσεις εντελώς άνετα όσο χρόνο μπορείς να διαθέσεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις ανεπαίσθητα, μέσα στο χρόνο σου, εκεί που μελετάς, υπησέρχονται η αγωνία και τα ερωτήματα. Τι θα γίνει? Θα πάω καλά? Θα περάσω? Δεν θα περάσω? Πώς θα πάω τελικά στις εξετάσεις? Τι θα γίνει με αυτόν τον καθηγητή αν με κόψει? Υπάρχουν και χίλια δυο άλλα άχρηστα πράγματα που απασχολούν τη σκέψη. Τι έγινε με τη μια ομάδα, πώς λέγεται εκείνος ο ποδοσφαιριστής, την ώρα της μελέτης? Εάν υποθέσουμε ότι μπορούσε κανείς να βγάλει αυτά τα άχρηστα από το χρόνο της ζωής του, θα δημιουργεί το ένα τεράστιο κενό. Αν αυτό το κενό γέμιζε με την θέληση για αναζήτηση του Θεού, με τη ζήτηση του Θεού, τότε και ο χρόνος που γεμίσει πραγματικά, διότι όντως διαβάζει κανείς ή όντως κάνει κάτι άλλο, θα έμπαινε μέσα στη ζήτηση του Θεού, χωρίς να αφήνει κανείς τις δουλειές του. Και για να θυμηθούμε το θέμα που έχουμε φέτος και μέσα στο οποίο πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα οποία λέμε εδώ, λοιπόν, να πω ότι η νοερά προσευχή είναι αυτή η οποία μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το χρόνο. Νοερά προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Την ώρα που πλένεται κανείς, κατά κανόνα, αν δεν βάλει κάτι χρήσιμο στο μυαλό του, θα έρθουν άλλα άχρηστα πράγματα.
Συνήθως αγωνίες, στενοχώριες, ερωτήματα ή και άλλα από αυτά τα χίλια δύο άχρηστα. Ένας μαθητής, παραδείγματος χάρη, κάνει μια επανάληψη του μαθήματός του και καλά κάνει. Ένας άλλος ίσως δεν κάνει αυτό ή δεν έχει ανάγκη να κάνει αυτό και οπωσδήποτε το μυαλό θα πάει κάπου αλλού, διότι το μυαλό είναι ακίνητο και δεν κουράζεται. Την ώρα λοιπόν που πλένεσαι να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Με την έννοια πια όμως, αυτή που είπαμε τώρα, ότι δηλαδή ζητάς το Θεό, πώς το παιδί ζητάει να βρει γάλα να πιει, ή εσύ ίδιος όταν πεινάσεις, αφήνεις τα πάντα στην άκρη και πας κατευθείαν στο ψυγείο και μπορεί να μην υπολογίσεις πολύ για την, και την ευγένεια. Αν επιτυχόν μπει κανένας μπροστά σου και σε εμποδίσει, τον σπρώχνεις κάπως αγενός. Ζητά ζωή κανείς. Δεν είναι αστεία αυτά, σαν να μας λέει ο πατήρ Σημεών. Όταν λες Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ζητάς τη ζωή. Δεν είναι αστείο. Στρέφουμε λοιπόν προς τον Θεό και το κάνω εκουσίως, ελευθέρως, έχω ελευθερία. Αυτό το αγαθό μου το έδωσε ο Θεός. Αλλά για να σπρώξω τον εαυτό μου εκουσίως προς εκείνον και λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Είτε πάει κανείς με το λεωφορείο, είτε πάει με τα πόδια, αντί να χαζεύει πόσα και πόσα δίγονται μέσα στο μυαλό του ανθρώπου. Να κάνει το ίδιο. Έχεις ένα ραντεβού και περιμένεις κάποιον και αρχίζεις. Δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε? Να δεις τι θα του πω όταν θα έρθει. Είναι ανόητα όλα αυτά και άχρηστα και καταπονούν τον άνθρωπο, ενώ μπορεί κανείς εντελώς ελληνικά από μέσα του να λέει την ευχή. Τελικά αποδεικνύεται ότι εκείνο που χρησιμοποιούμε από το χρόνο της ζωής μας είναι όσο ο πυρήνας και τα ηλεκτρόνια. Το άλλο μένει κενό. Ενώ θα μπορούσε να δοθεί όλο αυτό κατά έναν ειδικό τρόπο στο Θεό και έτσι θα αγκάλιαζε τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια.

0: Φοιτήτρια, πότε είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε ή όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέγουμε? Ομιλητής, θα σας παρακαλέσω να προσέξετε αυτά που είπα. Η ελευθερία αυτή καθεαυτήν δεν είναι αγαθό. Ο άνθρωπος ο οποίος κάνει χρήση της ελευθερίας και λέει «Είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι θέλω, ελεύθερος δεν είμαι», δεν σημαίνει ότι κάνοντας ό,τι νομίζει ως ελεύθερος άνθρωπος βρήκε το σκοπό του, βρήκε τον προορισμό του και έγινε νορμάλ άνθρωπος. Όχι. Οδηγείται στην καταστροφή. Αυτό που λέγεται ελευθερία μας το έδωσε ο Θεός για να δοθούμε ελευθέρως αυτόν. Γιατί? Διότι δεν θα μπορούσαμε να νιώθουμε τον Θεό αν ήμασταν χωρίς ελεύθερη βούληση, χωρίς λογική. Δεν θα μπορούσαμε. Αν ήμασταν άψυχα όντα όπως τα ζώα, δεν θα μπορούσαμε. Τι καταλαβαίνει το ζώο αν είναι με τον Θεό ή δεν είναι με τον Θεό? Τώρα βέβαια που βρισκόμαστε στη ζωολατρεία και έχουμε περάσει στο άλλο στάδιο, λοιπόν αυτά πρέπει να συζητούνται, ναι. Λοιπόν, τι καταλαβαίνει λοιπόν το ζώο? Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι λογικό και ελεύθερο ακριβώς για τον λόγο αυτόν. Είναι κατ' εικόνα Θεού, δεν είναι η κότα, ούτε το γαϊδούρι, ούτε η κατσίκα, κατ' εικόνα Θεού. Λοιπόν, και έτσι μπορεί να μιλήσει με το Θεό, να καταλάβει το Θεό, να χαρεί το Θεό, να του μιλήσει ο Θεός, να τον ακούσει. Είναι θεοπρόσωπος ο άνθρωπος, είναι χριστοπρόσωπος, δεν είναι ούτε γουρουνοπρόσωπος, ούτε σκυλοπρόσωπος, ούτε γατοπρόσωπος, όπως θέλουμε να τον φτάσουμε, στην τελεία απαξίωση. Μην λοιπόν τα μπερδεύετε. Το θέμα είναι να χρησιμοποιήσει κανείς την ελευθερία του για να υποταχθεί στο Θεό και να υποταχθεί εκουσίως, εντελώς εκουσίως, εντελώς ελευθέρως. Και τελειώνουμε με την ερώτηση της φοιτήτριας, η οποία θα απαντηθεί στην επόμενη εκπομπή μας. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει το καλό ή το κακό, ξέρουμε. Επομένως, αφού έχει τη δυνατότητα να εκλέγει, είναι ελεύθερος. Σχολιάστε, Πάτερ. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Παναγία ημιαμονίτισσα. Η μυροβόλος Χίος είπε παλόεσα κατά τον Όμηρο για το βραχώδες και ορεινό έδαφος της. Εθεωρείται από τους αρχαίους ως μία των μακάρων νήσων για τα φυσικά της πλεονεκτήματα. Αυτή η ονομασία θα τη στέργεζε μεταφορικά και για την ευλάβεια των κατοίκων της. Στην αρχαιότητα ήταν γεμάτη αγάλματα και ειδωλολατρικούς ναούς. Αλλά και στη χριστιανική εποχή το πλήθος των ιερών ναών της κινεί την περιέργεια κάθε επισκέπτου. Η Χιακή κοινωνία, σημειώνει ο Ιουστινιάνης το 1606, είναι ευλαβέστατη, ενώ ο κλήρος της πολύ πιο αξιόλογος από άλλων περιοχών. Έχει επίσης να επιδείξει πολλούς Αγίους και πολλά μοναστήρια. Λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα του νησιού, στους πρόποδες του προβάτιου όρους, προβάλλει το πιο αξιόλογο μοναστήρι της Χίου, η Παλέφατη Νέα Μονή. Το πατριαρχικό αυτό σταυροπήγιο, με τα βασιλικά χρυσόβουλα και τα περίφημα ψηφιδωτά, είναι οχυρωμένο από φυσικά και τεχνητά τείχη και πύργους, τμήματα των οποίων σώζονται μέχρι σήμερα. Οι κτηριακές εργασίες της Μονής άρχισαν το 1034 από τους Χιώτες ασκητές Νικήτα, Ιωσήφ και Ιωάννη. Πολύτιμο συμπαραστάτη στην προσπάθειά τους αυτοί είχαν τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 8 τον Μονομάχο. Στα ιστορικά της Μονής είναι διάχυτη η παράδοση για τη θαυμαστή έβρεση της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Αυτή τη θαυματουργή εικόνα ανακάλυψαν μέσα σε πυκνό δάσος οι τρεις κτήτορες, τριγυρισμένοι από αδιαπέραστα βάτα και χαμόκλαδα. Η θεία μορφή της Θεοτόκου παριστάνεται σε μια ιδιότυπη και μοναδική στάση. Κρατά στα χέρια το θείο βρέφος, αλλά εικονίζεται όρθια, με ανοιχτή τη μητρική αγκαλιά και τα πόδια σε στάση βηματισμού. Η ιερή εικόνα της Νιαμονίτισσας σώζεται συχνά, η ίδια θαυματουργικά από πυρκαγιές, αλλά και σώζει από σφαγές, επιδρομές και λοιπές περιπέτειες που δοκίμασε η Νέα Μονή στην ιστορική διαδρομή της. Ο Χρυσοχώος. Κάποτε οι μοναχοί ανέθεσαν σε ένα χιώτη χρυσοχώ να επενδύσει με χρυσό ένα μέρος της ιερής εικόνας για να την προφυλάξουν από τη φθορά. Ο εκκλησιάρχης την τοποθέτησε στον κυρίως ναό και ο τεχνίτης άργησε την εργασία του με ευλάβεια. Ξαφνικά ακούει μια γλυκιά φωνή να του λέει ψιθυριστά: «Ελαφρά χτύπα, ελαφρά. Να έχεις την ευχή μου, γιατί η εικόνα είναι παλαιά». Σηκώνει τα μάτια ο Χρυσοχώος και βλέπει μια μεγαλόπρεπη γυναίκα με ολόχρυση φορεσιά. Δεν πρόλαβε να τη ρωτήσει ποια ήταν, γιατί μπήκε αμέσως στο ιερό βήμα από την νότια πύλη. Τρέχει να την προφθάσει, αλλά εκείνη είχε εξαφανιστεί. Μπαίνει στο ιερό και τότε αναγνωρίζει στη μορφή της πλατητέρας τη γυναίκα που πριν από λίγο του είχε φανερωθεί. Η καμπάνα. Το καμπαναριό της Νέας Μονής μοιάζει με τετράγωνο πύργο και υψώνεται σχεδόν τριώροφο μέχρι τον θόλο του Καθολικού. Είναι στεγασμένο με μολύβι και στολίζεται στην κορυφή με ωραίο σιδερένιο σταυρό. Αρχικά είχε 4 καμπάνες και 2 πολυτελέστατα ρολόγια. Όλα όμως εξαφανίστηκαν το 1822 από τις Ασιατικές Ορδές. Κάποτε μια από τις μεγαλύτερες καμπάνες ράγισε. Οι μοναχοί τη φόρτωσαν σε ένα βενετσιάνικο πλοίο και την έστειλαν στη Βενετία για να την ξαναχύσουν. Το πλοίο ταξιδεύοντας χτυπήθηκε από ένα κουρσαρικό των πειρατών του Βαρβαρόσα και κινδύνεψε να βουλιάξει. Οι ναύτες στη δύσκολη εκείνη στιγμή επικαλέστηκαν τη βοήθεια της Παναγίας Νιαμονίτισσας. Ύστερα έσπασαν ένα κομμάτι από την καμπάνα, το έβαλαν για μπάλα μέσα στο κανόνι και χτύπησαν το εχθρικό πλοίο. Το χτύπημα ήταν κέριο και το πειρατικό βυθίστηκε. Το βενετσιάνικο καράβι συνέχισε το ταξίδι και έφτασε στον προορισμό του. Ο καπετάνιος, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία τους, έφτιαξε με δικά του έξοδα την καμπάνα και την πρόσφερε στην Παναγία. Λέγεται μάλιστα πως η καμπάνα αυτή ήταν η πιο μελωδική από όλες. Το ξύλο και το σκοινί. Ένα χιώτικο καράβι, ταξιδεύοντας, συνάντησε μεγάλη θαλασσοταραχή. Ο καπετάνιος μπροστά στον κίνδυνο φώναξε με τη θερμή νησιώτικη πίστη του: «Παναγιά μου Νιαμονίτισσα, σώσε μας». Και σου τάζω μια λαμπάδα τόσο ψηλή όσο το κατάρτι του πλοίου. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον λόγο του και βλέπει πάνω στην αφρισμένη θάλασσα την ίδια τη Θεοτόκο να κρατά στο χέρι ένα ξύλο και ένα σκοινί.
Ύστερα βυθίστηκε στο κύμα. Αμέσως η τρικυμία κόπασε και το πλοίο προσορμίστηκε σώο στο λιμάνι. Εκεί, με μεγάλη τους έκπληξη, ανακάλυψαν στα ύφαλά του μια τρύπα. Η τρύπα αυτή ήταν φραγμένη με ένα κομμάτι ξύλο και ένα κομμάτι σκηνή. Το θαύμα της Παναγίας ήταν ολοφάνερο. Αμέσως ξεκίνησαν όλο το πλήρωμα γεμάτη ευγνωμοσύνη για τη νέα μονή. Προσκύνησαν τη θαυματουργή εικόνα, πρόσφεραν το τάμα τους, μια πελώρια λαμπάδα και άφησαν στον εξονάρθηκα το σωτήριο ξύλο και το σκηνή, τα οποία σώζονται εκεί μέχρι σήμερα. Για την ίδια αιτία, καθώς λέγεται, υπάρχει στον εξονάρθηκα και ένα σφουγγάρι. Με τη χάρη της μιαμονήτισσας, το σφουγγάρι αυτό έφραξε τη σχισμή ενός ιστιοφόρου πλοίου που κινδύνευε να καταποντιστεί.

Τον 17ο αιώνα, καθώς σημειώνουν ξένοι περιηγητές, η νέα μονή αριθμούσε 100 έως 150 μοναχούς και έμοιαζε με μικρή πόλη. Ανάλογος ήταν και ο αριθμός των υποζυγίων για τη μεταφορά των πολλών εισοδημάτων. Κάποτε, ένας προσκυνητής από τη Μυτιλίνη παρέδωσε στον Βουρδουνάρη, επιστάτη των ζώων της νέας μονής, ένα φορτίο λάδι για το μοναστήρι. Ο Βουρδουνάρης φόρτωσε ένα μουλάρι και ξεκίνησε. Όταν έφτασαν στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου σε μια κακοτοπιά, το ζώο παραπάτησε και γκρεμίστηκε στο βάραθρο μέχρι το ποτάμι. Ο Βουρδουνάρης, βέβαιος πως σκοτώθηκε, δεν ασχολήθηκε περισσότερο μαζί του. Διηγήθηκε όμως τους μοναχούς το θλιβερό επεισόδιο. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ακούστηκαν στην πύλη της μονής χτυπήματα και χλιμιντρίσματα. Τρέχει ο πορτάρης να ανοίξει και αντικρίζει το μουλάρι που είχε γκρεμιστεί. Το πιο θαυμαστό ήταν πως είχε φορτωμένα στην πλάτη τα τουλούμια με το λάδι ακέραια. Ο πορτάρης το έβαλε μέσα και το ξεφόρτωσε. Τότε όμως συνέβη το εξής παράδοξο. Το ζώο έπεσε αμέσως στη γη νεκρό. Είχε πια εκπληρώσει την αποστολή του. Η ευλαβής δωρήτρια. Κάποια ευλαβής χιώτισσα από το χωριό Καλλιμασιά αφιέρωσε όλη την περιουσία της στη νέα μονή. Κάποτε όμως αρρώστησε και βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Τότε οι συγγενείς της, αντί να την βοηθήσουν, την εγκατέλειψαν και την πίκραναν με λόγια σκληρά. «Ας έρθει», της έλεγαν, «να σε κοιτάξει η νέα μονή, αφού της έγραψες την περιουσία σου». Εκείνη δεν έπαβε να προσεύχεται θερμά στην Παναγία ζητώντας τη βοήθειά της. Και ένα βράδυ, μέσα στον πόνο και την απελπισία της, βλέπει στον ύπνο της μια γυναίκα. Η γυναίκα αυτή την πλησίασε, την παρηγόρησε και μεταξύ των άλλων της είπε: «Μη φοβάσαι, η ασθένειά σου θεραπεύτηκε. Πάρε αυτό το φλουρί και θα φροντίζω εγώ για σένα». «Ποια είσαι?», ρώτησε η άρρωστη. «Είμαι η νέα μονή». Με τα λόγια αυτά ξύπνησε η γυναίκα θεραπευμένη, κρατώντας στο δεξί της χέρι το φλουρί. Πήγε στο μοναστήρι, διηγήθηκε το όνειρό της στον ηγούμενο Άνθυμο και του παρέδωσε το φλουρί που της είχε χαρίσει η Παναγία. Θαυμαστά γεγονότα. Όταν το μοναστήρι μετατράπηκε σε γυναικείο, οι μοναχές έζησαν ορισμένα θαυμαστά γεγονότα. Το 1959, τα μεσάνυχτα της 4ης Απριλίου, χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Χτυπούσαν μόνες τους, ενώ συγχρόνως έβγαινε από την εκκλησία μία εκτυφλωτική λάμψη. Αρκετές φορές κινούνται μόνα τους τα καντήλια μπροστά στη θαυματουργή εικόνα και συχνά, ενώ οι μοναχές ψάλουν στο αναλόγιο, ακούγονται βήματα στο ιερό, δυνατοί θόρυβοι και γλυκύτατες ψαλμωδίες. Οι ψαλμωδίες αυτές, καθώς βεβαιώνουν οι αδελφές, ακούγονται κυρίως όταν ψάλεται η 8η οδή, το άξιο νηστή και οι χαιρετισμοί της Παναγίας. Με τα θαυμαστά αυτά σημεία, η νιαμονήτισσα κάνει αισθητή την παρουσία της στο μοναστήρι και μεταδίδει χαρά και παρηγορία στη μοναστική αδελφότητα.

Ο πεινασμένος οδοιπόρος. Η Μονή των Ιβύρων είναι πολύ φιλόξενο μοναστήρι. Αυτό αποδίδεται και στο ακόλουθο περιστατικό. Ένας φτωχός εργάτης, κουρασμένος από τον δρόμο, έφτασε το μεσημέρι πεινασμένος στην πύλη της Μονής. Ζήτησε μόνο λίγο ψωμί από τον πορτάρι, γιατί βιαζόταν να συνεχίσει την πορεία του. Ο πορτάρης, άγνωστο γιατί, δεν του έδωσε. Οπότε ο φτωχός αναστέναξε βαθιά και έφυγε νηστικός. Ανεβαίνοντας προς τις Καριές, σταμάτησε για λίγο στη σκιά ενός δέντρου. Λυπημένος και κουρασμένος καθώς ήταν, ξάπλωσε κατά γης. Ξαφνικά, ακούει βήματα να πλησιάζουν. Ανασηκώνεται και βλέπει κοντά του μια γυναίκα με ένα βρέφος στην αγκαλιά. Με ύφος συμπαθητικό και φωνή γλυκιά τον ερωτά. «Τι έχεις, μήπως είσαι άρρωστος?» «Όχι», απάντησε εκείνος, «αλλά πεινώ». «Παρακάλεσα τον θηρορό της Μονής Ιβύρων να μου δώσει ψωμί, αλλά δεν μου έδωσε». «Άκου, παιδί μου, δεν πρέπει να παραπονήσει για τον θηρορό. Θηρορός της Μονής αυτής είμαι εγώ. Να επιστρέψεις αμέσως και να ζητήσεις ψωμί εκ μέρους μου. Και αν δεν σου δώσουν, πλήρωσέ το με αυτά τα χρήματα. Σε περιμένω εδώ». Λέγοντας αυτά, έδωσε στον εργάτη 3 φλουριά. Εκείνος, ανύποπτος για όσα έβλεπε και άκουγε, ξεκίνησε για το μοναστήρι. Χτύπησε την πύλη και κρατώντας επιδεικτικά τα χρήματα, ζήτησε και πάλι από τον θηρορό ψωμί, χωρίς να παραλείψει να αναφέρει τη συνομιλία του με τη γυναίκα. Όταν άκουσε ο μοναχός για γυναίκα και είδε τα σπάνια νομίσματα, κατάλαβε ότι πρόκειται για θαύμα. Χτύπησε την καμπάνα, συγκεντρώθηκαν οι αδελφοί και άκουσαν με θαυμασμό το παράδοξο γεγονός. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι τα νομίσματα εκείνα ήταν αφιερωμένα πριν από πολλά χρόνια στη θαυματουργή εικόνα. Βλέποντας όμως η Παναγία την ανάγκη του φτωχού, τα παρέλαβε και του τα έδωσε με μητρική ευσπλαχνία. Οι μοναχοί με φόβο και ευλάβεια τα επανέφεραν στην Αγία εικόνα της Πορταΐτισσας, η οποία με το θαύμα αυτό τους δίδαξε τη μεγάλη αρετή της φιλοξενίας. Παναγία η Παραμυθία. Ιανουάριος του 807. Ο Αλγερίνος ληστοπειρατής Βαρδουχάν, έχοντας σαν βάση εξορμήσεως τη Μήλο, λιμένεται με τα 17 πειρατικά του πλοία τα νησιά του Αιγαίου, τα παράλια της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Τον μήνα αυτό αποφασίζει να στραφεί εναντίον του Αγίου Όρους. Ετοιμάζει 10 πλοία, παίρνει μαζί του 200 πειρατές και ξεκινά για τη Μονή Βατοπεδίου. Με το χάραμα της 21ης Ιανουαρίου προσορμίστηκαν στα λιμανάκι του μοναστηριού, βγήκαν στη στεριά και περίμεναν κρυμμένοι το πρωινό άνοιγμα της πύλης για να εισορμήσουν. Οι μοναχοί μόλις είχαν τελειώσει την ορθρινή ακολουθία και αποσύρονταν στα κελιά τους για να ησυχάσουν. Στην εκκλησία έμεινε μόνος ο ηγούμενος και συνέχισε την προσευχή του. Ξαφνικά ακούει μια φωνή από την εικόνα της Παναγίας. «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες, ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Γυρίζει απορριμμένος από το παράδοξο άκουσμα και κοιτάζει τη Θεοτόκο. Βλέπει τότε άλλο θαύμα εκπληκτικότερο. Τα πρόσωπα της Παναγίας και του Θείου Βρέφους είχαν ζωντανέψει. Την ίδια στιγμή, ο μικρός Ιησούς απλώνει το χέρι, σκεπάζει το στόμα της Παναγίας μητέρας του και στρέφοντας το πρόσωπό του προς αυτήν, της λέει: «Όχι, μητέρα, μην το λες. Άφησε τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει». Η Παναγία όμως πιάνει το χέρι του Υιού της, στρέφει λίγο δεξιά το πρόσωπό της και ξαναλέει: «Να μην ανοίξετε σήμερα τις πύλες της Μονής». Ο ηγούμενος συγκλονισμένος σύναξε τους μοναχούς και τους διηγήθηκε όσα θαυμαστά είδε και άκουσε. Και εκείνοι διαπίστωσαν με δέος ότι τα ιερά πρόσωπα στην εικόνα της Θεομήτωρος είχαν αλλάξει στάση και έκφραση. Ύστερα, αφού ευχαρίστησαν την Παναγία για τη σωτήρια πρόνοιά της, ανέβηκαν στα τείχη. Ήταν καιρός, οι πειρατές με σκάλες και τσεκούρια ετοιμάζονταν για την αναρρίχηση. Ο ηγούμενος, όρθιος της επάλξης, τους άφησε πρώτα να πλησιάσουν. Ύστερα, υψώνοντας τον τίμιο σταυρό, έδωσε το σύνθημα για την απόκρουση. 10 πειρατές έπεσαν αμέσως νεκροί. Άλλοι τραυματίστηκαν και οι υπόλοιποι μπήκαν στα πλοία και έφυγαν. Οι μοναχοί κατέβηκαν συγκινημένοι στο ναό και ευχαρίστησαν για μια ακόμη φορά τη Θεοτόκο. Από τότε η εικόνα πήρε την προσωνυμία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορία, και παραμένει μέχρι σήμερα αλλαγμένη,
για να θυμίζει το θαυμαστό εκείνο γεγονός.

Παναγία η Οικοσιφήνισσα. Το μοναστήρι της Παναγίας Οικοσιφήνισσας, με τη θαυματουργή και αχυροποίητη εικόνα της, δεσπόζει σκαρφαλωμένο στις καταπράσινες πλαγιές του Παγκαίου. Η ίδια η Θεοτόκος παρήγγειλε με άγγελο στον πρώτο κτήτερο Άγιο Γερμανό να ανεγείρει τη μονή. Και από τότε δεν πάβει με κάθε τρόπο να μεριμνά και να ενδιαφέρεται για αυτήν. Κάποια ημέρα παρουσιάστηκε σε ένα νέο 18 χρονών που όργωνε κοντά στο μοναστήρι και του είπε: «Να έρθεις, σε χρειάζομαι. Έχω ανάγκη στο μοναστήρι μου». Και εκείνος, σαν άλλος Ελισαίος, άφησε τα ζώα ζευγωμένα και ξεκίνησε αμέσως για τη μονή, όπου έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός και αργότερα Ηγούμενος. Ο πατήρ Δαμασκηνός έβλεπε την Παναγία μέσα στην εκκλησία να επιστατεί, και όταν ανέβαινε τις σκάλες των κελιών, την έβλεπε να κατεβαίνει και αντιστρόφως. Το 1908, Τούρκοι ληστές πλησίασαν μια νύχτα το μοναστήρι. Η πύλη ήταν ασφαλισμένη με βαριά σίδερα. Άφησαν λοιπόν ένα σκοπό εκεί και οι υπόλοιποι κάρφωναν καρφιά για να ανεβούν στο τείχος. Ξαφνικά ακούνε το σκοπό να φωνάζει: «Βοήθεια, σώστε με! Μια γυναίκα μαυροφόρα με έχει αρπάξει από τα μαλλιά, βοήθεια!» Οι Τούρκοι τρομοκρατημένοι πήδηξαν αμέσως από το τείχος και έφυγαν. Η επιδρομή των Βουλγάρων. Ύστερα από μια πολυκύμαντη ιστορική διαδρομή της μονής με έγκλη, ακτινοβολία, προσφορά, αλλά και συμφορές, φτάνουμε στην περίοδο της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, στα 1916-18, οπότε το μοναστήρι δέχεται τις εγκληματικές επιθέσεις των Βουλγάρων. Στόχος τους, να συλλήσουν την αχυροποίητη και θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Μία από τις πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες έγινε την 23η Ιουνίου 1917. Οι μοναχοί βρίσκονταν στον Εσπερινό και είχαν βγάλει τα Άγια Λείψανα για προσκύνηση. Τη στιγμή αυτή μπήκαν στο ναό οι Βούλγαροι. Οι πατέρες προσπάθησαν να τα κρύψουν, αλλά εκείνοι διαμαρτυρήθηκαν. «Μην τα παίρνετε», είπαν, «αφήστε τα να τα προσκυνήσουμε, και εμείς χριστιανοί είμαστε». Αυτό όμως ήταν ένα δόλιο τέχνασμα, γιατί αμέσως άρπαξαν τα Άγια Λείψανα και έφυγαν. Την επόμενη έβαλαν στόχο να πάρουν τη θαυματουργή εικόνα. Ένας λοχίας προσπάθησε μαζί με άλλους να τη σηκώσει, αλλά έπεσε νεκρός, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδο του ναού αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα το πιστόλι και η μπότα του. Σε άλλη απόπειρα, οι Βούλγαροι κατάφεραν να βγάλουν την εικόνα από τη θέση της, αλλά μόλις έφτασαν στην πόρτα του ναού, η εικόνα έπεσε κάτω. Έγινε μάλιστα τόσο βαριά, ώστε δεν θα μπορούσε ούτε γερανός να τη σηκώσει. Συγχρόνως η Παναγία έκλαιγε δυνατά και τα δάκρυά της σχημάτισαν ριάκι πάνω στην ιερή εικόνα. Οι ιερόσελοι τα έχασαν, εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έφυγαν έντρομοι. Εγκατάλειψη της μονής. Την περίοδο του ανταρτοπολέμου, στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, ειδοποιήθηκαν κάποια μέρα οι μοναχοί να εγκαταλείψουν το μοναστήρι γιατί κινδύνευε η ζωή τους. Χωρικοί της περιοχής έσπευσαν αμέσως με 200 ζώα να παραλάβουν ό,τι μπορούσαν από τη μονή και να τα κρύψουν στα σπίτια τους. Έγινε τότε κάτι θαυμαστό. Οι εικόνες έβγαιναν μόνες από τη θέση τους και τις παρελάμβαναν οι πιστοί. Και όταν βγήκαν από την εκκλησία, είδαν όλα τα ζώα της μονής, κότες, σκύλους, χείρους, σε παράταξη έξω από τον άρθηκα να φωνάζουν. Χιλιάδες επίσης πουλιά τίβιζαν πάνω στους κουμπέδες του ναού. Συμμετείχαν έτσι και αυτά στη γενική θλίψη για την αναχώρηση της κυρίας των Αγγέλων, την εικόνα της οποίας ευλαβείς άντρες μετέφεραν στα χέρια. Και όταν το καραβάνι ξεκίνησε για το χωριό Νικήσιανη, τα ζώα της μονής ακολούθησαν και αυτά λυπημένα. Δεν θέλησαν να μείνουν μόνα τους πίσω. Μα και όταν ακόμη έμεινε έρημο το μοναστήρι, κάποιος βοσκός της περιοχής, ο Νίκος Κατσικάρης, άκουγε τη νύχτα των Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις θεομητορικές εορτές να ηχούν χαρμόσυνα οι καμπάνες, οι κόπανοι και τα τάλαντα. Τι κι αν έλειπαν οι άνθρωποι, άγγελοι διακονούσαν στην Οικοσιφήνισσα. Η Παναγία των Λιθινών. Στην Κρήτη, στο χωριό Λιθίνες της επαρχίας Σιτίας, υπάρχει ένας αρχαίος ναός της Παναγίας που πανηγυρίζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Στο τέμπλο του ξεχωρίζει η εικόνα της Παναγίας των Λιθινών, πλαισιωμένη με αναρρύθμιτα αφιερώματα, γιατί είναι πολύ θαυματουργή. Η εκκλησία έχει μεγάλη αυλή και ξενώνα. Συχνά
Οι κάτοικοι περνούν από το προάβλιο της εκκλησίας για να κερδίσουν δρόμο και να φτάσουν συντομότερα στο σπίτι τους. Αν όμως αγοράσουν κρέας και περάσουν από εκεί σε περίοδο τεσσαρακοστής, το κρέας βγάζει σκουλίκια, τα οποία εύκολα διακρίνονται. Το θαύμα αυτό δεν συνέβαινε σε παλαιότερες μόνο εποχές. Μερικοί σύγχρονοι που ήταν δύσπιστοι έκαναν μια δοκιμή. Αγόρασαν φρέσκο κρέας σε περίοδο νηστείας και πέρασαν μέσα από το προάβλιο του ναού. Διαπίστωσαν όμως και αυτοί ότι το κρέας είχε σκουλικιάσει. Κάποτε, ένας χασάπης δοκίμασε να περάσει κρατώντας μισό αρνί. Στη μέση όμως της αυλής παρέλυσαν τα πόδια του και έπεσε κάτω φωνάζοντας τρομαγμένος. Με τον τρόπο αυτό, η Θεοτόκος ενισχύει στη συνείδηση των πιστών τον θεσμό της νηστείας.

Παναγία η Κασιοπία. Στα 1530, στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα, ένας τίμιος νέος, ο Στέφανος, γύριζε κάποια μέρα από την πόλη στο χωριό του. Στο δρόμο συνάντησε κι άλλους οδηπόρους και έτσι βάδιζαν όλοι μαζί συντροφιά. Κάποια στιγμή διέκρινε μακριά μερικούς νεαρούς που μετέφεραν αλεύρι από τον Μήλο. Η παρέα του Στέφανου μπήκε σε πειρασμό. «Δεν τους κλέβουμε το αλεύρι», είπαν μεταξύ τους. «Κανείς δεν μας βλέπει. Θα το μοιραστούμε και θα το μεταφέρουμε στα σπίτια μας». Όλοι συμφώνησαν εκτός από τον Στέφανο. «Είναι αμαρτία», διαμαρτυρήθηκε. «Κι ύστερα δεν θα ξεφύγουμε τη δικαιοσύνη. Θα τιμωρηθούμε σαν ληστές και κακοποιοί». Εκείνοι όμως ήταν αποφασισμένοι. Και όταν πλησίασε η ηλία τους, επιτέθηκαν στα παιδιά, τα έδιραν και άρπαξαν το αλεύρι. Οι νεαροί, δαρμένοι και κακοποιημένοι, πήγαν στα σπίτια τους και διηγήθηκαν το επεισόδιο. Ύστερα ειδοποίησαν τον διοικητή, τον Σίμωνα Μπάλο, και εκείνος έστειλε στρατιώτες για να συλλάβουν τους κακοποιούς. Οι στρατιώτες συνέλαβαν σαν ύποπτο μόνο τον Στέφανο, γιατί οι άλλοι είχαν εξαφανιστεί. Εκείνος βάδιζε αμέριμνος, έχοντας πεποίθηση στην αθωότητά του. Απολογήθηκε στους στρατιώτες με ειλικρίνεια, αλλά δεν τον πίστεψαν. Τον έδεσαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Όταν τον οδήγησαν στον Κρητή, ομολόγησε πάλι την αλήθεια. «Βάδιζα με τους ληστές, αλλά μέρος στην ληστεία δεν έλαβα. Άδικα με κατηγορείτε». Ο δικαστής όμως δεν τον πίστεψε και τον καταδίκασε. «Ποια τιμωρία προτιμάς?» τον ρώτησε. «Να σου κόψουν τα χέρια ή να σου βγάλουν τα μάτια?» Και εκείνος περίλυπος προτίμησε τη δεύτερη, γιατί του φάνηκε λιγότερο οδυνηρή. Με θρήνους και οδυρμούς οδηγήθηκε στον τόπο της καταδίκης, όπου εκτελέστηκε η φοβερή απόφαση. Ο Στέφανος τώρα, ανίκανος για μετακινήσεις, χειραγωγείται από τη μητέρα του. 18 μίλια από την πρωτεύουσα του νησιού ήταν χτισμένη η παραθαλάσσια πόλη Κασιόπη. Ήταν γνωστή για ένα ναό της Θεοτόκου, από τον οποίο περνούσε πλήθος λαού και προσκυνούσαν τη θαυματουργή της εικόνα. Ο Στέφανος αποφασίζει και πηγαίνει στην πόλη αυτή. Θα μένει στο ναό της Θεοτόκου και θα ζητά ελεημοσύνη από τους φιλανθρώπους. Προσκύνησε με τη μητέρα του τη θαυματουργή εικόνα και παρακάλεσε τον διακονητή μοναχό να του παραχωρήσει ένα κελί για τη διαμονή του. Την πρώτη βραδιά έμειναν μέσα στην εκκλησία. Η μητέρα του, κατάκοπη, κοιμήθηκε αμέσως. Ο ίδιος όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει από τους πόνους. Κάποια στιγμή τον πήρε ένας ύπνος ελαφρός. Νιώθει τότε δύο χέρια να τον ακουμπούν και να ψηλαφούν τις κόκκιες των ματιών του. Ήταν τόσο αισθητό, ώστε ξύπνησε αμέσως και αναρωτιόταν ποιος να τον είχε αγγίξει. Και τότε βλέπει μπροστά του μια γυναίκα λαμπροφορεμένη και λουσμένη στο φως. Στάθηκε λίγο και ύστερα εξαφανίστηκε. Γυρίζει ο Στέφανος και βλέπει τα καντήλια αναμένα. Ξυπνάει τη μητέρα του και τη ρωτάει: «Ποιος άναψε τα καντήλια?» «Σώπα και κοιμήσου», του λέει εκείνη, νομίζοντας πως το παιδί της ονειρεύεται. Εκείνος όμως επέμενε: «Βλέπω την εικόνα της Θεοτόκου. Δεν είναι φαντασίες αυτά που σου λέω?» Τότε η μητέρα ανασηκώθηκε και κοίταξε με ανησυχία και λαχτάρα το πρόσωπό του. Ναι, δεν την απατούσαν τα μάτια της. Ζούσε τη στιγμή εκείνη ένα ολοζώντανο θαύμα. Οι κόγχες του παιδιού της στολίζονταν από δύο γαλανά μάτια. Ενώ πριν την τύφλωση τα μάτια του Στέφανου ήταν μαύρα. Αμέσως, μητέρα και γιος ευχαρίστησαν με δάκρυα χαρά στην υπεραγία Θεοτόκο για τη γρήγορη επέμβασή της. Από τον θόρυβο πήρε είδηση ο νεοκόρος μοναχός και έτρεξε στον ναό για να δει τι συμβαίνει. Το ολοφάνερο θαύμα τον συγκλώνησε και έφυγε γρήγορα για τη χώρα για να αναγγείλει το γεγονός στον διοικητή. Εκείνος, παραξενεμένος, πήρε μαζί του τους προκρήτρους της Κέρκυρας και επισκέφθηκε τον Στέφανο. Είδε τα νέα μάτια στις κόγχες τους και θαύμασε. Είδε ακόμη σαν απόδειξη και το σημάδι στα βλέφαρά του από το απειρακτωμένο σίδερο. Μέσα του όμως ο διοικητής είχε και κάποια αμφιβολία. Γι' αυτό, όταν επέστρεψε στη χώρα, καλεί τον Δήμιο και τον ρωτάει: «Έβγαλες πραγματικά τα μάτια του Στέφανου, όπως είχα διατάξει?» «Βεβαίως τα έβγαλα. Βρίσκονται ακόμη μέσα σε μια λεκάνη. Ορίστε». Ο Μπάλος κοίταξε ανήσυχος τη λεκάνη. «Πράγματι, μέσα σε αυτήν υπήρχαν δυο μάτια, και μάλιστα μαύρα μάτια, όχι γαλανά, σαν και αυτά που είχε τώρα ο Στέφανος».
Η αλήθεια αποδείχθηκε με τον πιο εύγλωτο και πιστικό τρόπο και ο ηγεμόνας, αφού ειδοποίησε να φέρουν τον Στέφανο, του ζήτησε συγγνώμη και τον αποζημίωσε με πλούσια δώρα. Τέλος, ανακαίνισε με επιμέλεια τον περίβολο του Ιερού Ναού της Θεοτόκου. Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Το νησί των Κυθύρων σεμνύνεται για την προστάτηδά του Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η χαριτόβρητη εικόνα της μεγαλοπρεπής και επιβλητική ανακαλύφθηκε καθώς λέει η παράδοση στην τοποθεσία Μυρτίδια, περιοχή τότε έρημη και κατάφυτη από μυρσίνες. Κάποιος ευλαβέστατος βοσκός, την ώρα που προσευχόταν, άκουσε μέσα σε εκείνη την ερημιά μία φωνή να του λέει: «Αν ψάξεις εδώ τριγύρω, θα βρεις την εικόνα μου. Βρίσκομαι εδώ από πολύ καιρό για να βοηθήσω τούτο τον τόπο». Πραγματικά, σε λίγη ώρα ο βοσκός ανακαλύπτει την πάνσεπτη εικόνα της Παναγίας μέσα σε κλαδιά μυρσίνης. Συγκινημένος την ασπάζεται και τη μεταφέρει στην καλύβα του. Το πρωί, πράγμα παράδοξο, η εικόνα είχε εξαφανιστεί. Την ξαναβρίσκει όμως στο σημείο που για πρώτη φορά την είχε ανακαλύψει. Εκεί ακριβώς χτίζει ναό, ενθρονίζει μέσα σε αυτόν την ιερή εικόνα και την επωνομάζει Μυρτιδιώτισσα, επειδή βρέθηκε στην περιοχή Μυρτίδια και μέσα στις Μυρσίνες. Στη θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας εικονίζεται η Θεοτόκος σαν βρεφοκρατούσα. Το πρόσωπό της καθώς και του Κυρίου είναι τελείως μελανό και πλαισιωμένο από καθαρό χρυσάφι και πολύτιμους λίθους. Συνήθως δεν διακρίνεται σε αυτά κανένα απολύτως χαρακτηριστικό. Συμβαίνει όμως σε αραιά διαστήματα το εξής παράδοξο. Το πρόσωπο της Παρθένου αλλάζει ξαφνικά χρώμα και γίνεται ρόδινο. Στα χείλη διαγράφεται ένα ανέκφραστο γλυκό μηδίαμα, ενώ τα μάτια της κοιτάζουν τον πιστό με ηλαρότητα. Αυτό διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, οπότε η σεπτή μορφή της επανέρχεται στη συνηθισμένη κατάσταση. Η ανοικοδόμηση. Πέρασαν πολλά χρόνια από τη θαυμαστή έβρεση της εικόνας. Το 1841, ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλίγερος αποδύεται σε αγώνα για την ανοικοδόμηση νέου μεγαλοπρεπούς ναού στο ιερό προσκύνημα των Μυρτιδίων και ολοκληρώνει το έργο το 1857. Σε όλο αυτό το διάστημα, η Μυρτιδιώτισσα θαυματουργεί και συμπαρίσταται με κάθε τρόπο στη θεάρεστη προσπάθεια. Μόλις δόθηκε το σύνθημα για την έναρξη των εργασιών, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεξαν για να εργαστούν στα Μυρτίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο αυτή δεν συνέβη κανένα απολύτως δυστύχημα και δεν ακούστηκε καμία άσχημη λέξη, καραυγή ή στεναγμός από το πλήθος των κατοίκων που συγκεντρώθηκε για να εργαστεί. Πολλές φορές οι εργαζόμενοι κοιμήθηκαν χειμώνα καιρό στο ύπαιθρο, αλλά κανείς δεν αρρώστησε. Κανένα κεφάλι, μα ούτε δάκτυλο πόνεσε. Δούλευαν με τόσο κέφι και προθυμία, ώστε μερικοί ξεχνούσαν πολλές φορές να φάνε και να κοιμηθούν. Ένας εργαζόταν για 10 και 10 για 100. Στα διαλύματα της εργασίας συγκροτούσαν χορούς, τραγουδούσαν τοπικά άσματα και έψαλαν θεομητορικούς ύμνους. Μία ημέρα ο αρχιεργάτης που δούλευε ψηλά σε σκαλοσιά ζήτησε νερό. Ένας εργάτης του πρότεινε μια στάμνα, αλλά την ίδια στιγμή έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τη σκαλοσιά. Πέφτοντας φώναξε «Μυρτιδιώτισσά μου» και η Θεοτόκος θαυματούργησε, γιατί ο εργάτης βρέθηκε όρθιος στο έδαφος και αυλαβής, κρατώντας τη στάμνα γεμάτη νερό. Κάποτε οι εργάτες χρειάστηκαν δυναμίτες για να σπάσουν κάτι βράχια. Στην αποθήκη υπήρχαν βαρέλια γεμάτα από πυρίτιδα και ο ηγούμενος κατέβηκε ο ίδιος για να βγάλει την απαραίτητη ποσότητα. Τα βαρέλια όμως βρέθηκαν όλα σφραγισμένα. Εργαλεία κατάλληλα δεν είχε για να τα ανοίξει. Παίρνει τότε αφηρημένος ένα σίδερο, το πυρακτώνει στη φωτιά και χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες πλησιάζει να ανοίξει τρύπα σε ένα βαρέλι. Την ίδια στιγμή, ένα δυνατό χτύπημα από αόρατο χέρι τον έριξε κάτω. Μόλις συνήλθε, έκανε τον σταυρό του. Αναλογίστηκε έντρομος τι θα ακολουθούσε αν δεν επενέβαινε το αόρατο εκείνο χέρι, που δεν ήταν άλλο από της Παναγίας.
Ο ναός των Μυρτιδίων στολίζεται και στηρίζεται εσωτερικά από δύο σειρές κολόνες που είναι μονοκόμματες και από πυρόλιθο. Λατομία πυρολίθου δεν υπήρχαν στο νησί. Γι' αυτό ο αρχιτεχνίτης ναύλωσε καΐκι και ετοιμαζόταν να ταξιδέψει για να κανονίσει την αγορά τους. Ξαφνικά έπιασε θαλασσοταραχή που κράτησε 15 μέρες χωρίς διακοπή. Το ταξίδι ματαιώθηκε. Σε αυτό το διάστημα, ο γιος του αρχιτεχνίτη έβλεπε επανειλημμένα στον ύπνο του μια σεβάσμια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, να του λέει: «Να πας με τον πατέρα σου στο τάδε σημείο, κοντά στο ναό των Μυρτιδίων. Στον τόπο εκείνο υπάρχει ένα παλιό λατομείο πορολίθων». Έτσι και έγινε. Το λατομείο βρέθηκε και η ποιότητα του πορολίθου αποδείχθηκε άριστη. Είναι θαυμαστό επίσης ότι καμιά κολόνα δεν έσπασε ούτε στην εξαγωγή, ούτε στην επεξεργασία, ούτε στην τοποθέτησή της μέσα στο ναό. Κάθε Σάββατο ο πατήρ Αγαθάγγελος είχε κανονίσει να πληρώνει τα ημερομίσθια των εργατών και τεχνητών. Ένα Σάββατο δεν είχε καθόλου χρήματα και ετοιμαζόταν να πάει στην πόλη για να δανειστεί. Πριν όμως ξεκινήσει, τον πληροφορούν πως βρέθηκαν χρήματα. Πηγαίνει στο χρηματοκιβώτιο που πριν από λίγο είχε ερευνήσει και δεν είχε τίποτα και βρίσκει κατάπληκτος δύο σακουλάκια γεμάτα μετάλλυρα. Μία άλλη φορά πλησίαζε πάλι η μέρα της πληρωμής, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Οι τεχνίτες και οι εργάτες ζητούσαν τα οφειλόμενα, αλλά ο ηγούμενος ήταν άρρωστος και δεν μπορούσε να πάει στην πόλη να δανειστεί. Νίστεψε τότε τρεις ημέρες και προσευχήθηκε με δάκρυα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας για να τον βγάλει από το αδιέξοδο. Το απόγευμα της τρίτης ημέρας, ενώ καθόταν στενοχωρημένος στο κελί του, άκουσε χτύπημα στην πόρτα. Σηκώνεται αμέσως, ανοίγει, αλλά δεν βλέπει κανένα. Κοιτάζει τριγύρω ερευνητικά και διακρίνει σε αρκετή απόσταση κάποιον να έρχεται προς το μέρος του. Φορούσε την παλιά κριτική ενδυμασία και κρατούσε στο κάθε χέρι από ένα σακουλάκι. Όταν πλησίασε τον πατέρα Αγαθάγγελο, χαιρέτησε και του είπε: «Κάποτε ζήτησα τη βοήθεια της Μυρτιδιώτισσας για μια σπουδαία μου υπόθεση και έταξα να φέρω ο ίδιος στο ναό της ένα ποσό από χρυσά και αργυρά νομίσματα. Η Παναγία με βοήθησε, αλλά εγώ διαρκώς ανέβαλα να φέρω το τάμα μου. Εδώ και τρεις ημέρες λοιπόν βλέπω στον ύπνο μου μια μαυροφορεμένη και σεβαστή γυναίκα να μου λέει: «Να πας το συντομότερο στα Κύθυρα, στο ναό των Μυρτιδίων, για να εκπληρώσεις την υπόσχεσή σου». Ύστερα από αυτά, ο ηγούμενος τον οδήγησε στο ναό. Εκεί ο κριτικός, αφού προσκύνησε, άδειασε μπροστά στα έκπληκτα μάτια του γέροντα τα δύο σακουλάκια. Ο δίσκος του ναού γέμισε με νομίσματα. Όταν έφυγε ο προσκυνητής, ο πατήρ Αγαθάγγελος μέτρησε τα χρήματα. Τότε διαπίστωσε με κατάπληξη ότι το ποσό ήταν ακριβώς όσο χρειαζόταν για την πληρωμή των εργατών. Οι ψαράδες. Η προστασία της Μυρτιδιώτισσας απλώνεται και αγκαλιάζει όλο το νησί. Θεραπεύει αρρώστιες, σώζει από πνιγμούς, τυθασεύει τα στοιχεία της φύσεως και προφθαίνει πάσης φύσεως περιστατικά και ανάγκες. Ήταν Φεβρουάριος του 1892. Τέσσερις ψαράδες μπήκαν σε μία βάρκα στο Καψάλι, το λιμάνι του νησιού, και ανοίχτηκαν στο πέλαγος για να ψαρέψουν. Ήταν απόγευμα και ο καιρός θαυμάσιος. Προσπάθησαν για πολλή ώρα να βγάλουν δολώματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν μπορούσαν επομένως να βγάλουν ούτε ψάρια. Η ώρα περνούσε και έπεφτε η νύχτα. Στις 10 μετά μεσημβρίας βρίσκονταν στα αντικήθυρα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αποφάσισαν τότε να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής. Ο καιρός όμως άρχισε να χαλάει. Φυσούσε γαρμπής και αργότερα όστρια σωρόκος. Το σκοτάδι ήταν πυκνό και δεν διέκριναν πια το Καψάλι. Γι' αυτό δεν μπόρεσαν να καταλάβουν και τη μεταβολή του καιρού. Νόμιζαν πως έπλαιαν προς το Καψάλι, ενώ πραγματικά έπλαιαν προς τον Πειραιά. Στο μεταξύ, όσο προχωρούσε η νύχτα, τόσο δυνάμωνε η τρικυμία. Τα κύματα ορμούσαν ακάθεκτα στη μικρή βάρκα. Λόγω βλάβης, το νερό άρχισε να μπαίνει και από τα ύφαλα και να απειλεί με άμεσο καταποντισμό. Οι δυστυχισμένοι ψαράδες πέταξαν στη θάλασσα δίχτυα, παραγάτια και σκοινιά για να ανακουφίσουν τη βάρκα. Το νερό εξακολουθούσε να μπαίνει από παντού.
αποφάσισαν τότε να σπάσουν προσεκτικά τη στάμενα του νερού για να αδειάζουν με αυτή τα νερά της βάρκας. Την έσπασαν όμως αδέξια, γι' αυτό δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Άνοιξαν τότε τρύπες στα φλασιά, αλλά τα φλασιά ήταν μικρά και το νερό της βάρκας πολύ. Δεν άργησαν να δοκιμάσουν και το μαρτύριο της δίψας, γιατί η στάμενα με το γλυκό νερό δεν υπήρχε πια. Απελπισμένοι από τις δικές τους προσπάθειες, στράφηκαν στην Κεχαριτωμένη των Μυρτιδίων. Προσεύχονταν με πίστη και δάκρυα και ζητούσαν τη βοήθειά της. Και εκείνη δεν άργησε να απαντήσει. Κάποια στιγμή τους φάνηκε πως ήταν στην άκρη της βάρκας μια σεφάσμια μαυροφόρα, η οποία αμέσως εξαφανίστηκε. Το όραμα αυτό, αν και στιγμιαίο, τους έδωσε θάρρος. «Παιδιά, μη φοβάστε», φώναξε ο καπετάνιος. «Η Μυρτιδιώτισσα είναι μαζί μας». Αμέσως η θάλασσα γαλήνεψε, ο άνεμος σκόπασε και οι ψαράδες με ευχαριστίες και δοξολογίες προς τη Θεοτόκο έπιασαν τα κουπιά. Όταν ξημέρωσε, κατάλαβαν πόσο είχαν παρεκκλίνει από την πορεία τους. Μπροστά τους ορθωνόταν το ακροτήριο Τέναρο. Τα κύθυρα φαίνονταν πολύ μακριά. Άρχισε τώρα να φυσά απαλώς πουνέντες. Ήψωσαν το πανί και έβαλαν πλώρη για το νησί τους. Ο αέρας όλο και δυνάμωνε και έκανε το πλεούμενο να πετά στα κύματα. Ο τιμονιέρης, πράγμα θαυμαστό, δεν μπορούσε να αλλάξει κατεύθυνση. Η κατεύθυνση ήταν μία, το λιμανάκι των Μυρτιδίων. Καθοδόν διασταυρώθηκαν με το πλοίο της γραμμής και οι επιβάτες τους κοίταζαν με έκπληξη και απορία. Ο αέρας δυνάμωνε ακόμη. Τώρα η βάρκα μόλις άγγιζε στα κύματα. Πλησίαζαν ολοταχώς στο ιερό.

Η κεραυνή. 21 Ιανουαρίου 1829. Η νύχτα είναι προχωρημένη και οι κάτοικοι στα κύθυρα έχουν αποσυρθεί και ησυχάζουν. Ξαφνικά την ησυχία διαδέχεται η βοή των στοιχείων της φύσεως. Άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και χύνονταν με πάταγο, απειλώντας να καταστρέψουν το νησί. Αστραπές κατάκυγαν το στερέωμα και δυνατές βρωτές δονούσαν σαν τα ηφαίστεια συθέμελα τη γη. Το σκοτάδι χειροπιαστό έκανε τη νύχτα σωστή κόλαση. Και η θάλασσα, αγριεμένη, άνοιγε ως τον βυθό και ύστερα ορθωνόταν σαν θεριό να πνίξει το νησί. Φαίνεται πως η ασέβεια και οι αμαρτίες είχαν παροργήσει τον δημιουργό. Ψηλά στο Φρούριο, όπου κατοικούσαν και πολλές οικογένειες, ήταν χτισμένη μια εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου. Μέσα σε αυτή φυλαγόταν εκείνη την εποχή η θαυματουργή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ενώ η θεομηνία συνεχιζόταν, πέφτουν στο Φρούριο συγχρόνως δύο κεραυνοί. Ο ένας σπάζει το κοντάρι της σημαίας, μπαίνει σπαράζοντας το ναό, ξυλώνει το δάπεδο, τρυπά τον τοίχο μπροστά στην Αγία εικόνα και χώνεται στο πλαϊνό δωμάτιο. Ο χώρος αυτός χρησίμευε σαν πρόχειρη πυρητιδαποθήκη. Ο κεραυνός, σωστό πυρακτωμένο φίδι, ανατρέπει και εδώ το πάτωμα και αναποδογυρίζει το βαρέλι με την πυρίτιδα που βρίσκονταν εκεί ανοιχτά. Ύστερα βγαίνει και συναντά τον δεύτερο κεραυνό, που τον είχε αφήσει την πρώτη στιγμή να σπαράζει στην πλατεία του Φρουρίου. Κι οι δυο μαζί πέφτουν επάνω στο μέγαρο του Διοικητού, αφήνοντας το πέρασμά τους τα καταστρεπτικά του σύχνη. Στο Φρούριο υπήρχε και δεύτερη μεγάλη πυρίτιδα αποθήκη. Ο ένας κεραυνός κατευθύνεται προς αυτή, τη διασχίζει, περνά μέσα από τα πόδια του Φρουρού και τον ρίχνει κάτω. Ο Φρουρός επικαλείται αμέσως τη Θεία Βοήθεια και τότε, καθώς ο ίδιος αργότερα διαβεβαίωσε, βλέπει στην πόρτα της εκκλησίας μια γυναίκα λευκοντημένη. Από τη θέση αυτή η γυναίκα, που δεν ήταν άλλη από την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, διέταξε τους κεραυνούς να πέσουν στη θάλασσα όπως και έγινε. Αμέσως η ταραχή έδωσε τη θέση της σε μια πρωτοφανή γαλήνη. Όταν ξημέρωσε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι κάτοικοι για να αποδώσουν τα ευχαριστήρια στην προστάτηδά τους. Πραγματικά, τη ζωφερή εκείνη νύχτα, η Παναγία επενέβη με χειροπιαστά θαύματα. Οι κεραυνοί ανέτρεψαν τόσα βαρέλια με πυρίτιδα, χωρίς να εκραγούν. Επίσης, δεν σημειώθηκαν ανθρώπινα θύματα, παρά μόνο υλικές ζημιές. Ακολούθησε λιτανία και περιφορά της Αγίας εικόνας σε όλη την πόλη, με στρατιωτική παράταξη και θρησκευτικές δεήσεις, ενώ το πλήθος εκράβγαζε. «Παναγία Δέσποινα, σώσον, ελέησον». Ο παράλυτος. Στα τέλη του 16ου με αρχές του 17ου αιώνος ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός. Σύμφωνα με την παράδοση, ήταν απόγονος του Βοσκού που ανακάλυψε με θαυμαστό τρόπο τη σεπτή εικόνα της Μυρτιδιώτισσας, προς την οποία έτρεφε ξεχωριστή ευλάβεια. Άνθρωπος αγαθός και θεοσεβής, τελούσε κάθε χρόνο την 24η Σεπτεμβρίου, επέτειο της ευρέσεως της τιμίας εικόνος, πανηγυρική αγρυπνία στο ναό των Μυρτιδίων. Πήγαινε εκεί οικογενειακός, προσφέροντας και τα απαραίτητα είδη για τη Θεία Λειτουργία και την Αρτοκλασία. Ξαφνικά ο Κουμπανιός αρρώστησε. Έμεινε τελείως παράλυτος για πολλά χρόνια. Δεν απελπίστηκε όμως, αλλά αντιμετώπιζε τη δοκιμασία με υπομονή. Επειδή τώρα δεν μπορούσε να πηγαίνει ο ίδιος, έστελνε κάθε χρόνο στα Μυρτίδια του συγγενείς του. Τα χρόνια περνούσαν και ο παράλυτος ένιωσε πως πλησιάζει το τέλος του. Ένα πράγμα επιθυμούσε. Πριν πεθάνει, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Έτσι και έγινε. Όταν ήρθε η 24η Σεπτεμβρίου, τον σήκωσαν πάνω σε ξύλινο κρεβάτι 4 συγγενείς του και τον μετέφεραν στα Μυρτίδια. Εκεί τον απέθεσαν μπροστά στη θαυματουργή εικόνα γεμάτο χαρά, γιατί αξιώθηκε πάλι να την προσκυνήσει, αλλά και λύπη για την ελεηνή του κατάσταση. Σε λίγο άρχισε η αγρυπνία. Έγινε ο εσπερινός, η λυτή και ακολούθησε όρθρος. Ήταν νύχτα βαθιά όταν κάποιος προσκυνητής βγήκε λίγο από την εκκλησία για να ξεκουραστεί. Σύντομα όμως επιστρέφει στο ναό και φωνάζει. «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές».

Άκουσα καθαρά τον θόρυβο από τη θάλασσα. Πρέπει να έχουν αποβιβαστεί πολύ. Ήταν τόσο συχνές στην εποχή εκείνη οι πειρατικές επιδρομές στο νησί, ώστε οι προσκυνητές, μόλις άκουσαν τη φοβερή είδηση, διέκοψαν αμέσως την αγρυπνία και έτρεξαν να κρυφτούν. Επάνω στη βιασύνη τους, κανείς δεν σκέφτηκε τον παράλυτο. Μόνος και περίλυπος κοιτόταν στο κρεβάτι, εγκαταλελειμμένος στο έλεος των άσπλαχνων πειρατών. Η αγωνία του, εξαιτίας του κινδύνου που διαρκώς πλησίαζε, είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Σηκώνει τότε τα μάτια, ατενίζει τη χαριτόβρητη εικόνα και με πολλαπλάσια θέρμη και δάκρυα ζητά την ευσπλαχνία της Παρθένου. Και τότε έγινε το θαύμα. Ανάμεσα στις οικεσίες και στους θρήνους του, άκουσε φωνή από την εικόνα να του λέει: «Σήκω και φύγε». Την ίδια στιγμή άρχισε να κινεί τα ακίνητα ως τότε μέλη του. Σηκώθηκε όρθιος, βγήκε από την εκκλησία και έτρεξε να συναντήσει τους συγγενείς του. Νόμιζε στην αρχή πως ζούσε σε όνειρο. Όταν όμως βεβαιώθηκε για τη θεραπεία του, η χαρά και ο ενθουσιασμός του δεν είχαν όρια. Με τις φωνές του βγήκαν όλοι από τους κρυψώνες και τον περικύκλωσαν. Και όταν άκουσαν από το στόμα του πώς έγινε το παράδοξο θαύμα, συγκεντρώθηκαν στο ναό και ευχαρίστησαν με ιερή συγκίνηση και δάκρυα την πηγή της ευσπλαχνίας.

0: Η σκέπη της Θεοτόκου. Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28η Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ, οπότε ο Όσιος βλέπει τη Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο. Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους, άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, είπε ο Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την κυρία και δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, τιμιέ πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν. Όταν τελείωσε τη θέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μαφόριο και το άπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί η Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μαφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Από τη χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία έτρεφε Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Τιβέγιβο Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831 ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και ευωδία. Ο Στάρετ Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα χέρια υψωμένα. Εγώ έτρεμα. Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκησε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πώς σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε». Ο πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολλή οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής: «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Τιβέγεβο. Ω δέσποινα, τη συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοδήποτε τις προσβάλλει θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. Μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές. Μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά, με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος. Γυρίζοντας ύστερα η Θεοτόκος στον Στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει ο Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή του.
1: Χριστιανών η προστάτης. Ευλαβικό αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι κάθε φορά που ένας νέος Άγιος αναγράφεται επισήμως με την πράξη της Εκκλησίας μας στο Αγιολόγιο. Έτσι συνέβη και αρχές Ιουλίου 2025 με απόφαση του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κατετάγει στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξης Εκκλησίας ο ιερέας πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης από την περιοχή των Τρικάλων, μια οσιακή μορφή των ημερών μας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο μέρος από όσα είπε ένας άνθρωπος που τον έζησε και τον γνώρισε από κοντά με μια ιδιαίτερη ευλογία. Θα ακούσουμε τον θεολόγο και εκδότη Στυλιανό και Μεντζετζίδη στην ομιλία του με θέμα Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας. Η ομιλία δόθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2024 στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ας ακούσουμε λοιπόν τα όσα είχε πει εκείνη την ημέρα ο Στυλιανός και Μεντζετζίδης.
1: Το πρόσωπο για το οποίο απόψε θα γίνει λόγος λέγεται πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης, εφημέριος του χωριού Πλάτανος στα Τρίκαλα. Πώς το γνωρίσαμε, μάλλον πώς μας γνώρισε. 1965 βγάζαμε ένα περιοδικό «Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός» και είχαμε στείλει και σε Μητροπόλεις. Στα Τρίκαλα πρωτοσύγγελος ήταν ένας πατήρ Πολύκαρπος και σε σύναξη ιερέων, γνωρίζοντας ότι ο Παπαδημήτρης έχει γνήσια ευσέβεια και αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο, του λέγει αυτό το έντυπο έχει καλά πράγματα και του το έδωσε. Χάρηκε πολύ. Μόλις τ' άγγιξε και άρχισε να διαβάζει, αισθάνθηκα, λέει, ότι έχετε μεγάλη ανάγκη. Και είπα, Παπα Δημήτρη, να κηρύξεις δεν ξέρεις, να γράψεις δεν ξέρεις, να προσευχηθείς δεν μπορείς, τι θα σε έχει η Εκκλησία. Και κάθεται γράφει ένα γράμμα και λέει, αν ξέρετε τη χαρά που παίρνω όταν μνημονεύω εκατοντάδες ονόματα σφαγιασθέντων κλπ, σαν να έχω γύρω μου, και πιστεύω, λέει, όποιοι από αυτούς είναι σωσμένοι θα πει και για μένα το αμαρτωλό ένα κυρελέησο. Παίρνουμε το γράμμα, εμείς είχαμε τότε πολεμική, διωγμούς, προβλήματα μεγάλα, και αν δεν ήταν ένας πατήρ Φιλόθεος και μετά ο Παπαδημήτρης θα είχαμε καταστραφεί παντελώς. Γράφουμε ένα γραμματάκι, ευχαριστούμε, και έγινε σιδηρόκαστρο, Πλάτανος, αερογέφυρα. Πότε εμείς στον Πλάτανο, πότε ο Παπαδημήτρης σε εμάς. Όλο το αρχείο ήρθε με τον τρόπο αυτό για να μας στηρίξει στα χέρια μας. Και έτσι αξιοποιήθηκαν αυτά σε βιβλία και λοιπά, σε έντυπα. Πάρα πολλά τα πήρανε ορθόδοξοι λαοί σε διάφορες ομόδοξες χώρες και δημοσιεύσαν. Τεράστιο έργο κάνει ο Παπαδημήτρης, ο κατακόσμων αγράμματος, αλλά ο κατά Θεόν σοφός και διδάσκαλος. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά, έκανα μια σταχυολόγηση τα πιο μικρά σε έκταση και εκεί θα δούμε τι κατορθώνει ο άνθρωπος του Θεού χωρίς να έχει από πίσω του στρατεύματα ή τράπεζες. Γιατί είχε τον παντοδύναμο Θεό και τους στρατιωτικούς Αγίους και Αρχαγγέλους. Θα δείτε πράγματα σαν να είχε τους αγγέλους όπως έχουμε εμείς ένα φίλο. Και να μην του χαλάνε χατήρι, όπως και αυτός πιστότατα τους υπηρέτησε με όλη την ψυχή και την καρδία. Ας τον παρακολουθήσουμε, έχουμε πολλά να διδαχθούμε, αρκεί και εμείς να τα ενεργοποιήσουμε. δεν θα πούμε καθόλου πόσοι μεγάλοι και τρανοί και άγιοι σύγχρονοι τον έγραφαν, τον μακάριζαν, γιατί ολόκληρος τόμος είναι μόνο αυτά που γράφαν οι άλλοι σε αυτόν από την ωφέλεια που έπαιρναν. Κάθε μορφή τάξεως καταστάσεως άνθρωποι. Λίγα μόνο, έτσι σαν μια εισαγωγή, λιγότερα τα βιογραφικά, γιατί σε κάποια σημεία ο ίδιος του δίνει κάποια στοιχεία και από εκεί κανείς καταλαβαίνει και περισσότερα. Ένας Άγιος Κληρικός στην εποχή μας. Ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος Καγκαστάθης ήταν κληρικός της προσευχής, της παραδόσεως, της ομολογίας, της θυσίας και Άγιος κατά τη μαρτυρία του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και Αγίου Πορφυρίου του Νέου. Όταν το 1980 η μνήμη του Αγίου Άνου του Θεολόγου Μαΐου 8 εκοιμήθη, μετά από 3 μέρες με άτομα που είχαν βρεθεί στην κηδεία του μακαριστού γέροντος, αγιορείτε κι άλλοι, βρεθήκαμε στην Αθήνα στο σπίτι ενός προέδρου εφετών ονόματι Ιάκωβος Πασχαλίδης με άλλους πολλούς και μέχρι τις 12 η ώρα γινόταν συζήτηση. Τη νύχτα λένε δεν πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Πάμε. Φτάσαμε κατά τις 1.30 ώρα τη νύχτα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα. Μπαίνουμε μέσα, ένα απλό έτσι περιβάλλον με μια παλιάς μορφής σόμπα. Ο Άγιος Τυφλός, μόλις μπήκαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε την ευχή του. Γυρίζει και με βροντερή φωνή ο Άγιος Δημήτριος Καγκαστάθης είναι Άγιος. Δεν χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια. Αυτό το κάνει ο Θεός να φύγουν μερικά αγκάθια από τη μέση. Τώρα δεν ανήκει στη μικρή οικογένεια την δική του, στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Να μεριμνήσετε να γίνει με κάθε εκκλησιαστική τάξη. Όταν μετά από 2-3 μήνες θελήσαμε να ρωτήσουμε πώς έχει το πράγμα, είχαμε μάθει ότι πνευματικά του παιδιά, κάποιος γιατρός από την Καλαμπάκα, έκαναν την ανακομιδή. Το χέρι, κεφαλή και λοιπά, με βοδία και ούκο λίγα θαύματα, αλλά για λόγους να μην προκαλέσουν, δεν τα έτσι δημοσιεύουν. Όταν πάνε όμως δαιμονισμένοι, δεν θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν. Κάτι παρόμοιο συναντήσαμε την Μονή Πούτνα της Ρουμανίας, στον τάφο του Στεφάνου του Μεγάλου που τον ανακήρυξαν Άγιο. Ο πατήρ Δημήτριος ήταν χειραγωγούμενος από τη χάρη του Θεού. Τον είχε πρικήσει ο Θεός με το χάρισμα της πίστεως, της ταπεινώσεως, της αγάπης προς τον Θεό, της εντόνου προσευχής των δακρύων, της ανεξικακίας και δοξολογικής υπομονής. Ήταν φίλος της Θεοτόκου, των Αγίων και ιδιαιτέρως των Αρχαγγέλων. Η αγάπη του προς τον Χριστό και την Εκκλησία του ήταν έκδηλη εις όλη του τη ζωή. Ο αείμνηστος πατήρ Δημήτριος είχε το Χριστό στην καρδιά του και ήταν από τους αφιερωμένους στον Θεό λειτουργούς. Ήταν πηγή ευλαβίας, φλόγα προσευχής και ολοκαύτωμα κατανήξεως. Σπούδασε στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών. Ήταν φλογερός λειτουργός, απλός, πιστός, ταπεινός, φιλόθεος, φιλάνθρωπος, ελεήμων, κληρικός έργων αγαθών, αληθινός καλός πατήρ, άνθρωπος σημείων και θαυμάτων. Ζούσε από τη γη στον ουρανό. Με το μέτρο της εποχής μας, ο πατήρ Δημήτριος εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη θεάρεστος Άγιος. Η όλη ζωή του αξιομακαρίστου πατρός Δημητρίου, όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, ακολούθησε θαυμαστό χρονοδιάγραμμα που καθοδηγούσε η Θεία Πρόνοια και την οποία ακολουθούσε με ζήλο, αγώνα και ταπείνωση ο εκλεκτός πιστός δούλος Κυρίου πατήρ Δημήτριος. Όταν ο αείμνησος πατήρ Δημήτριος ήταν κληρικός αγωνιστής θερμουργού πίστεως, ταπεινού φρονήματος, αδιαλείπτου προσευχής, προσφοράς, αγάπης και υπομονής. Δια τη λατρεία του Θεού είχε ακόρεστη διάθεση. Το ψαλμικόν «Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεσης αυτού εν το στόματί μου» ήταν η πλέον ευχάριστος εργασία. Είχε γενναία ψυχή και ήταν θωρακισμένος με την Θεία Πανοπλία της Θείας Χάριτος. Διέθετε αγνή καρδιά και χέρια και μέτωπο καθαρά. Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1902 από γονείς φτωχούς. Ετελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του το 1915. Από μικρό παιδί εξυπηρετούσε μέσα στο ναό τον ιερέα του χωριού του. Όταν επήγαινα, λέγει, στο σπίτι και έβρισκα ευκαιρία, έκαμνα εκείνα που έκαμνε και ο ιερεύς στην εκκλησία. Εδώ έχει πολλά θαυμαστά τα οποία δεν τα μνημονεύουμε. Το ίδιο έκαμνα και όταν έβρισκα τα ζώα έξω στον κάπο και το βουνό. Μόλις έβρισκα κατάλληλη ευκαιρία, έκανα την προσκομιδή και την Αγία Τράπεζα. Είχα διάφορα πράγματα για να κάνω τα καθήκοντα του ιερέα. Μου άρεσε να κάνω μικρά και πρόχειρα εκκλησάκια. Επίσης να μελετώ διάφορα χριστιανικά βιβλία, ιδιαίτερα βίους Αγίων. Τακτικά επήγαινα και στο ναό των ταξιαρχών για να τον περιποιούμε και για να προσεύχομαι. Πριν πάμε στα κυρίως ουσιώδη θαυμαστά τα δικά του, από τις πάρα πολλές επιστολές αξιοπροσέκτων ανθρώπων που παραλείπονται όλα, θα μνημονεύσουμε μόνο από δύο επιστολές, δύο θυγατέρων του, αλλά όχι όλα γιατί είναι ζουμερά αποσπάσματα, αλλά φαίνεται τι ένιωθαν και τα παιδιά του κοντά στον πατέρα τους, που συνήθως δεν είναι πάντοτε χαρμόσυνα τα όσα βλέπουν τα παιδιά στην απρόσεκτη ζωή μας. Ο πατέρας μου, ως άνθρωπος που ζούσε κοντά στο Θεό, είχε αποκτήσει και πολλές αρετές, τις οποίες διέκρινε κάθε άνθρωπος που τον γνώρισε. Θα αναφέρω λίγα από όσα έχω ήδη ειδή και ζήσει από κοντά. Διέκρινα την αγάπη που είχε πρώτα στο Θεό και μετά σε όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε τον Θεό γιατί αγαπούσε πολύ την προσευχή. Ήταν φιλακόλουθος. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, έπρεπε να κάνει τα καθήκοντά του. Τον έβλεπα να εργάζεται στο χωράφι όλη την ημέρα, πότε κρυωμένος ή βρεγμένος, να γυρίζει κατάκοπος και εντούτοις έπρεπε να κάνει μετά τον εσπερινό, το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, διάφορες προσευχές και να εύχεται για πολλούς ανθρώπους. Τον ευχαριστούσε όμως γιατί, όπως ανέφερα, αγαπούσε τους ανθρώπους. Προσευχόνταν πρώτον για τους ενωρίτας του και μετά για κάθε άνθρωπο που εγνώριζε, για όλη την Εκκλησία και για όλη την ανθρωπότητα. Τον επισκέπτονταν άνθρωποι πάσης τάξεως από διάφορες οργανώσεις χριστιανικές και άλλοι. Όλους τους αγαπούσε. εις όσους τον ερωτούσαν με ποιους είναι, έλεγε, ακούστε σοφία, αγαπώ τους πάντες, προσεύχομαι για όλους και είμαι με τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Είχε αγιοπνευματική διάκριση. Είχε πολλή ευλάβεια για το κάθε τι στην Εκκλησία. Διέθετε και μεγάλη πίστη. Πίστευε απλά. Έλεγε ότι ο Θεός θα με ακούσει και θα μου το δώσει κάτι που είναι συμφέρον στην ψυχή μου. Με την απλότητά του αυτή, τον αξίωσε ο Θεός να ειδεί και επιτύχει πολλά θαυμαστά στη ζωή του. Και γι' αυτό μετά είχε και αυτήν τη σταθερή πίστη. Έβλεπε κανείς στο πρόσωπό του την ηρεμία. Όσες δυσκολίες κι αν περνούσε, τις αντιμετώπιζε με πίστη και με πολλή υπομονή. Όλη του η ζωή ήταν μία δοκιμασία. Προερχόνταν από πτωχή οικογένεια. Είχε μεγάλη οικογένεια με πολλές δυσκολίες και πολλά παιδιά. Πάντοτε όμως τον άκουγες να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Ο Θεός όμως, παρότι δεν ήταν άνθρωπος ξύπνιος για τον κόσμο, έστελνε την ευλογία του στην οικογένειά του και όλα βολεύονταν. Η αγαθότητά του πολλές φορές ήταν υπερβολική. Πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δίκαιοι και απονήρευτοι. Μπορούσε να πωλήσει στον έμπορο τα ζώα του χωρίς να είναι εκεί και να πιστεύει ότι όσα χρήματα του δώσει τόσο άξιζαν. Είχε και πολύ απλότητα, ακακία και ποτέ δεν ζήλευε κανέναν ιερέα που ήταν πλούσιος κλπ. «Καλά είμαι», έλεγε, «εις τα ολίγα αρκούμενος έχω τους προστάτες μου, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι τα ρύθμιζαν πολύ καλύτερα από ότι αν εκείνος τα φρόντιζε». Μα ζήτησε τους ταξιάρχες στο σπίτι. Ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Άρπαξε την εικόνα και την καταφυλούσε και έκλαιγε. Ζήτησε δε και όλο το χωριό να του συγχωρήσει και να τον συγχωρήσουν, δηλαδή προετοιμαζόνταν. «Ο Θεός άφησε τον πατέρα μου στη ζωή για να ετοιμαστεί καλύτερα για την άλλη ζωή». Στις 24 Ιανουαρίου 1975 ζήτησε να τον πάμε για τελευταία φορά στους ταξιάρχες. Τον πήγαν τη νύχτα της Παρασκευής 12 η ώρα και το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 1975 εκοιμήθη ήσυχος και ειρηνικός. Η στιγμή της κοιμήσεώς του δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό του έλαμψε και εγώ αισθανόμουν ότι γύρω του ήταν οι Αρχάγγελοι και η Παναγία που τόσο αγαπούσε. Το δε λείψανό του ήταν τόσο ελκυστικό που όλοι όσοι το χαιρετούσαν δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του. Η ημέρα της σχεδίας του ήταν μία ημέρα πανηγύρος μεταξύ ουρανού και γης. Όπου ορίζει ο Κύριος, εκεί γίνεται. Αυτό γίνεται. Επειδή οι γονείς μου ήταν πτωχοί, δεν συνέχισα σπουδές. Εννοούσε το δημοτικό. Επήρα ολίγα πρόβατα και έγινα τσοπάνος. Όπου ορίζει ο Κύριος. Για να δυναμώσω την πίστη μου, εδιάβαζα βίους Αγίους και ό,τι χριστιανικό βιβλίο. Απέφευγα έτσι τις αναστροφές του κόσμου. Επί τούτου επήγαινα στα πιο βαθιά ρέματα για να προσεύχομαι. Η μητέρα μου άναβε τα κανδύλια των ταξιαρχών και προσευχόνταν τακτικά. Το Μάγιο του 1920 το μεσημέρι, αφού έφυγα από τη στάνη, πήγα στο σπίτι, έφαγα ψωμί και κοιμήθηκα. Εκεί που κοιμόμουν, μαζί με τον μικρότερο αδελφό μου Ιωάννη, έρχεται ένας γέρον και μου λέει «Σήκω γρήγορα να φύγεις, διότι το σπίτι καταστρέφεται τελείως και θα σας σκοτώσει». Ξυπνώ, δεν βλέπω τίποτε. Αμέσως σήκωσα τον αδελφό μου και φύγαμε. Μόλις βγήκαμε έξω από το σπίτι 50 μέτρα, εσάρωσε τελείως η σκεπή. Εάν δεν ερχόνταν ο γέρον αυτός να με ξυπνήσει, θα είχαμε χαθεί. Δεν χάνει η εργασία ποτέ την αξία. Εκεί όπου εργάζεσαι, εκεί πληρώνεται ο καθένας. Ήταν θέλημα Θεού να ζήσω και να ομολογήσω. Θα ήμουν ευτυχής να είχα εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις τις οποίες αισθανόμουν ως νέος, διότι τότε ήμουν καθαρός και ας μη εκκλησιαζόμουν τακτικά. Προσευχόμουν όμως εν παντή τόπο και χρόνο. Κατά την ώρα όμως της Θείας Λειτουργίας γονιπετής παρακαλούσα τον Κύριο να με συγχωρέσει, διότι ευρισκόμουν μακράν του θυσιαστηρίου και δεν παρακολουθούσα τη Θεία Λειτουργία. Εμείς και υγιείς και με όλα τα μέσα, και μια φορά και δυο και τρεις και πολύ σχεδόν ελάχιστες φορές σε μεγάλες γιορτές και κοινωνικές έτσι εκδηλώσεις. Τα όσα τώρα καταγράφει είναι εξίσου εξαίσια που συνέβησαν όταν υπηρετούσε στο σώμα της χωροφυλακής στην Σμύρνη. Στις 8 Απριλίου 1921 κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. Πριν φύγω, πέρασα από τους προστάτες μου αρχαγγέλους, τους προσκύνησα και τους παρεκάλεσα ως εξής. «Με καλεί η πατρίς, σας θέλω να με ενισχύσετε, να με βοηθήσετε και να έρθω πάλι σώος και αυλαβής στην πόρτα σας και σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις να με σώσετε». Στις 10 Απριλίου 1921 έφτασα στην Αθήνα, κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. 1 Ιανουαρίου 1922 με απέσπασαν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Μας είχαν στο τάγμα θανάτου. Είχαμε αγώνα σκληρό και τραχή. Ένα βράδυ στον Παλικισέρ μας έβαλαν δύο και εγώ να φυλάξουμε φυλάκιο νυχτερινό. 10 με 1 της νυχτός. Περί ώρα 12 φθάνει ένα τουρκικό υπηκό 150 περίπου άτομα. Φωνάξανε «Τούρουν αλτ». Ρίξαμε πύρ. Έπεσε το σύννεφο επάνω μας. Επρόλαβα και εφώναξα «Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με». Οι δύο εφωνεύθησαν. Εγώ έπεσα κάτω σε έναν καρπολάχανο, διότι ήταν εκεί κήπος. Γυρίσανε όλο τον κήπο με τα άλογα, έφτασε ένας μισό μέτρο κοντά μου, το άλογο φοβήθηκε, εγώ έμεινα ακίνητος, δεν περιγράφεται η σκηνή. Ήταν τραγική. Ακούω μια φωνή να λέει «Νέρ δε γιοράν ασχέρ αναθεμάσινε κιοτέκ». Κι άλλα τα οποία δεν μπόρεσα να αντιληφθώ διότι ήμουν μισοπεθαμένος. Ακούω κατόπιν άλλη φωνή «Γελντί ορτάν», ήλθε ενίσχυση χωροφυλακής και αυτοί φύγανε. Δεν είναι μεγάλο θαύμα των αρχαγγέλων αυτό? Την 26η Αυγούστου του 1922 ευρισκόμουν εις Κωμόπολη μενεμένη, κοιμόμενος εις ένα λαχανόκηπο. Περί ώρα 1 της νυχτός έρχεται ένας γέρον, με φωνάζει και με χτυπά εις το πόδι. «Σήκω», με είπε, «η μηχανή κάτω μαζεύει βαγόνια να μπεις μέσα. Είναι το τελευταίο τρένο. Να φύγεις, διότι αύριο 9 η ώρα ο Τούρκος θα καταλάβει τη Σμύρνη και θα πιαστείς». Εγώ ήμουν κουρασμένος και δεν σηκώθηκα. Έρχεται και δευτέρα φορά και πάλι με χτυπάει στο δεξιό πόδι. Τότε αμέσως σηκώθηκα. Δεν είδα κανένα. Έχει κι άλλα σε αυτά τα σημεία. Του είπε «Οι δικοί σας, σας πρόδωσαν. Πάρε και τον τάδε, είναι καλός άνθρωπος και κάντε αυτό». Και πήγανε και προλάβαν το τρένο φορτηγό που πήγαινε σιγά σιγά και έφτασε στη Σμύρνη. Έτσι και ήτο. Μπαίνω εις ένα βαγόνι και το βράδυ έφτασα εις τη Σμύρν. Μέχρι τη νύχτα αργά η παραλία ήταν γεμάτη από πλοία. Το πρωί δεν υπήρχε κανένα. Τότε απογοητεύτηκε ο λαός που δεν περιγράφεται. Μπαίνει ο Τούρκος από το δρόμο του Αιδινίου, φωνές, κλαθμός και οδυρμός μέγας ακούεται. Φωνάζουν τρέξετε για να προκάνετε να πάτε εις το Τσεσμέ. Εκεί θα έλθουν τα πλοία από τη Χίο να σας πάρουν. Σμύρνη, Τσεσμές είναι δύο ημερόνυχτα δρόμους. Έκαμα το σταυρό μου και είπα, ο Θεός βοηθός. Βαδίζοντας ο λίγο, ευρήκα ένα άλογο δεμένο με τη σέλα. Το πήρα, καβάλα και έφυγα. Δόξα το Θεό λέγω, δεν με εγκατέλειψε ο Κύριος. Έφτασα Σάββατο την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες. Τι συγκινητικό ήταν. Το βράδυ μείναμε εκεί με τα ζώα. Τι θα γίνει, ξημέρωνε Κυριακή. Αργά τη νύχτα έρχεται και πάλι ο γέρον και μου λέει, να αφήσεις το ζώο και να πάσεις στο δεύτερο λιμάνι. Περί ώρα 9 παρατέταρτο να μπήσεις στο πλοίο. Θα βγεις στην Χίο. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβήσαι. Έτσι και έγινε. Βγήκα στη Χίο και έπειτα στην Αθήνα. Από την Αθήνα με κατέταξαν στο πεζικό και με έστειλαν στην Κομωτινή. Εκεί τακτικά εκκλησιαζόμουν και έμαθα και την ψαλτική. Στις 18 Ιουνίου 1924 έλαβα το απολυτήριο με εξαίρετο διαγωγή. Αυτό είναι το 1923 που το ζωγράφισε τον Άγιο Αντώνιο. Είναι το πρωτότυπο. Τώρα μπαίνουμε στα πραγματικά του έτσι γεγονότα. Κατά τους μαύρους χρόνους της κατοχής και του ανταρτοπολέμου, δόξα τω Θεώ, εγνώρισα ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή εις εκείνους που πιστεύουν με αγνή καρδιά. Κατά την εποχή των Ιταλών 1942, μήνας Φεβρουάριος, ημέρα Κυριακή, μετά το τέλος της Ιησίας Λειτουργίας ήρθε Ιταλικός στρατός στο χωριό μου και ζητούσαν να παραδώσουν όπλα όσοι είχαν. Αυτά τα έχω ακούσει από τον ίδιο του, τα έχω διαβάσει στα χειρογραφά του, αλλά άμα τα λέω προσωπικά θα χαθεί η ζωντανή μετάδοση και μπορεί να φύγω και να μην είμαι λίγο συνεπής. Γι' αυτό σας τα διαβάζω, έχουν άλλη χάρη από το πρωτότυπο. Προηγουμένως τα μάζεψα όλα εγώ και τα παρέδωσα στους υπευθύνους. Έρχονται για δεύτερη φορά και ζητούν πάλι όπλα. Εν τω μεταξύ έπιασαν 24 άτομα και τα ετοίμαζαν για το εκτελεστικό απόσπασμα. Το χωριό πανικοβλήθηκε από την επικρεμάμενη συμφορά. Ελπής σωτηρίας δεν υπήρχε τότε. Μας έμεινε μόνο η βοήθεια του Θεού. Τρέχω αμέσως στο ναό των ταξιαρχών. Εκεί που άπειρα θαύματα έχουν κάνει και παρακαλώ γονιπετής εκ βάθους καρδίας και πολλών δακρύων να δείξουν τώρα το θαύμα τους και απαλλαγούν τα 24 άτομα από του χάρου τα δόντια. Το τι είπα στην προσευχή μου ούτε μπορώ να θυμηθώ. Το μόνο που αισθανόμουν ήταν ότι οι Άγιοι Ταξιάρχοι μου έδιναν δύναμη και θάρρος ότι όλα θα έχουν υπό την προστασία τους. Παίρνω λοιπόν απόφαση και τρέχοντας παρουσιάζουμε στον Ιταλό αξιωματικό την ώρα που το καραβάνι των μελοθανάτων βάδιζε στο Γολγοθά του και λέγω «Εγώ υπογράφω υπεύθυνα ότι δεν έχουν όπλα». Εν τω μεταξύ τον απεφάσισαν να τον ξεδετερώσουν οι κομμουνιστές και άλλοι και αυτός δεν υπάρχει τίποτα, εγώ υπεύθυνος για αυτούς. Μόλις με είδε ο αξιωματικός σταμάτησε και αφού με χαιρέτησε μου λέει «Ό,τι θέλει ο παπάς θα γίνει». Τους λέγω «Εάν είναι δυνατόν να αφήσετε αυτά τα 24 άτομα ελεύθερα γιατί είναι αθώα». Συμφώνησα. «Προς χάριν του παπά σας είπε σας χαρίζω την ζωή. Απερίγραπτος η χαρά τους και η δική μου γιατί τους απέλησα. Βλέπετε πόση δύναμη έχει η προσευχή». Ο Κύριος λέει αιτείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Έχουμε πολλούς να επιδείξουμε παπαδημήτριδες στον καιρό μας, ο Κύριος ξέρει. Δια της προσευχής η απάντησης. Δια της προσευχής έβγαλα την απόφαση. Όχι, δεν πρέπει, είπα, να φύγω μακριά από το ποίμνιό μου και από το ναό των ταξιαρχών. Ας βασανιστώ και υποφέρω. Θα μείνω εδώ πλησίον του Χριστού και όχι του Χρυσού. Θα πεθάνω στην πόρτα των ταξιαρχών, σύμφωνα με τον όρκο που έδωσα. Και πράγματι, όπως μου υπεσχέθηκαν, με άφησαν να προσευχηθώ. Τον πιάσανε και τον πηγαίναν για εκτέλεση, γιατί άμα τα έλεγα όλα θα έλαμε 10 ώρες. Και τους είπε, αφήτε με να χαιρετήσω. Και το έκαναν αυτό. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1943 τη νύχτα, κατόπιν θεμής προσευχής έβγαλα την αρνητική απόφαση. Είχα κοιμηθεί λίγο και είδα στον ύπνο μου να παρουσιάζονται 3 αξιωματικοί λαμπροί και μου έλεγαν «Να καθίσεις ήσυχος, οι Γερμανοί θα έλθουν, αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Καλαμπάκα και Πέριξ θα κάνουν μεγάλο κακό. Εσύ να μην φοβηθείς γιατί είμαι θα μαζί σου. Έχεις μεγάλο δρόμο, σκληρό και αναπόφευκτο, αλλά εμείς θα σε προστατεύσουμε. Θα αργήσει η κατάσταση να καθαρίσει, αλλά μη φοβάσαι, θα κερδίσεις». Την 1η Οκτωβρίου 1943, Παρασκευή βράδυ, ήρθαν για να με πάρουν. Εγώ έλειπα στο δάσος, έκοβα ξύλα για το σπίτι. Μόλις έφτασα στα σύνορα του χωριού, αισθάνθηκα φόβο κινδύνου. Πηγαίνω στο σπίτι, η παπαδιά σκούπιζε το προάβλιο. Της λέγω, παπαδιά, δεν είμαι καλά, έχω κίνδυνο. Δεν γνωρίζω αν θα με πάρει η ημέρα. Ναι, μου λέει, ήρθε ένας παπάς και σε ζητά. Αμέσως τρέχω στους ταξιάρχες και τους παρακαλώ. Την βουλή του παπά να μην αφήσετε. Δεν ήρθε εκείνο το βράδυ. Με άφησαν για το πρωί. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί ήρθε ο υπεύθυνος του Ελλάς να με πάρει. Εγώ καθόμουν στο σπίτι και περίμενα τον εχθρό. Πράγματι ήρθαν και τους λέω, γνωρίζω καλά το τι με περιμένει. Περιμένετε και σε λίγο θα έλθω. Άναψα την καντήλα στο εικονοστάσι και έψαλα μερικά τροπάρια, όπως το επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση και λοιπά. Κάλεσα μετά την παπαδιά τα 4 κορίτσια μου και τους είπα μερικά παρηγορητικά λόγια. Να, εγώ πορεύομαι στο μαρτύριο. Με καλεί ο Κύριος. Ας είναι δοξασμένο το όνομά Του, διότι θα μαρτυρήσω για την Εκκλησία. Ζωντανός χωρισμός. Δεν περιγράφεται. Συγκινούμε και φεύγω για τον τόπο της εκτελέσεως. Ενώ βάδιζα, ζήτησα 10 λεπτά προθεσμία να πάω στους ταξιάρχες για τελευταία φορά να προσευχηθώ και να τους αποχαιρετήσω. Μου την έδωσαν και με περίμεναν έξω στο προάβλιο του ναού των ταξιαρχών. Μπήκα στο ναό και έπεσα γονιπετής μπροστά στις εικόνες και εκ βάθους ψυχής προσευχόμουν και παρακαλούσα τους αρχαγγέλους ως εξής. Εάν μεν έχω όριον ζωής να με απαλλάξουν με οτιδήποτε τρόπο, εάν όμως με καλεί ο Κύριος στο μαρτύριο, να είναι ευλογημένο μόνο να με συντεύσουν και με συγχωρήσει, γιατί σαν άνθρωπος αμάρτησα είτε εν λόγω είτε εν έργο. Γι' αυτό παρεκάλεσα στους αγγέλους να με συντεύσουν στον Κύριο, εμένα να συγχωρήσει και την οικογένειά μου να προστατεύσει. Αμέσως, μόλις έβαλα ευλογητός για παράκληση, οικούστη κρότος γερός στη σταύρωση του τέμπλου και η εικόνα των ταξιαρχών εσίωτο σαν να μου έλεγε «Μη φοβάσαι, ήρθαμε και είμαι θα μαζί σου». Τι έλεγα δεν θυμούμαι, και ότι τα είχα χαμένα. Μόνον τούτο κατάλαβα, ότι μου έφυγε ο φόβος που είχα μέσα μου. Έλαβα θάρρος και βγήκα έξω στο προάβλιο του ναού και δεν βλέπω κανένα. Το δε χωριό έφευγε. Είχε αναστατωθεί και πανικοβληθεί. Ερωτώ, γιατί φεύγετε? Έρχονται οι Γερμανοί, μου απαντούν. Πράγματι, στα σύνορα του χωριού έστεισαν φυλάκια οι Γερμανοί και οι αντάρτες φύγανε. τότε λέγω, αναστείτε ο Θεός και διασκορπιστήτουσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτουσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Γυρίζω πάλι στους αρχαγγέλους για να τους ευχαριστήσω και να τους παρακαλέσω όπως μεταβάλουν την αγριότητα των Γερμανών σε ηλαρότητα και μη μας κάνουν κακό στο χωριό. Έτσι και έγινε. Ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό, παρουσιάζομαι χωρίς φόβο και πάθος και υπογράφω υπεύθυνα ότι το χωριό είναι καλό και αντάρτες δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έφυγε γιατί είναι αγράμματος και φοβάται. Μην το συνερίζεσαι. Εσείς είστε ένα κράτος μορφωμένο και ισχυρό και περιμένουμε κάτι ανώτερο και καλύτερο από σας. Έφυγαν οι Γερμανοί χωρίς να θίξουν τίποτε. Κάνω την ερώτηση. Ως αγράμματος παπαδάκος που ήμουν, αυτό σκέφτηκα να πω για να σώσω το χωριό μου. Με καθαρό λογισμό, καρδιά άκακη και αγνή. Αφού οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έδιωξαν εδώ τώρα λυπηρές ιστορίες, αλλά πρέπει να λέγονται γιατί δυστυχώς θα επαναληφθούν κάτι τέτοια γεγονότα. Επειδή δεν έμπαινε στο καλούπι το δικό του και άλλοι συνάδελφοι λέγανε και εμείς δεν θέλουμε τον κομμουνισμό, αλλά τι να κάνουμε. Και έλεγαν και την παπαδιά και δημιουργούνταν προβλήματα, είχε τους απ' έξω, είχε και τους δαίμονες, είχε και τους από μέσα. Και ο επίσκοπος Κοζάνης Ιωακήμ ήταν στο χώρο των κομμουνιστών και έστελνε πρόσωπα, κάπου ξαναφέρω ένα, τον Αρχιμανίδη Παπακοσμά, τα γράμματα, τα πρωτότυπα φωτοτυπημένα τα έχω εδώ, με θεωρούσαν, λέει, όσοι γνώριζαν την εκτέλεσή μου, ρωτούσαν τι έγινε, ζει ακόμη αυτός ο Μουρλός. Μωρόν με ονόμαζαν και βλάκα και αγράμματο, γιατί δεν τους ακολουθούσα στις κακές πράξεις τους. Έλεγα πάντοτε, ο κομμουνισμός καταργεί θρησκεία, οικογένεια και πατρίδα. Εφώναζα αδιάλειπτα, γνώτε έθνη και η τάση ότι με θυμώνει ο Θεός και πακούσατε έως εσχάτου της γης ότι με θυμώνει ο Θεός. Στην αρχή όμως, λέει, ήρθαν σαν Άγιοι και ξεγελάστηκα, λέει, και άρχισα να μαζεύω και εγώ ρούχα, τρόφιμα να δίνω. Πάω, λέει, το βράδυ στους ταξιάρχας σαν να με διώχνει. Ρε, τι έκανα, προσευχή και λοιπά, και τον αποκαλύπτει και αρχίζει έναν αγώνα ο οποίος είχε ταλαιπωρία αλλά είχε πληροφορία άνωθεν. Να γίνω αρνητής μου, αρνητής του Χριστού, ποτέ. Μετά από αυτά εγώ δεν τους ακολούθησα, αλλά πήρα την απόφαση να κηρύττω συνέχεια ότι είναι εχθροί της θρησκείας. Να γίνω αρνητής του Χριστού, ποτέ. Με κάλεσαν τρεις φορές σε ανάκριση για να μεταβάλω γνώμη και να καθίσω ήσυχα όπως οι άλλοι ιερείς της περιφερίας μας. Εγώ ακλόνητος, προσευχόμενοι στους ταξιάρχες να με βοηθήσουν στο έργο μου, δεν υπέγραψα. Θα πεθάνω εις το καθήκον μου, είπα. Τον πρότειναν να τον έχουν γενικό Δερβένεγα με στρατό και λοιπά και άλογα, λέει, το μεγαλύτερο σατανικό αξίωμα και πολλά άλλα. Να πούμε όμως έτσι αυτό με το θέμα του Επισκόπου. Αφού είδαν ότι δεν μεταβάλω γνώμη, το Σεπτέμβριο του 1943 ο Δεσπότης Κοζάνης Ιωακήμ εξέδωκε κατά δικαστική απόφαση δύσης θάνατον. Ο πρώτος που υπέγραψε την καταδίκη μου ερήμην ήταν ο Δεσπότης. Έστειλε και τον αρχιματρίτη του Παπακοσμά με 5 αντάρτες να με εκτελέσουν και ησυχάσουν. Επειδή πολλοί τους ανησυχούσα και τους χαλούσα τα σχέδιά τους και δεν μπορούσα να κάνω δουλειά στο χωριό. Οι ενορίτες μου με άκουγαν, επειδή πρώτος εγώ έτρεχα στους κινδύνους για να τους σώσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσα. Έρχεται ο αρχιμανδρίτης μαζί και οι 5 αντάρτες πάλι να με πάρουν. Είχε 2 περιπτώσεις. Μία σε ένα μοναστήρι να τον εκτελέσουν, έκανε προσευχή και δεν μπορούσε να σταθεί τα πόδια του Δεσπότης. Και τα αφήσαν, και είναι και η δεύτερη, με αυτούς τους αντάρτες. Το γράμμα είναι αυτό εδώ. Το αρχηγείο Ελλάς με υπογραφή του αυτό και αυτό. Είναι λυπηρή κατάσταση, ωστόσο όμως είναι γεγονός. Εδώ οι αρχάγγελοι εξαναγκάστηκαν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως εις τον Αρχιμανδρίτη κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί στο δωμάτιο ενός ηρωδιακόνου του χωριού μας και μάλλον συνεργάτη του, και του λέγουν: «Με ποιες συνθήκες ήρθες να μας φωνεύσεις τον παπά μας?» Και τον αρχίζουν στο ξύλο. «Εάν δεν φύγεις θα σε φωνεύσουμε και ουδής θα βάλει χέρι επάνω του και θα ζήσει, διότι βαδίζει τον πραγματικό δρόμο του Θεού. Εσείς αν δεν μετανοήσετε θα χαθείτε και δεν θα κερδίσετε». Και έφυγε ο παπάς και μετά από λίγες μέρες ήλθε και μου τα ανακοίνωσε όλα και μου είπε να μην φοβηθώ διόλου. Το ίδιο και η μάνα του ηρωδιακόνου άκουσε για το σοβαρό γεγονός και μου είπε ότι έχεις ένα γερό βοηθό. Μάλιστα κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί και μία ώρα τη νύχτα να με πάρει στο μαρτύριο, εγώ γονιπετής προσεύχομαι στους αρχαγγέλους ότι σκέπτεται ο παπάς δεν θα τον αφήσεις. Θέλω θαύμα τώρα. Και έγινε. Ή ο Θεός με θυμών ουδής χαθημών. Το δε τέλος αυτού του παπακοσμά, επειδή έπαιζε διπλό παιχνίδι και με τους μέγκες του δε, τον κάναν καρτέρι, τον βάλαν σε ένα σακί, τον κάναν κομμάτια και το ρίξαν σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής. Έχει πολλά τα οποία θα μείνω μόνος μου τελικά, δεσπότη μου, και θα έχω την παρηγοριά του Παπαδημήτρη. Αφήνω τώρα αρκετά και πάω σε κάποια κάναν ενέργειες η επίσημη πολιτεία να τον πάρουν στην Αλεξάνδρεια, να τον δώσουν τιμές πράγματα και αυτοί να πάρουν γαλόνια. Τον Γάλλος του λέει: «Ο παπάς έχει το σταυρό. Να καθίσω μαζί να σας βοηθήσω σε ό,τι μπορώ». Χάρηκαν, κάνανε και κάποια στιγμή τους περικύκλωσαν, κάψανε το αρχείο, έδιωξε ο αξιωματικός ο ανώτατος και τελικά λέει, τον παπά τον άφησαν με δύο άλλους. Έπεσε λέει το κύμα του πυροβολισμού και λοιπά, οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, καμιά δεν τσιμπάγε εμένα. Αλλά ήταν τέτοια κακοκαιρία, μίχλη, δεν είχαν να φάνε γιατί τα εγκατέλειψαν όλα και λοιπά, και έπεισε 2-3 άτομα και είπαν: «Δώσαμε υπόσχεση ότι θα πεθάνουμε μαζί στο βουνό και δεν θα παραδοθούμε στον εχθρό για τον Χριστό. Βαδίζουμε προς τα μέρη του χωριού μου». Το βράδυ μείναμε σε ένα απότομο κρυμνώδες μέρος που και την ημέρα κανείς φοβάται να το βλέπει. Κατά τα μεσάνυχτα να και ακούεται μια γέλη λύκων και διαφόρων αγρίων θηρίων και αρκουδιών να ουρλιάζουν και να μας πλησιάζουν. Τότε από το βάθος της ψυχής μου εζήτησα τη βοήθεια του Χριστού, της Παναγίας και των ταξιαρχών. Μεγάλος φόβος τότε. Έξαπνα βλέπω άγνωστον άνθρωπο να γυρίζει την αγέλη των αγρίων θηρίων και γλιτώσαμε από τον άγριο θάνατο. Ο φόβος και ο τρόμος δεν περιγράφονται, αλλά και η χαρά από τη θαυμαστή σωτηρία ήταν μεγάλη. «Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ντάφτη». Ψάλλοντας από χαρά στο δρόμο, πήγαινα στο συνάδελφό μου Παπα-Νικόλα. Μετά από λίγες ώρες έφτασα κοντά σε μάνδρες τσοπαναρέων. Σκυλιά πολλά με αντιλήφθηκαν, με περικύκλωσαν για να με φάνε ζωντανό. Ευτυχώς εκεί πλησίων ήταν μια παλιούρα και βάτα και μπήκα μέσα σε αυτά για να γλιτώσω από τα σκυλιά. Ακούγοντας οι τσοπαναρέοι τα γαυγίσματα των σκύλων, έρχονται και με αρχίζουν με τις πέτρες. Ήμουν λέει τόσο εξεντλημένος, τόσο ταλαιπωρημένος, ήταν η τρίτη μέρα νηστικός και λοιπά, δεν είχα φωνή να μιλήσω. Αλλά πώς λέει ενεργεί ο Θεός. Ένας άλλος τσοπάνος τους φώναζε: Μη χτυπάτε τα σκυλιά, δεν γαυγίζουν για λύκο, για άνθρωπο γαυγίζουν. Όταν λέει με τη σχολεία όλο αίμα τα πράγματα λέει, είδε ο άνθρωπος, με είδαν, δεν φταίτε εσείς παιδί μου, η αμαρτία με κυνηγάει για να μετανοήσω. Εκείνη με λύπη που φίλησαν τα χέρια και λοιπά, πού να σε πάμε, στο σπίτι του τάδε, γνώριζε ένα λέει, αλλά χτυπάω μια πόρτα λέει και μόλις με είδαν οι γυναίκες, εγώ είμαι παραμορφωμένος λέει, να μιλήσω δεν μπορούσα, κλείσαν τις πόρτες, πήγαν μέσα. Ένας λέει που με είδε έξω βροχή πράγματα, τι θέλεις λέει, θέλω του τάδε το σπίτι.

ότι ο Παπαδημήτρης τον είχε και θα σκοτώσω το παιδί του και θα έχω εγώ όλη ευθύνη. Πεινασμένος τώρα, ταλαιπωρημένος, φεύγει και πάει στο σπίτι του Παπα-Νικόλα. Οικονομία Θεού, πήγε στο παλιό σπίτι που ήξερε. Γιατί το καινούργιο το έδωσε στους κομμουνιστάς. Και αυτό ήταν από το Θεό. Νύχτα λέει αργά πολύ, ποιος είναι αυτός που χτυπάει τέτοια ώρα κλπ. Σιγά σιγά λέει, να μιλήσω δεν μπορούσα λέει κλπ. Ο ήρωας του Τζέρεπα, κοροϊδία πράγματα, άνθρωπος που θα δώσει την κατάσταση κλπ. Του λέει, έλα, θα υπογράψεις μια δήλωση, θα μιλήσω εγώ, δεν θα σε πειράξει κανένας μέχρι να πας, υπό τον όρο θα κάνεις αυτά. Εκεί τα είπε, εκεί λέει έμειναν. Με έβαλε σε ένα υπόγειο, βρεγμένος, την κεφαλή μέχρι κάτω. Τίποτε λέει να μην με σκεφτεί. Έκανα προσευχή, το βράδυ λέει, ήρθε μια ζεστασιά, με θεράπευσε τα πράγματα, τα ρούχα, τα πόντα, σαν να ήμουν λέει, το πρωί πόσα πέρασες με ήρωα. Δόξα τω Θεώ, καλά. Είπα την Παπαδιά να δώσει και μια χτένα και ένα σκηνή. Θα σου δώκω και ένα σκούφο και την είπα να σε κάνει. Μ' έκανε ένα κατσαμάκι από αυτό λέει, που δίνουν στα γουρούνια. Καλά ήταν λέει, δόξα τω Θεώ. Ενώ λέει πήγαινα τώρα για την πατρίδα του μέσα από βουνά με βροχές με πράγματα, έφτασα λέει, σε ένα μέρος που ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος. Όσο φορές σε τόλμησε έβλεπα θα με παρασύνα πνιγό. Οπότε λέει, Τετάρτη προς Πέμπτη μέρα θεονίστικος. Έκατσα λέει και ηχέτευα με κλάμα. Θεέ μου, ή πάρε με ή βγάλε με. Λέει, ζωντανή η θρησκεία μας. Δεν κατάλαβα τίποτε. Αισθάνθηκα ένα άλογο και εγώ βρέθηκα από την άλλη πλευρά. Κοιτάζω. Μέσα στα δάκρυα λέει, προσευχώ μου χρόνια να με αποκαλύψει τον Ευεργέτη. Και ένα βράδυ βλέπει τον Άγιο Γιώργιο και του λέει, θυμάσαι το 1940 τόσο στο τάδε σημείο που ποιος έσωσε, δεν ξέρω, εγώ σε έσωσα ο Γιώργος, να με σχορνάς. Θα ανάρθω μόνο το χωριό, είχε ένα εξοκλήσει μακριά από το χωριό και που γινόταν ένα θαυμαστό γεγονός. Κάθε φορά στη γιορτή του, από ένα μεγάλο δέντρο που είχε και ξερό κλαδί, έπεφτε αγίασμα. Αυτό το έβλεπαν όλοι, αλλά λόγω λέει, που αμαρταλώθηκε ο κόσμος, σταμάτησε. Οπότε παίρνω λέει μερικά άτομα, πηγαίνω από βραδύς, βρίσκω λέει, τον βοσκό εκεί γύρω, κάνω λέει λίγη συγγύρισμα, προσευχή και φεύγοντας λέει στον Άγιο, θέλω αύριο που θα έρθω με τους χωρικούς να λειτουργήσουμε, να το δω να ξεκινήσει, να τρέχει. Πράγματι έφυγε, το πρωί όταν πήγε είδε να στάζει, λέει το βοσκό, ακούστηκε ένας κρόδος λέει και άρχισε να κατεβαίνει. Έκανε τη λειτουργία, είπε με ζέση λόγια ενισχυτικά και λέει, Άγιε Γιώργε, να με σχορνάς. Δεν το κάνω από πιστία, για να δυναμώσω την πίστη μου και να το έχω για ευλογία. Μόλις λέγανε αυτή την προσευχή, πόσο έχει από την ωραία και το ρίξε, έτσι έπεσε. Και όταν πήγα εγώ στο σπίτι του, λέει αυτό το μπουκάλι είναι από αυτό το ραγιασμό. Δηλαδή, ανήρ σημείων και θαυμάτων, αλλά είχε τις προϋποθέσεις. Στα παιδιά που θα το σκότωνα, σας ευχαριστώ παιδιά μου, διότι δεν φταίτε εσείς, εμένα με κυνηγάει η αμαρτία μου και όχι εσείς. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθώ. Εμείς στο ψήλο πίδημα

0: Γιατί αυτό σημαίνει, άμα πάει στο γιατί είναι σαν να λες εσύ Θεέ μου φταίς. Ένα άλλο να σας πω από τα πολλά που υπάρχουν. 20 Οκτωβρίου 1945, Κυριακή πρωί, μόλις χτύπησα την καμπάνα, μας περικύκλωσαν ανταρτικό στρατό στο χωριό μας. Ήταν μια ομάδα έτσι που προστάτευε. Φεύγω, λέει, από τον Άγιο Νικόλαο που πήγε να κάνει τον όρθρο και μέσα από σοκάκια μικρά και λοιπά μπήκε σε ένα δρόμο και ρίξαν, λέει, όσο μπόρεσαν και λοιπά, δεν τον πέτυχε κανένα. Μετά πήρανε υπείς με στέν και κάποια στιγμή τον φτάσανε. Εδώ είναι ένα σκίτσο που το έκανε αυτός ο μοναχός που έλεγα το πρωί με το θαύμα από τον Αρχάγγελο. Το σκίτσο, πως όταν το πλησίασαν με έβριζαν, λέει, ελεηνά, τραγωπαπά και δεν ξέρω τι άλλα, απέσια κλπ. Εγώ, λέει, μόνο προσευχή θερμή. Όταν, λέει, με περικύκλωσαν, ρίχναμε τα στέν μαζί με τον αρχηγό, ήταν 11 άτομα. Καμιά σφαίρα δεν με πιάνε. Κάποια στιγμή βλέπω ο αρχηγός τους να πέφτει κάτω, να σπάζει τη σπονδυλική στήλη και πρόλαβε και είπε, αφήστε τον παπά, έχει υψηλούς προστάτας. Αφού είδα, λέω, ότι μείνανε σαν αγάλματα, σαν να τους χτύπησε ηλεκτρισμός, τους λέω, εγώ, λέει, είπα, Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με, κινδυνεύω. Σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ως σαν να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός. Με κυνηγούσαν, έβριζαν και έριχναν με τα στέν χωρίς να μπορούν να με φωνεύσουν. Οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, δεν με τσίμπαγε καμιά. Με πλησίασαν και με περικύκλωσαν στα 50 μέτρα γύρω-γύρω φωνάζοντες, «Κερατά, τράγω, πού θα πας?» Με έβριζαν ελεηνά. Εγώ ευρισκόμουν εν μέσω κινδύνου. Εσήκωσα τα χέρια επάνω προς τον ουρανό και φώναξα από το βάθος της ψυχής, «Μιχαήλ Αρχιστράτη, σώσε με, κινδυνεύω. Ω του θαύματος, σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις τον αρχηγό. Είδε ένα νέο με σπαθί που έκοψε τα σχοινιά από τη σέλα του αλόγου και τον έριξε κάτω και τον έσπασε τη σποδηλική στήλη. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ώστε να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός». Και τώρα λέει πως το απέναντι χωριό έβλεπε το θέαμα, σαν να ανέβηκα πάνω, λέει, και όλο το κλησίασμα βγήκε έξω και ήταν η ώρα, λέει, που ο ιερεύς άκουσε τη φωνή, έλεγε μια προσευχή της Θείας Λειτουργίας, τους έκανε μια ομιλία. «Να λέτε την αλήθεια», τους είπα, «να έχετε τον Θεό βοήθεια». Και έφυγα σιγά σιγά για τον προορισμό μου, διότι είχα κουραστεί πολύ. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε θρησκεία ζωντανή. Όταν έφτασα στο χωριό Βασιλική, τους λέω, «Θαρσί το τίνιν, θαρσί το λαός του Θεού, και γάρο Κύριος θα πολεμήσει τους εχθρούς, ως παντοδύναμος και άλλα πολλά όσα εφώτισε ο Θεός». Τελειώντας η Θεία Λειτουργία, τους είπα μερικά ακόμη, πως είμαι ευτυχής που έχουμε θρησκεία ζωντανή.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος της πολύ συγκινητικής αυτής ομιλίας που είχε εκφωνήσει στις 8 Νοεμβρίου 2024 στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου ο θεολόγος και συγγραφέας Στυλιανός και Μετσατζίδης. Θέμα της ομιλίας Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας, που από τον Ιούλιο του 2025, επισήμως πλέον, με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατετάγει στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε την συνέχεια αυτής της ομιλίας στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας στη ζωή μας.

Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης, ο επωνομαζόμενος Αγγελόφωνος για την όντως αγγελική του φωνή, γεννήθηκε στο Δυράχιο το 1270, στα χρόνια της Βασιλείας των Κομνηνών. Για την εξαίρετη φωνή του, τον προσέλαβαν σε βασιλικό σχολείο μουσικής. Ήταν εξαίρετος και στο ήθος, γι' αυτό ο βασιλιάς τον αγαπούσε υπερβολικά, καθώς και όλοι οι άρχοντες. Ο ίδιος όμως, από φόβο μήπως η πρόσκαιρη δόξα του στερήσει την ουράνια αγαλίαση, σχεδίαζε να αναχωρήσει από τον κόσμο. Κάποτε, ο ηγούμενος της Λαύρας του Άθο επισκέφθηκε το βασιλιά για αναγκαία υπόθεση. Η θέα του ηγουμένου και η κοσμιότητά του φούντωσαν στην καρδιά του νέου τον πόθο για την αγγελική πολιτεία. Αδιαφορεί λοιπόν για την βασιλική εύνοια, αλλάζει τα μεταξωτά ρούχα του με τρίχινα, παίρνει ένα ραβδί και ξεκινά για τη Λαύρα. Ο θυρωρός της Μονής τον ρωτάει: «Τι ζητάς και ποια τέχνη γνωρίζεις?» Και εκείνος, κρύβοντας την πραγματική του τέχνη για να μην τον ανακαλύψει ο βασιλιάς, απαντά: «Βοσκός είμαι και ποθώ να γίνω μοναχός». Ο ηγούμενος τον δέχθηκε, τον δοκίμασε για λίγο καιρό και αφού τον έκυρε μοναχό, τον έστειλε στο βουνό να βόσκει τράγους. Έτσι ο Όσιος πραγματοποίησε τον πόθο του και εκτελώντας τη διακονία του, προσευχόταν συγχρόνως απερίσπαστος μέσα στην αγαπημένη του ησυχία.

Μια μέρα έβοσκε τους τράγους σε ένα ακροτήριο. Κοίταξε δεξιά και αριστερά, βεβαιώθηκε πως δεν υπάρχει κανένας και άρχισε να ψάλει έναν ύμνο με περισσή τέχνη και κατάνοιξη. Κάποιος ασκητής εκεί κοντά άκουσε την ουράνια μελωδία και βγήκε απορριμμένος από τη σπηλιά του. Βλέπει τότε ένα εξαίσιο θέαμα. Οι τράγοι είχαν σταματήσει τη βοσκή και παρακολουθούσαν τον εξαίρετο ψάλτη. Το γεγονός αυτό δεν άργησε να το μάθει ο ηγούμενος. Από τότε, ο Όσιος αξιοποίησε το σπάνιο χαρισμά του, ψάλλοντας τον δεξιό χορό του Καθολικού της Λαύρας. Ήταν Σάββατο του Ακάθιστου και ο Κουκουζέλης, αφού έψαλε με επιμέλεια τα ιδιόμελα και τον κανόνα της Θεοτόκου, αποκοιμήθηκε για λίγο από την κούραση, όρθιος στο στασίδι του. Βλέπει τότε μπροστά του την υπεραγία Θεοτόκου και ακούει την γλυκιά φωνή της. «Χαίρε Ιωάννη, παιδί μου, ψάλε μου και δεν θα σε εγκαταλείψω». Και λέγοντας αυτά, του έδωσε ένα χρυσό νόμισμα. Ξυπνά αμέσως ο Όσιος και βλέπει γεμάτος χαρά στο δεξί του χέρι το φλουρί. Ευχαρίστησε τη Θεοτόκο για την εύνοιά της και το παρέδωσε στην εκκλησία. Το νόμισμα αυτό είχε θαυματουργική δύναμη και τελούσε μεγάλα θαύματα.

Από τότε, Όσιος Ιωάννης δεν έλειπε ποτέ από τον δεξιό χορό, ψάλλοντας με προθυμία και δοξολογώντας τον Κύριο και τη μητέρα του. Από τον πολύ κόπο και την ορθοστασία, σάπισε το πόδι του και έβγαζε μία δίσως μοιοσμή. Η Παναγία όμως δεν τον εγκατέλειψε. Εμφανίζεται και πάλι και του λέει: «Από τώρα θα είσαι υγιής». Αμέσως ο Όσιος θεραπεύθηκε και παρέμεινε υγιής μέχρι το τέλος της ζωής του. Προείδε μάλιστα τον θάνατό του. Ζήτησε συγχώρηση από όλους τους αδελφούς και εκοιμήθη οσιακός την 1η Οκτωβρίου.

Η εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, 1η και αργότερα 28 Οκτωβρίου, αντλεί την υπόθεσή της από τον βίο του Οσίου Ανδρέα, του Διαχριστών Σαλού. Η εμφάνιση της Θεοτόκου στον Όσιο έγινε αφορμή να καθιερωθεί η εορτή αυτή. Το περιστατικό συνέβη στη νότια πλευρά του Ναού των Βλαχερνών, στο παρεκκλήσιο της Αγίας Σωρού, όπου φυλάσσονταν η αισθήτα, ο πέπλος και μέρος της ζώνης της Θεοτόκου. Στο παρεκκλήσιο αυτό γινόταν κάποτε ολονυκτία. Εκεί πήγε να προσευχηθεί και ο Όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Άγιο Επιφάνιο. Ήταν η ώρα περίπου 10 το βράδυ. Οπότε ο Όσιος βλέπει την Θεοτόκο να προχωρεί από τις βασιλικές πύλες προς το Άγιο Θυσιαστήριο.

Φαινόταν πολύ ψηλή και είχε λαμπρή τιμητική συνοδεία λευκοφόρων Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχώριζαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Ιωάννης, οι οποίοι βάδιζαν δεξιά και αριστερά της. Από τους λευκοφόρους, άλλοι προπορεύονταν και άλλοι ακολουθούσαν, ψάλλοντας ύμνους και άσματα πνευματικά. Όταν πλησίασαν στον Άμβονα, είπε Όσιος Ανδρέας στον Επιφάνιο: «Βλέπεις, παιδί μου, την Κυρία και Δέσποινα του κόσμου?» «Ναι, Τίμιε Πάτερ», αποκρίθηκε ο νέος. Η Θεοτόκος την ώρα εκείνη γονάτισε και προσευχήθηκε για πολλή ώρα. Παρακαλούσε τον Υιό της για τη σωτηρία του κόσμου και έβρεχε με δάκρυα το πρόσωπό της. Ύστερα μπήκε στο Άγιο Θυσιαστήριο και προσευχήθηκε για τους πιστούς που αγρυπνούσαν.

Όταν τελείωσε τη δέησή της, με μία κίνηση χαριτωμένη και σεμνή, έβγαλε από την άχραντη κεφαλή της το αστραφτερό μοφόριο και τάπλωσε σαν σκέπη με τα πανάγια χέρια της πάνω στο εκκλησίασμα. Έτσι απλωμένο, το έβλεπαν και οι δυο τους για πολλή ώρα να εκπέμπει δόξα θεϊκή. Όσο φαινόταν εκεί Θεοτόκος, φαινόταν και το ιερό μοφόριο να σκορπίζει τη χάρη του. Όταν εκείνη άρχισε να ανεβαίνει στον ουρανό, άρχισε και εκείνο να συστέλλεται λίγο-λίγο και να χάνεται.

Από την χωρία των Ρώσων Αγίων, ξεχωριστή αγάπη στην Παναγία, έτρεφε ο Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ. Αλλά και η μητέρα του Θεού τον περιέβαλε με ιδιαίτερη εύνοια, όπως αποδεικνύουν οι πολλές της εμφανίσεις αυτών. Το ακόλουθο όραμα του Οσίου είναι το πιο εντυπωσιακό. Το διηγείται η μοναχή του Ντιβέγεβο, Ευπραξία, γιατί αξιώθηκε και αυτή να το απολαύσει μαζί με τον Άγιο. Νωρίς το πρωί της 25ης Μαρτίου 1831, ακούστηκε μια δυνατή βοή και ακολούθησε ένας αρμονικός ύμνος. Η πόρτα του δωματίου άνοιξε μόνη της και απλώθηκε παντού φως και βοδιά. Ο Στάριτ Σεραφείμ ήταν γονατιστός, με τα χέρια υψωμένα. «Εγώ έτρεμα»,

Ξαφνικά σηκώνεται και μου λέει: «Μη φοβάσαι, παιδί μου. Να, η δέσποινά μας, η υπεραγία Θεοτόκος, έρχεται κοντά μας». Πράγματι, μπροστά πήγαιναν δύο άγγελοι κρατώντας ανθισμένα κλαδιά. Ακολουθούσαν ο Τίμιος Πρόδρομος και ο Θεολόγος Άγιος Ιωάννης, ενώ πίσω τους έκανε την εμφάνισή της η Παναγία με 12 παρθενομάρτυρες. Η Θεοτόκος, φορώντας ένα λαμπρό μανδύα και ένα υπέροχο στέμα, με πλησίασε ενώ ήμουν πεσμένη κάτω. Με άγγιξε και ευδόκισε να μου πει: «Σήκω, αδελφή, και μη φοβάσαι. Μαζί μου έχουν έρθει παρθένες σαν και σένα». Δεν κατάλαβα πως σηκώθηκα. Η βασίλισσα επανέλαβε: «Μη φοβάσαι, ήρθαμε να σας επισκεφθούμε».

πατήρ Σεραφείμ, όρθιος μπροστά στην Παναγία, μιλούσε μαζί της με πολύ οικειότητα. Η Θεοτόκος του είπε πολλά. Αν και συμμετείχα στο όραμα, δεν μπόρεσα να ακούσω τι έλεγαν. Άκουσα μόνο το εξής. «Μην αφήνεις τις παρθένες μου του Ντιβέγεβου. Ο Δέσποινα, τις συγκεντρώνω, αλλά δεν μπορώ να τις κατευθύνω μόνος μου. Θα σε βοηθήσω σε όλα εγώ. Θα τις διδάξεις την υπακοή. Αν την κρατήσουν, θα είναι μαζί σου και κοντά μου. Διαφορετικά, θα χάσουν τη θέση που τους ετοιμάζω ανάμεσα σε αυτές εδώ τις παρθένες. Ούτε τέτοια θέση, ούτε τέτοιο στεφάνι θα απολαύσουν. Οποιοσδήποτε τις προσβάλλει θα τιμωρηθεί από μένα. Και όποιος τις διακονήσει για την αγάπη του Χριστού θα βρει έλεος ενώπιόν του». Κατόπιν η Παναγία στράφηκε σε μένα. «Κοίταξε», μου είπε, «κοίταξε αυτές τις παρθένες και τα στεφάνια τους. Μερικές άφησαν επίγεια βασίλεια και πλούτη για την ουράνια βασιλεία. Όλες αγάπησαν την εκούσια πτωχία, αγάπησαν μόνο τον Κύριο και γι' αυτό βλέπεις πόση δόξα και τιμή αξιώθηκαν. Όπως υπέφεραν οι αρχαίες μάρτυρες, έτσι υποφέρουν και οι σημερινές, μόνο που εκείνες υπέφεραν φανερά, ενώ σήμερα υποφέρουν μυστικά με θλίψη καρδίας. Ο μισθός τους όμως θα είναι ο ίδιος».

Γυρίζοντας ύστερα η Θεοτόκος τον Στάρετς, τον ευλόγησε και του είπε: «Σύντομα, αγαπητέ μου, θα είσαι μαζί μας». Κατόπιν Όσιος αντάλλαξε μαζί της χαιρετισμό, καθώς και με όλους τους Αγίους. Κάποιος από όλους γύρισε και μου είπε: «Αξιώθηκες αυτό το όραμα χάρη στις προσευχές των πατέρων Σεραφείμ, Μάρκου, Ναζαρίου και Παχωμίου». Ξαφνικά όλα χάθηκαν. Το όραμα που είχε διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα τελείωσε. Ήταν το 12ο που αξιώθηκε να απολαύσει Όσιος Σεραφείμ στην επίγεια ζωή του.

Στις φούκες της Μικρασίας πρωτοείδε τον ήλιο ο γέρον Γελάσιος. Γεννήθηκε το 1902 και μέχρι τον φρικτό διωγμό του 1922 γαλουχήθηκε με τα νάματα και τις παραδόσεις της Μικρασιατικής Ευσέβειας. Μικρός πήγαινε στα ξοκλήσια των νησιών που ήταν μπροστά στο λιμάνι και όταν γύριζε ρωτούσε τη μητέρα του «Μάνα, ποια είναι η γυναίκα που κρατάει το παιδί στην αγκαλιά της μέσα στην εκκλησία?» «Η κυρά Παναγιά», απαντούσε εκείνη γλυκά, «με τον αφέντη τον Χριστό». Από μικρός ο γέροντας έβλεπε χειροπιαστή στη ζωή του την προστασία της Παναγίας και την καθοδήγησή της. Σε ηλικία 15 χρονών κατατάσσεται εθελοντής στον συμμαχικό στρατό, φλεγόμενος από ζήλο για τη Μεγάλη Ελλάδα. Τότε, σε ένα ναυάγιο στη Μεσόγειο, σώθηκε θαυματουργικά από την Παναγία και τον Άγιο Νικόλαο, αφού πάλεψε 3 μερόνυκτα στο ανοιχτό πέλαγος.

Στη Μυτιλίνη, όπου εγκαταστάθηκε μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε παρηγοριά του την Παναγιά της Αγιάσου. Τα τάματα που της είχε κάνει σαν ψαράς και ναυτικός, τα ξεπλήρωσε αργότερα σαν μοναχός, εκδηλώνοντας έτσι την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη του για τη βοήθειά της. Το 1928, διηγεί το ίδιος, ταξίδευα με το καΐκι μας έξω από την Τίνο. Ο καιρός ήταν καλός και το καΐκι έτρεχε με 8 μίλια. «Βρε Αντώνη», είπα στον αδελφό μου, «επιθυμώ να προσκυνήσουμε την Παναγία». Εκείνος όμως αρνήθηκε. «Τέτοιον καιρό δεν θα τον ξαναβρούμε. Εμείς το πρωί θα είμαστε στον Πειραιά». Τι να έλεγα. Ο Αντώνης ήταν μεγαλύτερος. Έκανα λοιπόν βόλτες στο κατάστρωμα μέχρι που πλησιάσαμε 300-400 μέτρα στο λιμάνι. Τότε ξαφνικά κόπηκε ο αέρας. Η θάλασσα έγινε λάδι γύρω από το καΐκι. Κρέμασαν τα πανιά. Τι παράξενο όμως. Η μπουνάτσα έγινε μόνο για μας. Πιο πέρα ο αέρας βούιζε. Ήταν φαίνεται επέμβαση της Παναγίας για να ικανοποιήσει την επιθυμία μου. «Άντε, να γίνει το χούι σου», είπε ο Αντώνης. Ήταν Πάσχα. Βγήκαμε και προσκυνήσαμε. Εκεί άκουσα για πρώτη φορά το «Ο Άγγελος Εβώα».

Αργότερα η Παναγία κάλεσε με θαυμαστό τρόπο τον πατέρα Γελάσιο από το καΐκι του στο περιβόλι της. Μία νύχτα στον ύπνο μου, διηγείται ο γέροντας, μου φάνηκε πως ήταν πολύς λαός συγκεντρωμένος για να υποδεχθεί τη βασίλισσα. Από μακριά φάνηκαν τα λόγατα που τρέχανε σέρνοντας πίσω χρυσή άμαξα. Πάνω της καθόταν η βασίλισσα με πλήθος δορυφόρων και αξιωματικών. Ξαφνικά κάποιος με άρπαξε και με ανέβασε στην άμαξα στο πίσω μέρος. Σε λίγο φτάσαμε σε ένα κάστρο με πύργους και λαμπρό παλάτι. Εκεί η βασίλισσα κατέβηκε. Δεν προλάβα όμως να την δω καθαρά. Πρόσεξα μόνο το ένα μέρος του προσώπου της, καθώς ανέβαινε τις σκάλες του παλατιού.

ξύπνησα. Βγήκα έξω και πήγα στο καφενείο, όπου ήταν κι άλλοι ναυτικοί. Βρισκόμουν στο πασαλιμάνι με το καΐκι μου φορτωμένο. Ο νους μου όμως είχε γεμίσει από την ομορφιά της βασίλισσας. Αργότερα συνάντησα κάποιον αγιανανίτη μοναχό. Του διηγήθηκα το όνειρό μου και εκείνος μου εξήγησε πως με καλεί η Παναγία στο Άγιον Όρος να γίνω πιστός της ακόλουθος.

καρδιά μου για λίγο διχάστηκε. Νίκησε όμως η αγάπη της βασίλισσας. Την ίδια μέρα εγκατέλειψα κι εγώ σαν τους Αποστόλους πλοίο φορτωμένο, αδελφό, γονείς και ξεκίνησα για τον Άθωνα. Το τέρμα του ταξιδιού μου ήταν η Μονή Γρηγορίου. Μπήκα στο Καθολικό να προσκυνήσω. Την ώρα εκείνη ψαλόταν η Θεία Λειτουργία. Στη θεομητορική εικόνα του τέμπλου αναγνώρισα τη βασίλισσα του ονείρου μου. Έσπευσα να την ασπαστώ. Οπότε ο Διακοθόδωρος που στεκόταν εκεί μου είπε: «Χάθηκαν εικόνες της Παναγίας, παιδί μου, και ήρθες στο τέμπλο να προσκυνήσεις». Αλλά βέβαια, πού να ήξερε τη δική μου καρδιά.

πίσω λιβάδι της Πάρου, προπαραμονή 15 Αυγούστου 1931, βρίσκονταν τρεις ομάδες ψαράδων που ψάρευαν τις νύχτες με τα γρυγρή στο στενό μεταξύ Πάρου και Νάξου. Εκείνη τη νύχτα, η μία ομάδα έμεινε στο μικρό λιμάνι. Οι ψαράδες το έριξαν στο πιωτό, το πιωτό έφερε το κέφι και εκείνο παρεξηγήσεις και βαριές κουβέντες. Ούτε την Παναγία δεν σεβάστηκαν οι βλάσφημοι. Του κάκου προσπαθούσαν ο λιμενοφύλακας ή οι μαγαζάτορες του μικρού λιμανιού να του συγκρατήσουν. Απότομα ο ουρανός βάρινε. Η θάλασσα άρχισε να μουγκρίζει. Σε μισή ώρα το κύμα σηκώθηκε βουνό, παρασύροντας το ψαροκάικο και τις βάρκες με τις λάμπες, μέχρι που τις πέταξε σπασμένες στη στεριά. Κατόπιν η θάλασσα γαλήνεψε και ένα καΐκι από την Άξο φάνηκε να μπαίνει στο λιμανάκι. Ο καπετάνιος του απόρησε βλέποντας τα συντρίμμια στη στεριά.

«Πώς έγινε αυτό?» ρώτησε. «Εγώ ταξίδευα με θάλασσα γυαλί». «Ήταν θαύμα της Παναγίας», εξήγησε ένας από τους ψαράδες του Γρηγρή. Οι περισσότεροι συμφώνησαν. Δύο-τρεις όμως μίλησαν ειρωνικά και έδωσαν άλλη εξήγηση. «Ήταν ανεμοστρόβιλος, καλά που δεν σήκωσε στον ουρανό τις βάρκες». Ένας μάλιστα, ο Γρηγόρης Λιάκουρας, πρόσθεσε. «Άντε μωρέ που ήταν θαύμα. Όρεξη δεν είχε η Παναγιά, να μην τη στολίσω και τώρα, να καταπιάνεται με εμάς τους ψαράδες». Αυτά είπε και πήγε να δει τη ζημιά που είχε πάθει δική του ψαρόβαρκα. Τη βρήκε σμπαραλιασμένη. Έφτισε τότε έξαλλος πάνω στα συντρίμια, βλαστήμησε πάλι την Παναγιά και αποσύρθηκε να κοιμηθεί.

Μόλις ξάπλωσε, είδε ολοζώντανη την Παναγία, σαν σε όνειρο, σαν σε ξύπνιο, να τον πλησιάζει και να τον ρωτά. «Γιατί παιδί μου δεν με σέβεσαι?» «Τι είναι αυτά που λες, κυρά μου?» θύμωσε εκείνος. «Δεν σε ξέρω καθόλου. Πότε δεν σε σεβάστηκα?» «Δεν με ξέρεις? Τότε γιατί όλο με βλαστημάς?» Στα λόγια αυτά τεινάχτηκε όρθιος. Έκανε να φωνάξει, να τρέξει, αλλά δεν μπορούσε. Τα πόδια του είχαν βυθιστεί ως τα γόνατα στην άμμο. Έκανε το σταυρό του. Και τότε είδε πάλι, ξεκάθαρα πια, την Παναγία και την άκουσε να του λέει: «Έλα στο σπίτι μου, στην Εκατονταπηλιανή, στην παρικιά της Πάρου. Έλα εκεί να με προσκυνήσεις».

Ο Διάκουρας έφυγε την ίδια στιγμή σχεδόν τρέχοντας. Έφτασε στην Εκατονταπηλιανή λίγο μετά την ανατολή του ηλίου. Έτρεξε γρήγορα στο εικόνισμα της Θεοτόκου. Στη θεία της μορφή αναγνώρισε τη γυναίκα του οράματός του. Γονάτισε και προσευχήθηκε ώρες ολόκληρες. Ύστερα γύρισε στο πίσω λιβάδι. Εκεί διαπίστωσε ένα καινούριο θαύμα. Οι βάρκες και το ψαροκάικο έστεκαν στη στεριά χωρίς καμιά ζημιά.

Αφιέρωμα στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη.

Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους Αγίους μας. Είναι πολύ γνωστός ο Άγιος αυτός. Το βλέπουμε και αγαπητός Άγιος. Το βλέπουμε από το ότι πόσοι άνδρες, γυναίκες παίρνουν το όνομα του Αγίου. Ιωάννης, Ιωάννα. Πόσοι ναοί υπάρχουν, μεγάλοι ναοί, σε Μητροπόλεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αλλά και μικρά εκκλησάκια, σε χωριά, σε ενορίες, τιμούνται στη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι λαοφιλής Άγιος, δηλαδή είναι και απλά αν σε ένα σπίτι, τέλος πάντων, φωνάξει σε μια γειτονιά, σίγουρα θα βγουν άνθρωποι με αυτό το όνομα. Ιωάννης. Και θα πούμε και τι σημαίνει Ιωάννης. Ή να πούμε εκ των προτέρων μία από τις ερμηνείες, απόδοση του ονόματος αυτού του ονόματος είναι Ιωάννης, σημαίνει δώρο Θεού. Ιωάννης είναι δώρο Θεού. Θέλω πρώτα αρχικά να σας διαβάσω ένα κείμενο σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και στη συνέχεια να πάμε να δούμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την ζωή του, με τη διδασκαλία του, με το κήρυγμά του και τον τρόπο που μαρτύρησε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουμε αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννου. Έχουμε, να πω προλογικά και αυτό, έχουμε πολλές γιορτές σχετικά με τον Άγιο Ιωάννη. Ίσως τις περισσότερες γιορτές από κάθε Άγιο. Από κάθε Άγιο. Να σας πω τις γιορτές αυτές. Γιορτάζουμε τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου στις 23 Σεπτεμβρίου. Τη γέννηση γενέθλιο στις 29 Ιουνίου. Τη σύναξή του στις 7 Γενάρη, την αποτομή της κεφαλής του στις 29 Αυγούστου, την πρώτη και δεύτερη έβρεση της τιμίας κεφαλής του και την τρίτη έβρεση στις 25 Μαΐου. Πάρα πολλές γιορτές για τον Άγιο. Νομίζω ότι είναι πιο πολλές από όλους τους Αγίους. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε ότι αν σε μία εκκλησία μπούμε μέσα σε μία εκκλησία, μπορεί να μην βρούμε εικόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι μεγάλος Άγιος, ή του Αγίου Δημητρίου, επίσης μεγάλος, της Αγίας Παρασκευής, άλλων Αγίων. Μπορεί να μην βρούμε εικόνα αυτών των Αγίων. Σίγουρα όμως θα βρούμε εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που είναι ακριβώς το τέμπλο. Δηλαδή, αν δούμε το τέμπλο, είναι ο Χριστός, η Παναγία, ο Πρόδρομος και ο Άγιος που είναι αφιερωμένη η Εκκλησία. Σίγουρα θα δούμε λοιπόν τον Άγιο Ιωάννη. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς δεικνύει ότι η Εκκλησία έχει δώσει μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό, γιατί και ο Χριστός έχει δώσει πολύ μεγάλη τιμή στον Άγιο αυτό. Αφού είπε ο Χριστός, εσείς, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, εσείς τι βγήκατε να δείτε, κανέναν προφήτη, λέει ο Χριστός. Ναι, σας βεβαιώνω, μάλιστα, πως αυτός είναι περισσότερο από προφήτης. Και σε άλλο χωρίο πάλι αναφέρει το κείμενο, η Καινή Διαθήκη, τι μας λέει, τι μας λένε τα Ευαγγέλια, ότι δεν γεννήθηκε ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και το λέει αυτό ο Χριστός. Δεν γεννήθηκε, ούτε θα γεννηθεί μεγαλύτερος από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτά τα λίγα που είπα προλογικά, ότι πρόκειται πραγματικά για πολύ μεγάλο Άγιο. Σας διαβάζω ένα κειμενάκι και θα μπούμε μετά να δούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μεγάλη μορφή ανάμεσα στους Αγίους είναι ο Τίμιος Πρόδρομος, ο βαπτιστής του Χριστού. Είναι αυτός που επενέθηκε από τον ίδιο τον Χριστό, που αξιώθηκε να τον γνωρίσει ήδη από την κοιλία της μητρός του. Θυμάστε τι είναι όταν συναντήθηκαν, σκύρτησε λέει, από την κοιλιά της μάνας του συναντήθηκε με τον Χριστό και οι δύο βρισκόντουσαν στις κοιλιές των μητέρων τους, των μανάδων τους. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται με τον Χριστό και την Παναγία στο τέμπλο, αυτό που σας είπα, κάθε ναού
και μόνο για αυτόν από τους Αγίους εορτάζουμε την ημέρα που γεννήθηκε. Προσέξτε μια λεπτομέρεια τώρα. Ποια είναι η μέρα που έχουμε τη μνήμη ενός Αγίου? Την ημέρα που κοιμήθηκε ή την ημέρα που μαρτύρησε. Αυτή είναι η μέρα. Η μέρα λέει εκείνη μαρτύρησε. Εδώ για τον πρόδρομο δεν έχουμε αυτό. Έχουμε και την ημέρα που γεννήθηκε. Αυτό έγινε μόνο για τρία πρόσωπα. Γενικώς γενέθλια οι χριστιανοί δεν γιορτάζουν. Τα γενέθλια είναι ένα ευρωπαϊκό ας πούμε έθιμο που ήρθε και στη χώρα μας. Εμείς γιορτάζουμε, είναι η σημαντική ημερομηνία για κάθε χριστιανό, είναι η μέρα που βαπτίστηκε. Αυτό είναι το μεγάλο γεγονός. Όχι ότι γεννήθηκες, ότι βαπτίστηκες. Γεννήθηκες, θα πεθάνεις. Όταν όμως βαπτιστείς, ενώ γεννήθηκες για να πεθάνεις, σε παίρνει η Εκκλησία και σε ξαναγεννά για να μην πεθάνεις. Πού σε βάζει? Μέσα σε μία κοιλιά. Ποια είναι αυτή η κοιλιά? Η κολυμπήθρα. Η κολυμπήθρα δεν μοιάζει σαν μία κοιλιά? Σε βάζει λοιπόν σε αυτήν εκεί την κοιλιά η Εκκλησία και σου λέει τώρα που έχεις βαπτιστεί και είσαι χριστιανός και να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Μα πώς δεν θα πεθάνω αφού πεθαίνω? Δεν πεθαίνεις. Μετάβαση είναι. Από το ψέμα, από το γήινο προς την αλήθεια. Προς το αιώνιο. Λοιπόν, μόνο για τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο γιορτάζουμε γενέθλια. Και γιορτάζουμε γενέθλια για τους άλλους δύο. Το Χριστό, τα γενέθλια δηλαδή 25 Δεκεμβρίου, Χριστούγεννα, και της Παναγίας. Χριστούγεννα, Παναγία και Πρόδρομος είναι μόνο τα τρία πρόσωπα που γιορτάζουμε και τη γέννησή τους. Ενώ για όλους τους άλλους, επαναλαμβάνω, γιορτάζουμε μόνο την ημέρα της κοίμησής τους ή της θυσίας τους, του μαρτυρίου τους. Έτσι. Ο Άγιος ήταν, θα πούμε κι άλλα παρακάτω, ο Άγιος ήταν μεγάλος ασκητής. Τώρα το λέω αυτό γιατί μπροστά μου είδα την εικόνα του, ο οποίος έχει φτερά. Έχει φτερά. Εικονίζεται στην Ορθόδοξη εικονογραφία, στη Βυζαντινή εικονογραφία, με φτερά. Γιατί τον κάνει με φτερά? Γιατί τον εικονίζει έτσι? Γιατί είναι αυτό που λέμε επίγειος άγγελος. Είναι μερικοί άνθρωποι που έχουν τόσο καθαρή ζωή, τόσο η ζωή τους είναι τόσο κοντά στο Θεό, που μοιάζουν περισσότερο με αγγέλους παρά με ανθρώπους. Συγκεκριμένα στην υμνολογία της Εκκλησίας, για αυτούς, ασκητές που έζησαν έτσι πολύ καθαρό βίο εγκράτειας, ασκητικότητας, τους λέμε επίγειο άγγελο, ουράνιο άνθρωπο. Αυτά λέμε. Και αυτό ισχύει πάρα πολύ για τον Άγιο, διότι ζούσε στη γη σαν να ήταν άγγελος. Η τροφή του, η ενδυμασία του, θύμιζε περισσότερο έναν άνθρωπο που ήταν χωρίς σώμα, παρά έναν άνθρωπο που είχε σώμα. Έτσι. Έχει πολλά λοιπόν αξιοσημείωτα και σημαντικά στοιχεία η ζωή του, το συναξάριό του. Το οποίο, επαναλαμβάνω, παραπέμπει σε κάποιον άγγελο παρά σε άνθρωπο. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία αυτά της παρουσίας και του έργου του είναι ο σύνδεσμος των λεγόμενων του με αυτά που κήρυξαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα ο Άγιος Ιωάννης έχει και κάτι χαρακτηριστικό. Παλαιά Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή προ Χριστού. Και είναι η Διαθήκη ποια είναι? Είναι η εποχή από τον Χριστό και μετά. Ο Άγιος Ιωάννης τι είναι? Ανάμεσα σε αυτές τις δύο Διαθήκες. Έρχεται να ενώσει αυτές τις δύο μεγάλες περιόδους. Ναι, ενώνει, γιατί αυτό που είπε το είχαν ήδη πει οι προφήτες. Αλλά έρχεται τώρα να ενώσει, να πει και αυτός, να συνεχίσει το κήρυγμα των προηγουμένων προφητών και να ετοιμάσει το δρόμο για τον Χριστό, την προετοιμασία του Χριστού. Ακούστε τώρα πόσο σημαντικό είναι για την εποχή του. Για περίπου 5 αιώνες, 5 αιώνες είναι πολύ, είναι πολλά χρόνια, είχαν συγγίσει τα στόματα των προφητών. Και έρχεται τώρα εκείνος για να προφητεύσει θεόπνευστα
περί της σωτηρίας των ανθρώπων, αλλά και περί της έλευσης του Μεσσία, ενώνοντας τα συμφωνηθέντα μεταξύ Θεού και ανθρώπων των δύο διαθηκών. 500 χρόνια δεν είχε εμφανιστεί προφήτης. Τι γίνεται τώρα? Γιατί να μην υπήρχε προφήτης? Οι προφήτες τι έκαναν? Πήγαιναν, εμφανιζόντουσαν από το Θεό σαν όργανα του Θεού μέσα στην κοινωνία, και όπου έβλεπαν μεμπτά πράγματα ότι κάπου δεν πάει καλά η κοινωνία, εμφανίζονταν αυτοί και έλεγαν δεν πάει καλά ο κόσμος, δεν είναι στον δρόμο για τον Θεό, και φώναζαν, έλεγχαν, έκαναν διάφορα πράγματα για να δείξουν ότι ο δρόμος δεν πήγαινε σωστά. Τώρα είχα 500 χρόνια να εμφανιστεί προφήτης και εμφανίζεται μετά από αυτό το χρονικό όριο ο πρόδρομος Ιωάννης. Άρα υπήρχε και μια λαχτάρα από τον κόσμο, ότι πού είναι αυτοί οι προφήτες που ακούγαμε ότι υπήρχαν, γιατί έχουν σιγήσει. Και να, που ο Θεός δεν αφήνει τον κόσμο και στέλνει ανθρώπους, όπως και στη σημερινή εποχή. Αλλά εμείς δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και δεν είμαστε έτοιμοι γενικότερα να μας ελέγξουν. Γιατί είχε και ένα χαρακτηριστικό το προφητικό κήρυγμα, τον έλεγχο. Και θα δείτε τι πήγε να ελέγξει ο Ιωάννης, για το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την αποτομή της κεφαλής του. Πήγε να ελέγξει κάτι που δεν γινόταν σωστό μέσα στο παλάτι. Λοιπόν, μετά από 500 χρόνια εμφανίζεται λοιπόν ο προφήτης και λέει πώς οι άνθρωποι πρέπει να πορευτούν προς το Θεό. Και έτσι ενώνει, όπως είπαμε, την Παλαιά Διαθήκη, την περίοδο προ Χριστού και την περίοδο μετά Χριστόν. Αποτελεί όντως το συνδετικό κρίκο των διαθηκών αυτών, αφού επικύρωσε τα όσα έλεγαν οι προ αυτού προφήτες. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι ότι όσα οι προ αυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Και κυρίως αυτό αφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Τι λέγανε οι προφήτες προ Χριστού? Λέμε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, θα έρθει ο Χριστός, και δίνανε χαρακτηριστικά για το Χριστό. Θα έρθει από Παρθένο και θα γεννηθεί από Παρθένο γυναίκα. Θα έρθει και θα είναι και βασιλιάς, από βασιλικό γένος κτλ. Εδώ πέρα, αυτά που άκουγαν οι προφήτες, ο Ιωάννης δεν τα ακούει πλέον, αλλά τα βλέπει. Τον βλέπει τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι πριν στην Παλαιά Διαθήκη θα λέγανε ακούγαμε για το Μεσσία, ποιος είναι αυτός, πότε θα έρθει, πώς θα είναι. Αυτό ο Ιωάννης το έχει μπροστά του. Και μάλιστα αξιώνεται να ζητηθεί από τον ίδιο το Θεό να τον βαπτίσει. Όχι μόνο να τον συναντήσει, αλλά ζητάει από τον πρόδρομο να τον βαπτίσει. Το ιδιαίτερο για εκείνον είναι λοιπόν ότι όσα είπαμε προ αυτού προφήτευσαν, αυτός αξιώθηκε να τα δει. Γι' αυτόν είχε μιλήσει ο προφήτης Ισαΐας λέγοντας, τι έλεγε ο προφήτης Ισαΐας? Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Πού το είδε αυτό ο προφήτης? 800 χρόνια προ Χριστού. Τι έβλεπε? Λέει εδώ πέρα μια φωνή υπάρχει στην έρημο. Πού ζούσε ο πρόδρομος? Στην έρημο. Και τι έλεγε αυτή η φωνή? Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο. Ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Αυτό έλεγε. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Ότι υπάρχει προφητεία και για τον ίδιο τον πρόδρομο, όχι μόνο για τον Χριστό. Εδώ υπάρχει προφητεία ότι θα υπάρχει και κάποιος που θα προετοιμάζει το δρόμο για τον Χριστό. Το κήρυγμά του, όχι πολλά λόγια, μία λέξη. Το κήρυγμά του, μία λέξη. Μετανοείται. Μία λέξη. Πολύ δυνατή λέξη όμως. Θυμηθείτε εκεί στην παρέλαση, όταν κάναμε πρόβα που ήμασταν παιδιά. Θυμηθείτε τι λέγαμε. Τι έλεγε ο δάσκαλος, ο καθηγητής της γυμναστικής. Όταν προχωρούσαν μπροστά, έλεγε 1-2, 1-2, και μετά έλεγε μεταβολή. Δηλαδή έλεγε γυρίστε εντελώς αντίθετα.
Αυτό σημαίνει αυτό που λέει εδώ ο πρόδρομος. Μετανοείται δεν σημαίνει αυτό που λέμε άλλαξε μυαλό. Σημαίνει άλλαξε τον όλον εσωτερικό άνθρωπο. Σημαίνει ότι από εκεί, τον δρόμο που διάλεξες να πηγαίνεις, δεν θα σε βγάλει σε καλό δρόμο. Άλλαξε δρόμο. Και ο δρόμος που γνωρίζουμε εμείς, όπως τον έλεγαν και οι γιαγιάδες μας, που μπορεί να ήταν αγράμματες γυναίκες, αλλά είχαν μία σοφία Θεού, τι λέγανε, παιδί μου, δεν σε βλέπω στο δρόμο του Θεού. Κυριακή δεν πήγες σε εκκλησία, δεν νηστεύεις, δεν κοινωνάς, δεν εξομολογείσαι, σε βλέπω βρίζεις, είσαι απρόσεκτος, δεν σε βλέπω να είσαι στο δρόμο του Θεού. Εδώ βλέπουμε ότι με μία λέξη λοιπόν ο προφήτης τα λέει όλα αυτά. Και γιατί έχει αξία? Έχει αξία διότι ο ίδιος πρώτα βιώνει τη μετάνοια. Δίνει παράδειγμα μετανοίας. Σας έχω πει και άλλη φορά. Λένε κάποιοι πατέρες ή μητέρες τα παιδιά τους να σηκωθείτε και να πάτε εκκλησία. Αλλά ήδη δεν πάνε. Δεν μπορεί να το ακολουθήσει το παιδί αυτό. Το παιδί δεν θέλει λόγια. Θέλει παράδειγμα. Θέλει να σε δει. Και κάποιοι λένε, πάτερ πηγαίνουμε αλλά τα παιδιά δεν έρχονται στην εκκλησία. Λέω θα έρθουν. Αν σε βλέπουν εσένα να είσαι σταθερός, να σηκώνεσαι, να τους το λες. Παιδιά μου, πως θέλετε να πάμε εκκλησία, θα σηκωθείτε, θα έρθετε. Δεν μπορούμε. Άστε μας να ξεκουραστούμε. Μια μέρα έχουμε. Είναι τα γνωστά που ακούμε πολύ συχνά. Λοιπόν, δεν πειράζει. Εσύ θα πας. Θα σηκωθεί αυτό. Πού είναι ο μπαμπάς, πού είναι η μαμά. Έχουν πάει εκκλησία. Αυτό θα δουλέψει μέσα τους. Βέβαια, όταν είσαι σωστός και στη ζωή σου. Γιατί πολλές φορές γίνεται ένα κακό. Και μας έχουν βγάλει έτσι ένα κακό όνομα στους χριστιανούς. Γιατί ναι μεν πας εκκλησία, αλλά όταν βγαίνεις από την εκκλησία, ξεχνάς αυτά που άκουσες στην εκκλησία. Και το παιδί είναι αυστηρός κριτής. Θα πει, ο ιερέας είπε να μην κρίνουμε, γιατί εσύ μαζεύτηκες με τις γειτόνισσες εδώ πέρα και αρχίζετε και λέτε τα διάφορα. Τι κάνει τότε? Έχεις χαλάσει και την εικόνα του χριστιανού. Και λέει ο άλλος, αν είναι έτσι ο χριστιανός, εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι. Ενώ πρέπει να γινόμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Θα σας πω ένα πραγματικό περιστατικό που έχει γίνει. Παλαιότερα σε ένα σχολείο, ο θεολόγος μας είχε δώσει μερικές ώρες για να πηγαίνουμε μέσα στην τάξη και να λέμε κάποια πράγματα για τα θρησκευτικά, για το Θεό, για την πίστη. Μπήκα σε μία αίθουσα και τα παιδιά είχαν ετοιμάσει απορίες, τους είχε πει ο καθηγητής ότι ό,τι απορίες έχετε θα έρθει ο ιερέας, μπορεί να τις εκφράσετε και να λάβετε τις απαντήσεις που θα σας δώσει. Μπήκα λοιπόν σε μία τάξη, ξεκίνησα να πω κάτι και στο πρώτο θρανείο βρέθηκε μια κοπέλα, μιλάω για τρίτη γυμνασίου, η οποία δεν μ' άφησε να πω ούτε μία κουβέντα. Είχε μία συνεχή αντίδραση, δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα, ό,τι έλεγα, ό,τι ξεκινούσα να πω, αντέτεινε και μου έλεγε «εσείς ιερείς και κοιτάτε τον εαυτό σας και η εκκλησία δεν κάνει τίποτα» και μία άρνηση και μία επίθεση. Την παρακαλούσα λοιπόν και της έλεγα «σε παρακαλώ, μπορείς να σταματήσεις λίγο να πω 5 κουβέντες που θέλω και μπορούμε μετά να κάνουμε ένα διάλογο». Δεν μ' άφησε να πω ούτε κουβέντα. Χτύπησε το κουδούνι, βγήκαμε έξω από την τάξη και, και την ζήτησα. Της λέω, μπορείς να περιμένεις 5 λεπτά να μιλήσουμε. Περίμενε το κοριτσάκι έξω. Της λέω, εσύ μπορεί να έχεις κάποια αντίδραση, αλλά μπορεί να υπήρχαν κάποιοι συμμαθητές σου οι οποίοι να θέλαν να ρωτήσουν κάποια πράγματα και θα ήταν ευκαιρία για αυτούς να ακούσουν κάτι. Μου λέει, δεν σας πιστεύω, μου λέει. Είστε υποκριτές. Τι λέω, με ξέρεις? Λέει,
Όχι, δεν ξέρω εσάς, αλλά ξέρω ότι όλοι οι ιερείς είστε ίδιοι. Λέω, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Μου λέει, εγώ έχω μία γιαγιά η οποία είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στην εκκλησία. Ωραία, δεν είναι καλό αυτό? Όταν βγαίνει από την εκκλησία, μου λέει, και έρχεται στο σπίτι και μαζεύονται οι φίλες της, πραγματικά ντρέπομαι, μου λέει, για αυτά που λένε. Και αυτό με έχει κάνει, μου λέει, να έχω άρνηση για το Θεό. Δεν θέλω, μου λέει, να ακούω για το Θεό. Τη λέω, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή η γιαγιά σου δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι, ότι εσύ πρέπει να τα βάλεις με το Θεό. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Από εκεί και πέρα μπορεί κάποιοι να μην το εκπροσωπούμε σωστά αυτό που πιστεύουμε. Τέλος πάντων, στο τέλος λέει, ωραία μου τα λέτε, λέει στο τέλος. Τώρα που τα βλέπω κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα τώρα, μετά από μια συζήτηση που έγινε και τα λοιπά, βρέθηκε και σπούδασε και μακριά, είναι ένα πιστό μέλος της εκκλησίας μας. Αυτό το τόσο αντιδραστικό παιδί, που κάποιος θα μπορούσε να της βάλει και τις φωνές ή να την προσβάλλει για αυτό που έκανε, δεν πρέπει να το δούμε έτσι. Όταν κάποιος έχει αυτή την αντίδραση, να ξέρω ότι πονάει. Έχει ένα εσωτερικό πόνο. Έχει ένα ψυχικό πόνο. Έχει ένα τραύμα. Γι' αυτό φωνάζει. Είναι σαν κάποιος να σε πιέσει στο χέρι. Φωνάζεις. Έπιασε κάποια πληγή σου. Και αυτό το παιδί είχε πληγή. Και η πληγή αυτή ήταν από αυτό το παράδειγμα που είχε μέσα στο σπίτι της, δικού της ανθρώπου, που δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Όταν λέμε, γιατί από εκεί έχουμε ξεκινήσει, όταν λέμε μετάνοια, λοιπόν, όταν λέει ο κήρυκας μετανοείται, σημαίνει ότι αλλάζω τελείως πλεύση. Ήσουν να πήγαινες για τον νότο, σου λέει τώρα θα πας προς τον βορρά. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές και εσείς λέτε, κάποιος μου είπε, λέει, μου είπε κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Μα έτσι πως τα λες, να μας αγιάσεις θέλεις, να αγιάσουμε, μου λέει, θέλεις. Δηλαδή, εντάξει, θα πηγαίνουμε εκκλησία, θα ανάβουμε ένα κερί, αλλά πόσο να κάνουμε? Ναι, να αγιάσουμε πρέπει. Να αγιάσουμε πρέπει. Γι' αυτό ήρθαμε στον κόσμο. Έχουμε κανέναν άλλο λόγο που ήρθαμε? Δεν έχουμε κανέναν λόγο. Η μόνη διαφορά είναι ότι κάποιοι διαλέγουν να είναι κάπως μέσα από το μοναχισμό ή μέσα από μια προσωπική διαδρομή να φτάσει στην αγιότητα. Ο άλλος λέει, δεν θέλω έτσι, θέλω να κάνω μια οικογένεια και να φτάσω σε αυτό το... Αλλά ίδιο είναι ο στόχος, ίδιος είναι. Ο σκοπός είναι ίδιος. Δεν έχουμε κάποιον άλλο δρόμο. Απλά ο καθένας διαλέγει το δρόμο που του είναι πιο κοντά στην ψυχοσύνθεσή του, στον εαυτό του, για να φτάσει σε αυτό το σκοπό.